0: παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, ομάδα από Στουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Άγι.
7: Καλημέρα.
8: Ομάδα μου στον Κάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από το Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ιδρύτης. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλή.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιοαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 025 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
11: ας το διάολο, πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
17: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
18: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
19: Σιγά τα αίματα, καλέ.
20: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
21: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
22: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
23: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
24: Τέλος.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6 και στο ράδιο Μάχη αντίστοιχα 99,8 στα FM. Είναι, τι μέρα έχουμε, Τετάρτη. Είναι Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνύματα στο Viber στο 69074-83-48-4. Και ελάτε να πούμε και τις καλημέρες μας και όλα τα σχετικά. Ξημερώνουμε με 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό, υγρασία στο 54%, με 27 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και υγρασία στο 41%. Αναμένουμε μέχρι 38 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα, ανέμους έως 6 μποφόρ. Παρατηρείτε, έτσι, μια πολύ μικρή άνοδο. Χθες είχαμε μέχρι 37 μέγιστη. Αλλά είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος και όχι τίποτα άλλο. Θα χειμωνιάσει και μετά θα το ψάχνουμε. Θα λέμε, άρε, πού είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λέμε, πού είναι ο χειμώνας, έρχεται ο χειμώνας, δεν έχουμε λεφτά για τη θέρμανση, λέμε, άρε, πού είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν έχουμε λεφτά να ανάψουμε το κλιματιστικό. Άστα να πάνε. Καλημέρες στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλή Τετάρτη. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στην Μαρία που καλημερίζει όλους τους συνακροατές των Focus και Μάχη. Τώρα λέει, αν η Τετάρτη είχε ρεπό, δεν θα ήταν άσχημα να σπάει η εβδομάδα. Δεν θα ήταν ωραία, ρε παιδί μου, η Τετάρτη να είναι αργία. Να κάθεσαι Σαββατοκύριακο, να κάθεσαι και Τετάρτη. Να δουλεύεις Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Και να σας πω κάτι. Οι χώρες οι οποίες το έχουν δοκιμάσει αυτό το μοντέλο, το τετραήμερο και εφτάωρο, έχουν και μεγαλύτερη απόδοση οι εργαζόμενοι, γιατί είναι ξεκούραστοι και είναι και πολύ καλύτερο. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο μαζοχισμός, ρε παιδί μου, να σε θέλουν να σε βλέπουν να υδρώνεις. Είδα κάπου ένα βίντεο του Μητσοτάκη και έλεγε, την υδρώνουμε τη φανέλα. Να του πάτε και μια φανέλα τώρα που θα κάνει περιοδίες, να έχει να αλλάζει, μην κρυώσει το παλικάρι μας και έχουμε άλλα. Και ναι, εδώ πέρα θέλουν να μας βλέπουν να υδρώνουμε, να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στη Σούλα καλημέρα από την Πτολεμαϊδα. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα. Πατέρα Παναγιώτη, μία προσευχή για το φίλο μου τον Στέλιο, ο οποίος την πήδηξε ευτυχώς. Πέρασε ένα πρόβλημα με την υγεία του. Στέλιο μου, δεν ξέρω αν ακούς, περαστικά και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Εννοείται ότι είμαστε δίπλα σου, ό,τι χρειαστείς, ό,τι ώρα και να είναι, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Τον έφαγα τον άνθρωπο, τον έλεγα πήγε διακοπές, 2 εβδομάδες, αυτά. Καλά να είσαι, παλικάρι μου, καλά να είσαι, υγεία πάνω απ' όλα και ο Θεός είναι μεγάλος. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης λέει, καλή εκπομπή. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα στην Κρήτη, ξημερώνουμε λέει με 24 βαθμούς Κελσίου, περαστικά στο φίλο μας που μας λαχτάρισε. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Να είναι καλά και άλλο κακό να μην συμβεί. Στον Κωνσταντίνο στην Αστυπάλια καλημέρα με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλό πρωινό Τετάρτης λέει. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα με 16 βαθμούς. Δροσούλα στη Φλόρινα. Ο Κώστας στη Νέα Σάντο του Κιλκής καλημέρα. Η Περσεφόνη καλημέρα, καλή εκπομπή. Μην αναφέρεις πρωί πρωί λέει τον ακατανόμαστο. Έτσι λίγο ξόφαλτσα τον πήρα, δεν είπα κάτι. Απλά είδα ένα βίντεο που έλεγε την υδρώνουμε τη φανέλα. Ανάθημα, και ο μόνος υδρώτας που έχει στάξει ο Μητσοτάκης είναι όταν είχε χαλάσει το κλιματιστικό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τα άλλα όλο και εκεί πέρα μπορεί να του πήγαν και ανεμιστήρα, δεν ξέρω. Κατά τα άλλα όλα δεν νομίζω να έχει υδρώσει, ούτε καν το αυτί του δεν υδρώνει από τις φωτιές που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει, ζεις επικίνδυνα λέει, Κωνσταντίνα, να φέρεις τον καντεμάκι. Ναι, ναι, έτσι πρωί πρωί ζούμε λίγο επικίνδυνα. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει και λίγο. Λοιπόν, δελτίο καιρού, πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε.

Ακόμη πιο ζεστός θα είναι ο καιρός για σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Γενικά θα είναι έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βορεινά ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτίδια ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε περιμένουμε μια πολύ μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κάποιες συννεφιές έτσι το μεσημέρι προς το απόγευμα, ίσως τα γύρω να βρέξει λίγο, αν και δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.

Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα, καλό πρωινό. Βλέπω πολλοί έχετε φύγει, την έχετε κάνει. Γεια σου μαράκι μου, καλημέρα. Καλά κάνετε. Σάμα τις και εμείς που καθόμαστε εδώ πέρα και δουλεύουμε, τι γινόμαστε και πλούσιοι. Άντε μωρέ που εκεί πέρα. Ελλάδα, η μόνη χώρα που μπορείς να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο και να μην σου μείνει φράγκο, να μην σου φτάνουν τα λεφτά να βγάλεις το μήνα. Όσο και να δουλεύεις, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν είναι. Δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί πέρα. Δεν θα σου φτάνουν πάλι τα λεφτά. Θα βρούνε τρόπο να στα πάρουν. Ποτέ δεν ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση. Γεια σου Γρηγόρη μου, καλημέρα. Μετά από ένα μήνα διακοπές στην Ελλάδα, λέει, επιστροφή στην καθημερινότητα με αγάπη από το Wolfen της Γερμανίας. Καλημέρα Γρηγόρη μου, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι γέμισες μπαταρίες και επέστρεψες πάλι πίσω. Ένα μήνα διακοπές. Μπράβο, μπράβο. Που μας έχουν καταντήσει να είμαστε τουρίστες στην ίδια μας τη χώρα. Να ερχόμαστε για να κάνουμε διακοπές και να σηκωνόμαστε να φεύγουμε. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, άρχονται και όλοι παρέα. Και οι προηγούμενοι. Και ο Τσίπρας. Και ο Παπανδρέας. Και ο Σαμαράς. Και πιο παλιά ο Καραμαναλής. Ο άλλος ο Καραμαναλής, ο Εθνάρχης που λένε, ναι, με τα φρύδια. Εθνάρχης. Ντροπή, πραγματικά ντροπή. Στον Ηράκλη το καλημέρα από το Λάντσχουτ. Μία πορεία έχω, λέει, γιατί δεν χρησιμοποιούν τα μέσα που έχουν για την αλλαγή του καιρού για να σβήνουν φωτιές. Και αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, τα έχουν για τη γεωργία σε περίοδο ξηρασίας. Τα μέσα, αυτό το οποίο γίνεται από όσο έχω καταλάβει είναι ότι όταν έχει κάποια σύννεφα, στην ουσία κάνουν τα σύννεφα να βρέξει κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι νομίζω λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή άμα δεν έχει συννεφιά νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις τον καιρό να βρέξει. Έχω αυτή την εντύπωση, έτσι δεν ξέρω, ίσως και να είναι λανθασμένη, αλλά κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Και γι' αυτό ίσως να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Σήμερα γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Χρόνια πολλά στην Νόνη Δούνια. Και τι θυμήθηκα τώρα. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1824 ο Γεώργιος Σαχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Σαν σήμερα το 1973 δύο Παλαιστίνοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πύρη στο αεροδρόμιο του ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Σαν σήμερα το 1975 ο τραγουδιστής του Led Zeppelin Robert Plant και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρόδο. Σαν σήμερα το 1983 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος έφτασε το 1982 τα 6,60 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1986, η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του πρόεδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως «Ο πόλεμος των άστρων». Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1850 έρχεται στη ζωή ο Γκι Ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του Νατουραλισμού, γνωστότερος για το έργο του «Ιστορίας της νύχτας και της ημέρας». Σαν σήμερα το 1906 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Τζον Χιούστον, γνωστότερος για το έργο «Τη τιμή των Πρίτζι». Ενώ σαν σήμερα το 1930 έρχεται στη ζωή ο Νίλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος πάτησε στη Σελήνη. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1832 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Υψηλάντης, αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1895 φεύγει από τη ζωή ο Φρίντριχ Έγκελς, γερμανός φιλόσοφος, συνεργάτης του Καρλ Μάρξ. Μαζί έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, το οποίο αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1962 φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλιν Μονρόε.

συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη. Σαν σήμερα πέθανε και η Μέριλιν Μονρόε. Πολλοί λένε ότι ήταν αυτοκτονία. Ο ιατροδικαστής τότε, ο οποίος είχε κληθεί να γνωματεύσει ποιες ήταν οι συνθήκες του θανάτου της, απεφάνθη ότι πιθανότατα πρόκειται για αυτοκτονία. Οι πληροφορίες λένε ότι ίσως πήρε κατά λάθος υπερβολική χρήση υπνοτικών χαπιών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ένα τρίτο πρόσωπο της χορήγησε την υπερβολική δόση. Το πρώτο το θέμα είναι ότι η αλήθεια δεν έχει μαθευτεί ποτέ. Καλημέρα στην Πόπη. Λαός πανηγυρτζής λέει για τα μπάζα, έχει την ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν. Είδες, οι Αλβανοί λέει διεκδίκησαν, τους σταμάτησαν. Εδώ λιάζονται άξιοι της μοίρας μας, δεν μας λυπάμαι. Γεια σου Πόπη μου, καλημέρα. Γιατί να μας λυπόμαστε? Ναι, στην Αλβανία διεκδίκησαν και μπράβο τους και μαγκιά τους. Εδώ πέρα εμείς είναι απλά Τετάρτη. Έβαρκες. Δεν περιμένω ότι θα αλλάξει κάτι. Την επόμενη Κυριακή να είχαμε εκλογές. Πάλι Νέα Δημοκρατία και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και όλους αυτούς θα ψηφίζαμε. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν και εφημερίδες και μετέπειτα να επανέλθουμε, να πάμε μάλλον στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και να επανέλθουμε με όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

Εφημερίδα Τα Νέα, για το προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Η ανάρμοση στις συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα. Μεταβάσεις ακινήτων ψάχνουν για έμφυα. 2.500 έλεγχοι σε φακέλους αγοραπολισιών, ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Από πύραυλο της SpaceX, ένας κρατήρας 29 μέτρων στη Σελήνη. Το άδοξο τέλος μιας 18μηνης περιπλάνησης. Ρούμπερ, στα φετινά σου ξέ είναι γραμμένα από την τεχνητή νοημοσύνη. Έρευνα γιατί πετάμε τους καρπούς της Αθήνας, λεμόνια, ελιές και όχι μόνο, τι λένε οι τρεις αντιδήμαρχοι. Πολιτικό παρασκήνιο, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η κληρονομιά και το μέταλλο, γιατί το Πασόκ θέλει και, και αυτό μία Κυριακή. Πόρτο Γερμενό, μία μακάβρια σύμπτωση με τις πυρκαγιές. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού, αναλυτικοί πίνακες με τα παραδείγματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, προσωρινή αναστολή ασύλου, άμεσες επιστροφές στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση για το μεταναστευτικό. Τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Η νέα ρυθμιστική απεριόριστη το κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων από 20 Αυγούστου έως 28 Φεβρουαρίου. Οι απαγορεύσεις και οι υποχρεώσεις των κυνηγών. Έρευνες για διεθνής κύκλωμα παράνομης αλιείας και εμπορίας στα δίχτυα της ΑΔΕ, σκάφος με κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Εφημερίδα Καθημερινή, ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Σύγκρουση ελικοπτέρων βρέθηκε στο σημείο του άλλου. Τι εκτιμά ειδικό στην Καθημερινή. Ρύθμιση για οφειλές και την αγορά ακινήτων μέσω άρσης κατασχέσεων. Αϊπνία γεωρητών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών. Κορίδαλος, ο Τούρκος κακοποιός και τα επεισόδια στις φυλακές. Δούριος ύπος από τον Ερντογάν στα Βαλκάνια με την αξιοποίηση τουρκικών μειονοτήτων. Βλέπουν συμφωνία για τα στενά Αμερικανοί και Ιρανοί. Κλίμα συγκίνησης στο τελευταίο αντίο. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Κλιμάκωση επιθέσεων με εκατοντάδες ρωσικά και ουκρανικά ντρόουνς. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής, τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, πλήρης αποζημίωση των οικοκυριών. Κατάπτυστη ηγεσία της ΓΕΣΕ, πρωτοστατή για νέες φοροαπαλλαγές στην εργοδοσία και κουπόνια σύντηση στους εργαζομένους. Αλληλεγγύη από το ΠΑΜΕ, παρέδωση υλικά που συγκεντρώθηκαν από συνδικάτα για το λαό της Κούβας. Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένταση της καταστολής με συμφωνίες για εκτοπισμούς και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εφημερίδα Κόντρα, με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμου επιχειρεί να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασκευή.

0: Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο, σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Οι καλύτερες αποδοχές στη Βουλγαρία, οι Έλληνες ερευνητές είναι πιο κακοπληρωμένοι στον πλανήτη. Διαλύεται η ελπίδα νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στο κόσκινο έρχονται ραβασάκια από την ΑΔΕ για τους ξεχασιάριδες. Ανοίγει η πλατφόρμα από την Παρασκευή αιτήσεις για το πρόγραμμα τουρισμού. Εφημερίδα των συντακτών, ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών στην Πύρα, το άσυλο, την ώρα που έχουν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απόφαση ορόσημο για τη θωράκιση των περιοχών Natura. Πυρκαγιές με αποζημιώσεις επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή η κυβέρνηση. Αντώνης Μίτζελος, Νίκος Κλησιώτης, ένα σίγκλι είναι φωτοβολίδα, ένα άλμπουμ είναι τελετουργία. Champions League, ξεκίνημα με αποδοκιμασίες. Ομόλογα και ισοτιμίες, βόμβα στα θεμέλια των διεθνών αγορών. Εφημερίδα Δημοκρατίας, τάχτες απόγνωση και ανοιχτές πληγές. Διέταξαν ΕΔΕ για το βίντεο με τα ελικόπτερα αντί να ελέγξουν τις καταγγελίες του χαροκαμένου πατέρα. Τουρίστες πλήρωσαν τα νερά των πυροσβεστών, επιβεβαίωση της Δημοκρατίας. Αργά θυμήθηκε να υιοθετήσει σκληρή γραμμή σε 102.711 λοδαπούς, έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Η Αθήνα σιωπά, μη βραβεύεται το Ζελένσκι, ζητούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί των ΗΠΑ. Εξαθλίωση παρακάλεσε την κυβέρνηση να αυξήσει από 6 στα 10 ευρώ την αξία των κουπονιών για τους εργαζομένους. Τα ήρεμα νερά, το σουρωτήρι το Αιγαίο από τους Τούρκους την ώρα που η Ελλάδα καιγόταν. Εφημερίδα Απογευματινή, το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντζεθ. Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Από σήμερα αιτήσεις εκπαιδευτικών για 5.487 θέσεις και προσλήψεις στα σοφρονιστικά καταστήματα. Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από μέταλλο άλλης εποχής. Γεωργιάδης για σπιτάκι ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο? Πολεμική μηχανή 50.000 ρομπότ δολοφόνους ρίχνει στη μάχη Ουκρανία. Εφημερίδα One Voice, κύριε Μούργε της Τεχάν, δώστε πίσω τα λεφτά στη ΔΥΠΑ. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο ΑΕΔ Γιώργος Μακράκης, θέτει καυτά ερωτήματα για τις επιδοτήσεις των 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Τεχάν. Τζόναθαν Κωνσταντίνο, εξώδικος στην One Voice, αντί ουσιαστικών απαντήσεων. Λάκης Χαλκιάς, η φωνή που έγινε η συνείδηση του Μόχτου. Φιάσκο υγιής, 3 δισεκατομμύρια έγιναν στάχτες. Στα χαρτιά έμεινε η αντιπυρική προστασία. Ανθεκτικές οι τράπεζες με ισχυρά κεφάλαια και κερδοφορία. Πού στηρίζει τις εκτιμήσεις του ο διεθνής οίκος? Ματιές στον κόσμο, ναυμαχία Ρωσία-Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μητσοτάκης για Βαρβιτσιώτη, ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Τσιμέντο να γίνουν, τον πετό πνίγει Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο. Τον κυνηγούν οι Ερηνίες, μιλάει και ο Τσίπρας του Ματέου για φωτιές. Χωρίς ντροπή και συνέστηση, θέλει θράσος για να δίνει μαθήματα διαχείρισης ο λαϊκιστής, εχθροπαθής και αποτυχημένος πρωθυπουργός. Μεταναστευτικό, μειωμένες ηρωές για το φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γάβδο. Ελίζα Βόζενμπεργκ, νεοσύστατα κόμματα στηρίζονται σε συμφέροντα που δημοσίως καταγγέλουν. Πράσινος κήπος, οι νεοαυριανιστές ανθίζουν στο Πασόκ του Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Πολίτικα, Λιωάννης Βαρβιτσιώτης, συγκίνηση και βαθιά οδύνη στο τελευταίο αντίο. Η Ελλάδα στη δίνη το Megafire στα 8 ρεκόρ στις 96 ώρες της κόλασης. Φωτογραφίες, ντοκουμέντα της Πολίτικα, αλλά από το πόρισμα για την έναρξη της πυρκαγιάς. Σχέδιο για αναχέτηση της ακρίβειας, 2 γραμμές άμυνας για προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Λευτέρης Αυγιανάκης, το καλοκαίρι που άλλαξε τη ματιά μας απέναντι στην κλιματική κρίση. Στριμωγμένη Καριστιανού, γαϊτανάκι αποχωρήσεων και εμφύλιο στην ελπίδα. Μητσοτάκης για μεταναστευτικό, τα κράτη-μέλη να αναστείλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου. Εφημερίδα Εστία, τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. 7 μήνες ανενεργά τα νέα αεροπλάνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αξίζει να διαβάσετε, έβγαλαν στον πληστηριασμό σπίτι πολυτέχνου για δάνειο 79.000 ευρώ. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Αντιμετώπιση Μεταναστευτικών Ροών ζητεί η Ελλάδα. Απεκαταστάθη ο χώρος φυλάξεως των οστών του ηρώους Μακεδονομάχου Παύλου και της Ναταλίας Μελά. Οι τιμές πετρελαίου πέφτουν εν αναμονή συμφωνίας με το Ιράν. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Πυρκαγιές Κρανίου, τόπος η Δυτική Αττική. Κατεστραμμένες περιουσίες, προβληματική ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, άρχισαν οι αυτοψίες. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Lifting στις φοροαπαλλαγές για ανακατεύθυνση πόρων. Οι 8 στόχοι της κυβέρνησης. 2026. Ποιοι εισηγημένοι τίτλοι πρόσφεραν στους μετόχους αθροιστικές υπεραξίες 31 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα Top Guns του Euronext Athens. Διατακτικές στο τραπέζι, αύξηση του ημερήσιου ορίου παροχής σύντησης. Εξοπλιστικά drones, καμικάζι, made in Europe, σχεδιάζονται και τα μη επανδρομένα οχήματα. Μέση Ανατολή, διπλωματικό κρεσέντο με αντικρουόμενες απόψεις. Αιτήσεις ενίσχυσης, άνοιξε για τους παραγωγούς η Μαϊάγκρο της ΑΔΕ. Δεύτερος γύρος, Γιέν και Γιουάν, στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Νομισματικού Πολέμου.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε από κοντά. Ελπίζω βέβαια μέχρι να κατέβω να μην έχει καεί όλη η Αττική, γιατί με όλους αυτούς που έχουμε μπλέξει είναι ικανοί να βάλουν φωτιά όλη τη χώρα. Εδώ μέσα σε 10 χρόνια έχει καεί το 40% των δασών εκεί πέρα στην Αττική. Το 40% των δασών, σχεδόν τα μισά δάση της Αττικής μέσα σε 10 χρόνια έχουν καεί. Τι να πεις πραγματικά, δηλαδή μιλάμε για καταστροφή ολκής και ο Έλληνας κοιμάται ρε παιδί με βάρκες. Ωραία πράγματα. Να καίγονται τα δάση μας, να καίγονται σπίτια, να χάνονται ανθρώπινες ζωές και ο Έλληνας να είναι ζαμανφούρε, παιδί. Να τα βλέπουμε όλα αυτά στα social media, να τα βλέπουμε στην τηλεόραση, να καθόμαστε, πιάνουμε το πληκτρολόγιο και αρχίζουμε, ρε παιδί μου, τώρα εκεί. Το κλασικό, πληκτρολογούμε, βρίζουμε, ρίχνουμε και εντάξει, το κάναμε το καθήκον μας και σήμερα. Τους καντιλιάσαμε στο Facebook και μια χαρά. Αμ, δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Κανονικά έπρεπε να είμαστε όλοι έξω αυτή τη στιγμή. Όλοι έξω και να απαιτήσουμε η εγκληματική συμμορία του Μητσοτάκη να φύγει. Να φύγει, να μην ξανάρθει και να πάνε φυλακή για όλα τα δυνάτα τα οποία έχουν προκαλέσει τα τελευταία 7,5 χρόνια στη χώρα. Για τους νεκρούς που έχουμε, για τις καμένες περιοχές, για τις διαλυμένες περιοχές, για τις διαλυμένες οικογένειες. Όλα αυτά, για όλα αυτά πρέπει να πληρώσει αυτή η συμμορία. Όλοι τους, μηδονός εξαιρουμένου, να βρεθούν στη φυλακή και να μας επιστρέψουν και τα κλεμμένα. Όλα αυτά τα χρήματα τα οποία αρπάξανε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με το πρόγραμμα Αίγης τι έγινε? Τι έγινε, υποτίθεται ότι θα φτιάχναμε ένα... θα φτιάχναμε έτσι την δασοπροστασία μας, την πυροπροστασία. Τρελά λεφτά μας κόστησε. Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά, κανείς δεν ξέρει. Δεν αναρωτιέται κανένας, ρε παιδί μου, τι γίνανε όλα αυτά τα λεφτά. Θυμάμαι τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, να μας διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο, λέει, που από φέτος τάχα μου δήθεν ενσωμάτωσε ένα δορυφορικό σχηματισμό, ο οποίος εντοπίζει νέες αιστείες φωτιάς μόλις 4 μέτρων σε διάμετρο. Το κόστος αυτού 200 εκατομμυριάκια. 200 εκατομμύρια. Άρα τι έγινε, ρε παιδιά? Τι έγινε, γιατί δεν λειτουργήσε, γιατί δεν πήγε καλά και φάγαμε έτσι 200 εκατομμυριάκια στον αέρα?
1: Καθώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για ακόμη μια ιδιαίτερα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, μια νέα γραμμή άμυνας διαμορφώνεται από πολύ ψηλά. Ένας ειδικά σχεδιασμένος στόλος δορυφόρων μεγέθους περίπου όσο ένας μικρός φούρνος θα αναζητά τα πρώτα σημάδια πυρκαγιάς, αποτελώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα που θα μπορέσει να σώσει ζωές, να προστατεύσει κοινότητες και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προσπάθεια για τεχνολογική ανεξαρτησία. 4 δορυφόροι, ο καθένας μικρότερος από μια χειραποσκευή, εκτοξεύθηκαν σε χαμηλή τροχιά το Μάιο.
0: Σαρώνουμε, λέει, την περιοχή, χρησιμοποιούμε αυτές τις εικόνες και τις αποστέλουμε στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μας. Εκεί να αναλύουν με ακρίβεια ως και σε επίπεδο 4 τετραγωνικών μέτρων. Στη συνέχεια, με βάση αυτήν την ανάλυση και τα δεδομένα, μπορούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για πυρκαγιά ή όχι. Επιταλαμβάνουμε αυτή την πληροφορία και τη διαβάζουμε στην πυροσβεστική ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα είναι συνδεδεμένος με το σύστημα.
1: Είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που ενσωμάτωσε έναν δορυφορικό σχηματισμό ειδικά αφιερωμένο στο σύστημα πυρόσβεσης.
2: Μια πυρκαγιά σε ένα αστικό τοπίο είναι εύκολα ανιχνεύσιμη από κάποιον κάτοικο, θα δει τον καπνό, θα ειδοποιήσει. Μια πυρκαγιά όμως σε έναν εθνικό δρυμό ή σε ένα απομακρυσμένο σημείο μπορεί να εντοπιστεί πολύ πιο γρήγορα από έναν τέτοιο δορυφόρο. Δορυφόρο, ο οποίος με θερμικές κάμερες μπορεί να εντοπίσει αυτά τα θερμικά spots.
1: Οι δορυφόροι φέρουν θερμικούς αισθητήρες σχεδιασμένους να εντοπίζουν νέες αιστείες φωτιάς ακόμη και μόλις 4 μέτρων σε διάμετρο, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των παραδοσιακών δορυφόρων, οι οποίοι μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιές μεγέθους αντίστοιχου με ένα κρουαζιερόπλοιο. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι επικεφαλείς των επιχειρήσεων θα λάβουν άμεσα ειδοποίηση με ήδη υπολογισμένη την τοποθεσία, το μέγεθος και την ένταση της φωτιάς.
0: Με τέτοιους δορυφόρους που εκτόξευσε η εταιρεία θα έχουμε αυτού του είδους τις πληροφορίες κάθε ώρα, δεν θα υπάρχει κανένα κενό στην κάλυψη. Αυτό όμως είναι σημαντικό όχι μόνο για την έγκαιρη ανίχνευση, αλλά και για τα μοντέλα πρόβλεψης της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Έτσι θα γνωρίζουμε κάθε ώρα πώς εξελίσσεται και πού βρίσκεται η πυρκαγιά.
1: Ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή.
0: από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία πράγματα. 200 εκατομμύρια μας κόστησε όλο αυτό το πρόγραμμα. Για εξηγήστε μας λίγο πού πήγαν αυτά τα λεφτά, τι έγινε και δεν λειτουργήσε. Γιατί για ακόμη μια φορά είδαμε τη χώρα μας να καίγεται, περιουσίες να γίνονται στάχτη, δάση να γίνονται παρανάλωμα του πυρός και για ακόμη μια φορά να θρηνούμε νεκρούς. Τι ακριβώς έχει πάει, κύριε Παπαστεργίου? Όλο αυτό που ακούσατε ήταν λίγο πριν από την έναρξη του καλοκαιριού, που υποτίθεται ότι φέτος θα ήμασταν έτοιμοι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις φωτιές, να αντιμετωπίσουμε όποιο κίνδυνο παρουσιαστεί. Και θυμάμαι, θα σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό του Μητσοτάκη, ή τέλος πάντων, είναι από, από το Δεκέμβριο του 2017, τότε που ο Μητσοτάκης ήταν αντιπολίτευση. Και θα σας βάλω να ακούσετε το τι ψέματα έλεγε αυτός ο εσχρός άνθρωπος όταν ήταν αντιπολίτευση και χωρίς κοστολόγηση τα έλεγε, ρε παιδί μου, τα αμολούσε έτσι και σου λέει ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, θα με ψηφίσουν οι ΖΕΗ.
2: Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεταβεβαιότητας, σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε. Είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε.
3: Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι με κυβέρνηση των αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού.
0: Δόξα τω Θεώ, έχουμε μια κυβέρνηση των αρίστων, των αχρίστων. Όλα αυτά το 2017, πριν από 9 χρόνια. Τότε που ο Μητσοτάκης ήταν αντιπολίτευση. Και έγινε ο Μητσοτάκης κυβέρνηση. Και φτάσαμε στο σήμερα. Να έχει καεί το 40% των δασών της Αττικής, να έχει καεί η μισή Ελλάδα. Λένε τώρα ότι θα δώσουν αποζημιώσεις όμως, βέβαια. Δεν ξέρω αν πρέπει να τους πιστέψω ή όχι. Αλλά τώρα θα μου πεις, είναι και προεκλογική περίοδος, οπότε μπορεί και να δώσουν καμιά αποζημίωση για να γυρίσουν το παιχνίδι. Ξέρουν αυτοί από γυρίσματα. Αλλά ξέρετε κάτι, οι αναμνήσεις κάηκαν. Όσες αποζημιώσεις και να δώσετε, αυτά τα σπίτια τα οποία κάηκαν, δεν είναι μόνο ότι κάηκαν τα ντουβάρια, οι τείχοι και ο τείχος θα ξαναγίνει. Είναι οι αναμνήσεις που κάηκαν μέσα σε αυτά τα σπίτια, είναι τα αντικείμενα τα οποία υπήρχαν μέσα σε αυτά τα σπίτια. Είναι όλα εκείνα τα οποία θύμιζαν όμορφες στιγμές στους κατοίκους εκεί της περιοχής. Μπορεί να ήταν μέσα οικογενειακά κοιμήλια, μπορεί να ήταν κάποιο δώρο κάποιου φίλου, κάποιου συγγενή ή το οποιοδήποτε άλλο το οποίο κάηκε και αυτό. Μπορεί να ήταν κάποια έγγραφα, μπορεί χίλια δυο, όλα αυτά δεν ξαναφτιάχνονται. Δυστυχώς όλα αυτά δεν ξαναφτιάχνονται. Κόπη μια ζωή, ο άλλος δούλευε ας πούμε πόσα χρόνια για να φτιάξει ένα σπίτι και ήρθανε όλοι αυτοί με την ασυδοσία τους και του το κάψαν. Τους κάψανε τα σπίτια και μαζί με τα σπίτια τους κάψανε και ολόκληρη τη ζωή τους. Ολόκληρο τους κόπους που έχουν κάνει. Και τους τα κάψανε αυτοί οι οποίοι έχουν 15, 20, 30 σπίτια ο καθένας τους και δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ολιγαρχών και παντού να φυτέψουν ανεμογεννήτριες. Παντού. Βλέπετε κάτω στην Εύβοια τι γίνεται, Πελοπόννησο. Γεμάτο ανεμογεννήτριες. Εν τω μεταξύ δεν έχω δει να καίγονται. Πώς γίνεται, ρε παιδί? Σε σημείο που υπάρχουν ανεμογεννήτριες, έχετε δει ποτέ να παίρνει φωτιά? Εγώ δεν έχω δει ποτέ ανεμογεννήτριες να καίγονται και να λέμε «Α, τι πάθαμε, κρίμα». Και ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, γυρίζει πίσω τώρα που έσβησαν οι φωτιές και βλέπει το μέγεθος της καταστροφής και δεν πιστεύει στα μάτια του. Δεν πιστεύει το τι έχει συμβεί. Πολλοί λένε ότι μακάρι αυτό που βλέπουμε, αυτό που ζούμε να είναι ένας φιάλτης και να ξυπνήσουμε και να είναι όλο όπως ήταν πριν. Σε κανέναν άνθρωπο να μην συμβεί αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Σε κανέναν άνθρωπο να καεί η περιουσία του εξαιτίας αυτών όλων. Θέλω να ακούσουμε λίγο τον κύριο Παπαγιαννόπουλο εκεί στο Πόρτο Γερμενό. όπου λέει στην συνέντευξη την οποία παραχώρησε σε τοπικό μέσο ότι το κράτος και η κυβέρνηση είναι εχθρική απέναντί μας. Είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι ο εχθρός δυστυχώς δεν έρχεται απ' έξω. Ο εχθρός βρίσκεται μέσα από τα τείχη και είναι η ίδια μας η κυβέρνηση.
4: Έχουμε εξοχικό εδώ πέρα. Ήμασταν εδώ οικογενειακώς, ώσπου εκενώθηκε ο οικισμός του Πόρτου Γερμανού και φύγαμε. Το κράτος και η κυβέρνηση είναι εχθρική απέναντί μας. Για τη λαϊκή περιουσία, για τα δάση, για τα ζώα, δεν πήρε κανένα μέτρο. Την ημέρα που φεύγαμε, που εκενώθηκε το Πόρτο Γερμανό, 1:30-2 η ώρα, μπαίνανε μέσα ερπιστριοφόρα για να ανοίξουν, να κάνουν περασφάλεια. Αν είναι δυνατόν, καμιά προεργασία, τίποτα δεν υπήρχε οργανωμένο και ειδικά καμία πρόληψη. Καμία πρόληψη. Τεράστιες ευθύνες, βέβαια, για τα κέρδη τους. Για ανεμογεννήτριες, για τους ιδιώτες, να χτίσουν φίλες, ξενοδοχεία και πάει λέγοντας. Δεν τους νοιάζει ο πλούτος της χώρας μας, τα δάση, οι περιουσίες μας, των λαϊκών ανθρώπων. Δυστυχώς, τώρα είναι μια κόλαση. Τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, του κράτους, ένα κράτος που έχει για τους λίγους αλλά δεν έχει για τους πολλούς. Για τα κέρδη μας έκαψαν. Αυτό να πείτε, αυτό να αφήσετε, αυτό να δείξετε. Μας έκαψαν για τα κέρδη τους, τις λαϊκές περιουσίες των λαϊκών ανθρώπων. Και το δάσος και τα ζώα και όλα τα καταστρέψανε. Πέρα από ότι ήρθε το 112, ότι πρέπει άμεσα να εκκοινώσουμε, υπήρχε και αστυνομία και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να εκκοινώσουν το Πόρτο Γερμανό. Δεν τους ένοιαζε τίποτα άλλο. Δεν βλέπαμε πυροσβέστες. Δηλαδή, 3-4 πυροσβεστικά. Είναι δυνατόν? Καμία πρόληψη, καμία οργάνωση. Μας κάψανε για τα κέρδη τους. Μας κάψανε.
0: Ευελπιστώ ότι θα τους τιμωρήσετε αυτούς που σας κάψανε και δεν θα τους αφήσετε να σας κάψουν για ακόμη μια φορά. Είναι κρίμα να βλέπεις την απόγνωση στα μάτια των ανθρώπων. Ο Μητσοτάκης να βγαίνει και να λέει ότι θα αποζημιωθούν στο 100%. Κρατήστε μικρό καλάθι. Κρατήστε μικρό καλάθια, άλλοι ακόμη περιμένουν δεκαετίες αποζημιώσεις και δεν τις έχουν πάρει. Και το θέμα είναι πόσο θα κοστολογήσουν το κάθε σπίτι για να αποζημιωθεί 100%. Περίμενε, έχουμε ακόμη. Η φωτιά στη Βιωτία, λένε οι πραγματογνώμονες, ότι ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δύο καλωδίων δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο έχουν συλληφθεί ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει το έργο. Θα πάνε φυλακή άραγε? Δεν ξέρω. Αν και δεν νομίζω. Σύμφωνα πάντως με την έκθεση αυτοψίας που συντάχθηκε για την εν λόγω υπόθεση, οι ερευνητές αναφέρουν ότι σύμφωνα πάντα με το προανακριτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί, η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών στη θέση Μαύρο Σπιθάρι. Οι σπινθήρες εκτοξεύτηκαν στα ξερά χόρτα κατά την φορά του ανέμου, ο οποίος είχε ξεπεράσει και σε απόσταση μάλλον 10 μέτρων λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων, οι οποίοι εκείνη την ώρα είχαν ξεπεράσει τα 7 μποφόρ και με ισχυρές ρηπές εντάσσεως 11 έως 12. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλος ο όλεθρος, όλη αυτή η καταστροφή. Από την αυτοψία που έγινε στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, διαπιστώθηκε ότι δεν βρέθηκαν υπολείμματα γνωστών εμπριστικών μηχανισμών, δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο για άγνωστο άτομο να προσέγγισε το χώρο της πυρκαγιάς, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δύσβατος για κάποιον ο οποίος θα κινηθεί πεζός και μάλιστα χωρίς να γίνει αντιληπτό και να θέσει με τη χρήση γυμνής φλόγας να βάλει φωτιά. Δεν διαπιστώθηκε να έχουν πραγματοποιηθεί θερμές εργασίες εκεί κοντά στο αρχικό σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Επίσης, δεν διαπιστώθηκε να υπάρχουν υλικά ικανά τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά με το φαινόμενο της αυτοανάφλεξης. Δεν βρέθηκαν υπολείμματα καπνίσματος και δεν βρέθηκαν εμφανή ίχνη από του φεγγισμό στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο. Παράλληλα όμως, από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι από την εξεταζόμενη περιοχή διέρχεται ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, το οποίο σε τμήμα του αναπτύσσεται ως υπόγειο δίκτυο και στη συνέχεια μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή επιξύλινων στήλων, ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους και καταλήγοντας τις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου, το οποίο βρίσκεται επί της παρακείμενης κορυφογραμμής, όπου είναι εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες. Στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εντοπίστηκε κατεπεσμένος επί του εδάφους ξύλινο στήλος της εναέριας γραμμής, ενώ η αγωγή του δικτύου βρίσκονταν επίσης καταπισμένη εντός της καμένης έκτασης. Επιπλέον, κατά την αυτοψία, έχει διαπιστωθεί ότι σε τμήματα αγωγών που βρέθηκαν πεσμένοι στο έδαφος από το εναέριο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παρατηρήθηκε τοπική παραμόρφωση και θερμική αλλίωση των μεταλλικών κλώνων και των αγωγών. Οι εν λόγω αλλοιώσεις, όπως λέει το πόρισμα, δεν αξιολογούνται ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά ως προϋφιστάμενη κατάσταση, η οποία υφίστατο πριν από την έναρξη της πυρκαγιάς, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την πρόκληση σπινθήρων και την εκτόξευσή τους στα ξηρά χόρτα κατά την φορά του ανέμου, δηλαδή από βόρεια προς νότια και σε απόσταση που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μέτρα λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων εντάσσεως 7 μποφόρ και με ισχυρές ρηπές εντάσσεως 11 με 12 μποφόρ. Οπότε, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό το οποίο συλλέχθηκε από τους πραγματογνώμονες, φαίνεται ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς είναι η δημιουργία των σπιθύρων από ηλεκτρικό τόξο από τους αγωγούς διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού αυτού δικτύου, οι οποίοι έπεσαν στα ξηρά χόρτα και με τη φορά του ανέμου κατάφεραν να δημιουργήσουν μια μεγάλη αιστεία πυρκαγιάς, η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.

0: Υπάρχει οργή και απόγνωση από τους κατοίκους εκεί πέρα στις περιοχές αυτές και στην περιοχή Ψάθα στην Δυτική Αττική. Κάτοικοι, επαγγελματίες αντικρίζουν τις περιουσίες τους, οι οποίες είναι καμένες, αντικρίζουν το νεκρό τοπίο και περιέγραψαν στο Reuters τις δραματικές στιγμές τις οποίες έζησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα όπου οι περιοχές τους καίγονταν.
1: Τώρα αυτό θα το βλέπω 10 χρόνια μπροστά μου. 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό. Η ψυχή μας καίγεται. Δεν το πιστεύεις. Το σπίτι μας μπορεί να την γλίτσω, να μην κάγει, αλλά η ψυχή μας καίγεται που βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και είναι για το τίποτα. Δηλαδή, καταλάβετε με, είναι για το τίποτα. 5 καντιλάκια υπήρχαν και τα αφήσανε και έγινε ολόκληρη φωτιά ολόκληρη. Δεν κάναν τίποτα. Δεν καήκαμε, μας κάψανε μόνοι. Μας αφήσανε στο έλεος του Θεού.
2: Έχω οργή μέσα μου για αυτό που γίνεται στον τόπο που μεγάλωσα και έχω και οργή που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι το παιδί μου 8 χρονών να προσεύχεται και να έχει τέτοιες έννοιες στο μυαλό του. Είναι ένα σπίτι που έκαναν τα πάντα οι γονείς μου για να το φτιάξουν και προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε τα πάντα για να το αφήσουμε στο παιδί μας.
3: Εδώ έχουμε, είμαστε στις 27 χρόνια μένω εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καν ότι γίνεται. Δεν κοιτάω καν το βουνό όπως γίνει. Κάνω. Δεν θέλω να πάω πάνω στο βουνό εδώ. Έχουν καεί τα σπίτια φίλων μου. Τι να του πιστεύω. Καταστραφήκαμε. Αυτοί οι αγώνες ολόκληρων χρόνων καταστραφήκαμε μέσα σε μια ώρα.
0: Τι να του πει τώρα αυτού του ανθρώπου και τι να καταλάβουν και. Άντε να σε δω ρε Μητσοτάκη, πάνε να μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Πάνε χωρίς κάμερες, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς τίποτα. Πάρε 2-3 από τους τεμπέληδες που έχεις τριγύρω σου και πάνε να μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους να δεις τι θα σου πούνε. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει, αυτό είναι το θέμα. Η εντολή είναι κάψτε τα όλα. Όλα για το κέρδος, όλα για το συμφέρον. Και όλοι μιλάνε για ανεμογεννήτριες. Δεν είναι ότι τα λέω εγώ, τα λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι των περιοχών. Τους καίνε για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Οι περιοχές αυτές οι οποίες επλήγησαν θα έπρεπε αυτομάτως να κρίνονται αναδασωτέες. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Αναδασώνονται με ανεμογεννήτριες. Κρίμα γιατί χάνουμε τόσο όμορφα μέρη σε αυτή τη χώρα. Επειδή κάποιοι έτσι το αποφάσισαν, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι η χώρα τους ανήκει, επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι έχουν την εξουσία στα χέρια τους και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά κάποια στιγμή η εξουσία τελειώνει. Και τότε να τους δω τι θα κάνουν.
4: Φίλε, καταστράφηκα, το καταλαβαίνεις. Να ήταν από τη φύση, να ήταν από κάτι άλλο, ναι. Αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε κλιματική αλλαγή, ούτε τίποτα. Αυτό είναι επίθεση. Αυτό είναι επίθεση, δεν γνωρίζω από ποιον. Αυτό είναι επίθεση που δέχτηκα. Φίλε, παρατήρησε τις φωτογραφίες, έχουν κάνει τα πάντα. Δεν μου έμεινε τίποτα. Τίποτα, όλο μου το βιώσει, τα ρούμπεχ, τα πάντα μου. Τι τρακτέρια, τι μηχανήματα, τι εργαλεία, τι αλυσοπρίωνα, τι χορτοκοπτικά, τι σπιτάκια, τι τηλεοράσει, τι πάνελ, τι τροφέ, τι καλαμπόκια, τι κρυθάρια, τι τριφύλια, κατσίκια κάηκαν, σκυλιά κάηκαν, γάτε κάηκαν, οι κότε κάηκαν, τα τρακτέρια μου κάηκαν, τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου, τα παντελόνια μου, τα πάντα μου, όλη μου η ζωή, ρε φίλε. Ό,τι είχα και δεν είχα ήταν εκεί και ξαφνικά σε μια στιγμή έγινα στάχτη όλα. Όλα! Τι να κάνω, ποιος θα με ηρεμήσει σε μένα, ποιος θα τα ξανακάνει όλα αυτά. Δεν ξαναγίνονται, φίλε. Το κράτος στην Ελλάδα, την πατρίδα μας, ρε. Το έθνος μας, την πατρίδα μας, εμάς. Έχω να κοιμηθώ 3 μέρες. 3 μέρες. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Θα κεγόμουν ζωντανός. Ζούμε σε πόλεμο, αδερφέ. Είναι πόλεμος, υβριδικός πόλεμος. Μας επιτίθονται, μας καίνε τα βουνά, τις περιουσίες, ζούμε σε πόλεμο και η κυβέρνηση κοιμάται. Κοιμάται, καταστρέφηκε όλο μου το βιός, το μαντρί μου, τα σπιτάκια μου, οι καλύβες, τα τρακτέρ μου, τα λισοπρίωνα, τα εργαλεία μου. Όλα μου, όλο μου το βιός πήρε φωτιά και κάηκε. Τα πάντα, άμα σου βάλεις φωτογραφίες, έχει καμένα ζώα μέσα. Έχω καταστραφεί και ο πρωθυπουργός της χώρας δεν βγαίνει να πει κάτι για μας. Μου καίνε τη ζωή, μου καίνε την πατρίδα, μου καίνε την Ελλάδα και εγώ κάθομαι και κοιτάω. Τι να κάνω, πείτε μου. Άμα πάω και τους πιάσω, θα με πούνε θυγιστή, θα με πούνε ρατσιστή και μου καίνε το βιό στην περιουσία όλη. Σε αφήνω, σε χαιρετώ. Γεια.
0: Σε ένα πράγμα θα διαφωνήσω μόνο με τον άνθρωπο αυτόν. Στο ότι η κυβέρνηση κοιμάται. Όχι, δεν κοιμάται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι συνένοχη στο έγκλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι σε όλα τα εγκλήματα που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα εναντίον του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση είναι συνένοχη. Μην τους αφήσετε να πάρουν άλλη μία τετραετία. Μην το κάνετε αυτό το κακό στον τόπο, πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να ζήσουμε. Μην τους κάνετε το χατήρι να πάρουν άλλη μία τετραετία στα χέρια τους. Εάν μέσα σε 7 χρόνια έχουν καταφέρει να κάνουν όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει, η επόμενη τετραετία θα είναι η χαριστική βολή και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.

0: Οι άνθρωποι επιστρέφουν στα σπίτια τους εκεί στο Πόρτο Γερμενό, αντικρίζουν το μέγεθος της καταστροφής. Λένε ότι θα γίνουν μηνύσεις, αυτό δηλώνουν κάτοικοι, εκφράζοντας την οργή αλλά και την αγανάκτησή τους για όλα όσα έχουν βιώσει μετά την μεγάλη πυρκαγιά.
1: Ήταν το εξοχικό μου εδώ πέρα. Είναι ντροπή τους, είναι έσχος, γιατί κάθε χρόνο γίνονται πυρκαγιές. Φέτος ήταν στη στιγμή που ξεκίνησε 73. Η Ελλάδα φημίζεται ότι έχει ένα κλίμα το οποίο είναι ευάλωτο σε πυρκαγιές. Μας μιλάνε για την κλιματική αλλαγή συνέχεια, τα έχουμε ακούσει ξανά και ξανά, τα ξέρουμε. Και έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι ούτε θέλουν να αυξήσουν την πυροσβεστική, ούτε τους νοιάζει να κάνουν κάτι για αυτό το θέμα, ούτε τους ενδιαφέρει το περιβάλλον. Και δεν σημαίνει μόνο εκεί. Είναι οι ζωές των ανθρώπων, είναι εμπειρίες, είναι σπίτια που έχουν χτίσει, είναι ο αέρας που αναπνέουμε, είναι όλα τα πράγματα τα οποία καταναλώνουμε, όλη η ζωή μας είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πότε θα αρχίσει να είναι πιο σημαντικό από το να βγάλουν μεγαλύτερο εισόδημα οι ίδιοι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ειλικρινά είναι ψυχοραγία όλο το τοπίο. Δεν μπορώ να το περιγράψω κάπως αλλιώς. Το έχει χτίσει ο παππούς μου από όταν ήμουν μωρό, πέρναγα όλο μου το καλοκαίρι εδώ πέρα. Με τους γείτονές μας έχουμε μεγαλώσει μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια. Κάθε καλοκαίρι ήμασταν συνέχεια εδώ και έχω δει όλη μου την παιδική ηλικία καμένη. Έχει πέσει και πει μέσα, έχουν καεί όλα τα πράγματα από μέσα, έχουν σπάσει παράθυρα. Είναι. Λεφτά να το φτιάξουμε δεν υπάρχουν. Το τι θα πάρουμε ως αποζημίωση δεν το ξέρουμε. Δεν έχω τι να πω. Ειλικρινά ντροπή τους. Και άμα αυτό δεν ξυπνήσει λίγο τον κόσμο, δεν ξέρω τι θα τους ξυπνήσει, ειλικρινά.
2: Θεωρώ λοιπόν, γεια σας, θεωρώ ότι αν στην αρχή αντιμετωπιζόταν και περιοριζόταν η πυρκαγιά όταν ήταν στην έναρξή της που 7 με 9 είχε ένα δίωρο που είχε πέσει ο αέρας και μπορούσε μαζί με το ελικόπτερο να έρθει ένα αεροσκάφος να κάνει 2 ώρες κάποιες ρήψεις ή και 1 ώρα ακόμα, θα είχε περιοριστεί αυτό και δεν θα είχε αυτή την έκταση, ούτε θα υπήρχαν καμένα σπίτια. Γιατί έχει ξαναέρθει το 9 η φωτιά μέχρι εκεί και ευτυχώς λόγω του αέρα τη γλιτώσαμε. Τώρα όμως που θα μπορούσε ένα αεροσκάφος να κάνει τη διαφορά δεν την έκανε. Αυτό είναι το παράπονο. Και επίσης οι ευθύνες που υπάρχουν από τις αιτίες που έγινε αυτό όλο δεν θα μείνουν αναπάντητες και όλοι μαζί έχουμε έρθει σε επαφή και θα γίνουν μηνύσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται αυτό.
0: Κάτοικοι σε απόγνωση, περιουσίες κατεστραμμένες και ένα μεγάλο γιατί. Η ώρα είναι 7 και θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Για έκτο συνεχόμενο 24ωρο συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική, με ισχυρές επιγείες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει την κλιματική κρίση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει σε συνέντευξή του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό θέμα. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση. Είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σοκ από την αποκάλυψη ότι 55χρονος ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στον Μιστρά είχε τον πεθαμένο πατέρα του για χρόνια σε καταψύκτη για να εισπράττει την σύνταξή του. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Ήρου αποφάσισε να προφυλακιστεί ο 41χρονος για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας. Μέχρι τώρα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό, καθώς μετά την ανάκρισή του εισαγγελέας και ανακρίτρια είχαν διαφωνήσει αρχικά ως προς την διαχείρισή του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κοστέρμε.
2: Focus 103,6.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρόλο. Η Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Και μαζί θα πάμε και αυτό το πρωινό ζωντανά μέχρι και τις 8. 69-074-83-484 για τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 5 του Αυγούστου του 2026. Με μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά σε απόγνωση. Με μια χώρα η οποία για ακόμη μια χρονιά κάηκε. Το καλοκαίρι ακόμη δεν τελείωσε. Πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε κι άλλες πυρκαγιές. Μακάρι να το αποφύγουμε πραγματικά. Η κυβέρνηση συνένοχος στο έγκλημα. Οι πολίτες για ακόμη μια φορά αβοήθητοι και ανυπεράσπιστοι να μπορέσουν να σώσουν τις περιουσίες τους.

0: Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να ανοίξουμε τα μάτια μας, γιατί για όλη αυτή την κατάσταση έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Η αλήθεια είναι αυτή. Φταίμε κι εμείς, φταίμε. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα κυβερνητικά έδρανα και καταστρέφουν τον τόπο μας, τη χώρα μας, τις περιοχές μας, εμείς τους βάλαμε εκεί. Ως πότε όμως, πραγματικά ως πότε? Αυτό είναι που με τρελαίνει. Ως πότε θα συνεχίζουμε το ίδιο τροπάρι? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να τους τιμωρήσουμε? Δεν πρέπει κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι να βρεθούν στη φυλακή? Δεν πρέπει κάποια στιγμή έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε τα σχέδιά τους? Γιατί δεν το κάνουμε πραγματικά? Γιατί αφήνουμε τη χώρα μας να καίγεται? Θα έρθει ο χειμώνας τώρα. Πρώτα ο Θεός γέρι να είμαστε. Θα δούμε τις περιοχές μας να πνίγονται από νερά, από λάσπες. Δεν υπάρχουν δάση να συγκρατήσουν τα νερά. Τα βουνά θα κατέβουν μέσα στις πόλεις. Τι θα γίνει? Πάλι θα φωνάζουμε, πάλι θα βρίζουμε, πάλι θα βγαίνουμε στα social media, πάλι θα κάνουμε βιντεάκια, θα κατακρίνουμε την κυβέρνηση. Και μόλις έρθουν εκλογές τι? Θα απέχουμε για ακόμη μια φορά? Θα πούμε ότι πάμε να ψηφίσουμε τους ίδιους, μήπως και μας βοηθήσουν αυτή τη φορά? Να τους δώσουμε και άλλη ευκαιρία? Μια ευκαιρία καταστροφής? Γιατί άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη θα είναι απόλυτα καταστροφική για τη χώρα. Αυτό είναι δεδομένο. Θα το επιτρέψουμε να γίνει αυτό το πράγμα? Θα επιτρέψουμε την ίδια κυβέρνηση να συνεχίσει όλο αυτό το έργο, το οποίο έχει καταστρέψει ζωές, έχει καταστρέψει περιουσίες, έχει καταστρέψει αναμνήσεις? Το ηχητικό που έβαλα προηγουμένως με τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε απόγνωση, θα το βάλω ακόμη μια φορά, γιατί είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τα πάντα. Έχασε τα ζώα του, το σπίτι του, τα μηχανήματά του. Καταστράφηκε όλη του η ζωή, και άντε να τα ξαναφτιάξει αυτά από την αρχή. Ξαναφτιάχνονται τώρα από την αρχή όλα αυτά. Πόσα χρόνια θέλει κάποιος για να φτιάξει ένα σπίτι, για να αγοράσει αγροτικά μηχανήματα, ζώα κτλ.? Πόσα χρόνια, πόσοι κόποι, πόσες αγωνίες περάσαν αυτοί οι άνθρωποι για να τα καταφέρουν? Και ήρθανε μέσα σε τρεις ημέρες και τους τα κάψανε όλα.
1: Φίλε, καταστράφηκα, το καταλαβαίνεις. Να ήταν από τη φύση, να ήταν από κάτι άλλο. Ναι, αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε κλιματική αλλαγή, ούτε τίποτα. Αυτό είναι επίθεση. Αυτό είναι επίθεση, δεν γνωρίζω από ποιον. Αυτό είναι επίθεση που δέχτηκα. Φίλε, παρατήρησε τις φωτογραφίες, έχουν κάνει τα πάντα. Δεν μου έμεινε τίποτα. Τίποτα, όλο μου το βιώσει, τα ρούμπεχ, τα πάντα μου, τι τρακτέρια, τι μηχανήματα, τι εργαλεία, τι αλυσοπρίωνα, τι χορτοκοπτικά, τι σπιτάκια, τι τηλεοράσεις, τι πάνελ, τι τροφές, τι καλαμπόκια, τι κρυθάρια, τι τριφύλια, κατσίκια κάηκαν, σκυλιά κάηκαν, γάτες κάηκαν, οι κότες κάηκαν, τα τρακτέρια μου κάηκαν, τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου, τα παντελόνια μου, τα πάντα μου, όλη μου η ζωή, ρε φίλε. Ό,τι είχα και δεν είχα ήταν εκεί, και ξαφνικά σε μια στιγμή έγινα στάχτη όλα. Όλα! Τι να κάνω, ποιος θα με ηρεμήσει σε μένα, ποιος θα τα ξανακάνει όλα αυτά? Δεν ξαναγίνονται, φίλε. Το κράτος στην Ελλάδα, την πατρίδα μας, ρε. Το έθνος μας, την πατρίδα μας, εμάς. Έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Θα καιγόμουν ζωντανός. Ζούμε σε πόλεμο, αδερφέ. Είναι πόλεμος, υβριδικός πόλεμος. Μας επιτίθονται, μας καίνε τα βουνά, τις περιουσίες. Ζούμε σε πόλεμο και η κυβέρνηση κοιμάται. Καταστράφηκε όλο μου το βιός. Το μαντρί μου, τα σπιτάκια μου, οι καλύβες, τα τρακτέρ μου, τα λισοπρίωνα, τα εργαλεία μου. Όλα μου, όλο μου το βιός πήρε φωτιά και κάηκε. Τα πάντα, άμα σου βάλεις φωτογραφίες, έχει καμένα ζώα μέσα. Έχω καταστραφεί και ο πρωθυπουργός της χώρας δεν βγαίνει να πει κάτι για μας. Μου καίνε τη ζωή, μου καίνε την πατρίδα, μου καίνε την Ελλάδα, και εγώ κάθομαι και κοιτάω. Τι να κάνω, πείτε μου? Άμα πάω και τους πιάσω, θα με πούνε θυγιστή, θα με πούνε ρατσιστή, και μου καίνε το βιό στην περιουσία όλη. Σε αφήνω, σε χαιρετώ, γεια.
0: Τι να πεις πραγματικά, τι να πεις? Άνθρωποι που είναι σε απόγνωση και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορούν να ξαναδημιουργηθούν όλα αυτά τα οποία έφτιαξαν χρόνια ολόκληρα.

Βλέπω έτσι στο διαδίκτυο εικόνες και βίντεο από τις καμένες περιοχές. Κρίμα, ειλικρινά κρίμα. Δηλαδή δεν ξέρω, άμα τα βλέπουμε αυτά και δεν μας πιάνει οργή, κάτι πάει λάθος. Πραγματικά κάτι πάει λάθος.

για να φύγω λίγο από τις πυρκαγιές, εκεί στο Μιστρά ο άλλος έπαιρνε, λέει, διπλή σύνταξη για τους νεκρούς γονείς του. Βρέθηκε, λέει, ο πατέρας του μέσα στην κατάψυξη. Είναι μια πραγματικά ανατριχιαστική υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Μιστρά, εκεί στην Λακωνία. Όπου όσο βγαίνουν οι πληροφορίες στη δημοσιότητα, βλέπουμε ότι παίρνει όλο και πιο έτσι σοκαριστικές διαστάσεις. Ένας 55χρονος, ο οποίος συνελήφθη, φαίνεται να έχει για τουλάχιστον 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τη σωρό του 90χρονου πατέρα του. Όλο αυτό ξεκίνησε να ξετυλίγεται όταν έγινε καταγγελία στην αστυνομία ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια κανείς δεν είχε δει τον 90χρονο άντρα εκεί στον Μιστρά. Και χθες το πρωί ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου κλήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Σπάρτης, το οποίο άρχισε να ερευνά την υπόθεση.

η οποία τόνισε στους αστυνομικούς ότι ο ηλικιωμένος ζούσε από το 2001 στην περιοχή του Μιστρά. Κάπως έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί πήγαν να κάνουν έρευνα στο ξενοδοχείο του 55χρονου, στο οποίο μένει κιόλας. Και εκεί όταν κατέβηκαν στο υπόγειο, άνοιξαν τον καταψύκτη και μέσα βρισκόταν το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου. Ο άνδρας ήταν με βάση τις πληροφορίες γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον, ενώ πάνω στον καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί ξύλα από κρεβάτι ενδεχομένως, τα οποία λειτουργούσαν ως επιπλέον βάρος για να υπάρξει καλύτερη στεγανοποίηση του καταψύκτη. Σύμφωνα τώρα με τα όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 55χρονος, ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή πριν από 2,5 χρόνια, ωστόσο δεν δήλωσε το θάνατό του για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη τόσο του ιδίου όσο και της μητέρας του. Η γυναίκα είχε φύγει και εκείνη από τη ζωή και όσο ζούσε ο ηλικιωμένος σύζυγός της έπαιρνε εκείνος τα χρήματα από την σύνταξή της. Και επίσης κατά τη διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο με 2 αμπούλες αερίου. Σε βάρος του 55χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Κάτοικος του Μιστρά λέει ότι είχαμε να τον δούμε τον ηλικιωμένο πάνω από 3 χρόνια, γιατί ο πατέρας του 55χρονου ήταν σίγουρα 90 ετών. Ξέραμε, λέει, ότι πριν από 7 χρόνια είχε πεθάνει η γυναίκα του, αλλά αυτόν είχαμε να τον δούμε, λέει, πολύ καιρό, περιέγραψε ένας κάτοικος εκεί της περιοχής του Μιστρά. Το ξενοδοχείο το οποίο βρήκαν τον ηλικιωμένο άνδρα στην κατάψυξη ήταν του γιού του, αλλά δεν λειτουργούσε εδώ και αρκετό καιρό. Το θύμα είχε ακόμη μια κόρη, αλλά και εκείνη, λέει, δεν την έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια στο χωριό. Ψάξτε στους καταψύκτες μέσα, ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί να τη βρείτε πουθενά. Είμαστε, λέει, όλοι σοκαρισμένοι από αυτή την είδηση. Ακούσαμε αστυνομία, είδαμε να πηγαίνουν προς τα εκεί, μετά είδαμε και την νεκροφόρα και μας είπαν τι έγινε, λένε οι κάτοικοι. Πραγματικά δηλαδή. Και δεν είναι, και άλλοι το έχουν κάνει κατά καιρούς αυτό το πράγμα, να κρύβουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή για να παίρνουν την σύνταξη. Μακάβριο μπορώ να πω το όλο θέμα. Δεν θυμάστε την άλλη, τη διευθύντρια των ΚΕΠ που είχε θάψει τη μάνα της για να τσεπώνει τη σύνταξη? Με εκείνη τι απέγινε τελικά? Δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή ήταν. Και άμα δεν ήταν οι γείτονες, ας πούμε, να πούν τι έγινε, ρε παιδί μου, 2,5 χρόνια αυτόν τον άνθρωπο δεν το βλέπουμε, υποτίθεται ότι ζει, πού ζει, τι γίνεται. Και να πάνε να αναφέρουν το τι ακριβώς συμβαίνει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, νομίζω ότι ο άνθρωπος θα συνέχιζε να λαμβάνει τη σύνταξη των νεκρών γονιών του κανονικότατα. Βέβαια, δεν ξέρω τι είναι πιο τραγικό, ειλικρινά. Το ότι ένας άνθρωπος έβαλε τους γονείς του στην κατάψυξη για να παίρνει τη σύνταξή τους, ή το ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να κάνουμε παρανοϊκά πράγματα γιατί πλέον δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν ξέρω τι είναι πιο τραγικό, ειλικρινά.

Σε αυτή τη χώρα για να ζεις αξιοπρεπώς πρέπει να είσαι παράνομα εισερχόμενος μετανάστης, λάθρο μετανάστης δηλαδή. Κατά τα άλλα όλα, άμα έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει σε αυτόν εδώ τον τόπο, λυπάμαι, αλλά είσαι άτυχος. Είσαι άτυχος γιατί δεν επιδοτείσαι για τίποτα. Πρέπει να δουλεύεις, να σε φορολογούν, να σου τα παίρνουν με χίλιους δύο τρόπους και εσύ να μην αντιδράς βέβαια. Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω, με όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται παράνομα στην χώρα και δυστυχώς την έχουν κατακρεουργήσει.

Λυπάμαι πραγματικά που καταντήσαμε έτσι. Λυπάμαι ειλικρινά, γιατί είναι κατάντια όλο αυτό το πράγμα. Είναι κατάντια πραγματικά. Η χώρα να έχει μετατραπεί σε ένα πολυπολιτισμικό προτεκτοράτο. Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Άνθρωποι να πεθαίνουν, περιουσίες να χάνονται, λαθρομετανάστες να μπαίνουν μέσα. Την ώρα που η χώρα κεγότανε, οι Τούρκοι κόβανε βόλτες πάνω από το Αιγαίο. Πράγματα τρελά, και μια κυβέρνηση ανίκανη και ανήμπορη να κάνει το οτιδήποτε, να σταματήσει το οτιδήποτε. Μια κυβέρνηση με παροπίδες, η οποία το μόνο που κοιτάζει είναι το συμφέρον των κολλητών της, των φίλων της, των ολιγαρχών και όλων αυτών, τέλος πάντων. Κατά τα άλλα όλα, τίποτα.

Έχει αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, όπως βλέπω εδώ, στο X τέλος πάντων, εγώ Twitter το λέω, μπορώ να το παίξω. Ο Κυριάκος Βελόπουλος που δείχνει ένα βίντεο, το βίντεο αυτό δείχνει ανεμογεννήτρια στη Νέα Πέραμο. Είναι στιβαγμένες εκεί πέρα στην Νέα Πέραμο και περιμένουν να εγκατασταθούν. Πού άραγε θα εγκατασταθούν? Εκεί που κάηκαν τα δάση. Κανονικά στα καμένα δεν πρέπει να μπει καμία μα καμία ανεμογεννήτρια. Πρέπει όλες οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές να ανακηρυχθούν αυτόματα αναδασωτές και να ξεκινήσει η αναδάσωση άμεσα. Καμία ανεμογεννήτρια, πουθενά, τέλος. Πρέπει να τελειώνει όλο αυτό το πράγμα με τις ανεμογεννήτριες, πρέπει να τελειώνει όλο αυτό το πράγμα με τα καμένα δάση, με τις χαμένες περιουσίες, με τις ζωές οι οποίες κάθε χρόνο βλέπουμε να χάνονται, ανθρώπινες ζωές. 4 πυροσβέστες θρυνούμε φέτος, 4. 2 από το, μέσα από το ελικόπτερο, 1 μέσα στο πυροσβεστικό όχημα που κάηκε και 1 ο οποίος έπαθε ανακοπή. Και απορώ πως αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Μετράμε νεκρούς και αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται ήσυχοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά, δεν μπορώ να συνεριστώ την αναισθησία τους.

0: Επίσης και ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρινόρης, πρώην δήμαρχος Βιλίων, μίλησε για το Πόρτο Γερμενό και την καταστροφική πυρκαγιά, τις εκατοντάδες καμένες κατοικίες. Ασκεί σκληρότατη κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η δασική πυρκαγιά, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο.
1: Στο Πόρτο Γερμενό που είμαστε τώρα, αν και μόνοι σας τα βλέπετε, αλλά εγώ να σας τα επιβεβαιώσω, στην περιοχή Προσύλλη και στην γενική περιοχή έχουν καεί πάνω από 250 σπίτια. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Αυτό το φαινόμενο που παρουσιάστηκε εδώ αυτές τις ημέρες είναι πέρα για πέρα παράδειγμα. Δεν μπορεί να δικαιολογείται μια πολιτεία να φεύγει μια φωτιά από 45 χιλιόμετρα και να έρχεται να μας κάψει εδώ για δεύτερη φορά. Αυτό έγινε και το 9. Πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι η φωτιά σβήνει στη γέννησή της. Δεν σβήνει όταν απλωθεί. Είχε βάλει ο νομοθέτης ότι 30 χρόνια άμα καεί κάτι είναι αναδασωτέο και με τίποτα δεν μπορεί να επισέλθει κανείς μέσα. Και έρχεται το 12 μια σύμβουλος επικρατείας και λέει ότι ο νομοθέτης έκανε λάθος, λέει, δεν έβαλε το δημόσιο συμφέρον για να μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Μια σύμβουλος επικρατείας ακύρωσε τον νομοθέτη.
0: Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30 και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα που λέμε, 5 του Αυγούστου του 2026. Νομίζω ότι περνάει γρήγορα το καλοκαίρι, δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει τίποτα φέτος από καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θα μου πεις, άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι να καταλάβεις. Τι χειμώνας, τι καλοκαίρι, το ίδιο πράγμα. Το μόνο που αλλάζει είναι τα έξοδα, τίποτα άλλο. Στα κομμάτια. Δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα σε αυτή τη ζωή, πραγματικά. Τουλάχιστον να σφροντίσουμε να χαρούν τα μικρά παιδιά. Ας χαρούν αυτά τουλάχιστον για μας. Καλημέρα σας, καλημέρα. 69 07 483 484

0: Έλεγα προηγουμένως για το γεγονός ότι άμα είσαι λαθρομετανάστης περνάς καλά σε αυτή τη χώρα, διαφορετικά άμα είσαι γηγενής είναι δύσκολα τα πράγματα. Και θα σταθώ σε ένα βίντεο το οποίο ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Βελόπουλος και μιλάει για τους λαθροεισβολείς οι οποίοι έχουν έρθει εδώ πέρα στη χώρα μας, Νταϊλίκη με το «Έτσι θέλω», που επιτέλους πρέπει να τους διώξουμε από εδώ πέρα, να κλείσουμε όλες αυτές τις ΜΚΟ οι οποίες λειτουργούν παράνομο, οι οποίες δεν ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω, πόσα χρήματα διοχετεύονται, πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα και τι ακριβώς γίνεται. Επιτέλους πρέπει να γίνει pushback αυτοί που έρχονται εδώ πέρα, να τους ξαναστέλνουμε πάλι πίσω. Δεν γίνεται να γεμίζει την Ελλάδα με λαθρομετανάστες και μετά να λες ότι τάχα μου δήθεν προστατεύουμε τα σύνορα, όπου τα έχεις όλα ανοιχτά και μπαίνει ο καθένας μέσα, που δεν ξέρεις ποιος είναι, που μπορεί στη χώρα του να ήταν και εγκληματίας και έρχεται εδώ πέρα ως ανήλικος, τάχα μου δήθεν 17χρονος και είναι παραπάνω και παίρνει επιδοτήσεις και τα λοιπά.
1: Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης, της λαθροεισβολής δηλαδή, της εισβολής των λαθρομεταναστών, δεν είναι ένα θέμα απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση. Νομίζουμε ότι είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση. Το χειρότερο δε απ' όλα, αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη λαθροεισβολή. Τώρα κλείνουμε τις ΜΚΟ, τώρα σταματάμε τη λαθροεισβολή, τώρα κάνουμε pushback και δεν μπαίνει κανένα στη χώρα. Ας σταματήσει τα παραμύθια ο Πρωθυπουργός και κυρίως ας σταματήσει όλα τα ψέματα που έχουν να κάνουν με τη λαθροεισβολή των ανθρώπων που δεν αφομοιώνονται και το κυριότερο δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα. Όχι μόνο στην Ευρώπη, γιατί άμα αφορά η Ελλάδα, κανένας άλλος, μόνο η Ελλάδα.
0: Κανονικά αυτό θα έπρεπε να μας αφορά μόνο η Ελλάδα. Η Ευρώπη μας έχει αφήσει έτσι, βαριές, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι, κρατήστε τα σύνορα ανοιχτά, βάλτε τους όλους μέσα, κρατήστε τους εδώ, επιδοτήστε τους και όλα μια χαρά. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στις ΜΚΟ υπάρχουν και πολιτικοί της κυβερνήσεως. Δεν ξέρω, αλλά το πιστεύω. Για κάποιο λόγο.

Σήμερα απολογείται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δολοφόνησε τη Βρετανίδα σύντροφό του στην περιοχή της Κυψέλης. Το όνομά του είναι Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε με αποτέλεσμα να μεταφέρει τη σωρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτού του είδους η δικαιολογία δεν πείθει. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της κοπέλας για αναλήψεις, όπου σήκωσε περίπου 10.000 ευρώ, ενώ φέρεται να προχωρούσε και σε αποστολή μηνυμάτων από το κινητό της προς τους συγγενείς και φίλους της, ούτως ώστε να δημιουργηθεί εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Επίσης, οι ελληνικές αρχές διερευνούν αν ο κατηγορούμενος και οι 38χρονοι γνωρίζονταν από την δράση του στον χώρο της υποστήριξης των προσφύγων, καθώς και οι δύο είχαν συνεργαστεί με οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Και μάλιστα η ιστορία του είχε παρουσιαστεί και από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί ιδιαίτερο έτσι, ενδιαφέρον. Είχε παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημεσελήνου ως παράδειγμα επιβίωσης και ένταξης ενός πρόσφυγα. Ορίστε τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα όσα είχαν δημοσιευθεί τότε, ο συγκεκριμένος είχε γεννηθεί στο Αφγανιστάν, έχασε την οικογένειά του σε επιθέσεις που έκαναν οι Ταλιμπάν. Ο πατέρας του, αξιωματικός του Αφγανικού στρατού, δολοφονήθηκε, ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονία στην Καμπούλ. Ο ίδιος λέγανε ότι εγκατέλειψε τη χώρα σε ηλικία 15 ετών και μετά από ένα δύσκολο ταξίδι μέσω Ιράν και Τουρκίας έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας το 2016 μέσω του νησιού της Λέσβου. Αρχικά φιλοξενήθηκε σε δομή φιλοξενίας στο νησί και εν συνεχεία εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα. Εκεί ασπάστηκε τον χριστιανισμό, λένε. Γνώρισε την Αμερικανίδα Λέινα Χολ, την οποία παντρεύτηκε το 2023, ενώ το ζευγάρι επέκτησε και ένα παιδί. Είναι αυτούς που έχετε φέρει εδώ πέρα μέσα παράνομα και τους νομιμοποιήσατε. Από αυτούς είναι ο τύπος. Καταλαβαίνετε γιατί δεν πρέπει να λυπάστε κανέναν. Οι μόνοι οι οποίοι πρέπει να λυπόμαστε είμαστε εμείς οι ίδιοι. Τους εαυτούς μας πρέπει να λυπόμαστε, κανέναν άλλο. Και την κατάντια μας. Την κατάντια μας που δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, που βλέπουμε να καταστρεφόμαστε, που βλέπουμε όλους τους λαθροεισβολείς να έρχονται στη χώρα και να μην γίνεται τίποτα. Χρόνια τώρα κρατάει όλο αυτό το πράγμα, χρόνια ολόκληρα. Λυπάμαι πραγματικά για τη χώρα μου, λυπάμαι. Όταν ήμουν μικρός είχα άλλες βλέψεις. Περίμενα άλλα πράγματα, αλλά δυστυχώς

Άσχετο, αλλά περιμένουμε και κάτι το οποίο ήθελα να πω. Περιμένουμε άνοδο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στον Αύγουστο. Υπάρχουν και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Καλημέρα στην κυβέρνηση. Γιατί ο Αύγουστος ξεκίνησε με μέση τιμή της τα 92 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Επίπεδο πάρα πολύ υψηλό για ημέρα μειωμένη ζήτηση. Μάλιστα την Κυριακή η τιμή βλέπω ότι αυξήθηκε στα 97,7 ευρώ η μεγαβατόρα, ενώ από προχθές Δευτέρα ακολούθησε μια απότομη άνοδος με τη μέση τιμή να παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα πάνω από τα 155 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως βλέπω εδώ, μέσα σε δύο ημέρες, δηλαδή από την Κυριακή ως σήμερα, η αύξηση αυτή πλησίασε το 60%. Όπως βλέπω εδώ, για σήμερα η χαμηλότερη τιμή διαμορφώνεται στα 12,77 ευρώ ανά μεγαβατόρα κατά τις μεσημβρινές ώρες, όταν κορυφώνεται βέβαια και η παραγωγή των φωτοβολταϊκών, ενώ το βράδυ ανώτατη τιμή αγγίζει σχεδόν τα 340 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μία από τις υψηλότερες ωριές τιμές που έχουν καταγραφεί από την αρχή του φετινού καλοκαιριού. Βέβαια, η άνοδος των τιμών εδώ πέρα στη χώρα μας αποδίδεται κυρίως σε εγχώριους παράγοντες. Ο κύριος παράγοντας είναι μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς δεν κάνει τίποτα για τον Έλληνα πολίτη. Τίποτα, πραγματικά τίποτα.

λοιπόν, για να πάω λίγο στο Viber να δω τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον φίλο τον Τζότζο. Καλημέρα, λέει, κουράγιο σε όσους δουλεύουν. Όντως κουράγιο, κουράγιο. Και είναι δύσκολο να εργάζεσαι σε κάτι εργοστάσια με λαμαρίνες από πάνω, ιδιαίτερα όταν έχει πολύ ζέστη. Έξω στο δρόμο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τα δημόσια έργα, οι υπάλληλοι, έτσι, οι οποίοι τους βλέπεις πολλές εκ των περιπτώσεων, ας πούμε, κάτω από τον καυτό ήλιο να εργάζονται, να σκάβουν το δρόμο. Πόσο δύσκολο αυτό το πράγμα, πληρώνεται αυτή η εργασία? Πόσα χρήματα πρέπει να παίρνει ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σε τέτοιες συνθήκες? Πόσα χρήματα θα πρέπει να παίρνει? Δυστυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα η εργασία δεν αμείβεται όπως θα έπρεπε να αμειφτεί. Καλημέρα στον Κυριάκο από τα Θουρίκια, οδηγός φορτηγού, λέει. Κατάγομαι από την γύρω περιοχή. Όλα τα δάση στην Αττικοβιωτία πριν 25 χρόνια ήταν ιδιωτικά με κάποιο νομοσχέδιο. Η εφορία του στα πήρε. Ο κόσμος ζούσε με την ρινοτομία, με το ρετσίνι δηλαδή. Κρίμα δυστυχώς. Τα διαλύσανε όλα, φίλε μου Κυριάκο, τα διαλύσανε όλα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Είμαστε κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο το κέρδος. Το μόνο που βλέπουν είναι κέρδη. Κέρδη, χρήμα και τίποτα άλλο. Δεν πάνε να καίγονται οι άνθρωποι, δεν πάνε να χάνονται περιουσίες, ζωές. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Πραγματικά είναι τόσο κοινικοί που ειλικρινά... Δεν ξέρω, απορώ δηλαδή πως κρατιόμαστε όλοι εμείς. Πως κρατιόμαστε και δεν τους έχουμε πάρει φαλάκι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Βαγγέλη. Σεισμοπαθείς, λέει, χρόνια περιμένω. Το 2023 σεισμοπαθείς ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πάλι, ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Έλληνα που συνεχίζει και τους ψηφίζει, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Έλληνα που συνεχίζει και τους χειροκροτεί. Τι στα κομμάτια έχει πάει τόσο στραβά σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχει γίνει και τι έχει πάει τόσο στραβά. Αντί να χειροκροτάς τους δολοφόνους σου, να χειροκροτάς αυτούς που καταστρέφουν τον τόπο σου, αντί να πεις ότι να τους κλείσω στη φυλακή. Και το έχω ξαναπεί, άντε να είσαι ολιγάρχης, λέω, θα πεις εντάξει ρε παιδί μου, για σένα δουλεύω. Αλλά να είσαι συνταξιούχος, να είσαι μεροκαματιάρης και να πηγαίνεις να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία. Πόσο βλάκας είσαι για να το κάνεις αυτό? Συγγνώμη κιόλας, αλλά βλακεία το θεωρώ. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολιγαρχών, να πάω να το ψηφίσω εγώ για να κάνει τι? Για να συνεχίσει να εξυπηρετεί αυτόν τον συμφέροντα και εγώ να περιμένω να πάρω μία σύνταξη στα 70 μου κουτσουρεμένη και να μου λένε ότι ξέρεις τι, κάνε και μια ιδιωτική ασφάλιση για να πάρεις μια εξτρά σύνταξη, γιατί τα χρήματα τα οποία θα σου δώσουμε τότε δεν θα φτάνουν. Κατάλαβες τι γίνεται? Και εγώ αυτούς που θα τους ξαναψηφίσω, ας πούμε, τους ξαναδώσω δύναμη να βρεθούν εκεί που βρίσκονται. Η Πόπη από τον Πειραιά. Χθες πήρε φωτιά, λέει, στον Άγιο Λαβρέντη στο Βόλο. Εδώ στην Αττική καίει ακόμη. Τα βρωμοκάναλα μούγκα, λέει. Τι εννοείς εδώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να μην κάνουν μεταδόσεις. Αυτοί είναι να μην μαθαίνουν τίποτα. Τα γίδια άστα να πάνε στα πανηγύρια και κάψτε τα όσα. Τα γράφεις λίγο μπερδεμένα από μου σήμερα, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει. Καλημέρα στην Αλκμίνη. Πριν λίγο ακούστηκε το βίντεο, λέει, με τον άνθρωπο που έχασε τα πάντα στη φωτιά. Πού είναι αυτός ο χριστιανός, σε ποιο μέρος, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Δεν ξέρω από ποιο μέρος είναι ο άνθρωπος, δεν έχω πληροφορίες. Απλά βρήκα το ηχητικό στο διαδίκτυο και πραγματικά ήταν ένα ηχητικό το οποίο είναι γροθιά στο στομάχι, γι' αυτό το έβαλα και δύο φορές. Δεν ξέρω πώς μπορούμε μέχρι στιγμής να βοηθήσουμε. Δεν έχει βγει κάτι που να υπάρχει ένας τραπεζικός λογαριασμός, κάτι επίσημα που να μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει. Οπότε μέχρι στιγμής δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως χαίρομαι πραγματικά που υπάρχουν, μου στέλνουν και μηνύματα στο Facebook πολλοί ακροατές και με ρωτάνε, ας πούμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, και χαίρομαι όταν το βλέπω αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι ακόμη η ανθρωπιά υπάρχει, ακόμη η σπίθα υπάρχει και μπορούμε να αναστήσουμε

Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στη Μαρία. Ο Ζαβός λέει δεν κοιμάται, αυτός τα κάνει όλα, αυτός θέλει να τελειώσει την πατρίδα. Ρίχνει πράγμα η Μαρία. Μη μου πεις λέει Κώστα, ο λαός με την ψήφο του, όχι, αυτός θα αναποδογυρίσει τον κόσμο και θα ξαναβγεί. Όχι, εμείς τα κάνουμε Μαρία μου, δεν είναι ότι αυτός θα αναποδογυρίσει τον κόσμο. Εμείς τους ψηφίζουμε, δεν βγαίνουν μόνοι τους. Ας σταματήσουμε πλέον να δικαιολογούμε καταστάσεις και να προσπαθούμε να τις ωρεοποιήσουμε. Εμείς φταίμε. Τελεία και πάμε. Δεν είναι ούτε η Singular Logic φταίει, ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών φταίει, ούτε ο Μητσοτάκης. Εμείς φταίμε. Όλο το κακό από εμάς ξεκινάει. Αφού είμαστε κοιμισμένοι, καλά να πάθουμε. Και προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε μετά την ανοησία μας ότι ό,τι και να κάνουμε. Γιατί μας έχουν κάνει να έχουμε απαξιώσει την δύναμη την οποία έχουμε στα χέρια μας. Μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι με την ψήφο δεν αλλάζει κάτι. Έλα όμως που όλα αλλάζουν, αλλά άντε να πείσεις το ζέο τον Έλληνα ότι ξέρεις τι, έχεις δύναμη στα χέρια σου, ξύπνα, κοιμισμένε, έχεις δύναμη στα χέρια σου, χρησιμοποίησέ την. Αλλά πού, αρχιζόμαστε στο να λέμε θεωρίες συνωμοσίας χωρίς να μπορούμε να τις αποδείξουμε. Μα να σας πω κάτι, άμα ήταν τόσο απλά τα πράγματα για να γυρίσει το παιχνίδι, δεν θα δίναν τα όρια τους τα λεφτάκια δεξιά και αριστερά σε δημοσκοπικές εταιρείες, σε κανάλια για διαφημίσεις. Θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Θα πηγαίναν στη Singular, θα τις λέγανε πάρε αυτά και βγάλεμε, κάνουμε πρωθυπουργό. Δεν είναι έτσι. Εδώ πηγαίνουν και πληρώνουν τους Ρωμά για να τους ψηφίζουν. Πλάκα της Αλληνής της Βουλευτίνας, ο πατέρας δεν πήγε και έκανε τσαμπουκάδες στον καταβλισμό εκεί πέρα, γιατί η κόρη του δεν πήρε τους ψήφους που περίμενε. Τι να λέμε τώρα. Άμα ήταν έτσι εύκολα τα πράγματα. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερθαλ. Πολύ στεναχωριέμαι λέει για την πατρίδα μου. Κρίμα. Στον Χρυσοβαλάντη, καλημέρα. Πολύ κρίμα λέει για τους ανθρώπους που τους έκαψαν. Έχει η Ελλάδα έναν πολιτικό στο Βεληνικές του Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή εγώ λέω πως όχι, τι κράτος είναι αυτό, γιατί θα υπάρχει κράτος αυτόν που βάλατε να ακούσουμε στο ράδιο. Θα έπρεπε τον άνθρωπο από το χέρι να τον πιάσουν και να τον κατευθύνουν, να τον αποζημιώσουν. Κανονικά όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αποζημιωθούν στο 100%, αλλά οι αναμνήσεις οι οποίες κάηκαν μέσα στα σπίτια δεν αποζημιώνονται. Αυτά τα αντικείμενα τα οποία μπορεί να ήταν οικογενειακά κοιμήλια κτλ. Δεν αποζημιώνονται. Οι στιγμές οι οποίες πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε αυτά τα σπίτια, στις γειτονιές που κάηκαν και τα λοιπά, δεν αποζημιώνονται. Δυστυχώς. Στο Φάνη καλημέρα, καλή Τετάρτη με υγεία. Δημοσιογράφος του Open ως νέα που είναι στα μέτωπα των πυρκαγιών που γέλαγε νευρικά, δεν έπρεπε να παραιτηθεί. Όχι, κατά τη δική μου άποψη, όχι, δεν έπρεπε να παραιτηθεί. Όλοι την έχουμε σταυρώσει την κοπέλα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ακόμη και η Ένωση Συντακτών την έχει υπερασπιστεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Βγήκε κάποια στιγμή, είδα ένα βίντεο, βγήκε ένας άνθρωπος και λέει ότι ήμασταν εκεί πέρα και κάτι έγινε με την συνεργάτιδά του μπροστά στο συνεργείο. Έπεσε ατσούμπαλα και το είδε η δημοσιογράφος και την έπιασε νευρικό γέλιο. Νομίζω ότι σε όλους μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, έτσι, να μας πιάσει νευρικό γέλιο για κάποιο λόγο. Εδώ, σε μια μακριά από εδώ, σε μια κηδεία είσαι και μπορείς να πιάσει νευρικό γέλιο. Στα καλά καθούμενα. Ας μην το κατακρίνουμε όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις κάτω από τι πίεση μπορεί να εργαζόταν η γυναίκα. Καλημέρα στον Θοδωρή από την Κρήτη. Πραγματικά λέει δεν έχω λόγια, τα λόγια μου έχουν στερέψει, δεν θέλω να βρίσω, δεν θέλω πραγματικά. Ό,τι και να λες στο μικρόφωνο έχεις απόλυτο δίκιο, εγκληματική οργάνωση, συμμορία, αυτό είναι, λυπάμαι που το λέω. Έχω τόσο πολύ απογοητευτεί, τόσο πολύ στενοχωρηθεί, βαρέθηκα πια πραγματικά. Όλοι λίγο πολύ βαρεθήκαμε. Γιατί κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές είμαστε, κάθε χρόνο. Ο Γιάννης λέει 5 πυροσβέστες πέθαναν, τι ανακοπή λες και εσύ, από εισρωή καπνού λέει πέθανε ο 27χρονος. Το επίσημο πόρισμα ανακοπή λέει. Αυτό επικαλούμε.
Καλημέρα στον Λέον. Σε εμάς εδώ στην Πελοπόννησο, λέει, οι γύφτοι πανηγυρίζουν προκλητικά. Σας άρεσαν οι φωτιές που σας βάζουμε κάθε χρόνο? Καλά να πάθετε και δεν τους μιλάει κανείς. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Αιγύπτιοι τις βάζουν, αλλιώς λέει γύφτοι και κανένας δεν έχει πει τίποτα. Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια ένδειξη, οπότε δεν μπορώ να κατηγορήσω μία μερίδα ανθρώπων ότι το έχουν κάνει αυτό το πράγμα, χωρίς να έχω απτά στοιχεία στα χέρια μου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν βγαίνουμε και μιλάμε δημόσια, και αυτά τα οποία λέμε να μπορούμε βέβαια και να τα αποδείξουμε. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αποδειχθεί και ότι οι υπεύθυνοι και θα πάνε φυλακή, αλλά και θα πληρώσουν. Καλημέρα στον Θοδωρή από το Περιστέρι της Αττικής. Ο Άκης, καλημέρα. Την ώρα που οι Τούρκοι, λέει, καθιστούν τάγμα καταδρομών στην Ήμβρο και διδάσκουν την καλάζια πατρίδα στα σχολεία, η κυβέρνηση αποδυναμώνει την άμυνα των νησιών μας κλείνοντας στρατό. Αυτό νομίζω μου το έστειλες και προχθές, αν θυμάμαι καλά. Τι άλλο, λέει, πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε ότι έχει δώσει το μισό Αιγαίο. Μα ούτως ή άλλως και οι ίδιοι το λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Η ίδια η Μπακογιάννη δεν βγήκε και είπε ότι εφόσον η Τουρκία τα παράλια της βρέχονται από το Αιγαίο, έχει δικαιώματα. Προδότες μια ζωή. Καλημέρα στο συνονόματο τον Κώστα. Πολύ φοβάμαι, λέει, ότι θα γίνει ό,τι έγινε και το 2007 με Καραμαλή. Πυρκαγιά στην Ηλία, αν δεν κάνω λάθος. Βγάλανε τον Καραμαλή. Δεν βάζει μυαλό αυτός ο λαός. Δεν ξέρω τι παθαίνει στις κάλπες. Οξία ξεχνίτιδα. Τι να πω, θα μπορούσα να γράψω και άλλα, αλλά το σταματάω εδώ. Ο Κώστας εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σαν λαός, είμαστε τραγικοί. Εγώ αυτό θα πω. Καλημέρα στον Σάκη από τη Γερμανία, από τη λίμνη Κωνσταντίας. Καλημέρα στον Απόστολο. Όλοι αυτοί οι ψευτοκουλτουριάριδες, λέει, που υποστηρίζουν τους λαθρέους, μπορούν να μας εγγυηθούν για τον ιατρικό τους φάκελο? Όχι. Σας το πω εγώ, όχι. Εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή όταν οι γονείς μας, καλή ώρα εκεί που βρίσκονται, είχαν πάει στη Γερμανία να εργαστούν, μέχρι και στα δόντια τους εξετάζαν. Μέχρι και τα δόντια τους κοιτούσαν. Και εδώ πέρα, να πούμε, ο καθένας μπαίνει όπου θέλει, όπως θέλει, έχει αρρώστιες, δεν έχει, μας νοιάζει. Καλημέρα στην Περσεφόνη, μια χαρά κοιμούνται όλοι, τους λέει. Για να σκέφτεσαι τον πόνο του άλλου πρέπει να έχεις ενσυναίσθηση, και αυτή η κυβέρνηση δεν έχει, με πρώτο και καλύτερο τον αρχηγό τους, που γελάσει κηδείες και χρειάζεται υποβολέα για να το παίξει θλιμμένος. Καλημέρα στον Αποστόλη στο Βόλο, καλημέρα στην Αριάδνη. Λυπάμαι, λέει, τις νέες γενιές. Θα βλέπουν σε μία οθόνη πως ήταν κάποτε η Ελλάδα με δάση, γιατί θα βλέπουν μόνο ανεμογεννήτριες. Στον Αργύρη τον Παρούτα, καλημέρα. Δύο και σήμερα σε περιμένω, Αργύρη, χρωστάς τσιπουράκι, μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα στον Μιχάλη. Αυξήσεις, λέει, πρέπει να γίνονται κανονικά μόνο για τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας και όχι για εμάς. Μπας και βάλουν μυαλό. Πάλι μυαλό δεν θα βάλουμε. Στο Σάβα, καλημέρα. Ο Μποδοσάκης είχε πει, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω πως εγώ, ο βιομηχάνος και ένας εργάτης, να ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα. Νομίζω ότι αν ζούσε ακόμη και τώρα θα καταλάβαινε πως γίνεται. Ο Κωνσταντίνος μου λέει το ηχητικό είναι παλιό. Όχι, δεν νομίζω, τώρα έχει βγει στην δημοσιότητα αυτό. Καλημέρα στον ο Κώστας από τη Νέα Σάδε του Κιλκής. Στον Χρήστο, λέει, διαμαρτύρεστε ότι εμείς ψηφίζουμε. Δεν μας λες τι να ψηφίζουμε, έτσι σε συνεχιζόμαστε. Πες μας τι να ψηφίσουμε. Ρε εσύ, Χρήστο, εγώ θα σε πω τι να ψηφίσεις, είναι δυνατόν? Μεγάλος άνθρωπος είσαι, δεν ξέρεις τι να ψηφίσεις. Δεν ξέρεις τι είναι το δικό σου. Ψήφισε ό,τι θες. Εγώ θα σε κατευθύνω. Εγώ απλά θα σε προειδοποιήσω, μην ψηφίζεις αυτούς οι οποίοι σε κατέστρεψαν. Εγώ θα σου πω τι να ψηφίσεις, είναι δυνατόν? Έχω το δικαίωμα εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Ψήφισε ό,τι νομίζεις, αλλά μην ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις τους καταστροφείς σου. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβεις? Ψηφίστε ό,τι θέλει, ψηφίστε μικρά κόμματα, ξέρω εγώ. Αλλά μην ψηφίζετε αυτούς που σας καταστρέφουν. Τι άλλο να σας πω. Καλημέρα στον Κυριάκο. Τι κάθεσαι και εξηγείς, λέει, μιλάμε, έχουν μονή με την αποχή. Εν τω μεταξύ δεν έχουν καταφέρει κάτι και επιμένουν. Μιλάμε για παράκρουση. Ναι, αυτή η βλακεία πάλι. Βλέπετε ότι η αποχή μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Αλλά τώρα όταν μου λένε οι άλλοι τι να ψηφίσω και πες μου εσύ, ας τα βγω και κούρε. Καλημέρα στον Bill the Greek.
Ευτυχώς λέει που έχουμε επιτελικό κράτος, 5 νεκροί σε μία εβδομάδα σε μία μικρή χώρα, όταν όλη η Ευρώπη έχει έναν Γάλλο νεκρό. Ασύλληπτο λέει, παγκόσμια ρεκόρ επιτελικότητας. Βέβαια, χρήματα για τα μέσα πυρόσβεσης δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως εταιρείες συμβούλων που συμβουλεύουν τις επιτελείς. Είναι η πιο σάπια κυβέρνηση που πέρασε μετά τη Χούντα, η κυβέρνηση των 100 οικογενειών. Στον Ηλία, καλημέρα. Ο Μητσοτάκης που γελάει παντού και πάντα είναι η εξαίρεση. Καλημέρα από Γερμανία. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, ο λαός σε ανεβάζει και ο λαός σε πάει στα τάρταρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Πες τον Άμπαρθ, λέει, να κάνει κοπάνα να ανέβουμε βόλτα. Αποστόλη, κανόνισε. Είπαμε να βρεθούμε τώρα με τις άδειες. Πάρε μια άδεια, άντε κι εσύ. Άντε. Ήμαρτον. Αυτό, μην μπω και το λέιζερ πρωί-πρωί. Στα κομμάτια. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλληνα. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Ο Θεός να δώσει να ξημερώσουμε και αύριο να είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται για έκτη ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό του εδάφους και της καμένης βλάστησης. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σε 134.585 στρέμματα να έρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία. Στις 11 το πρωί, διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν χθες σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, τόνισε στο πολιτικό πρωθυπουργός. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση. Είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σοκ από την αποκάλυψη ότι 55χρονος ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στον Μιστρά είχε τον πεθαμένο πατέρα του για χρόνια σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή του. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης ο 22χρονος που υπέστη εγκάβματα στα ιαματικά λουτρά της Αμοθράκης. Σημάδια προόδου καταγράφονται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και του Ομάν για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται σε θετικό κλίμα. Κάτω από τα 80 δολάρια το Brent εν μέσω προσδοκιών για ομαλοποίηση στο Ορμούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει στο κέντρο τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

πίτσα και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811 εκπομπή. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, κυριολεκτικά οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Στείλτε μας μηνυματάκι στο Viber 6907-483-484. Όπως το λες Κωνσταντίνε μου, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ίσως και για αυτούς λίγο είναι αφιερωμένο σήμερα ο Μαλθάκας, γιατί έχουμε αποχωρήσεις κι άλλες από το Βυζάν. Τέλος πάντων, να ξεκινήσω από τα σημαντικά. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι ο Μαλθάκας μπήκε για πολλούς και διάφορους. Δεν μπήκε μόνο για αυτούς. Θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Μπήκε και για αυτούς. Γιατί κάπου όπα. Αλλά θα τα πούμε όλα με τη σειρά τους. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα στο TikTok. Καλημέρα στο YouTube. Καλημέρα και στο Facebook. Καλημέρα και καλώς ήρθες. Welcome back, Γιώτη Λιονταριού. Καλημέρα. Ακόμα είναι μεγαστριντερίτητα από χθες, το έχει μείνει. Τώρα είναι σε ένα δέντρο και την έχει αράξει εκεί πέρα. Συνδεδεμένος με την τουαλέτα ήταν χθες ο Μάνος ο Ασλάνογλου. Ο γιος του Λιονταριού. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Και χωρίς. Και χωρίς καραμούζες. Το έφτιαξε. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Μηνυματάκια ξαναλέω στο Viber 6907-483-484. Από τη χώρα Τσίρκο. Είμαστε μία. Ναι. Παραδεχτείτε το. Θέλω να κοιταχτείτε λίγο στον καθρέφτη. Είμαστε μία χώρα Τσίρκο. Βέβαια, γιατί μπήκε ο Μαλθάκας. Διότι υπάρχουν και κάποιοι που σε αυτή τη χώρα Τσίρκο τα έχουμε λυμμένα μας όλα τα προβλήματα. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα, ρε παιδί μου, να ζητάει πράγματα. Για να γίνει καλύτερη η ζωή του. Δηλαδή, αν εγώ ζητούσα σε σένα να μου πεις πώς μπορείς να κάνεις καλύτερη τη ζωή σου, θα μου έλεγες θέλεις κάτι. Λεφτά θέλει αυτός. Έτσι. Ναι, να βρει μια λιονταρίνα. Θέλει να κάνει και αυτό στην δικιά του αγέλη. Κατάλαβες, κάπως έτσι θέλει να πάει. Τι δεν θες να βρει λιονταρίνα, λιονταρίνο θέλεις. Τι εννοείς. Πάει χέτη. Πάει χέτη, τζάμπα τη χέτη του λιονταριού. Πατέρα λιοντάρι, μάζεψέ τονα. Μάζεψέ τονα, γιατί λέει θα πειράζε. Ρε, πού έχεις δει αγέλη λιονταριών με δύο λιοντάρια μέσα. Έχεις δει λιοντάρια να κάνουν αλλαξογωγό τέτοιες. Τι δεν πειράζει, ρε. Ρε, άμα έχεις την κοπέλα σου, αγέλη δεν τα κάνεις. Τι με μπερδεύεις. Μη με συγχύζεις πρωί-πρωί. Άμα έχεις την κοπέλα σου, τι το ψάχνουμε να βρούμε. Να ψάχνεις να βρεις άλλη χέτη. Δεν θέλουμε χέτη. Μία είναι χέτη, εσύ, δικιά σου. Εγώ θα σου κάνω τώρα συμβουλές πως θα είσαι σωστός. Σωστό λιοντάρι αύριο μεθαύριο. Άρε παιδί μου. Γιατί λέει τι πειράζει λέει. Να κατάλαβες. Λοιπόν καλημέρα, καλημέρα. Αρχίσαμε. Άκου τώρα ανησυχίες που έχουν οι άλλοι. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πρέπει να γίνει το εξής.
1: Επίσης είμαστε η μόνη χώρα παιδιά που δεν υπάρχουν σχολές για τέχνες τσίρκου.
2: Θα έπρεπε να υπάρχει ένα πανεπιστήμιο τσίρκου, μία σχολή τσίρκους.
1: Υπάρχουν πανεπιστήμια τσίρκου στο εξωτερικό και εδώ δεν έχουμε μία απλή σχολή. Και εντωμεταξύ οι απόφοιτοι γυμναστικών ακαδημιών τώρα κοιτάνε να μας πετάξουν τελείως έξω και να τα κάνουν όλα με χαρτί από γυμναστική ακαδημία. Και τις τέχνες τσίρκου, τα εναέρια, τα ακροβατικά. Ό,τι δηλαδή έχει γίνει με τους ηθοποιούς που τους πέταξαν έξω και τους πήραν τα διπλώματα και αυτά.
2: Θα έρθω πρώτος να σας διδάξω 5 rhythms. Flow στο κάτω, house, lyrical and stillness. Είναι...
0: Τι είναι?
2: Κίνηση.
0: Κάπως έτσι τέλος πάντων θέλουν κάποιοι άνθρωποι προτεραιότητα σε αυτή τη χώρα να είναι οι σχολές τσίρκου. Εντάξει, πείτε αλήθεια τώρα. Πείτε αλήθεια, σφίξαν οι ζέστες. Δεν έχει άλλη εξήγηση. Εντάξει. Καταρχάς, με τέτοια κυβέρνηση τσίρκο που έχουμε, πώς είναι δυνατόν να λένε ότι δεν υπάρχει σχολή τσίρκου. Αυτή η σχολή έχει βγάλει κάτι τσίρκο, κάτι πρωταγωνιστές τσίρκου, Κερίδης. Αρχικλόουν της πολιτικής. Άδωνης. Κομφερασιέ, μεγάλος της πολιτικής. Σοου, ναι, σοου, μεγάλο, μεγάλο. Θηριοδαμαστές έχουμε. Δεν έχουμε θηριοδαμαστές. Κωνσταντοπούλου άνετα. Άνετα για θηριοδαμαστή. Θα το έλεγε το λιοντάρι, θα το έλεγε. Λιοντάρι! Εγέρθητη! Μπορούσε άνετα να το πει. Να είναι θηριοδαμαστής ή ζωήτσα. Ναι, βέβαια. Το Μητσοτάκι θα τον είχαμε να κόβει εισιτήρια. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Άντε να άντε να φτιαρίζει τα σκατά του ελέφαντα. Μέχρι εκεί φτάνει. Τι θες? Καλά στο ταμείο. Μα αυτό θα το έπαιρνε το ταμείο μόνο του. Θα βάζει την κόρη του, του CVC. Άκου τώρα, δηλαδή, ζητά τον άλλον να σου πει τι θέλει, ρε αδελφέ, για να βοηθήσουμε την πατρίδα μα. Και σου λέει: θέλω σχολές τσίρκου. Πρέπει να γίνει ένα circus.

Θα μείνει μόνη τη Γρατσία. Ούτως ή άλλως η Γρατσία κάνει κουμάντουρα, ξέρετε. Ο Χέντλερ, αυτός ο οποίος κρατάει το λουρί της Χαριστιανού, δεν ξέρω αν κρατάει και κάτι άλλο, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, αλλά δεν θα μου έκανε καθόλου μεγάλη έκπληξη. Ναι, είναι αυτοκόλλητες. Είναι αυτοκόλλητες οι δύο. Αλλά κουμάντο κάνει η Γρατσία. Είναι ο Ιθήνο νους. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει στο 100% αυτό το οποίο θέλει. Η πρώην πολιτευτής με τη νίκη. Υποψήφια βουλευτήνα με τη νίκη. Η Γρατσία. Η οποία Γρατσία βγήκε εχθές στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, για να κατηγορήσει τον Αυγερινό, τον μέχρι πρώτην ο συνεργάτη της, ότι έχει, λέει, ομάδες στο Facebook με bots, με ψεύτικους λογαριασμούς. Είπε η Γρατσία για τον Αυγερινό. Εγώ θέλω να πω στη Γρατσία ότι εχθές ο Βασίλης Κοκοτσάκης, εδώ στην εκπομπή μου, κατηγόρησε για ακριβώς τον ίδιο λόγο τη Μαρία Καριστιανού και την ηγεσία του κόμματος, δηλαδή την Μαρία Γρατσία. Της κατηγόρησε για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Για το ότι με το που παρετήθηκε ο Κοκοτσάκης, συγκεκριμένες ομάδες επώνυμων και ανώνυμων bots, υπό εντολή που δόθηκε από τα κεντρικά, δηλαδή είτε από τη Μαρία τη μία είτε από τη Μαρία την άλλη, ανέλαβαν την αποστολή να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του Κοκοτσάκη. Και όταν απευθύνθηκε στη Γαριστιανού με γραπτό μήνυμα ο Βασίλης Κοκοτσάκης και προειδοποίησε για τις επόμενες κινήσεις του και το πώς θα θωρακιστεί και θα κυνηγήσει αυτούς τους ανθρώπους που κατά αυτόν τον τρόπο του επιτίθενται, πάγωσε αυτή η επίθεση. Αφού πρώτα έστειλε μήνυμα στην Καριστιανού. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι η Καριστιανού είτε ελέγχει η ίδια αυτές τις ομάδες, είτε ενημέρωσε τους ανθρώπους που έπρεπε να ενημερώσουν, να ενημερωθούν, προκειμένου να πάψει αυτή η ανήθικη επίθεση σε βάρος του Βασιλικού Κοκοτσάκη. Άρα λοιπόν, τι συμβαίνει, κυρία Μιγάμα? Τι συμβαίνει, κυρία Μιγάμα? Okay. Αυτά πρέπει να σταματήσουν να μας απασχολούν, διότι έχουμε πολύ σημαντικότερα πράγματα. Πολύ σημαντικότερα, τουλάχιστον στα Τέμπη. Εγώ σήμερα το πρωί ήρθα εδώ στο ραδιόφωνο, στο Focus FM, και έξω από την πόρτα με περίμενε ένα παλικάρι, ο μπαμπάς του οποίου σκοτώθηκε στα Τέμπη. Και τον οποίο εγώ προσωπικά τον γνώρισα και αυτός μου μίλησε πρώτος. Περπατούσα σε μία από τις πολλές πορείες που έχω συμμετάσχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τα Τέμπη, στην οποία δεν με κατέβασε καμία Καριστιανού. Μόνος μου κατέβηκα, για να μην τα λέτε αυτά τα πράγματα, γιατί θα πρέπει να ντρέπεστε εσείς που τα λέτε αυτά τα πράγματα. Ο Άγγελος ο Μπόζο, ο γιος του Παυλίν, που αυτός και ο αδελφός του και η χαροκαμένη μάνα, η μητέρα τους, έχουν μια απολύτως μετριοπαθή στάση απέναντι σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όχι γιατί δεν θέλουν να μιλήσουν, αλλά γιατί περιμένουν επιτέλους να μιλήσει η δικαιοσύνη. Επιτέλους να μιλήσει η δικαιοσύνη. Και ήρθε εδώ το παλικάρι που ζει και εργάζεται στην Ελβετία για να μας δει και να μας ευχαριστήσει για τη βοήθεια που έχουμε προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα. Εμάς αυτό μας αρκεί. Είπαμε πολλά τα οποία δεν είναι για τον αέρα, αλλά κάποια στιγμή ίσως να έρθει η ώρα να τα πούμε στον αέρα. Και αν υποθούν και αυτά, τότε οι μάσκες θα πέσουν ακόμα περισσότερο. Αλλά πλέον δεν είναι απαραίτητο, διότι οι μάσκες έχουν πέσει. Αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ζημιά στα Τέμπη, στον πραγματικό αγώνα που πρέπει να δοθεί για τα Τέμπη, είναι ξεκάθαρο το ποιοι είναι. Και είναι ξεκάθαρη επίσης η φεδρότητα η οποία τους χαρακτηρίζει. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα για τους σωστούς, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Γιατί οι λίγοι, ως τενεκέδες ξεγάνωτοι, το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κάνουν θόρυβο. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνθρωποι σοβαροί που μπορεί να μην συμφωνούμε στο 100%. Όχι. Αλλά συμφωνούμε στο ότι πρέπει να εστιάσουμε στο τι πραγματικά συμβαίνει και το πώς θα διεκδικήσουμε την αλήθεια για τα Τέμπη. Οπότε λοιπόν εμείς θα κλείσουμε την πόρτα.

0: στους μαλθάκες και θα την κρατήσουμε διάπλατα ανοιχτή σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουμε τον αγώνα. Απέναντι σε ένα καθεστώς. Απέναντι σε ένα καθεστώς, φίλες και φίλοι ακροατές του Fox FM, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Η μαφία του Μαξίμου δεν αφήνει να πέσει κάτω το παραμικρό. Πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος δεν είναι ούτε το Βυζάν. Το Βυζάν είναι παρακολούθημα της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει και άλλα παρακολουθήματα αυτή η εγκληματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, εξού και η κριτική. Γιατί παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας είναι και η φωνή παραλογισμού. Παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας είναι και κάποιοι δήθεν πατριώτες που εκλέχθηκαν με τους Σπαρτιάτες επειδή τους έδειξε ο ψεύτης Κασιδιάρης. Ο οποίος είναι ψεύτης βοσκός. Ψεύτης κανονικότατος. Και αυτός παρακολούθημα του καθεστώτος. Αλλά αυτό δεν το παραδέχεται. Ξέρει να λέει μόνο τα ψέματά του για άλλους. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ τώρα με τα παρακολουθήματα. Θέλω να ασχοληθώ με το πρόβλημα. Και το πρόβλημα για την Ελλάδα σαφώς είναι τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει και τα πρόσωπα τα οποία έχουν κυβερνήσει. Δηλαδή, μπορεί ο Ανδρουλάκης να μην έχει κυβερνήσει, αλλά έχει κυβερνήσει το Πασόκ. Μπορεί το Ελλάς του Τσίπρα να μην έχει κυβερνήσει, αλλά έχει κυβερνήσει ο Τσίπρας. Και σαφώς η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης είναι ο νούμερο ένα εχθρός της Ελλάδος. Αυτή η μαφία του Μαξίμου που έλεγα και νωρίτερα, ότι δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Τίποτα. Και αυτό το εννοώ όταν σας λέω ότι δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που είχα φιλοξενήσει εδώ έναν επικεφαλής ενός μικρού πατριωτικού κόμματος, τον κύριο Ηλία Βασιλάκη, και μου είχε παραδεχτεί ότι τον είχαν προσεγγίσει από τη Νέα Δημοκρατία υπουργοί για να κόψει ψήφους από το Βελόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Θέλετε να σας κάνω ένα φρεσκάρισμα μνήμης και θα σας πω για ποιο λόγο επαναφέρω αυτή τη δήλωση. Ακούστε λοιπόν τι μου είχε πει πριν από λίγες μέρες ο επικεφαλής ενός πατριωτικού κόμματος, ο Ηλίας Βασιλάκης, ο οποίος ο ίδιος έχει υπάρξει 40 χρόνια αστυνομικός και παραδέχεται, ξεκάθαρα παραδέχεται, ότι τον προσέγγισαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν ήταν ένα, ήταν δύο. Από ό,τι ξέρω, εγώ ξέρω και ποιοι είναι. Ακούστε λίγο τι μου είχε πει και θα σας πω τι έχει γίνει.
1: Εγώ, αν ήθελα να κάνω ζημιά στον Κυριάκο τον Βελόπουλο, κύριε Δαμιανίδη, θα δεχόμουν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να κατέλθω στην Α' Θεσσαλονίκη ως υποψήφιος βουλευτής.
2: Συγγνώμη, εξηγήστε το λίγο αυτό καλύτερα. Σας έγινε πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία να κατεβείτε ως υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκη, ναι, με την προϋπόθεση να χτυπήσετε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο?
1: Αυτό υπονοούσανε. Ότι και έχουμε ένα θέμα στην πολιτική.
2: Συγκεκριμένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν μπορώ να ονοματίσω και το ξέρετε πολύ καλά και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να ονοματίσω.
2: Άρα ήρθε συγκεκριμένο στέλεχος. Δεν θέλω να ονοματίσετε, ναι, για να το καταλάβω. Ήρθε στέλεχος, σας προσέγγισε.
1: Δεν ήταν ψηφοφόρος.
2: Εδώ έχετε πει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ήρθε στέλεχος, πολιτικός στέλεχος φαντάζομαι. Δεν θέλω να μου πείτε το όνομα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήρθε κάποιο τρίτο τέταρτο στέλεχος, γιατί είστε αυτός που είστε. Είστε γνωστός στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε κάποιο μεγάλο στέλεχος και γνωστό, υποθέτω εγώ, της Νέας Δημοκρατίας και σας είπε κατεβείτε υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκης για να σπάσουμε τον Βελόπουλο που είναι δυνατό στη Θεσσαλονίκη. Αυτό μου λέτε.
1: Είναι ακριβώς έτσι.
0: Είναι ακριβώς έτσι. Αυτή η δήλωση είχε γίνει πριν από κάνα δίμηνο, 2,5 μήνες, εδώ στον Focus FM. Έχω να σας πω λοιπόν ότι αυτή η δήλωση προκάλεσε δυσαρέσκεια στη Νέα Δημοκρατία της Θεσσαλονίκης. Πού είστε αδέλφια, επειδή ξέρω ότι με ακούτε. Έχω να σας πω ότι ξέρω περισσότερα. Και μη μου κουλαντρίζετε και μη μου στέλνετε εμένα μηνύματα άστο αυτό, μη το ακουμπάς. Μη μου στέλνετε, εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια μηνύματα. Και ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει αυτή τη δήλωση, και γι' αυτό θα τον βγάλω ξανά σήμερα, να ξέρετε, τον προσέγγισαν ξανά. Ενοχλήθηκε το καθεστώς. Το καθεστώς δεν θέλει να του πατάς τα ευαίσθητα κουμπιά. Και εδώ το ευαίσθητο κουμπί στην Μακεδονία και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδος, για τη Νέα Δημοκρατία είναι Κυριάκος Βελόπουλος. Το Βελόπουλο θέλουνε πάση δυνάμη να τον ψαλιδίσουνε. Και έχουν βάλει λιτούς και δεμένους να μπορέσει ο καθένας να πάρει ένα μικρό κομμάτι. Και πληρώνουνε γι' αυτό. Αδρά, ακούτε τι σας λέω? Εγώ ξέρω για τις βαλίτσες. Ακούτε τι σας λέω. Ξέρω για τους βαλίτσες, μην με κουλαντρίζετε πολύ και μην μου στέλνετε εμένα προειδοποιητικά μηνύματα. Δεν χαμπαριάζω. Θα γυρίσει το μάτι μου και θα αρχίσω να τα λέω όλα. Και ποιοι είστε εσείς που στέλνετε τα μηνύματα και όταν με πετυχαίνετε έξω σε εκδηλώσεις, μην κάνετε ότι δεν με βλέπετε. Όχι, μην κάνετε το λάθος να μου δώσετε το χέρι. Θα το φτύσω. Εγώ χέρια και χειραψίες με βρώμικους γαλάζιους κυφίνες δεν θα κάνω ποτέ στη ζωή μου. Μη μου το παίζετε όμως ψιλομύτες, βολεμένα ερπετά 200 χρόνια σε βουλευτικά έδρανα χωρίς να έχετε κάνει το παραμικρό για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν θέλω βουλευτές γλάστρες Θεσσαλονικιούς Μακεδόνες που ικανοποιούνται με ένα ξεροκόμματο μία θέση όποια και αν είναι αυτή. Εγώ θέλω βουλευτές οι οποίοι θα έχουν κάκαλα και θα τα λένε αυτά τα οποία πρέπει να πούνε. Εντάξει, μη με κουλαντρίζετε. Ενοχληθήκατε επειδή έκανε αυτή τη δήλωση ο κύριος Βασιλάκης. Κάτσε να δείτε σήμερα τι θα σας πει. Σήμερα να δείτε τι θα σας σούρει. Γιατί αυτό είναι ξεφτύλα το οποίο κάνετε. Και είναι εκβιασμός. Εκβιασμός. Γιατί ο φόβος σας, ο φόβος του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι οι πατριώτες. Άκουσον, άκουσον, ναι, άκου τώρα. Να φοβάται η Νέα Δημοκρατία τους πατριώτες. Προφανώς φοβάται τους πατριώτες. Γιατί πλέον δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται τους πατριώτες γιατί δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Και είναι Πασόκ, σημειτικό, και έχει δημιουργήσει δούριους ύπους δίθεν πατριωτικούς, έχει εκβιάσει δίθεν πατριωτικά site και τα βάζει να επιτίθενται σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά πολεμάνε ανεξάρτητα για μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει αυτές τις μέρες. Όχι αυτές τις μέρες, αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα και τώρα πηγαίνοντας για τις εκλογές θα γίνει ακόμα χειρότερο. Τον Βελόπουλο τον μισεί ο Μητσοτάκης, τον μισούν τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, τον μισούν οι δούροι ύποι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν ελέγχεται. Δεν ελέγχεται ούτε από ολιγάρχη, δεν ελέγχεται ούτε από κάποιον επιχειρηματία, δεν έχει προσκυνήσει ούτε σε κάποια πρεσβεία, ούτε είναι βγήκε φωτογραφία με τον Ρώσο πρέσβη, ούτε με την Αμερικανίδα πρέσβη, ούτε και με κανέναν ολιγάρχη. Και αυτά τα μπαρμπούτσαλα τα οποία λένε ότι πάει και ψηφίζει το 30% λέει των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας είναι άθλια ψέματα. Για να δείτε αυτό, αυτό μου έγραψε πριν από λίγη ώρα κάποιος το βλάκας. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα. Είναι εδώ ένας βλάκας, βλάκας κανονικός, ο οποίος λέγεται Σερέτης, όχι ο δικός μας, αλλά ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτό, εγώ αμφιβάλλω ότι αυτός ο τύπος που είναι στο TikTok που λέει, που γράφει με το όνομα Σερέτης, άκου λίγο Σερετάκο. Όχι Γρηγόρη, μην μπερδεύεις εσύ τώρα. Είναι ένας τύπος, επίτηδες το κάνουν. Τρολάκια του Μαξίμου, του 060, κάτι γελία υποκείμενα, μπαίνουν τώρα και γράφουν στο δικό μου το live, ως υπογράφει ως Σερέτης. Και γράφει υπέρ του Μητσοτάκη. Ακόμα και αυτό είναι μια άθλια προσπάθεια, ένα φεδρό επικοινωνιακό τρικάκι, προκειμένου ενδεχομένως κάποιος να τραβήξει ένα screenshot και να πει: κοίτα τι γράφει ο Σερέτης ο Δαμιανίδη. Ότι είναι ψεύτης και ότι είναι ψεκασμένος κτλ. Ακούστε λίγο. Γελία υποκείμενα. Καταρχάς, παρακαλώ τους συντονιστές να βοηθήσουν το παλικάρι αυτό να του κόψουμε λίγο λάσπη. Να τον διώξουμε τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να υπάρχει εδώ πέρα ούτε να γράφει ούτε τίποτα. Ακούστε λίγο. Όλοι εσείς οι άθλοι της υπόγας του Μαξίμου. Εμάς βρήκατε να τα βάλετε. Δεν σας φοβόμαστε. Δεν σας φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε ο Γρηγόρης ο Σερέτης, ούτε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος που κάνει εκπομπές εδώ πέρα. Καλά, αποδειγμένα αυτός περισσότερο από ότι εμείς, αλλά κανένας μας δεν σας φοβάται. Κανένας μας δεν σας φοβάται. Εντάξει. Και ξέρουμε το παιχνίδι σας, ξέρουμε πώς το παίζετε αυτό το παιχνίδι. Σας έχουμε γραμμένους εκεί που την πιάνει μελάνη, αλλά δεν θα διαφορήσουμε για σας. Θα τρέξουμε με τις δυνάμεις που έχει ο καθένας, προκειμένου να σας φέρουμε μπροστά σε μια πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη που δεν θα ελέγχεται από εσάς και εύχομαι κάποια στιγμή αυτός ο λαός να δώσει εξουσία σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βάλουν φυλακή τα λαμόγια. Θέλω να ψηφίσουμε ανθρώπους που θέλουν να βάλουμε φυλακή τα λαμόγια. Εγώ δεν έχω να κρύψω σε κανέναν από τίποτα το τι θα ψηφίσω. Για μένα είναι ξεκάθαρο και πολύ συνειδητοποιημένο. Θα ψηφίσω αυτόν που είναι ανεξάρτητος. Θα ψηφίσω αυτός που έχει τακτοποιήσει τουλάχιστον το οικονομικό πρόβλημα της ζωής του. μέσα από τις επιχειρήσεις του. Θα ψηφίσω αυτόν ο οποίος με στήριξε ως δημοσιογράφο την περίοδο του κορονοϊού. Θα ψηφίσω αυτόν ο οποίος πήρε το δικό μου ρεπορτάζ και το πήγε μέσα στο κοινοβούλιο για τα Τέμπη. Θα ψηφίσω αυτόν ο οποίος πήρε πολλά δικά μου ρεπορτάζ και τα ανέδειξε μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά και πολλά ρεπορτάζ του Focus FM 103,6 και τα ανέδειξε μέσα στο κοινοβούλιο. Εχτές αποκάλυψα εδώ στον Focus FM με τον Αβραάμ τον Ζελελίδη το θέμα, το μέγιστο εθνική σημασία θέμα για τα κοιτάσματα τα οποία υπάρχουν στην Αγία Εκατερίνη του Σινά. Κοιτάσματα χαλκού, χρυσού και σπάνιων γιών. Μεγάλα κοιτάσματα, σοβαρά κοιτάσματα, με χάρτες και μελέτες. Λοιπόν, ένας ενδιαφέρθηκε για αυτό το θέμα. Πώς είναι δυνατόν εγώ να μην τον αγνωρίσω αυτό τον Κυριάκο τον Βελόπουλο? Το τι θα κάνεις εσύ που με ακούς είναι δικό σου θέμα. Αλλά για μένα, για την καρδιά μου και την ψυχή μου και το μυαλό μου και τη λογική μου, η πατριωτική ψήφος εκφράζεται εκεί, στην ελληνική λύση. Αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Το τι θα κάνεις εσύ είναι επίσης δικό σου ζήτημα. Αλλά να κάθεσαι μπροστά στον καθρέφτη και να βάζεις να παίζει θυγατέρα, αδελφέ μου. Εγώ αυτό θέλω από σένα. Να κάθεσαι μπροστά στον καθρέφτη και να βάζεις να ακούς τη θυγατέρα. Μη βάζεις να ακούς το Μαλθάκα, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Το Μαλθάκα το θέλουμε για άλλους. Δεν το θέλουμε να τον ακούμε για την πάρτη μας. Για μένα, η λογική μου και η καρδούλα μου αυτό λέει. Και να τον δούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι 1000% ότι θα εφαρμόσει 10 στα 10 από αυτά τα οποία λέει. Αλλά μια φορά στην Ελλάδα να δούμε κάποιον να εφαρμόζει τα 5, ρε παιδί μου, από τα 10. Να εφαρμόσει τα 5. Να δούμε αυτή την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών να καταργείται. Να δούμε το γάμο για τους ομοφιλόφιλους να καταργείται. Να δούμε τον φόρο ειδικής κατανάλωσης στα καύσιμα να καταργείται. Να δούμε τα διόδια να μπαίνουν διόδια εκεί που υπάρχουν δρόμοι. Και όχι εκεί που δεν υπάρχουν, όπως στην Εγνατία για παράδειγμα, που είναι η μισή κλειστή, αλλά τα διόδια λειτουργούν κανονικά. Να δούμε τα καρτέλ της ενέργειας και τα καρτέλ των καυσίμων να αποδίδουν τους φόρους που πρέπει στην ελληνική πολιτεία. Να δούμε λαμό για να μπουν στη φυλακή. Να δούμε εξεταστικές να γίνονται. Να δούμε ανεμογεννήτριες να σταματάνε να τοποθετούνται ως αναδάσωση στα καμένα. Να δούμε καμένες περιοχές να πάβουν να μπορούν να εκμεταλλευτούν για οποιαδήποτε χρήση. Να δούμε μία πατριωτική κυβέρνηση να κάνει έστω, ρε παιδί μου, το 50% από αυτά που λέει. Τους λαθρομετανάστες. Να τελειώνουμε με τους λαθρομετανάστες. Στην Ισπανία κολύμπησαν 70.000 άνθρωποι από το Μαρόκο, πέρασαν Ισπανία. Οι Ισπανοί το μεγαλύτερο όγκο τον έστειλαν πίσω. Στην Ελλάδα θα έχει γίνει αυτό? Οι αριστεροί Ισπανοί, έτσι. Στην Ελλάδα θα έχει γίνει αυτό άμα είχαν μπει? Ακόμα θα τους ψάχναμε. Όχι ότι δεν ψάχνουν και κάποιοι στην Ισπανία που δεν φύγανε από την Ισπανία, μια χαρά φύγανε. Τώρα στην Ισπανία πηγαίνουν και με αεροπλάνα, να ξέρετε. Εκμεταλλευόμενοι αυτή τη βλακεία που έχει ψηφίσει ο Σάντσεθ. Ο οποίος είναι ένας Τσίπρας. Εντάξει. Αλλά στην Ελλάδα, έχουμε πρωθυπουργό ο οποίος μας λέει ότι δεν ασχολείται πλέον η Ελλάδα με το τέτοιο. Δεν ασχολείται η Ελλάδα με το λαθρομεταναστευτικό. Έλα λίγο σε μένα. Θαυμάστε τον λιγάκι, λίγο καιρό πριν τα λέγει αυτά.
3: And we also tell people if you give asylum, don't move to Europe.
0: Λέμε στους ανθρώπους που έρχονται για να πάρουν άσυλο ότι αν σας δώσουμε άσυλο, μην φύγετε, λέει, να πάτε στην Ευρώπη.
3: Want to stay in Greece, there will be jobs in Greece.
0: Αν θέλετε να μείνετε στην Ελλάδα, θα υπάρχουν δουλειές στην Ελλάδα για εσάς.
3: We are faced with the same labor shortage than many other countries.
0: Έχουμε σοβαρές ελλείψεις σε εργατικές θέσεις, όπως πολλές άλλες χώρες, οπότε μείνετε να δουλέψετε εδώ.
3: Our unemployment is coming down, it has come down by 6%.
0: Έχουμε μειώσει την ανεργία κατά 6%.
3: And we already have labor shortages, for example, in agriculture.
0: Και έχουμε έλλειψη θέσεων εργασίας στην αγροτική παραγωγή.
3: I think we have imposed a tough but fair migration policy.
0: Έχουμε εφαρμόσει μια σκληρή, καλά, αλλά δίκαιη, λέει, μεταναστευτική πολιτική.
3: And right now, if you look at the public debate in Greece,
0: Και τώρα αν κοιτάξετε την κοινή γνώμη στην Ελλάδα,
3: migration is really a non-issue.
0: Η μετανάστευση δεν είναι θέμα στην Ελλάδα. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης. Σου λέμε να σας δώσουμε άσυλο, μη φύγετε. Στο μεταξύ, σήμερα οδηγείται στο δικαστήριο ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δολοφόνησε μία Βρετανίδα στην Κυψέλη και την έβαλε σε μία βαλίτσα μέσα και την πέταξε στα σκουπίδια. Αυτός ο Αφγανός, ο οποίος είχε έρθει ως ασυνόδευτος ανήλικος από το Αφγανιστάν, είχε φτάσει το 2016 επί Τσίπρα στη Λέσβο, που ο Τσίπρας τον μπέρδευε το νησί αυτό. Νόμιζε ότι είναι άλλο νησί η Λέσβος και άλλο νησί η Μυτιλίνη. Ναι, το αντιπαρέρχομαι. Αυτός ο Αφγανός που έβαλε την Βρετανίδα, τη Σκοτσέζα για την ακρίβεια, σε μια βαλίτσα αφού τη σκότωσε, σήμερα πηγαίνει να απολογηθεί. Αυτός λοιπόν πλέον σήμερα είναι 26 χρονών. Είχε φτάσει 16 χρονών στη Λέσβο. Από εκεί πήγε στην Αθήνα με χρήματα που πήρε αρχικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και εν συνεχεία όλα αυτά τα χρόνια από τον Μητσοτάκη, που επιδοτήθηκε συνολικά με 150.000 ευρώ. Το ακούτε? Αυτός στα 17 χρόνια που βρέθηκε στην Ελλάδα και παντρεύτηκε με μια Αμερικάνα. Γιατί όλες αυτές έρχονται στην Ελλάδα με τις ΜΚΟ, να ξέρετε, είναι αλληλέγγυες. Αλλά μετά όταν βλέπουν την αγριότητα που χαρακτηρίζει αυτά τα ζώα, γιατί περί ζώου πρόκειται, για να σφάξει κάποιος έναν άνθρωπο και να τον βάλει μέσα σε μια βαλίτσα, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι πάει λάθος. Αυτό στα 10 χρόνια που βρέθηκε στην Ελλάδα πήρε 150 χιλιάρικα. Και εγώ σας ρωτάω, έχει δώσει κάποιος για τα παιδιά σας 150.000 ευρώ μέσα σε 10 χρόνια? Εσείς έχετε κάποιον να σας δίνει 150.000 ευρώ για τα παιδιά σας μέσα σε μια δεκαετία και να τα βοηθάει να διακριθούν? Γιατί αυτόν τον βοηθήσαμε πολύ. Έχει πάρει βραβεία από τον Ερυθρό Σταυρό. Έχει, πώς το λένε, έχει γίνει μποξέρ. Μόνο η Σακελαροπούλου δεν τον υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για να τον βραβεύσει και αυτή, να του δώσει και ένα μετάλλιο. Και πήγε ο τύπος και έφαγε το κορίτσι. Και τον κάρφωσε η γυναίκα του. Με τον οποίο έχει και κάνει και παιδί. Αφού πήρε πρώτο το παιδί και έφυγε. Ρε εσύ προφέσορ, τι να μασίσω? Από ποιους να μασίσω? Από τα τρολάκια του διαδικτύου? Τα μασάω ένα-ένα για πρωινό. Ένα-ένα. Ούτε από τα τρολάκια μασάω, ούτε από αυτούς μου στέλνετε μηνύματα. Έλα, μην πας εκεί. Μην το πας εκεί, γιατί θα σε φοβηθώ. Τι, επειδή είσαι χρόνια βουλευτής στην Θεσσαλονίκη? Επειδή σε βλέπω και σε φτύνω, δεν τρέχω να σε χαιρετήσω? Και θα σε ξαναφτύσω, να ξέρεις. Και θα σε ξαναφτύσω. Δεν πρόκειται να δώσεις το χέρι το δικό μου να το κρατήσεις, δεν πρόκειται. Και θα με βλέπεις σε πολλές εκδηλώσεις μπροστά σου, να ξέρεις. Σε πάρα πολλές εκδηλώσεις θα με βλέπεις μπροστά σου. Ξέρεις εσύ ποιος είσαι. Ξέρεις. Και δεν είσαι μόνος, έχεις κι άλλο παρεάκι. Δεν πειράζει. Όλο αυτό το γαλάζιο παρεάκι που με βλέπετε μπροστά σας και σφίγγεστε, να το συνηθίσετε. Έχει συνέχεια. Έχει συνέχεια. Και θα κλιμακωθεί αυτή η συνέχεια. Πάμε διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
8: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
9: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
10: Και εμένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
15: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
13: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Για να ολοκληρώσω αυτό το οποίο πήγα να πω πριν και δεν το πρόλαβα. Με τις ταυτότητες τι κάνουμε. Τίποτα δεν κάνουμε, παιδιά. Ακούστε λίγο. Εμένα η δική μου προσωπική στάση απέναντι σε αυτή την ιστορία είναι αδιαφορία. Δεν κάνω τίποτα. Ό,τι και να κάνω, χαμένος είμαι. Γιατί και το διαβατήριο που λέει ο λόγος και αυτό βιομετρικά έχει μέσα. Δεν γουστάρω. Μου πεις, ρε Στέφανε, θέλω να ταξιδέψω. Το παιδί μου θέλει να κάνει. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Για μένα προσωπικά σας λέω, εγώ έχω άρνηση. Άρνηση συνεργασίας. Είμαι αρνητής. Όσο μπορώ, περιμένω να δω αν θα γίνει τίποτα. Περιμένω, μπας και έχουμε μια πατριωτική κυβέρνηση και πει άκυρος ο προσωπικός αριθμός, άκυρες οι ψηφιακές ταυτότητες, μπορεί η μπλε ταυτότητα να παραμείνει εν ενεργεία έγγραφο, το οποίο θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τα ταξίδια μας και για τις μετακινήσεις μας και για την ταυτοποίησή μας. Αυτό περιμένω. Περιμένω αυτό. Τώρα, αν πεις, Στέφανε, μπορεί να μην καταφέρεις να περιμένεις για πολύ καιρό ακόμα. Όσο μπορώ, θα περιμένω. Τώρα από εκεί και πέρα, για μένα να πάω να στηθώ για ώρες έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, μπας και μπορώ να πάρω ένα διαβατήριο, θεωρώ ότι προσβάλλει και την αξιοπρέπειά μου. Εντάξει, που δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά επί της ουσίας δεν θα μου λύσει κανένα πρόβλημα. Το να πάρω ένα διαβατήριο το οποίο θα έχει βιομετρικά και να. Ή να διαλέξω μια ταυτότητα με βιομετρικά, για μένα δεν αλλάζει και πάρα πολύ, να ξέρετε. Οπότε όσο μπορώ να πάω έτσι, θα πάω έτσι. Ναι, δεν είναι πανεγράψιμο το διαβατήριο, έχει δίκιο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η προσωπική μου στάση, έτσι. Αυτό είναι το τι έκανα εγώ. Τώρα το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, θεωρώ όμως ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι πολιτικές αποφάσεις. Μια πολιτική απόφαση μας έφερε στις υποχρεωτικές ψηφιακές ταυτότητες. Μία υποχρεωτική ταυτότητα μας έφερε, η απόφαση μας έφερε στον προσωπικό αριθμό. Μία πολιτική απόφαση μας έφερε στην υποχρεωτικότητα για τα εμβόλια. Μία πολιτική απόφαση μας έφερε στην προδοσία της Μακεδονίας. Μία πολιτική απόφαση μας έφερε στο γάμο των ομοφυλόφιλων. Πολιτικές αποφάσεις μας έχουν φέρει στο να γεμίζουμε τα βουνά μας και τις πεδιάδες μας με ανεμογεννήτρες και με φωτοβολταϊκά πάρκα. Όλα αυτά, παιδιά, είναι πολιτικά ζητήματα. Πολιτικά. Και μεμονωμένοι αγώνες πολιτών δεν θα οδηγήσουν σε κάποια λύση. Μεμονωμένοι, ξαναλέω. Αν είναι μαζικοί, το συζητάμε. Αν ήμασταν 5 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο για να διαμαρτυρόμαστε για τον προσωπικό αριθμό, και εγώ μαζί σας θα ήμουνα, αλλά δεν είμαστε. Πολλοί θα ήθελα να είμαστε. Επίσης, πάρα πολύ θα ήθελα αυτό που λένε. Οι Ελβετοί λέει το ματέωσαν, οι Άγγλοι το ματέωσαν. Γιατί υπήρχε μαζική συμμετοχή. Εμείς εδώ είμαστε να δούμε survivor που λέει ο λόγος. Να πάμε να συμμετάσχουμε στα auditions για το επόμενο The Voice. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Για πολλούς, εξημών. Αυτό το οποίο ήθελα να πω πριν να πάω στο διάλειμμα και δεν το ολοκληρώσα, ξεκίνησα να το λέω, λέγοντας ότι εμένα προσωπικά με καλύπτει ο Βελόπουλος. Εχθές λοιπόν ο Βελόπουλος ασχολήθηκε με το θέμα με το Σινά, που το αποκαλύψαμε εδώ πέρα. Ενδιαφέρθηκε να μάθει τι είναι αυτό. Και πολύ καλά έκανε και μπράβο του. Μακάρι να είχατε κι εσείς που με ακούτε την ίδια αντίδραση. Γιατί το ανέβασα εχθές και δεν βλέπω να τσούλησε. Είναι λες και δεν σας ενδιαφέρει ότι δορίζουμε, ότι επιτρέπουμε στους Αιγύπτιους να κάνουν τέτοιο είδος παιχνίδι. Με την περιουσία της Μονής, του Σινά, του Ορθόδοξου Μοναστηριού, του αρχαίου αυτού μοναστηριού, σε εισαγωγικά του αρχαίου. Υψίστης σημασίας για την Ορθοδοξία και στο σημείο που είναι. Και αποκαλύπτουμε εδώ πέρα με μελέτες γεωλογικές ότι υπάρχουν κοιτάσματα χρυσού, σπάνιων γεών και χαλκού και μαγκανίου και άλλα κοιτάσματα και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Άμα ανέβαζα μία φωτογραφία από καμία εθέρια ύπαρξη, περισσότερο θα ενδιαφερόσασταν. Άμα ανέβαινε καμία φωτογραφία του Δαμιανίδη με, ξέρω εγώ, βγήκε το βράδυ έξω και είχε δίπλα του μία ωραία γυναίκα, ποια είναι αυτή. Ωρε μάνα τι είχε να γίνει. Ναι. Αν κάποιος αποφάσιζε να κάνει ένα θέμα βγάζοντας μία φωτογραφία του Δαμιανίδη με ένα Rolex στο χέρι, ωραία μάνα να δεις τι είχε να γίνει. Τι θα βγαίναν και θα λέγανε. Πάλι καλά που δεν μου αρέσουν τα ρολόγια. Ναι, όχι ότι θα δει να ποτέ. 30, 40, 50, ούτε ξέρω πόσο κάνουν, χιλιάρικα για να πάω να πάρω ένα Rolex. Εντάξει. Το θεωρώ τουλάχιστον προσβολή. Την ώρα που η Ελλάδα και πάρα πολλοί Έλληνες έχουν τέτοιο ζόρι, να κάνει κάποιος ο οποίος έχει δημόσιο λόγο επίδειξη πλούτου. Γιατί το να έχω εγώ στα καλά καθούμενα και να βγαίνω με ένα Rolex, που μπορεί τη δουλειά σου για να δεις την ώρα να στην κάνει και ένα ρολόι των 100, των 200, των 500, των 1000 ευρώ. Άμα θες να πάρεις ένα καλό ρολόι, δεν σου λέω μην πάρεις ένα καλό ρολόι, αλλά δεν μπορεί να κυκλοφορείς με το Rolex. Δηλαδή, όταν κυκλοφορεί ο κουτσούμπας με το Rolex, κλωτσάει, αδελφέ, κατάλαβες. Το να δω το δένδια με Rolex, το περιμένω. Έχω άδικο, Κωνσταντίνε? Φαντάζομαι δεν έχω. Το να δω τον Άδωνη με Rolex, επίσης, με το Μητσοτάκη να έχει 40 Rolex, έχει ο Μητσοτάκης. Το περιμένω. Και δεν είναι πλέον είδηση ότι μας προκαλούν με την επίδειξη πλούτου. Αλλά να είσαι πατριώτης, να μιλάς, είναι σαν αυτό που έκανε η Καριστιανού, που σου έλεγε ότι θα κάνω ημερίδα για τα φαντ για να δούμε πώς θα τα κλείσουμε. Και η ίδια πήγε και πήρε σπίτι από πληστηριασμό. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αυτό που λέμε στο σχολείο σχήμα οξύμορο. Προσπαθώ να βρω μια θετική είδηση να πω και δεν βγαίνει, ρε φίλε. Όλο στραβά. Αλλά. Εδώ σας θέλω. Η θετική είδηση της ημέρας. Θα μαλώσουμε τώρα, ξέρεις. Όχι εγώ κι εσύ. Μπορεί να παρεξηγηθούν κάποια από τα κορίτσια της παρέας. Να. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να. Ακούστε λίγο. Πώς κάνουμε το μασάζ τώρα έτσι για να έρθει το θέμα να δέσει. Θέλω να είστε λίγο οι κυρίες της παρέας. Να δείξετε λίγο κατανόηση. Εντάξει. Σε αυτό το οποίο θα ακούσετε. Κάποιες μπορεί να συμφωνήσετε. Άμα θέλετε, το συζητάμε δηλαδή κιόλας. Δεν είναι. Έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για σοβαρά πράγματα. Έχω σήμερα Παπακυριακόπουλο. Θα βγάλω τον Ηλία τον Βασιλάκη ξανά. Να δούμε λίγο ποιοι είναι αυτοί που ενοχλήθηκαν από τη δήλωση που είχε κάνει εδώ στον Focus FM 103,6. Μετά έχω και Αλέξανδρο Χάχαλη να πιάσουμε τα της Πορδίσιας. Να ξέρετε, υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία γύρω από την Πορδίσια του Νόλαν. Θα τα πούμε όλα, θα ανοίξουν και τηλεφωνικές γραμμές. Άμα θέλετε, το συζητάμε, ρε παιδί μου. Σε κάθε περίπτωση, η θετική είδηση της ημέρας, από εκεί που δεν το περιμέναμε, έρχεται από την Καλομήρα. Ήρθες και μας άλλαξες τη μοίρα, Καλομήρα, Καλομήρα, η οποία είναι στην Αμερική με την οικογένειά της. Πηγαίνω, έρχεται καμιά φορά στην Ελλάδα και δίνει και συνεντεύξεις. Μίλησε για το γάμο της σε ένα δημοσιογράφο, ο οποίος τη ρώτησε το εξής. Ακούστε λίγο τι λέει η Καλομήρα, παιδιά.
1: Πώς είσαι εσύ στο γάμο σου, δηλαδή τι είδους γυναίκα είσαι?
2: Τον βάζω πρώτα και κάνω τα πάντα και ό,τι θέλει. Really.
0: Τον βάζω πρώτα και κάνω τα πάντα ό,τι θέλει. Χειροκρότα, ρε, για του λιονταριού. Πιο δυνατά, ρε, να σ' ακούσει η κοπέλα σου, ρε, λίγο, ρε. Μάνα, τόσο πια. Η γυναίκα, λέει, τον βάζει πρώτα και κάνει ό,τι θέλει. Ακούσε το ξανά.
1: Πώς είσαι εσύ στο γάμο σου, δηλαδή τι είδους γυναίκα είσαι?
2: Τον βάζω πρώτα και κάνω τα πάντα και ό,τι θέλει. Really. Τον βάζω πρώτα really. Σε όλα. I know μπορεί να ακουστεί παλιό. But I think αν ο άντρας σου σε προσέχει,
0: ναι,
2: είναι καλός μαζί σου, γιατί να μην το κάνεις? Και πιστεύω θα ήταν κακό να μην το κάνεις αν σε σέβεται, σε αγαπάει, προσέχει την οικογένειά μας, είναι καλός πατέρας. Κάνω freaking κολοτούμπα για αυτόν. Όταν έρχεται, όπα. Τα βράδια κάνουμε μαζί bath, σχεδόν κάθε βράδυ. Μιλάμε για την ημέρα μας, γυμναστική μαζί, πάω στο γραφείο του, είμαι δίπλα σε ό,τι θέλει. Εννοείται τα παιδιά, αν μας χρειάζονται, είμαστε πρώτοι, αλλά ξέρω τα παιδιά. Mommy and daddy time, μη ενοχλείτε.
1: Πώς είσαι?
0: Mommy and daddy, πώς θα λένε αυτά, ρε φίλε? Κάνω freaking κολοτούμπα, λέει, άμα μου ζητήσει κάτι. Every night we take a bath together. Mommy and daddy time. Κατάλαβες? Και είναι ευτυχισμένη, happy. Really? Ναι. Μη σας πιάνει ο φεμινισμός, ρε εσείς. Α, ακούγεται λίγο παλιό, αλλά έτσι. Εγώ τον άντρα μου τον θέλω Τι καλά. Ε. Τι απόψεις ρε σιγέ του λιονταριού να με τρελάνεις τώρα. Τι απόψεις. Γιατί να μην είναι έτσι. Εξήγησέ μου τώρα. Αυτή καλά κάνει. Ναι. Θα πάρω την Όλγα τηλέφωνο να της πω σήμερα το βράδυ θα κάνουμε μπάνιο μαζί. Πες στις μικρές να μην μας ζαλίσουνε όπως κάθε βράδυ που η μία θέλει το ένα η άλλη θέλει το παράλληλο. Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Κατάλαβες. Mommy and daddy time. It's okay. Μη γελάς ρε εσύ, Αλεξία. Γιατί γελάει η Αλεξία, δεν μπορώ να καταλάβω. Διαφωνείτε. Συγγνώμη λίγο, θέλω να ρωτήσω τις κυρίες. Τις κυρίες του Focus FM 103,6. Αυτή θα την ξαναβάλω λίγο αυτή τη δήλωση. Και θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6907-483-484. Γιατί αυτό τώρα άμα το ακούσει, ξέρω εγώ, ένα νεαρό κορίτσι. Δηλαδή τώρα η κόρη μου η μεγάλη να τα ακούσει, θα ξυνήσει τα μούτρα της. Στίχημα σε βάζω. Άκου λίγο, δεν δε θέλω να είσαι συγκαταβατικός. Τα λιοντάρια όταν μεγαλώνουν έχουν την άποψή τους. Λένε αυτή τη γαζέλα θα φάω. Όχι άμα βρω θα φάω. Τι έτσι είναι. Αυτήν θα φάω. Τη βλέπω και λέω αυτή θα φάω. Να το εκπαιδεύσω αυτό, δεν γίνεται. Λοιπόν, ακούστε λίγο και στείλτε μου μήνυμα. Οι κυρίες εκπομπής. Δεν λέω για τους άντρες. Οι άντρες ξέρω ότι όλοι συμφωνείτε με την Καλομήρα. Όλοι ξαφνικά αγαπήσατε την Καλομήρα τώρα. Το κατάλαβα. Αλλά πείτε μου λίγο οι γυναίκες αν συμφωνείτε με αυτή την άποψη ή όχι. Έλα, έλα.
1: Πώς είσαι εσύ στο γάμο σου, δηλαδή τι είδους γυναίκα είσαι.
2: Τον βάζω πρώτα και κάνω τα πάντα και ό,τι θέλει. Really. Τον βάζω πρώτα σε όλα. I know μπορεί να ακουστεί παλιό, but I think αν ο άντρας σου σε προσέχει, είναι καλός μαζί σου, γιατί να μην το κάνεις. Και πιστεύω θα ήταν κακό να μην το κάνεις αν σε σέβεται, σε αγαπάει, προσέχει την οικογένεια μας, είναι καλός πατέρας. Κάνω fucking κολοτούμπα για αυτόν. Όταν έρχεται, όπα. Τα βράδια κάνουμε μαζί bath. Σχεδόν κάθε βράδυ μιλάμε για την ημέρα μας, γυμναστική μαζί, πάω στο γραφείο του, είμαι δίπλα σε ό,τι θέλει. Εννοείται τα παιδιά αν μας χρειάζονται είμαστε πρώτοι, αλλά ξέρω τα παιδιά. Mommy and daddy time, μη ενοχλείτε.
0: Μη ενοχλείτε. Mommy and daddy time. Εδώ. Καλημέρα Στέφανε, συμφωνώ με την Καλομήρα Μαρία, η γυναίκα του Νίκου. Να τη Μαρία. Γεια σου ρε Νικόλα. Γεια σου ρε Νικόλα, άρχοντα είσαι άρχοντας ρε Νικόλα. Νάτε και οι άλλοι φίλοι, γράψτε μου το όνομά σας γιατί δεν βλέπω οι φίλοι 751. Μου λέει καλημέρα, συμφωνούμε. Η Χριστίνα. Χαχαχα, mommy and daddy time. Και μην τολμήσεις να μπεις ιδίως στο μπάνιο πανικό έξω πόρτα να οχλούν μέχρι να ανοίξεις. Άσε τα παιδιά, είναι δράμα η κατάσταση, έτσι να ξέρεις. Τα παιδιά η κατάσταση είναι δράμα. Ναι. Εδώ. Καλημέρα Στέφανε, συμφωνεί και ο άλλος. Η άλλη, συγγνώμη. Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ, λέει η Μαρία. Άλλη Μαρία. Έτσι. Συμφωνούν οι κυρίες. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ θέλω να βρω μια γυναίκα για να τα φτιάξω μαζί της, μια ορθόδοξη χριστιανική οικογένεια. Τι να σε κάνω, να το παίξουμε χρυσό κουφέτο, εσύ Κωνσταντίνε, σε μένα τι μου το στέλνει το μήνυμα. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος θέλει να βρει μια γυναίκα. Βοηθήστε το. Θα το κάνω χρυσό κουφέτο εδώ πέρα στο τέλος, να ξέρεις. Λοιπόν, ναι, το είδα. Αδελφέ, θα το συζητήσουμε λίγο παρακάτω. Να το εδώ πέρα, κι άλλη Μαρία, κι άλλη Μαρία. Όλες οι Μαρίες συμφωνούν. Χρόνια πολλά προκαταβολικά για την γιορτή σας. Καλημέρα, συμφωνώ κι εγώ και αυτό γίνεται, λέει η Μαρία. Τάλαβες. Mommy and daddy time. Every night you take a bath together. Bath time. Η Δώρα. Καλημέρα, Στέφανέ μου. Άμα έχεις 500 καθαρίστριες, και εγώ θα κάνω την αρκούδα. Να τη Δώρα. Η Δώρα μας γύρωσε τώρα. Κατάλαβες. Κατάλαβες η Δώρα τώρα και αυτή δίκιο έχει τώρα, δεν έχει άδικο. Κατάλαβες, διότι αυτό είναι ιδανικό, είναι έτσι ένα. Τώρα, άμα η άλλη όλη μέρα καθαρίζει, σιδερώνει, μαγειρεύει, σκουπίζει, σφουγγαρίζει. Εντάξει, και γυρίζεις εσύ από τη δουλειά και λες. Bath time, mommy and daddy time. Σου πει, να ρε. Πάρε και το κουτσούβελό σου. Άσυ, και εσύ και ο γρίλος σου. Κατάλαβες. Η εφημεία. Εμείς λέμε πέντε παιδιά και ένα μπάνιο. Πώς θα το κάνουμε αυτό, μου λέει. Μπράβο, ρε ηρωίδα, εφημεία. Έχουμε, λέει, πέντε παιδιά, ένα μπάνιο. Πώς θα το κάνουμε αυτό το mommy and daddy time. Λοιπόν, καλημέρα, Στέφανε. Συμφωνώ και ενώ να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι, λέει η φίλη Μαρία. Όλες οι Μαρίες συμφωνείτε πάντως. Τώρα αυτή έχει άντρα ή γλάστρα. λέει ο Σάκης. Σάκη, δεν ξέρω αν είναι γλάστρα ο άντρας της. Πάντως ο άντρας της κάθε βράδυ κάνει bath with καλομήρα. Έτσι. Λοιπόν, η Μαρία, αυτό είναι το φυσιολογικό. Όλες οι Μαρίες που στείλανε μήνυμα, όλες φυσιολογικό το βρίσκουν. Ξεφύγαμε από αυτό γενικότερα και οδεύουμε προς την καταστροφή μας, λέει μια άλλη Μαρία, έτσι όπως μου γράφεις. Και μια άλλη Μαρία λέει, αλλά αυτό το mommy and daddy τα παιδιά μου δεν το καταλαβαίνουν, λέει η φίλη Μαρία. Λοιπόν, δεν πειράζει. Bonjour Στέφανε, φυσικά συμφωνούμε. Ελπίζω να μην συναντήσει, λέει, τη Σινατσάκη που δεν ξέρει τι φίλο είναι η κόρη της. Φιλιά από Ζούμπερι, λέει η Ευαγγελία, η φίλη μου. Καλημέρα σε όλες τις κυρίες του Focus FM 103,6. Η Αφροδίτη λέει: συμφωνώ απόλυτα με την Καλομήρα. Αυτή την τακτική και ο άντρας σου αισθάνεται αρχηγός της οικογένειας, αλλά και εσύ κάνεις το δικό σου. Γάτα, το πιάσε το υπονοούμενο. Ναι. Τι θέλει ο άντρας, εμείς είμαστε απλοί. Άκου λίγο. Γε του λιονταριού. Γε του λιονταριού, λέω. Μην κοιμάσαι. Άκου λίγο. Μάθημα 759. Λοιπόν, νομίζεις ότι περνάς καλά, αλλά και οι άλλοι σε έχει. Έχουμε απλά κουμπιά εμείς οι άντρες. Τρία πράγματα. Τι θέλουμε, τρία πράγματα. Μαμ. Και τα άλλα δύο βρείτε τα. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ξεκούραστη, έχει δίκιο αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Είναι αλλιώς να τα έχεις όλα στο πιάτο και αλλιώς είναι να έχεις άγχος για το πώς θα βάλεις φαγητό στο πιάτο. Έχει τεράστια σημασία. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση. Μην ξεχνάτε ότι την Κυριακή τρέχουμε το πρωί. Καλλικράτεια Coastal Run. Ένας αγώνας δρόμου παράκτιος, παραθαλάσσιος. 8 ώρα το πρωί της Κυριακής. Όλοι όσοι θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο διαδίκτυο Καλλικράτεια Coastal Run και θα βρείτε εκεί πέρα την Ομοσπονδία των Οικισμών. Θα συμπληρώσετε τη φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή και μπορείτε να πάρετε μέρος σε τρεις διαφορετικές διαδρομές. Η μεγάλη απόσταση είναι 5 χιλιόμετρα, έχει μία μικρότερη στα 3 χιλιόμετρα, 8 ώρα το πρωί, έτσι, με τη δροσούλα. Και μία πιο μικρή, έτσι, συμμετοχή τιμής ένεκεν, του 1 χιλιόμετρου, με την στήριξη του ΣΕΓΑΣ και μία πολύ δυνατή προσπάθεια που γίνεται και στην Καλλικράτεια. Μπορείτε να πάτε να συμμετάσχετε και να τρέξετε κι εσείς. Εμείς είμαστε υποσύσκεψη εδώ στο Focus FM, μα θα κατεβάσουμε ομάδα. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, δίπλα στη Θεσσαλονίκη είναι, στην Καλλικράτεια, κάνεις ένα τρεξιματάκι το πρωί και μετά μπλουπ, βουτιά μέσα. Ο τερματισμός είναι στη Βεριά. Έχεις πάει Βεριά? Φοβερή παραλία. Από τις πιο ωραίες και πιο κοντινές παραλίες στη Θεσσαλονίκη, η Βεριά. Να το δοκιμάσετε. Τρέχεις εκεί πέρα 1, 2, 3, 5 χιλιόμετρα και στο τέλος μπλουμ, βουτίτσα, φραπεδάκι, ηλιοθεραπεία. Κυριακή είναι, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί όχι. Αυτή την Κυριακή, 8 ώρα το πρωί, Καλλικράτεια Coastal Run. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Αναζητήστε στο διαδίκτυο και μπορείτε να το επιλέξετε. Εσείς και τα παιδιά σας. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Ποτίτση.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Πιερία με έναν 33χρονο άνδρα μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το παλαιό ελευθεροχώρι, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα τροχιάς Κατερίνης. Συνεχίζεται για έκτη μέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό του εδάφους. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του Έλληνα πιλότου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των διοπτητικών μέσων στην περιοχή της Ψάθας, ζητώντας να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετείχαν χθες σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, τονίζει στο πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση. Είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το χειρότερο δε απ' όλα, αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και θα μας σώσει, επισημαίνει στην δήλωση του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το αστυνομικό δελτίο ομολόγησε ο 55χρονος τον Μιστρά είχε για 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του, ώστε να εισπράττει τη σύνταξή του και τη σύνταξη της μητέρας του, η οποία είχε πεθάνει νωρίτερα, και τη σύνταξή της εισέπρατε ο 90χρονος πατέρας. Ο καταψύκτης βρισκόταν στο υπόγειο ξενοδοχείου, το οποίο ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε ως κατοικία. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο 22χρονος που υπέστη εγκάβματα πέφτοντας σε γεώτρηση με θέρμα νερά στην περιοχή των Λουτρών στα θέρμα της Σαμοθράκης. Σημάδια πρόοδου καταγράφονται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ, Ιράν και Ομάν για την διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent εν μέσω προσδοκιών για ομαλοποίηση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά εθρίος καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 από βόρεια, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί Αρναία στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Κατά καλό καιρό, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811 εκπομπή. Να υποδεχτώ και σήμερα εδώ τον Γιάννη τον Πεσιρίδη, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, ο καλύτερος μεσίτης της ελληνικής αγοράς. Μια ομάδα ελληνόψυχων μεσιτών, οι οποίοι αλωνίζουν την Ελλάδα πάκρι σ' άκρη και σας βοηθάνε να σας ενημερώσω σχετικά με το αν θα νοικιάσετε, αν θα πουλήσετε σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, τα πάντα όλα γύρω από τα κτήματα μεσιτικά. Χθες ήταν στην Αλεξανδρούπολη ο Γιάννης Πεσιρίδης. Και εκεί έγινε μάρτυρας ενός απίθανου περιστατικού πραγματικά, με έναν Έλληνα να σταματάει στον δρόμο για να κατέβει γυναίκα του, η οποία είχε πρόβλημα κίνησης, κούτσενε η γυναίκα, για να βγάλει, να βάλει στο αυτοκίνητο κάποια πράγματα τα οποία είχαν αγοράσει. Και σκάει μύτη ένας Τουρκαλάς και σηκώνει μια ταυτότητα και λέει «You cannot park here, Turkish police». «Δεν μπορείτε να παρκάρετε εδώ, τουρκική αστυνομία». Τι λες ρε κυράτα? Τον πήραν από τα μούτρα βέβαια και στα λόγια, όχι, δεν πιαστήκανε. Και τον διώξανε. Αλλά για να δείτε λίγο πόσο έχει εκτραχυνθεί η κατάσταση. Πώς νομίζουν αυτοί ότι είναι στη χώρα τους? American, American λέω. Θα μπορούσε να πει και American. Turkish police. Έτσι της είπε. Turkish police, no parking here. Βρε άντε μου στον Αλλάχ που ήρθες εδώ πέρα μέσα στη χώρα μας να μου πεις εμένα να παρκάρω εδώ πέρα. Όπου θέλω να παρκάρω, Τουρκαλά. Δηλαδή, κάντε το λίγο εικόνα, να πάω εγώ, είμαι αστυνομικός Έλληνας. Πάω στην Άγκυρα, και βλέπω ένα Τούρκο να παρκάρει παράνομα. Και να κάνω το λάθος να σηκώσω την αστυνομική ταυτότητα της Ελλάδος για να πω Greek police, you cannot park here. Δεν ξέρω σε ποιο μπουντρούμι και πόσο βαθιά θα με χώσουν. Αυτό έγινε όμως στην Αλεξανδρούπολη χθες. Λοιπόν, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς, τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα 6940-66-70-71. 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. Οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Επίσης μαζί μας, σε περίπτωση που θέλετε να έχετε το πιο οικονομικό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή, ακούστε με λίγο. Τι πληρώνετε στο κινητό σας τηλέφωνο, σκεφτείτε τώρα που σας μιλάω. Τι πληρώνετε, έχετε απεριόριστα δεδομένα, έχετε απεριόριστα σταθερά, έχετε απεριόριστα κινητά, έχετε απεριόριστα μηνύματα, έχετε απεριόριστες κλήσεις προς Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε 500 λεπτά το μήνα κλήσεις για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αμερική, Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, ξέρω όπου θέλετε να μιλήσετε. Αν τα έχετε όλα αυτά, τι πληρώνετε? Γιατί εγώ σας λέω ότι μπορείτε να τα έχετε όλα αυτά σε 18 ευρώ και 28 λεπτά τελική τιμή για όσο καιρό έχετε αυτό το συμβόλαιο, χωρίς να πάει ούτε cent παραπάνω. 18 ευρώ και 28 λεπτά συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με όλα περιόριστα. Δεν υπάρχει άλλο στην αγορά εκτός από αυτό το οποίο εξασφάλισε ο Focus FM 103,6 και μπορείτε να το κάνετε χρήση όλοι εσείς οι οποίοι μας ακούτε. Εγώ προσωπικά έχω για μένα και για τις δύο μου κόρες από ένα τέτοιο συμβόλαιο. Άλλοι εδώ πολλοί άνθρωποι, η Μποτίτση επίσης, για τη μάνα της, για την ίδια, για τα παιδιά της και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι ακροατές του Focus FM έχουμε αυτό πλέον, το κινητό Focus, έτσι το λέμε. Κινητό Focus λοιπόν, 18-28 το μήνα, 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, τα πάντα περιόριστα. Κλήσεις προς σταθερά, κλήσεις προς κινητά, SMS απεριόριστα και απεριόριστο ίντερνετ και κλήσεις προς Ευρωπαϊκή Ένωση απεριόριστες και 500 λεπτά για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρεις τρόποι να το πάρετε. Ένα, ή θα τους καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM 103,6, ή θα τους στείλετε μήνυμα και θα τους γράψετε Focus FM 103,6, είτε θα τους στείλετε Viber και θα τους γράψετε Focus FM 103,6. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6951-957-332. 6951-957-332. Όσοι δεν το έχετε πάρει, εσείς χάνετε και πληρώνετε περισσότερα. Το κρατάτε το παλιό σας νούμερο, έτσι, δεν αλλάζετε νούμερο. Αυτό που έχετε κρατάτε. 6951-957-332. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο μαχητής του Alert TV εξ Αθηνών. Καλημέρα, Ανδρέα.
11: Χαιρετώ τον πολέμαρχο Στέφανο Δαμιανίδη του Βορρά.
10: Αμάν, τα τύμπανα του πολέμου τώρα ακούγονται, περίμενε.
11: Μάλλον, τώρα τι να σου πω. Τα τύμπανα του πολέμου, δηλαδή, διαβάζω, ξέρεις τώρα, αυτή τη στιγμή το Άξιος αποκάλυψε ότι έρχεται, λέει, μεγάλη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
10: Ναι.
11: Μεγάλη συμφωνία. Και διαβάζω τις λεπτομέρειες και είναι, λέει, η συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν, όχι ΗΠΑ και Ιράν.
10: Mm-hmm.
11: Είναι 60 ημερών. Και θα, θα δούμε εάν θα ανανεωθεί και αναρωτιέμαι, μα πραγματικά σε ποιους απευθύνονται δηλαδή. Όλα για τα χρηματιστήρια. Όλα για τα χρηματιστήρια και τίποτε άλλο. Υποτίθεται, λέει, ότι θα γίνει συμφωνία, θα ανακοινωθεί αύριο,
10: ναι,
11: και ότι το Ιράν θα επιτρέψει τα πλοία να περνάνε χωρίς κόμιστρο, χωρίς να πληρώνουν τέλη διέλευσης και όλα αυτά προφανώς δεν ξέρω για να βοηθήσουν τον Τραμπ να επανεκλεγεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται πραγματικά. Αλλά είναι μια είδηση που οφείλουμε να τη μεταφέρουμε.
10: Καλά κάνεις και τη μεταφέρεις. Καλά κάνεις και τη μεταφέρεις. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει όμως περισσότερο, Ανδρέα Παπακυριακόπουλε, είναι αν υπάρχει περίπτωση τώρα τουλάχιστον το καλοκαίρι ή μέχρι πότε θα πληρώνουμε τόσο ακριβά τη βενζίνη.
11: Α, κοίταξε, αυτό είναι ανεξάρτητο του πολέμου.
10: Α, δεν έχει σχέση με τον πολέμο.
11: Κάτσε,
10: συγγνώμη λίγο, Ανδρέα.

0: κατάδια μιλάμε.
1: Κατάδια,
0: αλλά ξέρεις, όταν είσαι απεξωμένα μουμουέ στην Ελλάδα και κρύβουν τέτοιες ανακοινώσεις διεθνούς κυρούς, λογικό είναι να έχει ο Μητσοτάκης ένα 20% ακόμα.
1: Ναι. Τώρα που λέμε για τον, για τον Μητσοτάκη, το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο βλέπεις ότι απομακρύνεται ή όχι, τι πιστεύεις?
0: Κοίταξε, εάν η... δεν υπάρξει λύση, αλλά λύση συνεχής, όχι 60 ημέρων και βλέπουμε στον κόλπο, δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα περάσει χειμώνα με το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,80. Θέρμανση, έτσι.
1: Θέρμανση, το πετρέλαιο, λένε, θέρμανση. Το πετρέλαιο θα κάνει ρεκόρ.
0: Γιατί θα παγώσει η Ελλάδα.
1: Ισχύει.
0: Αλλιώς θα το πάει μέχρι την τελευταία μέρα. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης λογικά είναι μοντέλο Κώστα Σιμίτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα εξαντλήσω την τετραετία και αν μπορώ να πάρω και μια εβδομάδα παραπάνω θα το κάνω. Αλλά να αξιοψώμεθα, να σου πω κάτι. Ο ελληνικός λαός να είναι αφυπνισμένος και να μην φοβόμαστε κανέναν Μητσοτάκη.
1: Μεγάλη κουβέντα για αυτό το που λες, για το αν ο ελληνικός λαός είναι αφυπνισμένος. Γιατί εγώ βλέπω και τους αφυπνισμένους που δηλώνουν αφυπνισμένοι να παραμυθιάζονται πολύ εύκολα και βέβαια απογοητεύονται με τις εξελίξεις. Γιατί από τη μια έχουμε αυτόκλητους σωτήρες οι οποίοι πριν καν προλάβουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα έχουν γκρεμοτσακιστεί.
0: Όχι, όχι, θα διαφωνήσω εδώ μαζί.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ρίχνω ευθύνη στον ελληνικό λαό. Δεν ρίχνω, γιατί κοίταξε, είχαμε μια εμβληματική περίπτωση, έτσι. Μιλάς για την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια εμβληματική περίπτωση. Είναι μια χαροκαμένη μάνα που είχε συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω έναν Έλληνα που την πίστεψε. Έτσι, γιατί, κοίταξε, δεν μπορούσε να ξέρει ο Έλληνας ούτε για το σπίτι στον πληστηριασμό, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί, γιατί τι είχαμε, ρε παιδί μου, εγώ έχω εκτίμηση, πολύ μεγάλη, τεράστια εκτίμηση στο Βασίλη Κοκοτσάκη, που τον άκουσα και χθες.
1: Ναι.
0: Στην εκπομπή σου. Απ' την αρχή, τεράστια εκτίμηση. Σε αντίθεση με το Μαξίμου. Το Μαξίμου δεν έχει εκτίμηση στον κύριο Κοκοτσάκη.
1: Ισχύει.
0: Γιατί ο Βασίλης Κοκοτσάκης είναι αυτός που από την πρώτη στιγμή αποδόμησε όλο το έγκλημα των τεμπών. Από την μεταφορά του παράνομου υλικού, το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα, δηλαδή με στοιχεία. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος είναι πραγματικά δικαστικός πραγματογνώμος. Γι' αυτό ήταν και κομμένος από όλα τα κανάλια και μόνο εμείς τον παίζαμε. Όπως επίσης εκτιμώ πάρα πολύ το Θανάση τον Αυγερινό. Πάρα πολύ το δημοσιογραφικό του αγώνα. Ήταν μια οάση μέσα στην έρημο. Όταν λοιπόν και αυτοί οι δύο άνθρωποι πείθονται, δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ τον ελληνικό λαό. Και ναι, όταν βλέπεις τώρα μια συμπεριφορά, δηλαδή το Μαξίμου θα ήθελε να πατήσει ένα κουμπάκι και να απαξιώσει πριν τις πολιτικές εξελίξεις τον Κοκοτσάκη και τον Αυγερινό. Θα ήθελε να πατήσει ένα κουμπάκι να τους απαξιώσει. Και βλέπω την κυρία Καριστιανού να κάνει λόγο για δόλο μιλώντας για τον κύριο Κοκοτσάκη και για ανηθικότητα μιλώντας για τον κύριο Αυγερινό.
1: Η Γρατσία, δηλαδή, η Γρατσία εχθές...
0: Να τα πει το Μαξίμου,
1: τα λένε
0: η κυρία Καριστιανού.
1: Η Γρατσία χθες έκανε λόγο για bots. Μου θύμισε πραγματικά το Φλωρίδη όταν την άκουγα, που κατηγορούσε τον Βελόπουλο για bots. Ποιος τώρα ο Φλωρίδης, έτσι. Άκουσα τη Γρατσία χθες να κατηγορεί τον Αυγερινό ότι ουσιαστικά αυτός είχε bots τα οποία έλεγχαν κάποιες σελίδες στο Facebook. Ο Κοκοτσάκης θες στο μεταξύ, γυρίσουν εν παρόδο, για ακριβώς το ίδιο πράγμα κατηγόρησε τη Μαρία την Καρισιανού ή την, το κεντρικό του κόμματος, που σημαίνει Μαρία Γρατσία, οι δύο Μαρίες τέλος πάντων, ότι με το που παρετήθηκε, έφυγε τέλος πάντων ο Κοκοτσάκης, ομάδες στο Facebook με την εντολή της Μαρίας Καρισιανού ή της Μαρίας Γρατσία ανέλαβαν την επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του Κοκοτσάκη και μόνο και σταμάτησαν μόνο όταν ο ίδιος ο Κοκοτσάκης έστειλε μήνυμα στην Καριστιανού και της είπε ή του σταματάς ή εγώ θα θωρακιστώ νομικά, θα δω πώς θα κινηθώ νομικά απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις, και εκεί σταμάτησε η ιστορία.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, Στέφανε, για εμένα επίθεση κατά του Βασίλη Κοκοτσάκη, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι δικαστικός πραγματογνώμονας με επίσημο διορισμό από τη δικαιοσύνη, δεν είναι ούτε περαστικός, ούτε αμπελοφιλόσοφος. Και να βγαίνεις, να τον αποδομείς και να μιλάς για δόλο, δηλαδή να θέτεις έναν αμφιβόλο την αξιοπιστία του και το χαρακτήρα του. Συγγνώμη, αυτό είναι υπηρεσία στο Μητσοτάκη και τους εγκληματίες των τεμπών. Ναι. Αυτή είναι υπηρεσία στο Μητσοτάκη και τους εγκληματίες των τεμπών. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν θα τολμούσε να το κάνει αυτό. Δηλαδή τα τρόλ, θα σου υπενθυμίσω, επιτίθονται, πρόσεξε. Ακόμα και τον Κοκοτσάκη δεν τολμούσαν να τον πιάσουν στο στόμα τους, γιατί ο Κοκοτσάκης μιλούσε επιστημονικά.
1: Ναι.

0: Και βγαίνουν τα τρόλ τώρα, υποτίθεται, του νέου κινήματος, νέου, δεν ξέρω τι είναι αυτό, για να αποδομήσει τον Βασιλικό Κοτσάκη και τον Θανάση τον Αυγερινό, την εντυμότητα του Θανάση του Αυγερινού, που μπορώ να έχω πολλές διαφορές μαζί του, αλλά την εντυμότητά του δεν μπορώ να την αμφισβητήσω. Ούτε το μαξί μου. Γι' αυτό εγώ δηλαδή πέφτω από τα σύννεφα, πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, ακόμα και αυτοί που ήταν θετικά διακειμένοι, πέφτουν από τα σύννεφα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Γιατί άλλο να κάνεις πολιτικά λάθη και άλλο να κάνεις εγκληματικά λάθη, λες και υπηρετείς τα πιο σκοτεινά σχέδια της εξουσίας.
1: Λες και.
0: Έχει τεράστια διαφορά.
1: Λες και. Αυτό το λες και εγώ το βάζω εισαγωγικά. Ανδρέα, επειδή τα σημαντικά είναι άλλα, βέβαια και αυτά είναι σημαντικά, αλλά είδαμε τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα μία εισβολή 70 και πλέον χιλιάδων λαθρομεταναστών, οι οποίοι έφτασαν στην Ισπανία. Φυσικά τα ισπανικά μέσα μεταδίδουν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων τους επέστρεψαν πίσω. Όμως η κρίση στη Θέουτα είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να περνάει επουδενή απαρατήρητο από τους Έλληνες αφυπνισμένους πολίτες. Εσύ τι πιστεύεις?
0: Λοιπόν, άκου να λέμε αλήθειες εδώ πέρα. Λίγες εβδομάδες, όχι, λίγες, μιλάμε ίσως και λιγότερο από εβδομάδα πριν, είχε περάσει από το Κογκρέσο μια τροπολογία των Ρεπουμπλικάνων, η οποία τροπολογία ουσιαστικά έδινε το πράσινο φως στο Μαρόκο να διεκδικήσει επίσημα τη Θέουτα. Το Μαρόκο, ξέρεις, λέει ότι εντάξει, μπορεί να είναι ισπανικός θύλακας, αλλά είναι μαροκινό έδαφος και το θέλω πίσω.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αντιδικία με την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Με το που ψηφίζεται η συγκεκριμένη τροπολογία που αφορούσε μάλιστα τις σχέσεις Μαρόκου-Ηνωμένων Πολιτειών και αφήνει μέσα στην τροπολογία, δηλαδή ο όρος με τον οποίο προσεγγίζει τη Θέουτα κάνει ειδική αναφορά στη Θέουτα. Λες και είναι διαφιλονικούμενο, δηλαδή νίκη τα σχήρας του ο Τραμπ, γιατί το πέρασαν οι Ρεπουμπλικάνοι. Ήτανε με την απόλυτη πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων πλην ενός του Τόμ Μέισι, ο οποίος την κατήγγειλε και λέει ότι αυτό είναι πράσινο φως υπέρ του Μαρόκου για να πλημμυρίσουμε ένα προμετανάστες.
1: Το είπε αυτό, το είπε πριν.
0: Βεβαίως.
1: Έλα ρε εσύ, Άντρε, ναι.
0: Βγήκε και το είπε. Και μετά από μια εβδομάδα έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή, έτσι παίζεται το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πεις τώρα να λυπηθώ. Όχι, δεν θα λυπηθώ. Γιατί ο Σάντσεφ είναι ο μεγαλύτερος τουρκόφιλος. Δεν υπάρχει ο τύπος, διεφθαρμένος μέχρι το κόκαλο, όλο του το περιβάλλον διεφθαρμένο, η γυναίκα του, ο αδερφός του, οι συνεργάτες του, όλοι με εμπλοκή με τη δικαιοσύνη, ένας εκβιαζόμενος, κολλητός του Σόρος, ο οποίος εξυπηρετεί το σχέδιο Τουρκίας κατά. Για εμένα, καλά κάνει και τα παθαίνει. Θα μου πεις τι φταίει ο ισπανικός λαός, μας συγγνώμη, ο ισπανικός λαός τον ψήφισε.
1: Ναι, ισχύει και αυτό.
0: Ο ισπανικός λαός τον ψήφισε. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει έναν τύπο ο οποίος χαριετίζεται με τον Ερντογκάν, δίνει όπλα στον Ερντογκάν. Θα μου πεις και οι προηγούμενοι τα ίδια έκαναν, αλλά αυτός έχει ξεφύγει. Που ανοίγει την Κερκόπορτα και λέει: θέλω, θα νομιμοποιήσω ένα εκατομμύριο παράνομους μετανάστες.
1: Ναι. Δηλαδή για το Θεό.
0: Έτσι. Αλλά αυτό που έκανε ο Σάντσεφ όμως, που έδωσε τα στοιχεία με τις παράνομες εισρωές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα του Μητσοτάκη και του Πλεύρη του δίθεν Ατσάλινου έχει δεχθεί παραπάνω παράνομους μετανάστες από τη Ισπανία του Σάντσεφ των ανοιχτών συνόρων, ήταν μια σωστή κίνηση. Και εδώ θα πρέπει πάλι εμείς να αναρωτηθούμε, είναι δυνατόν να τους ανεχόμαστε? Είναι δυνατόν να ανεχόμαστε το Μητσοτάκη που με το που λέει ότι κανένας στην Ελλάδα δεν ασχολείται, λέει, με την παράνομη μετανάστευση?
1: Έβαλα πριν για το πέζο.
0: Είχαμε τη δολοφονία του Γεωργίου, τη δολοφονία της άτυχης Βρετανίδας από τον Αυγανό.
1: Από τον Αυγανό μποξέρ.
0: Είχαμε τη δολοφονία του ψυχίατρου από τους Ινδούς. Δηλαδή, Μητσοτάκη, ας το μην μιλάς.
1: Έλεγα Ανδρέα Παπακυριακόπουλε, έλεγα νωρίτερα ότι αυτός ο Αυγανός, ο οποίος έφτασε το 16 ως αμούστακο ασυνόδευτο στην Ελλάδα, από το 16 μέχρι σήμερα, έχει πάρει 150.000 ευρώ σε επιδόματα. Ποιος Έλληνας έχει πάρει για το παιδί του σε 10 χρόνια μέσα 150.000?
0: Εδώ είναι το αντίθετο. Άμα κάνεις παιδί, το ποινικοποιούν κιόλας.
1: Είναι τρομερό δηλαδή, άμα το σκεφτείς, είναι τρομερό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Και ο τύπος είναι εκτελεστής. Την πήρε, την δολοφόνησε, την έβαλε σε μια βαλίτσα. Πήγε, την παράτησε, με τις κάρτες της έβγαλε 10.000 ευρώ, πήγε και έδωσε iPhone δώρο στην γυναίκα του, έστελνε μηνύματα από το κινητό της σε φίλους για να τους παραπλανήσει ότι είναι ζωντανό το κορίτσι το οποίο ήταν αγνώμενο, το οποίο, αν καταλαβαίνω καλά και αν έτσι, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει και εσύ το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, είναι από αυτές τις αλληλέγγυες, από εκεί γνωρίστηκαν, από τις...
0: Είναι μέλος ΜΚΟ και χριστιανικής ΜΚΟ.
1: Χριστιανικής
0: και υποτίθεται ότι αντί αυτών τον είχαν χριστιανίσει,
1: ναι,
0: κιόλας.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: πρόσεξε,
1: υποτίθεται.
0: Ήταν ενσωματωμένος.
1: Ναι.
0: Φαντάσου αν κάνουν αυτά οι ενσωματωμένοι,
1: φαντάσου, ακριβώς.
0: Κορίτσια και τα βάζουν σε βαλίτσες, τι κάνουν αυτοί που δεν ενσωματώνουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε.
1: Λοιπόν, θέλω μία τελευταία ερώτηση. Γιατί εχθές άκουγα τον Ντόναλντ Τραμπ σε μία απάντηση που έδωσε σε έναν Βρετανό δημοσιογράφο, όπου πραγματικά ήταν καταπέλτης για τον τρόπο με τον οποίο καταστρέφουν οι ηγεσίες της Ευρώπης στην Ευρώπη για ενεργειακά θέματα, για τις ανεμογεννήτριες και για το λαθρομεταναστευτικό. Ήταν Ανδρέα Παπακυριακόπουλε, λες και έβλεπα τον Βελόπουλο στο Βαλ γραφείο να δίνει απάντηση.
0: Ναι, με τη διαφορά ότι του Βελόπουλου δεν του δίνει κανένας 70 εκατομμύρια δάνεια, κανένας Ισλαμιστής.
1: Ναι.
0: Τύπου τον Μπάρακ 70 εκατομμύρια δάνεια και δεν τον κρατάει κανένας.
1: Καλά, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, ο Τραμπ θα πρέπει να σταματήσει αμέσως τον εναγκαλισμό με το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, του κάνανε διευκολύνσεις. Ο Μπάρακ έχει πάρει ένα σκασμό λεφτά από το Κατάρ. Αλλά αυτό καταντάει αηδία από ένα σημείο και μετά. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, όλα στο μιλητό είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί στον Ερντογκάν ουσιαστικά δεν έχει δώσει τίποτα. Μόνο υποσχέσεις και καλά λόγια.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πρέπει να τέλειω. Θα μου πεις όταν έχεις ηγεσία Μητσοτάκη εδώ στην Ελλάδα. Γιατί να μην σε πατήσει κάτω ο Τραμπ. Γιατί τουλάχιστον ο Τραμπ θα πρέπει να σου
1: πει. Μα τον είπε loser. Χθες τον είπε loser επί της ουσίας. Όταν λέει ο Τραμπ ότι οι χώρες οι οποίες έχουν τόσες ανεμογεννήτριες είναι losers. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Είναι σαν να ακούω. Εγώ τουλάχιστον αυτό ακούω. Αν είμαι Μητσοτάκης, ακούω τον πλανητάρχη να μου λέει ότι είμαι χαμένος. Loser.
0: Ακριβώς. Είδες εσύ πουθενά. Μόνο εμείς το παίξαμε για τον υπόϊχο της ανεμογεννήτριας. Για τον υπόϊχο της ανεμογεννήτριας που προκαλεί ταλαντώσεις.
1: Φυσικά
0: και επιστημονικά. Και λένε, α, προκλήθηκε, λέει μια ταλάντωση. Μα αφού ο υπόϊχος ανεμογεννήτριας προκαλεί ταλάντωσης, είναι σε όλη την επιστημονική βιβλιογραφία. Γιατί δεν το λένε. Γιατί δεν είπαν ότι πριν από ένα μήνα στη συγκεκριμένη περιοχή είχε ξεσπάσει πάλι φωτιά.
1: Το θάψα.
0: Πάλι από ταλάντωση.
1: Και είχε
0: από
1: γίνει.
0: Πού ήρθε η ταλάντωση.
1: Και είχε γίνει.
0: Το έδαφος.
1: Και είχε γίνει, Ανδρέα Παπακυριακόπουλε, γιατί το παρουσιάσαμε και εμείς εδώ αυτό το θέμα. Για, είχε γίνει και πόρισμα για τη φωτιά προμηνός, το οποίο πόρισμα θάφτηκε, μπαζώθηκε. Με πόρισμα, παρακαλώ, έτσι. Με πόρισμα. Πριν από ένα μήνα έγινε. Εκεί, στο ίδιο σημείο. Και μετά από ένα
0: είναι
1: μήνα.
0: Είναι τεράστιο το έγκλημα που έχει συντελεστεί. Να μην ξεχνάμε την Κατερίνα Σακελαροπούλου, έτσι που.
1: Ναι.
0: Ήταν,
1: καλά κάνεις.
0: Αυτή που κατέστρεψε. Που κατέστρεψε την ελληνική φύση, πραγματικά. Και την κάναμε και πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Μα γι' αυτό την κάναμε.
0: Δηλαδή, ντροπή και έσχος.
1: Γραμμάτιο ήταν. Γι' αυτό την κάναμε.
0: Ντροπή και έσχος.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Καλημέρα σε όλους.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:33 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλιμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy, είναι η εταιρεία η οποία μπορείτε να εμπιστευτείτε σε περίπτωση που έχετε χρέη προς το δημόσιο, χρέη προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers. Αν κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας ή αν ήδη έχετε αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας, αλλά δεν έχετε καταφέρει να βάλετε σε σειρά τα χρέη σας προς δημόσιους φορείς, προς τράπεζες και πάει λέγοντας, σε αυτή την περίπτωση είναι σως, είναι αδύρυτη ανάγκη να μιλήσετε με τους ανθρώπους AG Economy για να σας απαλλάξουν από τις οφειλές που αφορούν είτε στην επιχείρησή σας είτε σε κάποιο δάνειο το οποίο έχετε πάρει, στεγαστικό ή καταναλωτικό. Ιδιαίτερα όμως στην περίπτωση των εταιριών, το πρόβλημα είναι πιο περίπλοκο και η λύση του θέλει πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Οπότε AG Economy είναι οι άνθρωποι που εξειδικεύονται στον εξοδικαστικό διακανονισμό και για επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ομόρυθμες, ετερόρυθμες ή και ατομικές και πάει λέγοντας, αλλά και για ιδιώτες, εγγυώνται γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πώς μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό μπορούν να πετύχουν κούρεμα στην οφειλή σας, μια δημιουργία μιας δόσης η οποία θα είναι βιώσιμη και όχι αυτά τα παράλογα και παράνομα πράγματα τα οποία απαιτούν τα fund. Οπότε για όλη την Ελλάδα η εξυπηρέτηση στο νούμερο που θα σας δώσω ευθύς αμέσως. 210-3250-652. 210-3250-652 AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Εδώ μου στέλνει μήνυμα η φίλη μου με το νούμερο 867. Στέφανε, λέει, καλομήρα, είναι ξεκούραστη, τι ανάγκη έχει. Η Δόμνα, τι άποψη έχει άραγε γι' αυτό? Καλημέρα, Στέφανε. Η Δόμνα για την άποψη της καλομήρας θα πει ότι είναι αναχρονιστική. Η Δόμνα η Μιχαηλίδου, τον Ντομινάκη. Εμείς θέλουμε, λέει, ο Σάκης λέει ότι οι άντρες θέλουν την ησυχία τους χωρίς μουρμούρα. Οι άντρες θέλουμε την ησυχία μας χωρίς μουρμούρα. Το θέμα είναι πόσοι από εμάς το έχουμε πετύχει. Αναλογιστείτε. Μικρό το ποσοστό είναι, να ξέρετε. Την ησυχία σου χωρίς μουρμούρα την έχεις αν είσαι μόνος σου. Γιατί αλλιώς θα τη φας τη μουρμούρα. Καλημέρα, Στέφανε. Με 6 παιδιά και μεγάλο παιδί, τον σύζυγο μόνο mommy's time θέλω. Ναι. Ισχύει. Ναι, αλλά για να φτάσεις να έχεις 6 παιδιά, σημαίνει ότι είχατε αρκετό mommy and daddy time. Λοιπόν, εδώ ο φίλος που παρεξηγήθηκε, σε πείραζα ρε Κωνσταντίνε, δεν είπα ότι μου ζητάς να σου βρω γυναίκα. Απλά σου λέω την άποψή μου, γιατί παλιά ήθελα να γίνω θεολόγος. Είναι πολύ όμορφη η κυρία Καλομήρα. Όπως ωραία ήταν και η κυρία Παπαρίζου. Σ' αρέσει η Καλομήρα και η Παπαρίζου, Κωνσταντίνε? Okay, εγώ παλιά είχα... Ναι, εντάξει, είχες μια εταιρεία τηλεφωνίας και πήγαινε στοιχείο και σου έστελνα μηνύματα Welcome to Turkey. Ναι, εντάξει. Αυτά πρέπει να... Δυστυχώς γίνονται σε πάρα πολλά σημεία πλησίων των συνόρων. Τι θέλεις ρε Θοδωρή? Εμείς την ησυχία μας τη βρίσκουμε μόνο τα... Σωστό. Είδες, αυτό είναι μήνυμα ψαρά. Έτσι. Ο άλλος λέει, εμείς την ησυχία μας τη βρίσκουμε μόνο όταν πηγαίνουμε για μουρμούρες. Ξέρεις τι είναι μουρμούρες? Πώς είναι, ξέρεις? Μικρά είναι. Έχει κάτι παντόφλες 45. Ξέρεις πώς είναι, άμα σου πω τι χρώματα έχει? Είναι κόκκινη, είναι κίτρινη, είναι ασημένια, είναι με ρίγες, είναι με γραμμές. Στην τύχη λες κόκκινη. Σου πω εγώ να παίξεις τζόγο? Άμα δεις κόκκινη μουρμούρα, αδελφέ, σφύρα μου, κλέφτηκα. Ασημένιες είναι. Ασημένιες είναι, με ρίγες. Σε λίγο. Λοιπόν, ο Τάσος. Καλημέρα, λεπεντιά μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, Στέφανε, καλημέρα. Σου έστειλα μία φωτογραφία από τον Πλαταμόνα. Καλημέρα σε όλους σας, λέει ο φίλος ο Γιώργος από Παλαιό Παντελήμωνα. Δεν ήρθα, αδελφέ μου, ξαναστείλ την. Δεν βλέπω φωτογραφία από σένα. Εκτός αν μου την έχει στείλει σε προσωπικό και δεν την έχω πάρει γραμμή. Γιατί εδώ πέρα στο Viber δεν βλέπω κάτι. Ξαναστείλ την στο Viber αν θέλει. Η Νικολέτα λέει καλημέρα σε όλους τους εναπομείναντες σκεπτόμενους πατριώτες. Στέφανε, καλημέρα. Την αγάπη μου και τη στήριξή μου από την εξωτική Αγία Τριάδα του Θερμαϊκού. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Στέφανε, απογουμένησα στο Κιλκής. Γεια σου ρε Δήμο, καλημέρα. Σε προεκλογικό πυρετό η Βουλή για τα κόμματα, γιατί ακούγεται ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου
του 26 για εκλογές. Εγώ δεν το βλέπω αυτό, να ξέρεις. Δεν το βλέπω το 27 Σεπτεμβρίου. Δεν το βλέπω. Έχει γενέθλια μεγάλη μου κόρη, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, ρευστό. Τι είναι ρευστό, είναι ρευστό. Ναι. Κινήσεις, προεκλογικό άρωμα, αντιπυρική. Η Μαρία λέει, αυτό το σχόλιο περίμενα πως θα έκανες αυτό το, με τα 6 παιδιά. Ναι, ρε Μαρία, για να κάνεις 6 παιδιά

0: Καλημέρα, λέει, από παραλία Κατερίνης. Σε ακούμε, λέει, και κάνουμε μπανάκι. Κατάλαβες. Και μου στέλνουν φωτογραφία την παραλία, την Αμμουδιά, στην Κατερίνη, εκεί πέρα. Οκ, εντάξει. Έχει χάρη Νίκη που σας αγαπάω. Αλλιώς θα διαμαρτυρόμουν. Η αλήθεια είναι ότι η θάλασσα είναι πανέμορφη από το σημείο στο οποίο μου στέλνεις τη φωτογραφία. Και ο φίλος ο Σάκης λέει, ρε, αν δεν τους φάνε, λέει, τους Μεντεσέδες και τα Πόμολα, δεν κάνουν εκλογές. Κοίταξε, εγώ δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο του φθινοπόρου. Μακάρι να μην, πολύ θα ήθελα, μακάρι να μην, πολύ θα ήθελα να μην απομακρύνεται, αλλά από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς απομακρύνεται. Μεταμόρφωση, λέει, στο κύμα, Πλαταμόνας 5 με 7 Αυγούστου. Έχει εκεί πέρα, τι έχει την πανηγυρία. Έχει εκδηλώσεις από ό,τι βλέπω. Παρασκευή 7 Αυγούστου, ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι ανάμεσα στο κάστρο και στη θάλασσα. Τη χοροδία συνοδεύουν Κατσαβάκης, κιθάρα, τύμπανα, ηλεκτρική. Α, έχει τέτοιο, έχει εκδηλώσεις. Έχει τριήμερες εκδηλώσεις στον Πλαταμόνα από 5 μέχρι τις 7 Αυγούστου. Ξεκινάει δηλαδή από σήμερα. Μεταμόρφωση Σωτήρος. Στις 8 η ώρα έχει τον πανηγυρικό Εσπερινό και τη Λιτανία. Μετά στις 10 έχει Θεία Λειτουργία. Και μετά έχει Ευλογία στα Φιλιών. Την Πέμπτη έχει διάφορες εκδηλώσεις στην πλατεία του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ. Και την Παρασκευή πάλι στην πλατεία του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ έχει συναυλία της χοροδίας του Πλαταμόνα εκεί πέρα, Ηρακλείδες. Όσοι είστε κοντά στην περιοχή, για ποιο λόγο να πάτε. Πάντως το μέρος εκεί με το κάστρο του Πλαταμόνα που το τραγουδάει και ο Μητροπάνος είναι πραγματικά εξαιρετικής ομορφιάς, όπως πάρα πολλά άλλα σημεία, πάρα πολλά άλλα σημεία στην Ελλάδα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να σταματήσουμε. Τι λέει, τι έγινε, παραιτήθηκε και η Μουτσάτσο από το Βιζάν μέχρι τις εκλογές, ούτε το όνομα του κομματιδίου δεν θα θυμόμαστε, λέει η φίλη Νικολέτα. Ναι, το έλεγα νωρίτερα, έφυγε και αυτή. Εντάξει, τώρα από ένα σημείο και μετά δεν... Παιδιά, ακούστε λίγο. Πρέπει να εστιάσουμε, να κάνουμε focus στα σημαντικά. Πρέπει να εστιάσουμε στον εχθρό. Ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Ο εχθρός είναι ο Τσίπρας. Και όπως λέγεται το κόμμα του. Όπως και να λέγεται. Ο εχθρός είναι το Πασόκ. Και ο Ανδρουλάκης, που μπορεί ο ίδιος να μην έχει κυβερνήσει, αλλά ο Ανδρουλάκης είναι ένας ανεπάγγελτος πολιτικός. Εχθρός είναι και η δούρια ύπη που έχει δημιουργήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε πολλούς τέτοιους δούριους ύπους. Το Βιζάν, κόμμα Γρατσία Καριστιανού, είναι ένας εξ αυτών. Είναι δούριος ύπος. Η Φωνή Παραλογισμού, η Λατινοπούλου, που θα περίμενε κάποιος τώρα που αποδείχθηκε ότι η φωτιά στη Βιωτία ξεκίνησε από ανεμογεννήτρια να έβγαινε να πει κάτι για τις ανεμογεννήτριες, δεν το είπε. Θα περίμενε κάποιος να τη ρωτήσει γιατί δεν μιλάς για τις ανεμογεννήτριες ποτέ. Ή να τη ρωτήσει πώς και έχεις καταφέρει με πλαστές υπογραφές να κάνεις κόμμα. Ελέγχεται από τη δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση, δυστυχώς με ρυθμούς χελώνας. Ή κάτι άλλο φυλακισμένοι. Που κάθε φορά που πηγαίνουμε σε εκλογές, τους ξεθάβει το καθεστώς. Το οποίο είναι ο βασικός μας εχθρός. Σας έβαλα νωρίτερα και δεν έβαλα τυχαία τη δήλωση που είχε κάνει πριν από μερικούς μήνες εδώ στον Focus FM 103,6 ο κύριος Ηλίας Βασιλάκης, ο επικεφαλής του Πατριωτικού Κινήματος Κυκλική Δημοκρατία. Δεν το βάλα τυχαία. Τότε, μεταξύ άλλων, και πολύ μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ήταν αυτή που είχαμε κάνει με τον κύριο Βασιλάκη και την είχαμε μεταδώσει πριν από κάνα 2-2,5 μήνες περίπου, ο άνθρωπος είχε πει ότι τον προσέγγισε η Νέα Δημοκρατία με στελέχη, ισχυρά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για να τον κατεβάσουν στην Α Θεσσαλονίκης για να κόψει ένα όποιο ποσοστό θα μπορούσε να κόψει από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Και αρνήθηκε προς τιμήν του άνθρωπος. Και μάλιστα είμαι σε θέση να ξέρω γιατί το ξέρω. Γιατί η πιάτσα της Θεσσαλονίκης και η δημοσιογραφική, αλλά και η πολιτική είναι μικρή. Ότι από αυτή τη δήλωση του κ. Βασιλάκη ενοχλήθηκαν κάποιοι από τους γαλάζιους κυφήνες της πόλης μας και όχι μόνο της πόλης μας. Και στείλανε μηνύματα δεξιά και αριστερά. δεξιά και αριστερά. Να μην ενοχλούμε με αυτό το θέμα. Εγώ ξεκαθάρισα ότι δεν φοβάμαι. Και επειδή ξέρω ότι και ο κύριος Βασιλάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παρτοκαπνισμένος, είναι 40 χρόνια αστυνομικός ήταν. Και μάχημος, όχι στα γραφεία, σε νευραλγικές θέσεις. Και ξέρω ότι ούτε αυτός καταλαβαίνει από τέτοιου είδους. Σε εισαγωγικά το βάζω για να μην το βγάλω τα εισαγωγικά και πω απειλές. Αλλά από δεν καταλαβαίνει. Οπότε τον έχω μαζί μου στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής σήμερα, ο κύριος Βασιλάκης. Κύριε Βασιλάκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, σε εσάς και τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την ανταπόκριση και χαίρομαι που σας ακούω πραγματικά, γιατί όσες φορές και αν έχουμε μιλήσει, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι είστε ένας άνθρωπος που την αγαπάτε την Ελλάδα και θέλετε να τη δείτε να στέκεται στα πόδια της. Και αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι το πρόβλημα είναι αυτοί οι οποίοι τη κυβερνούν σήμερα.
1: Κύριε Δαμιανίδη, η Ελλάδα δυστυχώς ζει τα τελευταία 7 χρόνια τον απόλυτο εξευτελισμό των Ελλήνων. Δεν είμαστε Έλληνες στην Ελλάδα, είμαστε ξένοι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, η κυβέρνηση αυτή έχει αλωτριώσει τα πάντα. Έχει φτωχοποιήσει τον κόσμο, ο μήνας πάει 10-15 και ο άνθρωπος, ο κάθε ένας άνθρωπος, ο μικρομεσαίος κυρίως και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Και βλέπουμε την κυβέρνηση και ωρεοποιεί. Είδαμε και την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: και ωρεοποιεί. Τι ωρεοποιεί? Την καταστροφή. Καταστροφή στα πάντα. Δηλαδή περιμένουν με ψέματα. Καταρχήν δεν έχω δει άλλη κυβέρνηση 40 χρόνια να λέει τόσα πολλά ψέματα στο λαό. Ψέματα και ελπίδα ΔΕΘ, και πέρυσι περιμέναν τη ΔΕΘ και πρόπερσι τη ΔΕΘ και τώρα τους πάει πάλι στη ΔΕΘ. Ο άνθρωπος, ο πολίτης δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Έχουν αλωτριωθεί όλοι οι θεσμοί. Δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει...
0: Ξέρετε, μια μόνιμη ανασφάλεια. Οι νεοδημοκράτες λένε ότι αυτά τα οποία λέτε τώρα εσείς και τα εστιάζουμε και εμείς και τα εντοπίζουμε, ότι είναι υπερβολές, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι έχουμε μια οικονομική ευχέρεια η οποία δεν είναι αλήθεια ότι τελειώνει ο μισθός 15 του μηνός.
1: Δεν υπάρχει τίποτα που να λειτουργεί. Δεν υπάρχει τίποτα που να λειτουργεί. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί λένε ότι είναι καλύτερα από το 19 και ότι, ναι, το 19 ήταν καλύτερα από το 15 και εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Εδώ ο άνθρωπος δεν μπορεί να βγει να νοικιάσει. Έχουμε τα παιδιά τώρα που περάσαν σε πανεπιστήμια,
0: mm-hmm,
1: και πρέπει ο γονέας να δώσει 500, 600, 700 ευρώ για μια τρύπα. Και κανένας δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά αυτά. Και αν θέλετε να μιλήσουμε για την παιδεία, θα σας πω το μεγαλύτερο, το πιο ανάλγητο που συμβαίνει είναι ότι ο Έλληνας πολίτης πληρώνει για το κάθε παιδί περίπου 6.000 από τους φόρους του, 6.000 ευρώ το χρόνο. Και σας πληροφορώ ότι αναγκάζονται οι γονείς, στερούμενοι, γιατί δεν είναι πλούσιοι οι γονείς όταν το 7-8% στέλνει τα παιδιά σε ιδιωτικά σχολεία πλέον,
0: mm-hmm,
1: για να έχει το παιδί μια ασφάλεια και μια μόρφωση, μια ποιοτική εκπαίδευση, και αναγκάζεται αυτός ο πολίτης που είναι, αυτά τα παιδιά είναι περίπου 110.000 παιδιά, μπορείτε να το ψάξετε, και πληρώνει δύο φορές τη σχολική ύλη. Δηλαδή πληρώνει με τους φόρους του και πληρώνει ξανά στα βιβλιοπωλεία.
0: Κύριε Βασιλάκη, δεν είναι, δηλαδή, να σας πω κάτι. Επειδή εγώ δύο κορίτσια μεγαλώνω, δεν έχω την οικονομική άνεση να τα στείλω σε ιδιωτικό σχολείο, σε δημόσιο σχολείο τα στέλνω, αλλά μια χαρά ξέρετε, είτε αυτό λέγεται φροντιστήριο, είτε αυτό λέγεται άλλου είδους υποχρεώσεις, γιατί και στο δημόσιο το σχολείο, είτε λίγο είτε αλλιώς, πάλι το χέρι στην τσέπη.
1: Πόση επιβάρυνση έχουν στα δημόσια οι γονείς.
0: Ναι,
1: πόση,
0: ναι,
1: επιβάρυνση έχουν.
0: Δεν είναι, είναι άδικο αυτό το οποίο γίνεται.
1: Υπάρχει δωρεάν παιδεία που λέει το
0: σύνταγμα? Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ούτε δωρεάν παιδεία, ούτε δωρεάν υγεία υπάρχει, κύριε Βασιλάκη. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχουν.
1: Επιφανεύεται ο κύριος Γεωργιάδης ότι έχω μειώσει λέει από τις 9 ώρες την αναμονή στα επίγοντα, στις 4,5 με 5. Δηλαδή να με πάνε εμένα ή εσάς αύριο στα επίγοντα και να περιμένεις 5 ώρες εκεί, να το δεχτούμε ότι είναι 5, που σε κάποια νοσοκομεία είναι και μια μέρα ή σε παίρνουν με άλλο τρόπο από εκεί και σε βγάζουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: σε βγάζουν 4.
1: Δωρεάν υγεία.
0: Σε βγάζουν 4. Όχι, δεν υπάρχει δωρεάν υγεία. Στην υγεία δυστυχώς είμαστε μια κατάσταση, έχεις λεφτά ζεις, δεν έχεις, πεθαίνεις.
1: Αυτή και όταν και στεναχωριέμαι, δεν ξέρω, αν και εγώ δεν τις παραδέχομαι τις δημοσκοπήσεις ότι είναι αληθινές. Πιστεύω ότι είναι εντελώς ψεύτικες και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάνω από 15%. Επεμφανίζουν 30%, εκτός και αν το κάνουν αυτό γιατί θέλουν να κάνουν κάποια αλχημία στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Γιατί αν πούνε τώρα ότι έχει 20%, το 20% δεν μπορεί να το κάνουν 30%.
0: Λέτε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, με αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και τον τρόπο με τον οποίο βράζει ο Έλληνας και για λόγους οικονομίας αλλά και για λόγους ηθικής, θα τολμούσα να πω, κύριε Βασιλάκη, και θα έρθουμε και σε αυτό, λέτε ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά την εμφανίζουν με διπλάσια ποσοστά?
1: Σχεδόν με διπλάσια ποσοστά, για να μπορέσουν μετά, δεν ξέρω τι σκοπό έχουν. Ας μας πούνε πώς λειτουργεί η Singular και πώς λειτουργούν όλα τα μέσα που βγάζουν τα αποτελέσματα,
0: ναι,
1: και αν τα αποτελέσματα αυτά είναι πραγματικά των εκλογών και αν πραγματικά ο Έλληνας είναι αυτό που ψηφίζει και βγαίνει και μετά από την κάλπη.
0: Να σας διαβάσω λίγο κάτι, γιατί αυτό που λέτε τώρα για τις μετεκλογικές συνεργασίες, εμένα μου αρέσουν αυτά τα θέματα και επειδή ξέρω ότι η ματιά σας, η πολιτική, έχει έτσι ένα τρόπο σκέψης λίγο έξω από το κουτί, μ' αρέσει που σκέφτεστε έτσι. Θα σας διαβάσω λίγο κάτι και θέλω να σας ρωτήσω αντιστοίχως το εξής. Λοιπόν, διαβάζω τη χθεσινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος γράφει, ο Αλέξης Τσίπρας: όπου και να σταθούμε αυτές τις ημέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει. Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική είναι σε εξέλιξη. Και δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή την τραγωδία είναι δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση, τα φυσικά φαινόμενα, τις δυσκολίες που προκαλούν, αλλά η δραματική ερώτηση: τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε, τι θα πρέπει να αλλάξουμε για να μην ζούμε κάθε χρόνο την επανάληψή της. Ωστόσο, εδώ θέλω να φτάσω, ωστόσο δεν είναι τώρα η ώρα για την απόδοση ευθυνών. Εδώ πέρα εγώ, στη δικιά μου ανάγνωση, κύριε Βασιλάκη, διαβάζω τον Τσίπρα να μιλάει για τις φωτιές μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και φτάνει στο επίμαχο σημείο που λέει: ωστόσο τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση ευθυνών. Είναι σαν να βλέπω τον Μητσοτάκη να καλύπτει τον Τσίπρα για το μάτι. Θεωρείτε ότι αυτοί οι δύο υπάρχει περιθώριο να συνεργαστούν μετεκλογικά?
1: Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Θα πρέπει ο κόσμος να αναρωτηθεί ποιος είναι ο Τσίπρας. Να σκεφτούμε λιγάκι, μην βάζουμε λύθεις στο παρελθόν. Ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος πούλησε τη Μακεδονία, την ξεπούλησε, δεν ξέρω ούτε καν την πούλησε. Τη δόρισε, δεν ξέρω. Λοιπόν, ένα. Δύο, ο Τσίπρας είναι αυτός που έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο, που φτωχοποίησε, έκοψε τις συντάξεις από τις χείρες, από το αρφανά,
0: ναι,
1: μείωσε τους μισθούς, έκανε χίλια πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας είναι αυτός που έχει 105 νεκρούς στο μάτι. Και χίλια δυο άλλα.
0: Παραπάνω έχει, αλλά λέμε τώρα, ναι.
1: Έτσι. Και χίλια δυο άλλα πράγματα, γιατί αν καθίσουμε να τα παριθμίσουμε.
0: Φαν, χρηματιστήριο ενέργειας, είναι.
1: Ακριβώς.
0: Έχει βάλει το χέρι του παντού. Λαθρομεταναστευτικό. Λαθρομεταναστευτικό. Ποιος το
1: ξέρει? Ανοίξαν τις πόρτες. Ξεχνάτε την περίφημη εκείνη υπουργό που έλεγε λιάζονται και εξαφανίζονται?
0: Ναι, σιγά μην ξεχνάμε. Τι Θεοφανό, πώς λεγόταν αυτή, δεν θυμάμαι τώρα. Κάπως έτσι.
1: Πάση με Χριστοδολοπούλου, κυρία
0: Χριστοδολοπούλου. Ναι.
1: Να θυμηθούμε την άλλη που έλεγε να τρώει ο κόσμος γεμιστά, την άλλη την υπουργό του. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Ο λαός πρέπει αυτά να τα φέρνει λίγο στη μνήμη του.
0: Ναι, αλλά οι δημοσκοπικές εταιρείες τον Τσίπρα τον εμφανίζουν σταθερά δεύτερο, με ποσοστό περίπου στο 15-16-17%. Και αυτό θεωρείτε ότι είναι ψεύτικο?
1: Ενδεχομένως, εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις έτσι όπως γίνονται. Δεν θεωρώ ότι αυτά είναι τα πραγματικά ποσοστά.
0: Ναι.
1: Εάν αυτά είναι τα πραγματικά ποσοστά, τότε ο Έλληνας είναι άξιος της τύχης του και της μοίρας του.
0: Ναι.
1: Ο Έλληνας είναι αυτός που ορίζει την τύχη του και όχι οι δημοσκοπικές εταιρείες. Γι' αυτό έχω πει και το λέω και θα το λέω πάντα, πρέπει την ημέρα των εκλογών να πάνε όλοι στα εκλογικά κέντρα και όσο μπορούν να διαφυλάξουν την ψήφο. Και να πάνε να ψηφίσουν. Δεν μπορεί να ψηφίζει το 49-50% και το άλλο 50% να μην ψηφίζει.
0: Ναι, αυτό είναι εγκληματικό.
1: Και να έχουν τα μεγάλα κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά, με τα ροσφέτια που έχουν κάνει, με τους φραπέδες, τους χασάπιδες και όλους τους άλλους τα λοιπά, έχουν δημιουργήσει ένα στρατό που πηγαίνει και ψηφίζει και σου λέει: ωραία, εντάξει, γιατί να κάτσω εγώ να ασχοληθώ με τον απλό Έλληνα? Εγώ θα κάνω ροσφέτια, θα τάξω, θα δείξω, θα δώσω. Είδατε τον κύριο Γεωργιάδη? Πήρε ένα τηλέφωνο, λέει, τον κύριο Φρουζή, δώσε 2.000 στην κυρία που τα έχει ανάγκη.
0: Αφού είναι φίλοι του.
1: Ναι, είναι φίλοι του. Και λέω εγώ τώρα το εξής, σαν απλός σκεπτόμενος πολίτης. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, όταν παίρνετε τηλέφωνο για μια φίλη σας, εσείς είστε έξω από το μέλι? Ερώτηση κάνω.
0: Ρητορικό είναι το ερώτημα. Μια χαρά βουτυγμένος μέσα στο μέλι είναι ο άνθρωπος.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε τι πάει να πει, σηκώνω το τηλέφωνο και πήρα να δώσω 2.000 και 3.000 και 5.000.
1: Να σας πω και μια άλλη περίπτωση.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω τον άλλον, ο οποίος ήταν σε επιτελικό υπουργείο με πλαστό πτυχίο.
0: Α, ο Λαζαρίδης.
1: Και δεν πήγε φυλακή ο κύριος Λαζαρίδης. Η κυρία όμως καθαρίστρια από το Βόλο, αν θυμάστε, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια. Γιατί? Γιατί δεν είχε απολυτήριο δημοτικό και το πλαστογράφησε. Και δούλευε η γυναίκα. Δηλαδή τα χρήματα ο Άριος Πάγος όταν την έβγαλε από τη φυλακή μετά από 8 μήνες που έκατσε φυλακή, αποδέχτηκε η ελληνική δικαιοσύνη ότι δεν έκλεψε χρήματα, δεν καταχράστηκε χρήματα. Τα δούλεψε, καθαρίστρια ήταν. Ο κύριος Λαζαρίδης λοιπόν γιατί έχει διαφορετική αντιμετώπιση από την καθαρίστρια?
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι υπηρέτες του λαού.
0: Τώρα που λέτε διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Αυτοί είναι οι άριστοι.
0: Τώρα που λέτε διαφορετική αντιμετώπιση, κύριε Βασιλάκη. Μας λένε ότι είμαστε μια κοινωνία που θα πρέπει να δίνουμε ίδια δικαιώματα στους ομοφυλόφιλους. Εγώ δεν έχω καταλάβει σε τι ακριβώς δεν έχουν δικαιώματα, τέλος πάντων, κάποιοι που είναι ομοφυλόφιλοι. Βέβαια, κάνανε και ένα νόμο οι Νεοδημοκράτες και το πέρασαν μαζί με τη στήριξη των υπόλοιπων κομμάτων και του Τσίπρα και του Πασόκ και της Κωνσταντοπούλου και της Νέας Αριστεράς, αυτό το γάμο για τους ομοφυλόφιλους. Εσείς θεωρείτε ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα της διεκδίκησης των δικαιωμάτων από πλευράς ομοφυλοφίλων?
1: Οι ομοφυλόφιλοι δεν χρειαζόταν κανένας νόμος. Έχουν τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα. Mm. Όταν όμως βλέπετε υπουργό οικογένειας και βγαίνει και δηλώνει σε κάπου ήταν καλεσμένοι και τα λοιπά, ότι να ξεχάσει ο Έλληνας, λέει, την τυπική οικογένεια μπαμπάς, μαμά και δυο παιδιά και πρέπει να επεκταθούμε πιο πολύ στο να βλέπουμε άλλα ζευγάρια, δηλαδή τον Κώστα με τον Μίτσο και δεν ξέρω τι. Δηλαδή έλεος, δηλαδή έχουν αλωθεί τα πάντα. Δεν υπάρχουν ούτε ήθη, ούτε έθιμα, ούτε τίποτα απολύτως, ούτε θρησκεία, ούτε τίποτα. Και βλέπουμε και υπουργό παιδείας και θρησκευμάτων. Δεν κάνει τίποτα σε κανένα τομέα, απογορεύεται στο κάθε σχολείο να έχει τη σημαία της Ορθοδοξίας. Δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα, κύριε Δαμιανίδη. Το Σύνταγμα λέει ότι επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα, στην περίπτωση, είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και από κάτω στη Β' παράγραφο λέει το κράτος οφείλει να εμπεδώνει την Ορθόδοξη Εκκλησία στους πολίτες.
0: Το λέει.
1: Υπάρχει, το βλέπετε εσείς πουθενά αυτό?
0: Πουθενά.
1: Δηλαδή,
0: πουθενά.
1: Πού πάμε δηλαδή, πού πάμε?
0: Πού πάμε,
1: δεν
0: πάμε,
1: τίποτα.
0: Πάμε εκεί που θέλει να πάμε ο Μητσοτάκης. Σε μια άοσμη, άχρωμη, άνευρη ύπαρξη ως χώρα. Μια χώρα η οποία θα έρθει αύριο μεθαύριο να μας πουλήσει το Αιγαίο, όπως πούλησε ο Τσίπρας στη Μακεδονία.
1: Και να πάμε και στην βία. Φοβάται ο γονέας, ο κάθε γονέας, το 13χρονο, 14χρονο παιδί, να του επιτρέψει να πάει μέσα στην πλατεία με την παρέα του.
0: Ισχύει.
1: Να φάνε ένα παγωτό.
0: Ισχύει.
1: Δεν ξέρω αν θα γυρίσει πίσω το παιδί.
0: Κύριε Βασιλάκη, να μην κοροϊδευόμαστε. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν βγείτε το βράδυ και κάνετε μια βόλτα και δείτε ανήλικα, θα δείτε ανήλικα να κρατάνε στα χέρια του αλκοόλ. Θα δείτε ανήλικα κοριτσάκια να κρατάνε στα χέρια τους αυτά τα προϊόντα ατμού, τα τμίσματα, τα vape που λένε, και να καπνίζουν και να ρουφάνε και να αφήνουν ντουμάνια. Φταίμε εμείς, το επιτρέψαμε να συμβεί όλο αυτό. Φταίμε, κύριε Βασιλάκη. Και επειδή με πιέζει ο χρόνος και μου αρέσει που μιλάμε και να το ξαναλάβουμε αυτό τη συζήτηση. Για να μην αποφύγω την ερώτηση. Επειδή είχαμε κάνει εκείνη την προηγούμενη συζήτηση πριν από κανένα δίμηνο, 2-2,5 μήνες περίπου, και είχατε πει ότι σας είχαν προσεγγίσει. Ενοχλήθηκε ο κόσμος? Σας είπανε, ρε εσύ Ηλία, τι είναι αυτά που λες?
1: Σας είχα πει και τότε ότι, εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα, κατανοώ την πίκρα τους που αρνήθηκα καταρχήν, και κατανοώ και τις έμεσες απειλές που αφήνανε δήθεν για να με προστατέψουν. Κακώς το λες αυτό, κακώς το κάνεις το άλλο, δεν πρέπει, και που πας και τι κάνεις και γιατί μιλάς και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Όμως εμείς όταν κάναμε αυτή την πολιτική κίνηση δεν την κάναμε υπό καθεστώς φόβου, ούτε πρόκειται ποτέ να έχουμε αυτή τη φοβία.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε τον πατριωτισμό μας, έχουμε τη θρησκεία μας, είμαστε ένα κόμμα καθαρά πατριωτικό, λαϊκό κόμμα που είμαστε όλοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Δεν έχουμε πλάτες ισχυρών, δεν μας ενδιαφέρουν τα συμφέροντα, δεν έχουμε πίσω μας καρτέλ. Τα καρτέλ ανήκουν στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Τσίπρα και μπάση περιπτώσει αυτά είναι που έχουν, αυτές οι σχέσεις είναι που έχουν καταστρέψει και τον Έλληνα. Τον έχουν φτωχοποιήσει, τον φτωχοποιούν κάθε μέρα. Άστε. Του κλέβουν κάθε μέρα. Του κλέβουν τα χρήματα, του κλέβουν την ψυχή του, του κλέβουν τα πιστεύω του. Τα έχουν πάρει όλα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Πρέπει ο Έλληνας να ξυπνήσει, να πάει να ψηφίσει. Όχι εμάς, θα ψηφίσει ό,τι θέλει.
0: Εγώ...
1: Μακριά από αυτούς που καταστρέφουν την Ελλάδα, τη χώρα, τη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια.
0: Μακάρι να το καταλάβουμε, κύριε Βασιλάκη. Θέλω να σε ευχαριστήσω και να πω σε αυτούς οι οποίοι ενοχλήθηκαν που μιλήσατε στον Focus FM. Αν θέλουν και αν έχουν τα κάκαλα που λέμε εμείς οι πόντοι, ας έρθουν εδώ να μας το πούνε. Ούτως ή άλλως κάθε μέρα ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές έχουμε. Αν έχετε τα κάκαλα λοιπόν εσείς που ενοχλείστε για τους ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύονται τον Focus FM για να εκφραστούν πατριωτικά, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Κύριε Βασιλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δαμιανίδη, και πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα. Focus 103,6. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο, δεν φεύγει κανείς.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται για έκτη μέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Τεχνικά κλιμάκια ξεκινούν αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Σε μία ώρα, στις 11 το πρωί, διευρυγική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό θα εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο παρεμβάσεων που θα δρομολογήσει η κυβέρνηση. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα χαρακτηρίζει επιτυχή τον συντονισμό της ακόμη και όταν καεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε το μέγεθος της κυβερνητικής κοροϊδίας, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του Έλληνα πιλότου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με την σύγκρουση των διοπτητικών μέσων στην περιοχή της Ψάθας, ζητώντας να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία με έναν 33χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι έξω από το παλιό ελεύθερο χώρι. Ομολόγησε ο 55χρονος στο Μιστρά είχε για 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του ώστε να εισπράττει τη σύνταξή του και τη σύνταξη της μητέρας του. Στη σύλληψη ενός 25χρονου πατέρα προχώρησαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη καθώς η 7χρονη κόρη του βρέθηκε να κυκλοφορεί μόνη της στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι όταν περαστικοί εντόπισαν το κοριτσάκι να κινείται μόνο του στην οδό Εθνικής Αμήνης. Από σήμερα στις 12 το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Θα μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 36, τοπικά στα υπηρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 36 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210 3250 652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 7071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Κιπ μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Δοθείς της ευκαιρίας, θα τη δημιουργήσω δηλαδή την ευκαιρία. Θέλω να σχολιάσω δύο θέματα τα οποία τα θεωρώ εξίσου σημαντικά για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Να σας πω όμως πρώτα μαζί μας ότι μαζί μας και σήμερα, είναι η Vulcom, κυρίες και κύριοι. Ακούστε με λίγο, είναι απλά τα πράγματα. Θεωρείτε ότι πληρώνετε ακριβό ρεύμα? Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Θεωρείτε ότι πληρώνετε ακριβό φυσικό αέριο? Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Κατά πάσα πιθανότητα σας έχω τη λύση για να πληρώνετε φθηνότερα. Όχι κατά πάσα πιθανότητα, κατά πάσα βεβαιότητα. Και αυτή η λύση ακούει στο όνομα Vulcom. Λοιπόν, από όπου με ακούτε, όπου κι αν είστε, σημειώστε λίγο το νούμερο που θα σας δώσω. Εντελώς δωρεάν μπορείτε να τους καλέσετε τους ανθρώπους και να τους πείτε: κύριε Βούλσια μου, κυρία Λαζαρούλα μου, είναι οι δύο επικεφαλείς, βοηθήστε μας να πληρώνουμε λιγότερο. Πληρώνω αυτό. Τι έχετε να μου προτείνετε για να πληρώνω λιγότερο? Καλά, αν είστε φοιτητές, δεν το συζητάμε. Τώρα πάρτε στο νούμερο που θα σας δώσω, γιατί παίζει η προσφορά με 5 ευρώ πάγιο και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες σε τιμή 0,095 ευρώ η κιλοβατόρα. Άρα, αν είστε φοιτητής, φοιτήτρια, μεταπτυχιακός, ή αν έχετε περάσει τώρα, ή αν είστε παλιότερος φοιτητής, τώρα καλέστε στο νούμερο που θα σας δώσω. Σε άλλη περίπτωση, αν θέλετε να βρείτε τα φθηνότερα, καλέστε με την πρώτη ευκαιρία. 2310-208-808 είναι το τηλέφωνο της Vulcom. Δωρεάν η πληροφορία, δωρεάν η εξυπηρέτηση. Το μόνο που θα πληρώσετε είναι το συμβόλαιο το οποίο θα κάνετε, αν και εφόσον συμφωνήσετε φυσικά, έτσι. 2310-208-808 θα σας κατευθύνουν από το Α μέχρι το Ω οι άνθρωποι της Vulcom. Εξαιρετικοί, Focker, φίλοι προσωπικοί δικοί μου, δώστε τους και μια καλημέρα. Το Δημήτρη και τη Λαζαρούλα. Την καλημέρα μου, αδερφιά. Τώρα το είπα, ρε παιδιά, το τηλέφωνο. 2310-208-808 είναι το τηλέφωνο που θα καλέσετε στη Vulcom για να έχετε τις πιο φθηνές προσφορές για ρεύμα, φυσικό αέριο και πάει λέγοντας. Τώρα, θωρακίστε το σπίτι σας και την επιχείρησή σας με τον ασύρματο συναγερμό της Goldmar Safe από την Wi-Fi and Tech Experts. Και μάλιστα, οι φίλοι ακροατές του Focus FM θα πάρετε αυτό το συναγερμό σε προνομιακή τιμή και με δωρεάν την εγκατάσταση, παρακαλώ. Με πολυετή εξειδίκευση και επιστοποίηση στην εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων, οι άνθρωποι της Wi-Fi and Tech Experts αναλαμβάνουν με απόλυτο επαγγελματισμό εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι βάζουν κάμερες, τοποθετούν καταγραφικά συστήματα, συστήματα συναγερμού, θηροτηλεοράσεις, δίκτυα ενσύρματα, δίκτυα ασύρματα, έως και 15.000 μέτρα, έτσι, 15 χιλιόμετρα. Εγκαταστάσεις κεραίων επίγειων, δορυφορικές κεραίες, μια συνολική κάλυψη πάνω σε αυτά τα ζητήματα από την Wi-Fi and Tech Experts. Σημειώστε λίγο το τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω, δύο νούμερα θα σας δώσω, ένα σταθερό και ένα κινητό, και μετά τις διακοπές σας βάλτε το στο πρόγραμμα, γιατί αφορά στην ασφάλειά σας. Προγραμματίστε για να είστε ασφαλείς. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Wi-Fi and Tech Experts είναι το 2392-029-600 και 6940-82-32-78. Απευθείας κινητό τηλέφωνο. 6940-82-32-78. Λοιπόν, δύο θέματα έχω τα οποία θέλω να συζητήσω και να σχολιάσω μαζί σας και να δεχτώ τις δικές σας τοποθετήσεις επί των θεμάτων. Όμως θα το κάνω αυτό μετά τις 10.30, γιατί τώρα θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον φίλο της εκπομπής, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τον πολιτισμό μέσα στο DNA του, είναι από τους καλλιτέχνες, τους δυνατούς, τους ελληνόψυχους καλλιτέχνες. Είναι ο μουσικοσυνθέτης ο Αλέξανδρος Χάχαλης στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Στεφανέ μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ γιατί είμαι φίλος της εκπομπής και εσύ είσαι φίλος δικός μου, προσωπικός. Και φίλος της Ελλάδας μας.
0: Αυτό. Νομίζω ότι αυτό μας ενώνει, η αγάπη μας για την πατρίδα. Αλέξανδρε, έχεις το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχεις ασχολήσει λίγο παραπάνω με όλη αυτή την ιστορία με την πορδίσια, όπως την αποκαλείς, του Νόλαν. Μάλλον, να το πω έτσι, μάλλον έχουμε δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου, σωστά?
1: Ναι, όσον αφορά το έργο το συγκεκριμένο, γενικά για αυτό που τραβάμε, λες.
0: Γενικότερα, γενικότερα.
1: Ναι, έρχονται μεγάλα γεγονότα. Απλώς νομίζω ότι ο λαός κοιμάται το περισσότερο μέρος. Ενδιαφέρεται πιο πολύ για τα ποδόσφαιρα, όπως έλεγες πριν, εσύ για κάτι άλλο, δεν ξέρω, Survivor, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τα θέματα τα φοβερά και για τη χώρα, η Κύπρος ετοιμάζεται να διχοτομηθεί, το Αιγαίο, τα πάντα. Τώρα μην τα επαναλάβα. Τα λέτε εσείς στην εκπομπή συνέχεια. Γιατί θέλω να συγκεντρωθούμε σε αυτό που συμβαίνει, το οποίο είναι ένα μέρος του όλου. Δεν είναι κάτι ξεκάρφωτο αυτό που έχει γίνει με την Πορδίσια. Μάλιστα, ναι, έχω βάλει πάρα πολύ χρόνο, δεν το έχω δει το έργο και αρχίζω και πείθομαι ότι σε κάποια στιγμή πρέπει να το δω. Απλώς δεν θέλω να συμβάλλω οικονομικά σε αυτούς τους αλήτες.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Γιατί έχουν βγάλει κάτι εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια με το να κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις στον Όμηρο, το οποίο είχα πει και τον Παπακυριακόπουλο, τον κοινό μας φίλο και πολεμιστή, που σας άκουγα πάλι νωρίτερα, να λέω οι δύο αγαπημένοι μου της δημοσιογραφίας. Το θέμα είναι ότι είχα πει εκεί και θα το πω και τώρα, ήθελα να το πω και στο ακροατήριο όμως, ότι αν ζούσε ο Όμηρος, θα είχε βάλει τον δικηγόρο του να κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Και έκανα έρευνα. Γιατί λένε όλοι, υπάρχει μια καραμέλα, ξέρεις, ακούει ένας κάτι και το λέει ολιγή. Ναι, λέει, μα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, είναι το έργο μου παλιό, είναι public domain, δηλαδή σε κοινή χρήση, ας πούμε. Πάμπλη μετά από 70 χρόνια, τα ξέρω πολύ καλά αυτά εγώ. Είμαι μέσα στον χώρο 50 χρόνια ο ίδιος. Ναι, αλλά δεν μπορείς να χειρουργήσεις, δεν μπορείς να παραποιήσεις ένα έργο και να χρησιμοποιείς και όλη η γη να νομίζει ότι κοιτάει την Οδύσσια του Ομήρου πρωτίστως. Και έκανα έρευνα, πολύ σοβαρή.
0: Mm-hmm.
1: Πόσα χρόνια η Οδύσσια δεν πειράχτηκε μέχρι τώρα από αυτό που είναι καταγεγραμμένο. Όχι από τότε που λένε ότι το έλεγε ο Όμηρος,
0: mm-hmm.
1: από τότε που έγινε, το κατέγραψαν στην Αθήνα επί της στράτου του ύπαρχος στον ονομάτιο, που έκαναν και τους τροπικούς ύμνους και μυθολογίες 2.600 χρόνια πριν. Έχουν γίνει διάφορες κινηματογραφικές ερμηνείες, αλλά όχι με αυτή την κατάντια. Όχι με αυτή την κατάντια, δηλαδή. Από την αρχή μέχρι το τέλος έχουν πάρει... Αυτοί τι έκαναν τώρα. Χρησιμοποίησαν το νούμερο ένα επικό ποίημα. Τι να πούμε, ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του δυτικού πολιτισμού. Και μη σου πω ολόκληρης της γης, γιατί και οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι λατρεύουν την Οδύσσια. Σε όλη τη γη. Αυτό που μου έχει προξενήσει καλή εντύπωση είναι ότι ξεσηκώνει.

0: μιλάνε στο Λος Άντζελες multi-culti. Με βρισκές μέσα αυτά τα fucking this, fucking that και τα λοιπά, τα οποία δεν υπάρχουν. Με γλώσσα για τα παιδιά, my dad is coming home, ο Τηλέμαχος τώρα να λέει για τον Οδυσσέα, my dad is coming home. Δηλαδή, αυτή, και αυτή είναι μεγαλόσχημη ακαδημαϊκή και τέτοια. Έχει πάρει και το MacArthur βραβείο, το οποίο είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Είναι στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας, είναι κόρη ακαδημαϊκού, νομίζω στο Oxford ήταν ο πατέρας. Αλλά δεν έχει σημασία. Έγραψε ένα έργο κατά παραγγελία από τη WOC μεριά, ότι το είδε φεμινιστικά. Βγαίνει εκείνη η λουπίτσα, τη λέω εγώ, η μαυριδούλα, και βγαίνει και λέει πόσο λίγο χρόνο έδωσε επισκηνής ο Όμηρος στις γυναίκες. Αυτό το σούργελο που δεν έχει διαβάσει την Οδύσσια και το ομολόγησε ότι δεν είχε ακούσει Όμηρο και Οδύσσια τα ονόματα καν μέχρι να τις κάνουν αυτή την πρόταση. Και βγαίνει και κριτικάρει, τι θα του έλεγες, λέει, του Ομήρου. Θα του έλεγα, μα θυμάσαι, γιατί μας έδωσες τόσο λίγο χρόνο σε ένα έργο που τις γυναίκες της έχει από την αρχή με τίγκα, τίγκα, στο θηλυκό είναι η Οδύσσια. Τίγκα, από θεές, από την πιστή γυναίκα του, την οποία την παρουσιάζει και η ιδιοφυΐα ο Ομήρος. Και παραδείγματος χάρη αφήνει έξω, αν την Πινελόπη, στο τέλος, σε ένα πολύ σημαντικό, όλοι λένε, εγώ είμαι σαν να το έχω δει. Γιατί έχω βάλει δεκάδες ώρες να ακούω σοβαρούς ανθρώπους με αποσπάσματα.
1: Ναι.
0: Για να μπορώ να έχω μια υπεύθυνη γνώμη, μου λένε φίλοι μου, να πάνε το ίδιο να έχεις γνώμη. Παιδιά, λέω, τα κόπρανα τα μυρίζω, και τα μυρίζω από το τζάμι από πίσω. Φυσικά θα διαβάσεις, θα ακούσεις φοβερούς κριτικούς. Όπως ο Βίκτορ Ντέιβις Χάνσεν, που έγραψε το βιβλίο «Ποιος σκότωσε τον Όμηρο». Μαζί με τον Τζον Χιθ, εδώ και 30 τόσα χρόνια, 36 χρόνια. Ήμουν ακόμα Αμερική. Και λέω, ποιος σκότωσε τον Όμηρο. Για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια, ο Βίκτορ, διάσημος καθηγητής, συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής, γεωστρατηγικός, μεγάλος άνθρωπος, τον παρακολουθώ από τότε που πήρα το βιβλίο. Φυσικά θα ακούσω τι έχει να πει πριν και μετά αφού το είδε. Και λέει, είναι μια σκιά του Ομήρου, του Οδυσσέως και των ηρώων. Είναι σκιά, δηλαδή τι κάνανε αυτοί τώρα. Αλλάζει πρώτα-πρώτα την αρχή. Το σύνορα που τον έβαλε εκεί πέρα ήταν να κάνει τον Αχιλλέα. Βγήκε όλη η γη και έκανε 500 βιντεάκια, αυτά τα ψεύτικα με τα AI, να κοροϊδεύουν την όλη κατάσταση. Πήρε 1,5 άτομο που νομίζει ότι είναι άντρας, 1,5 μέτρο, για να κάνει τον Αχιλλέα. Και τον έβαλε και το φάντασμα, τελικά τον ονομάσανε Σύνονα. Τον οποίο τον έφερε από την Ενιάδα του Βεργιλίου.
1: Ό,τι να είναι.
0: Και τον έχει βάλει από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Αχιλλέα.
0: Τον είχε για Αχιλλέα, δηλαδή μετά παίρνει τη λουπίτσα και την κάνει Ελένη και Κλητεμνίστρα. Δύο αδερφές, δηλαδή είναι δίδυμες και μαύρες. Δεν το κατάλαβα, ας πούμε.
1: Να ρωτήσω
0: δηλαδή,
1: λίγο.
0: Αν βάζαμε
1: εμείς...
0: το μαύρο πάνθυρα που λένε, που αυτή έπεσε στο μαύρο πάνθυρα και βγήκε και έλεγε πέρσι πρόπερσι. Εγώ δεν βλέπω ταινίες. 30 χρόνια τους έχω συγκρατεί γενικά από τότε που έμενα Αμερική. Φίλε, μπορεί να δω μια ταινία στα 10 χρόνια στον κινηματογράφο. Πήγα και είδα τον Καποδίστρια, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα πριν λίγες μέρες, γιατί δεν προλάβαινα από ταξίδια. Το χάρηκα σε θερινό κινηματογράφο. Πολύ, με 5 εκατομμύρια ο Σμαραγδής, με 250 εκκοινωστοί.
1: Και τα 6,5 δικά μας.
0: Φυσικά θα είναι, μ' άρεσε η ταινία. Και είναι ιστορικά σε αυτά που ήξερα κι εγώ, που κάνει έρευνα πολύ για τον Καποδίστρια. Αξιοπρεπέστατη.
1: Λέω ότι τα 6,5 εκατομμύρια από αυτά τα οποία πήρε ο Νόλαν, τα πήρε από εμάς.
0: 6,8 του δώσανε το Υπουργείο Πολιτισμού, φυσικά και η Μερδόνη και η κυβέρνηση και όλοι αυτοί. Βγήκανε και τον συγχαίρουνε. Ο Μητσοτάκης τον ευχαρίστησε, που κατακρεούργησε τον Όμηρο. Είναι ένας αποστηρωμένος Οδυσσέας, ο οποίος αισθάνεται ενοχές για ό,τι έκανε. Και για την Τρία και τα λοιπά. Και έχει την Αθηνά δίπλα του. Μια άλλη μουλάτα είναι και αυτή. Γιατί, ξέρεις, γιατί τώρα γίνεται όλο αυτό. Βάζουνε ΛΟΑΤΚΙΑ και τέτοια και μαυροτέτοιους και ό,τι να είναι. Γιατί πρέπει να βάλουν σε τετραγωνάκια ότι αυτή η ταινία περιέχει όλα αυτά. Τα WOC και τα ΛΟΑΤΚΙΑ και τα, ξέρεις, inclusion, diverse, αυτά τη διαφορετικότητα και όλα αυτά. Αλλιώς δεν λέει, αλλιώς δεν έχει συμμετοχή για τα Όσκαρ. Αν αυτό δεν είναι ο φασισμός της τέχνης, πες μου. Αλλά η Έλληνα δεν έβαλε μέσα. Ελληνικά τοπία δεν έβαλε. Μια γκριζούρα λένε. Έχω δει πολλά αποσπάσματα.

0: σπάσματα. Ό,τι βάζουν τα βλέπω. Από σπάσματα. Μόνο Ελλάδα λέει δεν βλέπουμε σε αυτό. Μεσόγειο δεν βλέπουμε. Ένας Οδυσσέας που είναι ένας αποστηρωμένος ήρωας του Χόλιγουρ. Που έχει τύψει συνειδήσεως. Ο Οδυσσέας είχε τύψει συνειδήσεως για τίποτα. Ο Έλληνας, ο πολυμήχανος, ο οποίος επιβιώνει κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες και η μεγάλη του ανάγκη, ο νόστος του τον φέρνει πίσω και τον εβάζει στο τέλος να φεύγει με την Πινελόπη σε μια βαρκούλα και αφήνει τον τηλέμαχο. Αλλάζει την αρχή, αλλάζει το τέλος, άφησε τον τηλέμαχο.
1: Τι τον άφησε?
0: Και βάζει και την Πινελόπη να εξάπτεται, λέει, γιατί αυτή θα έπρεπε να είναι η βασίλισσα κόντρα στο γιο της. Αν ισχύει αυτό που τα έχω ακούσει από τους κριτικούς. Και λέω να πάω εγώ αυτό το έκτρωμα τρεις ώρες να μουρλατώ. Γιατί όλοι λένε ότι είναι αργό.
1: Κύκλοπα,
0: αργό, αργό.
1: Κύκλοπα έχει.
0: Έχει ένα κύκλοπα από το... Άλλο, άλλο και αυτό τώρα. Όλοι του λένε... Τώρα κοίταγα μια συζήτηση με ένα σοβαρό εκεί πέρα. Λέει ήμουν απογοητεύτηκα πολύ στον Όλαν τον ίδιο. Που δεν είδα εκεί που του λέει του πολύφημου ότι το όνομά μου είναι ούτης. Κανένας. Nobody. Και οι άλλοι ανησυχούσαν. Ήταν η πολυμηχανικότητα, η ιδιοφία του.
1: Δεν το είχε, δεν το είχε αυτό.
0: Το Ομήρου και το Οδυσσέα να τον βάλει να λέει nobody και άλλοι ακούνε λέει nobody, nobody και τη γλίτωσε ο Οδυσσέας. Και λέει ο Νόλαν με ένα θράσος, ναι λέει αυτό το λογοπαίγνιο δεν δουλεύει στην αγγλική γλώσσα, είναι πολύ δύσκολο. Και πολύ δύσκολο και δείχνουν τον Μάρο Ασάντι, ήμουν στην Αμερική όταν βγήκε το 1993.
1: Ναι. Μια χαρά ήταν.
0: Που το λέει κανονικά και όλες τις ταινίες το λέγανε, είναι από τα highlight.
1: Βέβαια.
0: Δεν βάζει με την Πινελόπη στο τέλος να του κάνει το τεστ με το κρεβάτι του, λέει, γιατί λέει μπορεί να τις κάνουν τρίκ και θεοί. Γιατί υπάρχει στη μυθολογία μας, εμφανίστηκε με την μορφή Σταύρου και πήρε την Ευρώπη, την πριγκίπισσα από τη Φινίκη και έκανε το μήνο ο Δίας και τα λοιπά. Και του λέει κάτι που μόνο εσύ ξέρεις και της εξήγησε για το κρεβάτι που το είχε πάνω σε έναν κορμό και τα λοιπά. Οι ρίζες στο οικογενειακό
1: δέντρο.
0: Αυτή η οδειοφυΐα του Ομήρου που έχει επιβιώσει 2.800 χρόνια. Περιμέναμε αυτούς τους ηλίθιους, από τους οποίους εγώ προσωπικά έφυγα τρέχοντας μετά από 22 χρόνια. Και ενώ όλο αυτό το πράγμα, εγώ το είδα να γεννιέται. Έζησε τα πρώτα χρόνια εκεί πέρα, δηλαδή, τέλος 90 τόσο, αρχές του 2000, γινότανε, έπαιρνε ο Σάρκα και ο Σάολη αυτή η ιστορία. Αλλά θέλω να προλάβω να σας διαβάσω δύο μικρές παραγράφους.
1: Παρακαλώ.
0: Του νόμου 2121 του 1993 για την πνευματική ιδιοκτησία.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Η οποία είναι το μόνο που υπάρχει στο, νομίζω παγκοσμίως. Γιατί έβαλα εγώ και ρώτησα τους συνεργάτες μου στην τεχνητή νοημοσύνη που δουλεύω τελευταία με την προχωρημένη έκδοση, γιατί ετοιμάζω κάτι άλλο το οποίο θα σας το πω το φθινόπωρο, παγκόσμιο φοβερό.
1: Mm-hmm.
0: Όχι καλλιτεχνικό έργο, κάτι άλλο για τον ελληνικό πολιτισμό και πώς όλα αυτά θα προστατευτούν μέσα από την τεχνολογία. Η αυθεντική έκδοση της αρχαίας μας ιστορίας, της καταγωγής μας, των γραμμάτων, των Ελλήνων κτλ. Αυτά που λένε οι αρχαίοι. Να μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε μικρό παιδί ταυτόχρονα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, βρήκα που δεν γινόταν να το βρω, έπρεπε να πάω σε δικηγόρους και τέτοια. Ο νόμος 2121, γιατί ρώτησα εγώ, υπάρχει ένας νόμος στην Ελλάδα που να μπορεί να προστατεύει την άειλη πνευματική κληρονομιά σε ένα έργο το οποίο είναι πάνω από 70 χρονών και συγκεκριμένα του Ομήρου 2000 και πόσα χρόνια είναι απαράλλακτο, 2.600 χρόνια. Κανείς δεν τόλμησε να πειράξει τον Όμηρο. Και λέει ο νόμος, πνευματική ιδιοκτησία στην γενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. Και με πάει κατευθείαν η αναζήτηση στο άρθρο 29 που θα διαβάσω το 2. Μετά τη λήξη της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού μπορεί να ασκεί τις εξουσίες προστασίας της ακεραιότητας του έργου που απορρέουν από το ηθικό δικαίωμα κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 που το έχω εύκολο εδώ το άρθρο 1 γάμα. Που λέει το ηθικό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό ιδίως τις εξουσίες, της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλωμένη στις συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό.
1: Άρα λέτε κύριε Χάχαλη ότι υπάρχει νομολογία, υπάρχει νόμος ο οποίος αν ήθελε ο Υπουργός που είναι ο Υπουργός
0: Πολιτικής.
1: Ναι, αν ήθελε η Υπουργός.
0: Δεν τους υποχρεώνει.
1: Δεν τους υποχρεώνει, αλλά αν ήθελε η Υπουργός να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο ο Νόλαν θα απέδιδε την Οδύσσια με τον τρόπο που την απέδωσε, θα μπορούσε όχι να του έχει δώσει 6,5 εκατομμύρια, αλλά να είχε παγώσει αυτή την προσπάθεια αλλίωσης και βιασμού διακόρευσης της
0: αλλάζει τους χαρακτήρες.
1: Της Οδύσσιας του
0: Ομήρου. Αλλάζει την αρχή. Αλλάζει το τέλος. Αφήνει έξω, λέει, τις πυρήνες της πέρασε γρήγορα. Τέλος πάντων, αυτό είναι σκηνοθετικό. Αυτό θα έπρεπε. Αυτό είναι γούστο τώρα, αν ήταν 30 δευτερόλεπτα ή 3 λεπτά. Εμένα δεν με αφορά αυτό. Ναι. Με αφορά ότι βάζει στην αρχή ένα μαύρο εκεί πέρα να τραγουδάει ραπ, αντί για τον Όμηρο.
1: Έχει μαύρο που τραγουδάει ραπ.
0: Ναι, ένα γνωστό ράπερ. Ποιος? Που ήταν χάλια και όλοι το... Λένε τι ήταν αυτό το πράγμα. Καταδικάζουνε την Κλώστα, η οποία δεν σε πάει στην αρχαιότητα, σε πάει στο downtown Los Angeles με μια γλώσσα η οποία βγήκε και η ίδια που το έγραψε και λέει θα ντρεπόμουν η Emily Wilson συγκεκριμένα. Να τα ξέρετε, βάλτε το να δείτε. Εδώ και 3-4 μέρες. Θα ντρεπόμουν αν είχα γράψει εγώ μία λέξη από αυτό το έργο με το οποίο πριν 6 μήνες βγαίναν αγκαλιά και του λέγανε τι σε όφησε να κάνει στην Οδύσσια. Το είδα και αυτό, υπάρχει στο διαδίκτυο. Mm. Ο Νόλαν λέει δίπλα του η Emily Wilson μαζί. Και λέει εδώ η Emily με όθησε με το βιβλίο της. Και έκανε αυτή ότι ξεπλάγει.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά λέει ποιο άλλο έργο. Το έργο λέει το Passion of Christ, τα πάθη του Χριστού του Σκορτσέζε, βασισμένο και αυτό στον Καζαντζάκη. Τι σχέση έχουν τα πάθη του Χριστού με τον Οδυσσέα.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
0: Και δεν κύριο, δηλαδή εκεί που τον εκτιμούσα σαν να σας πω κάτι, τα καλά. Τα καλά είναι ότι είναι μια υπερπαραγωγή. Αυτό που λένε καλό τώρα, διάβαζα χθες το βράδυ, για να το μοιραστώ και αυτό μαζί σας. Τέτοια κοσμοσυρωή να παίρνει τα βιβλία του Ομήρου, ειδικά όμως της Emily Wilson, τα τελευταία ανέβηκε 360% οι πωλήσεις mm-hmm. του βιβλίου, έχει πουλήσει ήδη 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνεις.
1: Μακάρι να τα διαβάσουν.
0: Να τα διαβάσουν. Πολλοί ψάχνουν και το παλιό, το original. Το original. Ναι, ναι. Διαβάσουν το original. Το original είναι μόνο το αρχαίο κείμενο. Και
1: εντάξει, το ελληνικό. Υπάρχουν
0: και μια ωραία ελληνική απόδοση του Καζαντζάκη, Κακριδί. Δημοτική μεν πριν 100 χρόνια.
1: Υπάρχουν μεταφράσεις, μπορεί να τα ακούσουν.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον καλές μεταφράσεις, σοβαρές, με τη σεξπυρική γλώσσα. Και μάλιστα, να γελάμε και λίγο, λένε τα παλιά έργα με τον Όμηρο, τα επικά έργα, βάζουν συνήθως σεξπυρική αγγλική προφορά ακόμα και στους χορηγοδιανούς.
1: Ναι, ναι.
0: Για να σε πηγαίνουν κάπου αλλού και μια σοβαρότητα. Να μην... Αυτοί το κάνανε yes, daddy και τα... Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, δεν έχω καμία όρεξη. Εγώ, επειδή δεν βιάζομαι, θα το δω εδώ στη μεγάλη μου οθόνη που δουλεύω, με το ηχητικό σύστημα το δικό μου και δεν με νοιάζουν ούτε τα IMAX, ούτε έχω και 3 ώρες για να μπορώ να το πηγαίνω μπρος πίσω.
1: Ναι.
0: Μου είπανε ότι το soundtrack είναι πολύ καλό, αυτό με ενδιαφέρει επαγγελματικά γιατί εγώ εκτιμώ το καλό. Και ότι έκανε όλον αυτό τον αναβρασμό ουδέν κακό να μην γες καλού. Το θέμα είναι ότι είναι τελείως 100% walk.
1: Είπαμε, για να πάρει τα Όσκαρ. Για να πάρει τα Όσκαρ.
0: Και να το εγκρίνουν και να πάνε όλοι αυτοί οι τύποι. Και έχει γίνει όλο αυτό το μαλλιοβράσι. Και λέει, βγήκε και αυτή η χαζή η Λουπίτσα και ντροπιάστηκε γιατί λέει, μα θυμάστε εμάς τις γυναίκες. Άμα πάρει την Αθηνά, την Πινελόπη, την Καλυψό, την Αυσικά,
1: τις Ειρήνες.
0: Την Κλίκη. Τι να σου πω. Οι τρεις
1: γεμάτο γυναίκες είναι. Γεμάτο γυναίκες είναι.
0: Όλα γυναίκες,
1: γυναίκες.
0: Το πρώτο ρόλο είναι.
1: Βέβαια.
0: Και στο τέλος η Πινελόπη φαίνεται ότι είναι ελέγχητο.
1: Η ανώτερη
0: όλων. Τον έβαλε να του πει τι θυμάται.
1: Η ανώτερη όλων.
0: Για βέβαια. Να του επιτρέψει να πάει μαζί του πάλι στο κρεβάτι στην ίδια κλίνη.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
0: δεν ξέρω,
1: Αλέξανδρε.
0: Μου έχει δώσει πολύ αυτή η ιστορία και βρήκα ότι μπορώ να κάνω μέσα από το ναό του Απόλλων στο σωματείο μου που μέσα στο καταστατικό του είναι η προστασία του ελληνικού πολιτισμού παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Να κάνω κάτι σαν εξώδικο, κάτι
1: αγωγή. Ο Χάχαλης κάνει αγωγή. Ο Χάχαλης θα κάνει αγωγή στον Όλαν. Στον Όλαν θα την κάνεις.
0: Όχι στον Όλαν, δεν γίνεται αυτό. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Στη Μενδόνη.
0: Εμείς μπορούμε να ενημερώσουμε το πανελλήνιο, το παγκόσμιο κοινό ότι υπάρχει ένα πολιτιστικό σωματείο που προσπαθεί.
1: Εγώ υπογράφω τώρα την αγωγή του Χάχαλη στη Μενδόνη. Την υπογράφω τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι αγωγή. Μου λέει, μου τα βγάζει τώρα. Θα έρθει και ο δικηγόρος.
1: Ό,τι είναι, το υπογράφω.
0: Ο φίλος μου, για να τα πούμε, πώς να κάνουμε, ή σαν εξώδικο, σαν ένα. Καταλαβαίνεις, δεν πρέπει να κάνω μήνυση εγώ σε πρωί. Δεν μπορώ να κάνω μήνυση, γιατί λέει εδώ μπορούν αν θέλουν.
1: Μπορεί να το είναι. Το αν θέλουν. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Λοιπόν, το βάλανε εκεί πέρα.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο. Αλέξανδρε, δεν έχω άλλο χρόνο. Όταν θα κάνει την κίνηση να μα ενημερώσει για να την υπογράψουμε κι εμεί. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Focus 103,6. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και θα γυρίσω να διαβάσω και μηνύματά σας, να σας πω και για τα δύο θέματα που θέλω και να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
2: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, με ενημερώνουν εδώ πέρα ότι υπάρχει 112 για φωτιά στα Μέγαρα. Προαστιακός, λέει, κατοικημένη περιοχή, να το επιβεβαιώσουμε λιγάκι. Στην Μέγαρα, στα Μέγαρα. Στην Μέγαρα και Καντήλη και Νέα Πέραμος. Προαστιακός. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω την ακριβή τοποθεσία. Αλλά από ό,τι με ενημερώνουν. Να το δούμε λιγάκι. Α, Δήμος Μεγαρέων. Άρα, το 112 είναι για το Δήμο Μεγαρέων. Στο Δήμο Μεγαρέων έχουμε φωτιά. Αυτό με ενημερώνουν τώρα. Δήμος Μεγαρέων. Νέα Πέραμος δηλαδή είναι εκεί. Δεν έχει καμία σχέση με την Πέραμο τη δικιά μας. Στον Δήμο Μεγαρέων, μάλιστα. Οκ. Okay. Το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας. Viber 6907-483-484. Τα μηνύματα στο Viber. Να δώσω την καλημέρα μου στον φίλο ο οποίος μας ακούει από Βουτζά Σμύρνης και μου λέει να διαβάσω λέει, την καλημέρα του για να την ακούσει. Δεν θα πω το όνομά σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια εφόσον και ο ίδιος φροντίζει την οικογένειά του, καλημέρα λέει η Ασημίνα. Α, η Ασημίνα συμφωνεί με αυτά που έλεγε η Καλομήρα πριν. Καλημέρα στο φίλο των 205. Ο Βασίλης λέει πρέπει να ζητήσουμε πνευματικά δικαιώματα από την ελληνική παγκόσμια ιστορία που την εκμεταλλεύονται τόσα χρόνια. Όπως πληρώνουμε για τη μουσική, να πληρώνουν και εκείνοι για τη χρήση της ιστορίας και του πνεύματος. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ δεν θέλω να το δω καθόλου όπως έπραξα τότε που γύρισαν ταινία η οποία συκοφάντησε το Μέγα Αλέξανδρο. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Εδώ ο φίλος ο 596, ο Χρήστος από τη Νέα Ιωνία Αττικής, λέει ότι ο κύριος Βασιλάκης καλά τα λέει, νομίζω ότι θα χωρούσε στην ελληνική λύση. Δεν είναι κακή ιδέα. Άλλοι αποφασίζουν βέβαια. Καλημέρα Στέφανε από Αρχοντικό Αβίας Δυτικής Μάνης. Σου έστειλε ένα link για δέστο ισχύει, λέει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, ο Γκούζος από το Αρχοντικό Αβίας Δυτικής Μάνης. Και τι λέει εδώ πέρα, ποιοι Έλληνες, τι είναι αυτό το πράγμα. Έλα μωρέ, ο Βλάκας. Ο Βλάκας αυτός ο τύπος ο οποίος μιλάει και μας λέει ότι δεν ψήφισαν για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία οι πατριώτες Έλληνες βουλευτές. Πες τον ηλίθιο αυτόν, γιατί περί ηλίθιου πρόκειται, ότι αυτή η έκθεση την οποία ήθελε να την ψηφίσουν κιόλας και οι Έλληνες πατριώτες ουσιαστικά κατοχύρωνε την Τουρκία για τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Και την έκθεση αυτή θα έπρεπε να απορεί για ποιο λόγο δεν την ψήφισαν ούτε ένας Κύπριος βουλευτής. Εντάξει. Γελί. Που θα μας πείτε ότι είναι προδοσία. Λοιπόν, δύο θέματα θέλω να σχολιάσω. Πες αυτόν τον καραφλοκόρακα που κάνει αυτό το βίντεο με τα ψέματα να μου σχολιάσει αυτό το οποίο θα πω εγώ τώρα. Γιατί έχει συμβεί το εξής. Έχει γίνει μια ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του Αιγαίου και θέλω να με προσέξετε λίγο σε αυτό το οποίο θα πω. Έχει γίνει μια ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του Αιγαίου. Έχει εντοπιστεί ο μεγαλύτερος κοραλιογενής ύφαλος, ένα δάσος από κοράλια που έχει εντοπιστεί ποτέ μέχρι σήμερα στον κόσμο. Σε βάθος από 70 μέχρι 120 μέτρα εκτείνεται για πάνω από 2 χιλιόμετρα ένα κοραλιογενές δάσος και οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό το δάσος μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο και να συνεχίζεται ακόμα και σε βαθύτερες περιοχές. Έχουν βγει κάποια πλάνα τα οποία είναι πραγματικά πανέμορφα και οι δίτες που το εντόπισαν έφεραν στο φως της δημοσιότητας αυτές τις πραγματικά μαγικές εικόνες. Δείτε λίγο τώρα, έτσι θα σας δείξω μερικά από τα πλάνα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Αυτά εδώ είναι κοράλια. Ένα δάσος με κοράλια, το οποίο εντοπίστηκε στο Αιγαίο μας. Αυτό το βίντεο που βλέπετε είναι το βίντεο από τη Χουριέτ, από την τουρκική εφημερίδα, η οποία έχει και διαδικτυακό πόρταλ. Αυτά είναι τα πλάνα τα οποία παίζει η Χουριέτ από το κοραλιογενές δάσος που εντοπίστηκε ανοιχτά της Σαμοθράκης, μεταξύ Ήμβρου και Σαμοθράκης. Χουριέτ, το βλέπετε, είναι το τουρκικό, Χουριέτ. Οι Τούρκοι λοιπόν το παρουσιάζουν το συγκεκριμένο ότι η ανακάλυψη αυτή έγινε σε τουρκικά χωρικά ύδατα. Ο Μητσοτάκης κοιμάται. Οι Τούρκοι λένε ότι εντοπίστηκε μεταξύ Ήμβρου και Σαμοθράκης και παρουσιάζουν την περιοχή ως τουρκικά χωρικά ύδατα. Ένα το έγκλημα που το επιτρέπουμε να συμβεί. Δεύτερο το έγκλημα, ότι πρόκειται για ένα δάσος από κοράλια που δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο και είναι τα σημεία στα οποία οι Τούρκοι με τις βιτζόντρατες ρημάζουν τα πάντα. Οι τουρκικές βιτζόντρατες καταστρέφουν τα πάντα και ενδεχομένως να καταστρέψουν και αυτό το δάσος, το οποίο για να αναπτυχθούν τέτοιου είδους κοράλια χρειάζονται αιώνες. Άρα το έγκλημα είναι διπλό. Από τη μια, το παρουσιάζουν ότι βρίσκεται σε τουρκικά χωρικά ύδατα με δημοσιεύματα στα τουρκικά μέσα μαζικής παραπληροφόρησης ή προπαγάνδας, και από την άλλη παραμένει στο έλεος των Τούρκων ψαράδων, οι οποίοι με τις βιτζόντρατες καταστρέφουν και ισοπεδώνουν και σαρώνουν τον βυθό του Αιγαίου. Και απλά είμαστε τυχεροί που δεν έχουν περάσει από εκεί πάνω ακόμα. Είναι ζήτημα χρόνου όμως να περάσουν, γιατί τα βάθη που βρίσκεται αυτό το δάσος από τα κοράλια δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Τα 70 με 120 μέτρα ψαρεύονται από αυτά τα εργαλεία. Ένα λοιπόν είναι αυτό το θέμα το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω και πραγματικά θα πρέπει και για αυτό το ζήτημα να τοποθετηθεί η ελληνική πολιτεία. Δεύτερον, και θεωρώ πρέπει να το δούμε λιγάκι αυτό, γιατί έλεγε και πριν ο Αλέξανδρος ο Χάχαλης ότι αυτό τον νόμο τον εντόπισε μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να πω κάτι, πολλές φορές έχω συζητήσει και με τον φίλο έτσι από το TikTok, τον Σερ Νίκολας, που ασχολείται με ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, και με τον technology expert της εκπομπής, τον Γιάννη τον Γιωβάνη, που και αυτός ασχολείται με ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και πολλές φορές έχουμε εφιστήσει την προσοχή όλων στο πού πάει το πράγμα. Αυτή τη στιγμή για την ψηφιοποίηση χρησιμοποιείται μία πρακτική η οποία είναι ναζιστικής λογικής. Για να πάρουν πληροφορίες τα μοντέλα AI, γιατί πριν μας έλεγε μίλησε ο Χάχαλης, έλεγε για τον βοηθό του το AI, βοηθός τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα. Για να πάρουν πληροφορίες αυτά τα μοντέλα, αυτή η βοηθή, από κάπου πρέπει να τις αντλήσουν αυτές τις πληροφορίες. Και τις αντλούν από παλιά βιβλία. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι για να πάρουν γρήγορα τις πληροφορίες ακολουθούν μια τεχνική η οποία λέγεται καταστροφική σάρωση. Δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μαζικά έντυπα βιβλία, κυρίως πριν από το 2022 που δεν υπήρχε καθόλου τεχνητή νοημοσύνη και δεν υπήρχε καθόλου εξαπλωμένη και διαδεδομένη η αντιγραφή επί της ουσίας. Εντάξει. Άρα αγοράζουν βιβλία και εκδόσεις που κυκλοφόρησαν πριν το 2022, πριν να κατακλειστεί το διαδίκτυο από κείμενα που έχουν παραχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, και αυτή η διαδικασία με τα παλιά αυτά βιβλία αποτελούν ιδανικό υλικό εκπαίδευσης για αυτούς τους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί περιέχουν επιμελημένη, ελεγμένη και αποκλειστικά ανθρώπινη γνώση, χωρίς να έχουν μολυθεί από κείμενα που δημιουργήθηκαν από μοντέλα AI, αλλά για να το κερδίσουν τον χρόνο ενημέρωσης των αλγόριθμων, χρησιμοποιούν αυτή την ψηφιοποίηση που λέγεται καταστροφική σάρωση, destructive scanning. Και σε αυτή τη διαδικασία αφαιρείται η ράχη του βιβλίου, οι σελίδες περνούν από σαρωτές υψηλής ταχύτητας και το έντυπο ουσιαστικά καταστρέφεται και το πετάνε. Και αυτή η μέθοδος θεωρείται και πολύ πιο γρήγορη, αλλά και πιο οικονομική από τη σάρωση ενός βιβλίου χωρίς αυτό να υποστεί ζημιές. Δηλαδή, για να ρουφήξουν γνώση τα μοντέλα AI και οι συνεργάτες AI καταστρέφουν βιβλία. Πώς σας ακούγεται αυτό? Μου φαίνεται πρέπει να διασώσουμε τις εγκυκλοπαίδειές μας πριν να τα καταπιεί κάποιος συνεργάτης AI. Δηλαδή, άκου τώρα, θα φτάσεις εσύ για παράδειγμα να αποκτήσεις έναν βοηθό AI για να κάνεις τη δουλειά σου. Εσύ είσαι χολύπτης όμως, έτσι. Έχεις σπουδάσει, αγόρι μου, έχεις σπουδάσει? Πού σπούδασες? Στο ΙΕΚ της Επανομής. Τε? Ωραία. Σπούδασες στο ΙΕΚ της Επανομής, ηχοληψία. Ήσουν λίγο στουρνάρι και δεν διάβαζες. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Εγώ ξέρω, είσαι ο γιος του λιονταριού. Εκεί. Αλλά ήσουν και λίγο στουρνάρι. Κατά ομολογία σου, εγώ δεν είπα τίποτα, έτσι. Και δεν διάβαζες. Και έχεις όμως έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης τώρα. Εσύ δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη μέθοδο, να πάρεις τα βιβλία που έχεις από το ΙΕΚ, αν τα έχεις και δεν τα έχεις καταστρέψει, λέμε τώρα, πες ότι τα έχεις. Πες, τι? Δεν σου δώσανε βιβλίο? Συγγνώμη, σπούδασες και δεν σου δώσανε βιβλίο? Και τι, στο δημόσιο ΙΕΚ δεν δίνουν βιβλίο? Και πώς σπουδάσετε άμα δεν σου δώσανε? PDF αρχεία ψηφιακά. Copy-paste δηλαδή. Σούπερ. Σούπερ. Πες ότι εγώ λοιπόν στο πανεπιστήμιο ήμουν στουρνάρι και δεν διάβαζα γιατί πήγαινα και δούλευα το βράδυ σε μπαρ. Εγώ δεν έκανα τέτοια πράγματα ποτέ, δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν. Έτσι, και πες ότι δεν διάβαζα, ρε παιδί μου, γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ το πρωί, γιατί γυρνούσα 8 η ώρα το πρωί, 8.30. Εγώ δεν θα έκανα, ο Στέφανος δεν θα έκανε ποτέ αυτά τα πράγματα. Ποτέ, δεν είναι αυτός, ρε παιδιά. Λοιπόν, ήξερες όμως να κάνεις όλα τα κοκτέιλ. Κινητή εγκυκλοπαίδεια στο κοκτέιλ. Όλα, όλα, όλα. Όχι εγώ. Λέμε τώρα, ένας. Ένα. Λοιπόν, αλλά δεν είχες προλάβει να διαβάζεις, ρε παιδί μου, βυζαντινή ιστορία. Όχι εγώ, ένας. Δεν ήσουν τόσο καλός, δεν είχες εντρυφήσει στην Οθωμανική ιστορία. Κατάλαβες. Και έμενες και μετά έπρεπε να διαβάζεις εξεταστικές. Εντάξει. Ναι, αλλά όταν διαβάζεις εξεταστικές από την ταχύτητα δεν σου μένουν, δεν εντυπώνεται. Και τώρα πες, εγώ θέλω να ανοίξω ένα φροντιστήριο για να κάνω μαθήματα ιστορίας. Παίρνω τα βιβλία μου, γιατί κάποιοι τα έχουμε τα βιβλία μας, παίρνω τα βιβλία μου, τα κάνω ένα destructive scanning, τα καταστρέφω δηλαδή, τα δίνω στον ψηφιακό μου βοηθό, μου καταστρέφει τα βιβλία, αλλά πλέον τον έχω αυτόνα και ξέρει όλα αυτά τα οποία λέγανε τα βιβλία μέσα. Αυτό εμένα τώρα τι με κάνει? Καλό επιστήμονα ή παπατζή? Καλό επιστήμονα ή παπατζή? Και τι με κάνει? Καλό επιστήμονα ή ναζί που κατέστρεψα τα βιβλία απλά και μόνο για να τα δώσω στο ψηφιακό μου βοηθό και να το παίζω Μπρούκλις? Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα και ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. 231-0576, 231-0577. Ελάτε να μου σχολιάσετε. Είπαμε πολλά σήμερα. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, ιδού η ευκαιρία. Το εθνικό νόμισμα της Ελλάδας θα πρέπει να είναι το βιβλίο. Όποιος χρησιμοποιεί AI γίνεται βλάκας, διότι απλώνει τα ερευνητικά εργαλεία που μας μάθαιναν οι παλιοί καλοί δάσκαλοι, BIP AI, και αυτούς που το χρησιμοποιούν, λέει ο φίλος ο Ιάκωβος από την Δράμα. Αυτό που λες δεν είναι καλό, αλλά γίνεται επίτηδες για να μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα και να πάψουμε να σκεφτόμαστε ανεξάρτητα, λέει ο φίλος Κωνσταντίνος. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανο. Θοδωρήση με, τι κάνεις?
0: Θοδωρή μου, καλά, αδελφέ μου, εσύ?
1: Ευτυχώς που σε έπιασα. Κοίταξε να δεις, άκουσε τώρα για να τελειώνουμε, γιατί εδώ το πανηγυράκι έχει ξεφύγει πια με την εφταετία του του Χάχα που πάει στις κηδείες και γελάει, ας πούμε.
0: Ναι, ρε φίλε, πάλι πήγε χθες ο Βαρβιτσιώτη και γελούσε ο
1: άνθρωπος. Ναι, ναι, ο άνθρωπος, εντάξει, τώρα δεν θα τα πω στον εαυτό μου, θα τα πω προσωπικά τώρα για το γίνεται. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι για το άσπρο του Μάκη του Αρμάνι. Κάνει και διαφημίσει το Μάκη και
0: το ανάποδο, το ανάποδο. Ναι, ναι, το ανάποδο.
1: Αυτό το ανάποδο με και τα μακριά μανίκια της γνωστού οικουμόδας, ας πούμε.
0: Λοιπόν,
1: πάμε παρακάτω. 7 χρόνια, αδερφέ, άκουσε με τώρα. 7 χρόνια στο ίδιο έργο θεατές ο ελληνικός λαός. 7 χρόνια. 7 χρόνια καίγεται η Ρόδος, 7 χρόνια καίγονται τα Ελαφάκια, 7 χρόνια καίγεται η Κέρκυρα, 7 χρόνια καίγεται η Κεφαλονιά, η Δαδιά, ο Εύρος, η Βόρεια Εύβοια, η Βόρεια Αττική, η Νότια Αττική και ό,τι πάσης φύσος υπάρχει από βορρά ως νότο. Ναι ή όχι?
0: Ισχύει.
1: Ωραία. Ως πού θα πάει αυτό? Χάνονται περιουσίες και θα γυρίσουν να πούνε, εντάξει, δεν καίγονται άνθρωποι. Ωραία. Συμφωνώ. Δεν καίγονται άνθρωποι, να είναι καλά η ελληνική αστυνομία, δεν θα πω για το 112-150 πόσο είναι από την πλακία να πούμε. Λοιπόν, εδώ το θέμα είναι ότι οι περιουσίες που χάνονται όχι μόνο τις σκαίνε, αλλά και τις κατάσχουνε. Και έχει ένε περιουσίες ανθρώπων και τις κατάσχουνε με τις τράπεζες. Ως πού θα πάει αυτός ο Καραγιώτης? Δεν θα σου πω για τα υπόλοιπα σκάνδαλα, παρακολουθήσεις και ό,τι συνεπάγεται αυτών όλων των αξιόπινων πράξεων που έχουν κάνει αυτοί. Εδώ χάνονται περιουσίες. Ή μην νομίζω θα πάρουν το 100% της αποζημίωσης. Τώρα θα σου έλεγα τι θα πάρουν, αλλά δεν θα το πω στον αέρα.
0: Δυστυχώς.
1: Έτσι.
0: Δυστυχώς.
1: Για να εξηγόμαστε πια, γιατί έχει καταντήσει αηδία. Κάθε χρόνο το ίδιο έργο και είμαστε οι ίδιοι θεατές και εσείς που μιλάτε στο μικρόφωνο λέτε τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Ως πού θα πάει αυτός ο Καραγκιόζης και ο παραλογισμός αυτού του ανθρώπου και της παρέας του?
0: Να σε καλά,
1: θα πάει. Και πες στο αλλονού του γελοτοπιού που φοράει τα γυαλιά να πάει να σοβαρευτεί, γιατί είναι για τα πανηγύρια.
0: Τα γυαλιά τα...
1: Είναι για τα πανηγύρια.
0: Τα γυαλιά τα AI λες, ε.
1: Για τα AI, για το φρενοκομείο είναι.
0: Να σε καλά, Θοδωρή, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χρυσούλα. Καλημέρα στο φίλο το Δήμο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει πρέπει να τον ανακηρύξουμε, λέει, Άγιο. Είναι για δέσιμο. Ναι, θέλει να τον κάνουμε εικονοστάση. Καλημέρα, Χρυσούλα μου. Νάτος ο Διονύσαρος. Καλημέρα, λέει, νάτα και τα μουρμούρια. Έλα από εδώ να δεις. Έλα από εδώ να δεις. Μπας και καταλάβει. Βέβαια, τώρα αυτή είναι η φωτογραφία, είναι παλιά. Δεν ανοίγει. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις. Τι φωτογραφίες είναι αυτές που στέλνεις, ρε εσύ? Αυτά εδώ πέρα, τι είναι αυτό εδώ, αυτό που σου δείχνω, δίπλα στο μπουκάλι?
2: Δεν έχω ιδέα, τσιπούρα.
0: Τσιπούρα είναι αυτό. Πώς την διαχωρίζεις την τσιπούρα?
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Από αυτό εδώ πέρα το μαύρο εδώ, βλέπεις?
2: Okay.
0: Από αυτό το χρυσό που είχε εδώ πέρα, η κορώνα είναι αυτή που είχε ένα χρυσό εδώ. Και εδώ πέρα το μαγουλάκι το βλέπεις που είναι λίγο κόκκινο.
2: Και αυτό.
0: Και αυτό είναι, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Τα μουρμούρια είναι αυτά. Τα πάνω, τα βλέπεις που είναι πιο μακρόστενα. Και είναι με κάθετες τις γραμμούλες. Είναι ασημένια, είναι κάθετες. Εντάξει. Αυτά δηλαδή όλα εδώ πάνω, αυτά εδώ πέρα είναι μουρμούρια. Πιο μεγάλες φωτογραφίες άλλη φορά να μπορώ να δείχνω περισσότερες λεπτομέρειες. Άντε μπράβο, κάνεις μια δουλειά, ρε εσύ Διονύση, κάντε να σωστά. Πάμε γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Ναι.
3: Έλα, Στεφανάκη μου, Παπαπαναγιώτη είμαι από το Ποντολίβαδο.
0: Την ευλογία σου, πατέρα μου.
3: Του Κυρίου σε όλο τον κόσμο και υπομονή σε αυτούς που τραβάνε εκεί κάτω. Ας, έχουμε μπλέξει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
3: Για τον Νόλαν θα έλεγα, το μόνο που μ' άρεσε σε Οντίσσι ήταν με τον Αρμάνα Σάντε.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν την ξέρεις.
0: Ναι, παλιά ταινία, ναι.
3: Ναι, πολύ παλιά ταινία, εκείνη ήταν κοντά στη δικιά μας την
0: εκείνη
3: ιστορία.
0: Εκείνη τα είχε όλα, είχε και τον Κανένα, είχε και τα
3: Πινελόπη. Ο Αρμάνα Σάντε ήταν ο φοβερός ηθοποιός. Ναι.
0: Εκείνη τη θυμάμαι ταινία κι εγώ.
3: Ναι, την έχω σε DVD αφεντικό, από ό,τι περάσω από εκεί, θα την δω μα είναι.
0: Δεν έχουμε τώρα όμως που θα το παίξουμε το DVD, δεν έχουμε πλέον DVD, τελειώσαν αυτά.
3: Το κάνω ψηφιακά, εγώ είμαι λίγο τεχνικός.
0: Α, είστε hacker.
3: Ή παπάς.
0: Είστε ή παπάς, λέει.
3: Δεν μου λες, φοβήθηκες να πεις, εντάξει, Παναθηναϊκός είμαι κι εγώ, Στέφανε, αλλά φοβήθηκες να πεις, η μουρμούρα μοιάζει με ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΤΣΙ το φωνάζω εγώ.
0: Τη μουρμούρα ΠΑΟΚΤΣΙ.
3: Όχι,
0: εμένα περισσότερο με ΠΑΟΚΤΣΙ μου κάνουν οι σαργοί ή οι κακαρέλοι.
3: Εντάξει.
0: Κακαρέλοι, οι σαργόπαπες. Οι μουρμούρες τώρα όχι τόσο. Η μουρμούρα είναι...
3: Κούδα, σαν τον Κούδα που φορούσε εκεί με τη ριγιά της.
0: Σαν όφη είναι η μουρμούρα. Να είστε καλά, πατέρα μου, να είστε καλά.
3: Γεια σου,
0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, ευλογείτε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Τι έγινε. Στη γατέρα. Στη γατέρα. Παίρνεις πρωτοβουλίες. Εντάξει, άμα είσαι γιος του λιονταριού, παίρνεις πρωτοβουλίες. Κανονικά θα έπρεπε, εφόσον το λέω, σου έχω δώσει το ελεύθερο, σου έχω δώσει. Καλημέρα Αντώνη στο Σκλήθρο, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα Αντωνάρα στο Λιτόχωρο, στη Λάρισα. Ωραίο το καφεντάκι σου, το πέτυχε στο το καημάκι. Καλημέρα και στο Ρέθυμνο. Και στο Ηράκλειο, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Γεια σου Έφη μου, καλημέρα και σε εσένα. Οχ, έλα από εδώ, γρήγορα, γρήγορα, προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις, έλα. Τι ψάρι είναι αυτό που θέλει ο 739. Τι ψάρι είναι αυτό. Τι είναι, τι είπες. Μακρόστενο. Τι ψάρι είναι αυτό, ρε. Δεν έχεις ιδέα. Λούτσος. Λούτσος. Ε. Και καλός Λούτσος. Λούτσος καλός. Αφρικανικός. Ξέρεις που τα λένε αυτά στην Αφρική. Μπαρακούντα. Ναι, μπαρακούντα και Λούτσο είναι το ίδιο πράγμα. Απλά τα μπαρακούντα είναι πολύ πιο μεγάλα. Λούτσος, Λούτσος. Λούτσος, μη φοβάστε. Λοιπόν, γεια σας, τα λέμε αύριο.

0: κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική, σύμφωνα με την πυροσβεστική, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Στα άχτη έχουν γίνει περισσότερα από 144.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Σε λίγο διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο των παρεμβάσεων που θα δρομολογήσει η κυβέρνηση. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα χαρακτηρίζει επιτυχή τον συντονισμό της ακόμα και όταν έχει καεί όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε το μέγεθος της κυβερνητικής κοροϊδίας, δηλώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του Έλληνα πιλότου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με την σύγκρουση των δύο πτητικών μέσων στην περιοχή της Ψάθας, ζητώντας να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία, με έναν 33χρονο άνδρα μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι έξω από το Παλαιοελευθεροχώρι. Στη σύλληψη ενός 25χρονου πατέρα προχώρησαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη, καθώς η 7χρονη κόρη του βρέθηκε να κυκλοφορεί μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην οδό Εθνικής Αμήνης. Σε μία ώρα ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά αίθριος και σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία στα νησιά του Αιγαίου θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 36, τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός στην Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία έως 36 βαθμοί στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
8: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
7: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
8: Γίνε δωρητής οργάνων.
7: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
8: Για πληροφορίες και ραντεβού,
7: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
1: 51. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Η Ελλάδα μιλά. Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
14: η αλήθεια ακούγεται παντού.
13: Η αλήθεια ακούγεται.

Θα ήθελα να ήταν ο υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι Ελλάδος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μια αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα. 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 οι πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτωψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο. Πραγματικά δεν είναι. Τι να ασχοληθεί κανείς με την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τίτλος. Πωλείτε όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείτε όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέουμα, όλα τζάμπα, ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης. Στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Α, θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη ΓΕΚ Τέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια πίσνα, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά, δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ενθυμούμε πριν 1,5 χρόνο περίπου, μπορεί και 2, όταν στο ελληνικό κοινοβούλιο έθεσε το θέμα των σπιτιών ανακύκλωσης, από κάτω τα ούφο, συγγνώμη, οι βουλευτές με κοιτούσαν σαν ούφο. Όπως όταν είχα πει για τα υδρόμετρα και έρχονται και αυτά. Όπως όταν είχα πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως όταν είχα πει για τα ΤΕΜΠΗ. Όπως έχω πει για την πυρόσφαιρα, για το ξεμπάζωμα, το μπάζωμα. Όπως έχω πει για όλα αυτά, έρχομαι και επιβεβαιώνομαι. Σπιτάκια ανακύκλωσης. Μπίζνα, καλή. Για κάποιους καλή. Κόστησαν 60.000 ευρώ το ένα. Τόσο κάνει. Πόσο πληρώσαμε έχει σημασία. Όχι πόσο κοστίζουν. Πληρώσαμε 300 χιλιάρικα. Όσο μία μεζονέτα σε μια καλή περιοχή της Ελλάδος, Αθήνας, μια ωραία μεζονέτα στη Χαλκιδική, μια ωραία μεζονέτα. 60 χιλιάρικα το ένα κάνει. 300 τα πληρώσαμε. Μάλιστα. Ερώτημα. Δεν έχουν ασκηθεί ακόμα διώξεις και ο Καψιμάλης, ο οικονομικός εισαγγελέας, και η κυρία Σάρπ, γνωστή από το ΣΤΕ, κολλητή της Αγγελοπούλου, κολλητάρια είναι, Επιτροπή Ανταγωνισμού, ή είναι ανίκανοι, ή εκβιαζόμενοι, ή διεφθαρμένοι, ή ελεγχόμενοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Δηλαδή, συγγνώμη ρε μάγκες, βγαίνει ξεκάθαρα τιμοκατάλογος. Τα κατέθεσα στα έγγραφα, στα πρακτικά της Βουλής, τιμοκατάλογους. 60 χιλιάρικα κόστος, πάρτε το ίδιο, 300 χιλιάρικα το πληρώσαμε εμείς. Και δεν έχει κάνει παρέμβαση ένας εισαγγελέας. Και μετά μας λέει ο Μητσοτάκης, όσοι έχετε στοιχεία πάτε στον εισαγγελέα. Μα γιατί να πάω στον εισαγγελέα, τι είμαι εγώ, είμαι πρόεδρος κόμματος. Τα καταθέτω στη Βουλή και αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελέας πρέπει να παρέμβει. Αλλά ο ένας καλύπτει τον άλλον και όλοι καλύπτουν αυτούς και αλλήλους. Μες στην πόχα, στη βρωμιά και στη δυσοδεία είναι όλοι τους. Όλοι τους. Όλοι τους. Βρώμα. Εκατομμύρια ευρώ φαγώθηκαν. Τα οποία είναι δικά σας. Σας τα κλέβουν από εσάς και τα δίνουν στους λίγους κολλητούς τους. Δεν το καταλαβαίνετε. Πώς είναι δυνατόν ακόμη και τώρα να υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν αυτό το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, που είναι τόσο διεφθαρμένο κόμμα, ρε παιδιά. Δηλαδή τι λένε. Και ποιος θα κυβερνήσει, μωρέ. Δηλαδή ο διεφθαρμένος, ο αποδεδειγμένα διεφθαρμένος, που λέει λάτσε την περιουσία σου, που σε κλέβει κάθε μέρα δισεκατομμύρια ευρώ από μισθούς συντάξεις, αξίζει να κυβερνήσει, και όχι κάποιος άλλος, ο οποίος σου λέει: έχω 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα να κάνω. Δώσ' μου τη δυνατότητα να τα κάνω. Υπέρ το δικό σου συμφερόντων όμως. Δεν βγάζω άκρη. Και φτάνουμε στο σημείο τώρα να έχουμε νέα έρευνα. Ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άλλο σκάνδαλο. Μιλάμε για πλιάτσικο κανονικό, παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανοίγει το φάκελο Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό το είχα πει. Φάκελο Ταμείο Ανάκαμψης. Ψάχνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο μικροσκόπιο είναι 13 υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. RRF ή RRF, όπως θέλετε πείτε, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Οι έρευνες λοιπόν εστιάζουν στα ψηφιακά έργα των Υπουργείων και Δημοσίων Φορέων. Ψηφιακά, και έγινε μεγάλη μάσα. Μασαμπούγκα. Φάγανε δισεκατομμύρια εδώ. Ελέγχονται μεγάλοι διαγωνισμοί ψηφιοποίησης για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν φωτογραφικές συστημένες προδιαγραφές που απέκλειαν μικρότερες εταιρείες. Τι κάνα, ξέρετε.

Το επίκεντρο είναι και τα λεφτά που δόθηκαν στους συμβούλους. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Μελέτες. Εκεί είναι το μεγάλο πάρτι. Και για τις μελέτες το είχα πει. Για τις μελέτες που γίνονται, μελέτες που χρηματοδοτούνται, παραδίδονται και δεν χρειάζονται ποτέ τα έργα. Δηλαδή, κάνουμε μια μελέτη για να απορροφήσουμε 100 εκατομμύρια ευρώ. Λέει, μπράβο, πόσο κάνει μελέτη, 5 εκατομμύρια. Πάρτα. Παπ. Γίνεται ένα δεκασέλιδο, πάρτο, πάρε 5 εκατομμύρια, άντε γεια. Το έργο, ρε, ας το έργο τώρα, πάρ' τα λεφτά εσύ. Δισεκατομμύρια βαγώθηκαν. Στο Υπουργείο Παιδείας, εξοπλισμός. Εξετάζεται αν υπήρχε τεχνητή διόγκωση τιμών σε μεγάλους διαγωνισμούς για εξοπλισμούς σχολείων. Κάτι λάπτοπ, κάτι λαπτοπάκια μικρά, που πήγε τα πήρε με ανάθεση ένας κολλητός της Υπουργού. Νοσοκομιακός εξοπλισμός. Και εκεί έρευνα γίνεται. Αδωνάκο, Σπύρο Άδωνη, τι γίνεται? Ας ανάψουμε ένα καντήλεξο από κάθε διαγνωστικό και να προσκυνάνε εκεί οι μυλοθάνατοι που μπαίνουν μέσα. Αυτό ζήτησε ο ανεκδίκητος, ο πρόστιχος ως προς τη συμπεριφορά και στην αλαζονία. Επίσης, προμήθεια εστιατρικών μηχανημάτων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ. Βέβαια, πολύ πράγμα παιδιά, πολύ πράγμα. Αποκλείστηκαν ανταγωνιστές. Φωτογραφικά αυτά, ξέρετε πώς γίνονται. Αυτά όλα είναι σε εξέλιξη. Όταν τα έλεγα στη Βουλή λοιπόν, κάποιοι αγρόνοι γόραζον, τώρα θα βγουν όλα τα κόμματα και θα αρχίσουν να λένε να και τα υδρόμετρα, να και αυτό και τα νοσοκομιακά μηχανήματα. Τα έλεγα από το 21, 22, 23, μόνος μου, πάλευα. Εγώ πάλευα. Εσείς ψηφίζετε αυτούς που σας κρέβουν. Τελεία.

Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποιος κυβερνά τον κόσμο? Ποιοι κυβερνούν τον κόσμο? Ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο? Γιατί ξέρετε, η συνωμοσιολογία δίνει και παίρνει, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Κυβερνάει ο ένας, ο Μάσκ, ο Γκέιτς, κυβερνάει αυτός, κυβερνάει εκεί. Θα πάμε στις εταιρείες. Γιατί βλέποντας ένα βίντεο του Μάσκ, με προβλημάτισε ιδιαίτερα ο Μάσκ. Πολύ με προβλημάτισε. Για τα ρομπότ και το 30. Ας τα αφήσουμε για άλλη εκπομπή. Γιατί εγώ δεν είμαι αφελής. Είμαι ιδιαιτέρως προσεκτικός. Όσες φορές ο Μάσκ επιχείρησε να κάνει κάτι εναντίον των παγκοσμιοποιητών, η μετοχή του έκανε γλουπ. Και άρχισε να λοιπόν να δούμε ποιοι κυβερνούν κολοσσί τον κόσμο. Όχι αυτοί που φαίνονται, αλλά αυτοί που δεν φαίνονται. Ακούστε λοιπόν. Η σύγχρονη ισχύς δεν είναι μόνο στα κράτη και στους φυσικούς πόρους, φίλες και φίλοι. Έχει αλλάξει το στάτους. Είναι στις εταιρείες που ελέγχουν τις κρίσιμες τεχνολογίες, τις υποδομές και τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Δηλαδή, χωρίς την Google, αύριο το πρωί τελειώνει η Google. Σπάει η εφοδιαστική αλυσίδα. Τελειώσαμε, παιδιά. Να ξέρετε. Ούτε αποστολές δεμάτων, ούτε αποστολές εφοδίων, ούτε εμπορευμάτων, τίποτα. Μπα, πάμε στην εποχή των σπηλαίων. Γιατί είμαστε εξαιρετημένοι από αυτό. Οι τελευταίες κρίσεις τι απέδειξαν? Ότι η απώλεια ενός κρίσιμου κρίκου μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιες αναταραχές. Γι' αυτόν τον λόγο, συγκεκριμένες εταιρείες είναι σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κυβερνήσεων, αγορών και διεθνών οργανισμών. Δεν είναι αυτό που βλέπετε. Μην νομίζετε ότι αυτό που βλέπετε πολλές φορές αντικατοπτρίζει και το γεγονός. Πολλές φορές πίσω από αυτό που βλέπετε είναι η ουσία της εξουσίας. Δεν θα πω για την BlackRock, γνωστή ιστορία. Θα πω για άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα ξέρετε καν. Πάμε λοιπόν. AI, μάλλον το A είναι σωστό, έτσι. SML. Η εταιρεία που κρατά το κλειδί των μικροτσίπ. Την ξέρει κανένας? Κανένας δεν ξέρει την εταιρεία αυτή. ASML, έτσι λέγεται. Ολλανδική. Αποτελεί το μοναδικό παγκοσμίως προμηθευτή των πιο προηγμένων μηχανημάτων λιθογράφησης για την κατασκευή επεξεργασίας.

εξεργαστών. Άντε να καταλάβει τώρα ο θείος μου στο χωριό ο Στέλιος, η θεία μου Ευαθιούλα, τι της λέω εκεί στο παλιό Μιλότοπο. Ή στη Φυζίστα στο άλλο χωριό μου. Ή στον Αξό. Ακούστε λοιπόν. Χωρίς την τεχνολογία αυτή, η παραγωγή των σύγχρονων τσιπ θα ήταν αδύνατη. Δηλαδή κινητά, τηλέφωνα, τηλεοράσεις, τηλεκοντρόλ, οτιδήποτε μηχάνημα. Δεν γίνεται. Οι Ολλανδοί, και είναι γνωστό ότι οι Ολλανδοί δεν είναι ένα κράτος απλό, είναι, ενώ μέσα στις διαπλοκές, μέσα στα πολυεθνικά τραστ. TSMS ή TSMS, το εργοστάσιο που τροφοδοτεί τον κόσμο. Τι είναι αυτό, φιλάβος, τι είναι αυτό, να τη δείτε. Τα ξέρετε αυτά, ποιος κυβερνάει τον κόσμο, θέλετε να μάθετε. Ωραία. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προηγμένων ημιαγωγών παγκοσμίως. Ημιαγωγών. Αγωγός. Ομβρίων υδάτων, σου λέει ο άλλος. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Από τις εγκαταστάσεις της στην Ταϊβάν παράγονται τα τσιπ που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του πλανήτη. Ο ένας κατασκευάζει ένα συγκεκριμένο κομμάτι που χρειάζεται η Ταϊβάν. Μια σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία αυτής της εταιρείας θα επηρεάζει άμεσα τα smartphones, τα data centers, τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά τα data centers που είναι εναντίον τους, έτσι οι μεγάλοι υπερεπολογιστές και όλα αυτά, θα κλάτερνε ο κόσμος, όλος. Ούτε αεροπλάνα τόσο, 160.000 πτήσεις γίνονται περίπου ημερησίως. Εφόδια, μεταφορές, εμπορεύματα, κόσμος από εδώ, τέλος όλα αυτά, τέλος. Παλαιολιθική περίοδος. Σας λέω για να καταλάβετε ότι μερικά πράγματα δεν είναι όπως σας τα λένε. Έχουμε και ένα ελληνικό όνομα. Σύνοψης, έτσι, εταιρεία. Οι αρχιτέκτονες των τσιπ. Σύνοψης λέγεται. Ελληνικό όνομα. Δεν είναι Έλληνες. Ελληνικό όνομα πήραν. Πριν κατασκευαστεί ένας επεξεργαστής, πρέπει να σχεδιαστεί, παιδιά. Αν δεν σχεδιαστεί, δεν κατασκευάζεται. Η Σύνοψη λοιπόν και η άλλη εταιρεία, η Candets, παρέχουν τα κρίσιμα εργαλεία λογισμικού για το σχεδιασμό των πιο προηγμένων μικροτσιπ. Δείτε πώς είναι η αλυσίδα τώρα, έτσι. Αυτοί μιλάμε για τζίρους δισεκατομμυρίων, έτσι. KLA, άλλη εταιρεία, δεν τις ξέρετε, ο επιθεωρητής της παραγωγής. Αναπτύσσει τα συστήματα, ακούστε λίγο, που ελέγχουν την ποιότητα των μικροτσιπ κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Εντοπίζει ελαττώματα, εντοπίζει αστοχίες που θα μπορούσαν να κοστίσουν εκατομμύρια στη βιομηχανία. Γιατί ένα τσιπ λάθος αν βγει μαζικά και πάει στις βιομηχανίες, καθίζει στη βιομηχανία. Ένα τσιπ. Cargill. Άλλη εταιρεία. Ο γίγαντας των τροφίμων. Ποιος το ξέρει. Για να σας πω τώρα λοιπόν. Η Cargill ελέγχει ένα τεράστιο μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας τροφίμων. Της παγκόσμιας, όχι της Ευρώπης. Σιτηρά, καλαμπόκι, ζωοτροφές, φυτικά έλαια, βασικές πρώτες ύλες περνούν από το δικό της δίκτυο. Χωρίς το δίκτυο της Cargill δεν υπάρχει τροφή. Η εταιρεία αυτή έχει ένα ρόλο καθοριστικότατο για τη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς τροφίμων. Αν κάτι πάθει η εταιρεία αυτή, πεθάναμε στην πείνα όλοι μαζί. Ειδικά η Ελλάδα που δεν έχει επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών και κάνει μόνο εισαγωγές, θα φάμε το Μητσοτάκη ζωντανό. Για να χορτάσουμε. Δεν θα το χωνέψουμε, αλλά πάση περιπτώσει. Αριστοφάνης. Μην τα μπερδέψουμε κάποιοι. Η MCS. Η δύναμη των θαλασσών. Τα κοντέινερ πάνω είναι. Η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευτικών κυβωτίων στον κόσμο. Χωρίς αυτήν μετακινεί απίστευτες ποσότητες προϊόντα καθημερινά. Βασικό πυλώνα του διεθνούς εμπορίου η εταιρεία. Αν σταματήσει αυτή, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Άλλη εταιρεία, η Κάτρλ. Ποια είναι η Κάτρλ? Ο βασιλιάς των μπαταριών. Μπαταρίες παντού. Η κινέζικη εταιρεία. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχουν κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες προμηθεύονται από αυτούς τις μπαταρίες τους για να διαμορφώσουν το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Είναι και άλλες εταιρείες, παιδιά. Τελειώσαμε. Μην βιάζεστε.
Για να μην τρώτε εδώ παραμύθι των μουζατζίδων που σας λένε ελέγχει ο ένας, ελέγχει ο άλλος, Bill Gates, μας κι αυτοί ελέγχουν. Αλλά δείτε και ποιοι άλλοι είναι παγκόσμιοι παίκτες. Saudi Aramco, ο ενεργειακός γίγαντας, παραμένει από τους ισχυρότερους ενεργειακούς ομίλους στον κόσμο. Η επιρροή της επεκτείνεται πέρα από την ενέργεια σε άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο εδώ. Γιατί χωρίς αυτό το Aramco δεν υπάρχει κίνηση και μεταφορές. Είναι ο κλασικός βατήρας, ενεργειακός κολοσσός των μεταφορών. Nvidia. Τι είναι αυτό, Nvidia σου λέει, τι είναι αυτό. Nvidia. Τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη σε πάρα πολλά πράγματα. Από τα κινητά σας, μέχρι τις τηλεοράσεις σας, μέχρι οπουδήποτε. Γιατί πλέον ο άνθρωπος δεν έχει νοημοσύνη. Ανοήμονας έχει γίνει ο άνθρωπος και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Για να ρωτήσει, ρωτάει. Τι είπε ο τάδε, τι είπε ο Ιερών, τι είπε ο άλλος, τι έκανε ο Κολοκοτρώνης. Δεν κάνει, δεν διαβάσει. Τα περιμένει, μα σημαίνει τροφή. Οι επεξεργαστές αποτελούν την καρδιά. Ακούστε, την καρδιά. Την καρδιά. Των πιο προηγμένων συστημάτων AI. Αυτή η εταιρεία που σας είπα, η Nvidia, είναι το μέλλον της τεχνολογίας. Είναι ο ρυθμιστής του μέλλοντος της τεχνολογίας. Γι' αυτό σας λέω, ακούτε τον κάθε παραμυθάτσι που σας λέει ανοησίες. Να, οι παγκόσμιοι αυτοί, οι μασόνοι, οι άλλοι που από εκεί που ελέγχουν αυτοί, οι κακοί, ψάχνουν να βρουν ανοησίες. Ναι, και ο Γκέιτς το κόλπο είναι. Αν δείτε αυτές τις εταιρείες όμως, θα καταλάβετε, ο Γκέιτς απλά είναι ένα λαμόγιο μεγάλο. Ένα σαν απάνθρωπος, ένα δίποδο, ένα αρπετό. Μισή τους ανθρώπους. Δεν είναι όμως, επειδή έχει λέει 2-3, 3-3, 4-3. Δεν είναι η αξία του μόνο τα πόσα τρεις έχει. Αλλά πόση ισχύ έχει για να επιβάλλει αυτό που λέει. Ας πούμε και το Facebook, είναι μεγάλο. Ακούγεται πώς λέει ο Ζούκερμπεργκ. Ναι. Αλλά και να μην υπάρχει το Facebook, πάθαμε κάτι. Αν αυτοί εκλείψουν που σας είπα, για χαραντάν. Για χαραντάν. Που λένε και στα χωριά μου. Ό,τι είχα να πω το είπα. Από εδώ και πέρα, ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν λέω ότι και οι άλλοι δεν παίζουν ρόλο. Μην τα μπερδεύετε, έτσι. Απλά οι ισχυροί παίκτες, σας είπα, αυτοί κυβερνούν τον κόσμο. Είναι ισχυροί παίκτες που τους ξέρει κανένας. Δεν τους γνωρίζουμε. Γιατί βλέπουμε στο διαδίκτυο μόνο τους άλλους. Μόνο τους άλλους. Δείτε και αυτούς.

0: πριν τελειώσει το Μουντιάλ και πριν πάμε στο τελικό του Μουντιάλ Αργεντινή-Ισπανία, σαν έναν αγώνα θυμάμαι Αργεντινή, ποιοι άλλοι παίξαν προηγουμένως. Με ρώτησε ένας φίλος με ποιους είχε, λέγω με την Αργεντινή. Και μου λέει γιατί ρε εσύ. Μου λέει για το Μέση, ποιο Μέση ρε, του λέω, πλάκα μου κάνεις. Η Αργεντινή το 1940, λέω, μας βοήθησε με σιτηρά. Μου λέει τι λες. Λέω, έστειλε σιτηρά, έστειλε τρόφιμα στους Έλληνες. Βέβαια, κυρίως η αργεντινική, ελληνική παροικία, αλλά βοήθησε η Αργεντινή να έρθουν εδώ. Ναι, το 41. Τότε που μας καταδυνάστευαν τα ναζισταριά, που κάποιοι ρετά ναζιστικά, η Αργεντινή μας βοήθησε.
1: Ήξερες ότι η Αργεντινή έσωσε την Ελλάδα. Αν δεν υπήρχε η Ελλάδα, θα είχε σβήσει από τον χάρτη το 1941 μυστικά καράβια από την άλλη άκρη του πλανήτη. Χειμώνας του 41, η Ελλάδα λυγίζει κάτω από τον πιο εφιαλτικό λοιμό της ιστορίας. Οι Ναζί τα παίρνουν όλα. Οι σύμμαχοι μπλοκάρουν τα λιμάνια. Οι άνθρωποι απλά καταραίουν στους δρόμους. Αλλά 12.000 χιλιόμετρα μακριά, στο Buenos Aires, η ελληνική κοινότητα περνάει στην αντεπίθεση. Ασκούν λυσαλαία διπλωματική πίεση και αναγκάζουν την κυβέρνηση της Αργεντινής να κάνει το αδιανόητο. Αργεντίνικα εμπορικά φορτώνονται κρυφά με χιλιάδες τόνους σιτάρι, κρέας και φάρμακα. Βγαίνουν στον Ατλαντικό. Ο ωκεανός είναι γεμάτος γερμανικά υποβρύχια που παραμονεύουν σαν σκιές. Μια τορπίλη αρκεί. Κι όμως οι καπετάνοι δεν κάνουν πίσω. Σπάνε τον αποκλεισμό, μπαίνουν στον Πειραιά και μοιράζουν ζωή σε μια νεκρή πόλη. Μια κίνηση ΜΑΤ που έκτισε έναν δεσμό αίματος, τον οποίο χρόνια αργότερα σφράγισε η ίδια η Εύα Περόν. Εσύ το ήξερες ότι η Αργεντινή μας φέρθηκε σαν αδέλφια.
0: Για να μην ξεχνάμε ότι και ο πρώτος πρωθυπουργός, πρόεδρος Αργεντινής, ήταν ελληνικής καταγωγής από τα Επτάνησα, υπηρώτης από τα Επτάνησα. Ψάξτε λίγο παραπάνω. Έτσι. Γι' αυτό είχε το Μέση και τα παράμυθια που λένε οι άλλοι. Να ξέρουμε γιατί λέμε. Βέβαια, δεν είναι έτσι ακριβώς, δεν μας τάισαν και καλά, σωθήκαμε, αλλά μας βοήθησαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί τι είπε όμως, η Γερμανία έτρωγαν μια χαρά και οι σύμμαχοί μας για να απομονώσουν και καλά τους Γερμανούς να πεινάσουν. Απέκλεισαν τον Πειραιά, η Γερμανία έκλεβαν λέει, αλλά τη βρίσκαν και ζούσαν και οι Έλληνες πέθαναν από το λοιμό. Λοιμό είχαν. Οι σύμμαχοί μας, Βρετανοί, Γάλλοι, σύμμαχοί μας, παιδιά, βομβάρδιζαν Πειραιά μια ζωή. Και τον 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα, μια ζωή, έτσι μας κάνανε. Πάμε τώρα σε ένα viral βίντεο που ανέβηκε από ένα Χρήστο, πήραμε από εκεί, το Greek First, αν δεν κάνω λάθος. Και Greek First λέγεται το παιδί, εξαιρετική δουλειά κάνει. Δεν τον ήξερα. Πήγα σε μια λαϊκή και ήταν ένα πιτσιρίκα στο που είχα πει σε άλλη εκπομπή. Δείτε λοιπόν τη στιχομηθεία, γιατί ήταν πραγματικά ο μικρός ήταν πολύ ωραίος. Βέβαια, είχε ψηφίδα το πρόσωπό του επάνω, μην. Εντάξει, αλλά από ό,τι βλέπω στο διαδίκτυο γίνεται χαμός με αυτόν.
2: Μόνο σε αφήσω στον πάγκο.
3: Όχι, κύριε, σε έφυγε γιατί τρεπόταν.
2: Δεν πουλάς τίποτα. Δεν πουλάς τίποτα. Τ' άφησε εδώ μόνο του. Ό,τι πάρει ένα ευρώ είναι. Ε. Πού πήγε ο κύριος. Και πώς θα ψωνίσουμε, ρε.
3: Τι θα δω να εξυπηρετήσω Αμερικανούς.
2: Ξεραζυγίζεις. Είσαι σίγουρος. Βάλε ένα κιλό ντομάτες. Έλα, πληρώσει ένα κιλό ντομάτες, παπαδάκι, εγώ σε. Ένα κιλό ντομάτες. Όχι, ένα κιλό να δω. Ζυγίσει, περίμενε, περίμενε. Κοίταξε, με κλέψει το ζύγισμα. Μην μου βάζει μισό κιλό και μου χρεώσει ένα. Ε, για να σε εδώ τώρα. Βάζει καλές ντομάτες, κλέφτη. Μην κλέβεις, σε βλέπω. Γεια σα. Οπ, όχι. Αυτή την δώσ' στον άλλον, ας την κάτω. Μην τη βάζει μέσα ρε. Βάζει την δώσ' στον άλλον ρε. Στον άλλον την εβδομάδα. Έτσι. Γεια σου εδώ. Ωραίος. Έχει βάλει την άνοια. Ό,τι βρίσκει βάζει αυτός. Έλα. Ρίπα να μας κλέψεις, θα μας δάρεις το τέλος. Για βάλε πόσα είναι. Όχι. Πόσα λεφτά είναι.
3: Ένα
2: 30. Τόσο φτηνά τα έχεις ρε. Μέσα το μαγάζι ρε. Μέσα, βέβαια, αφού εσύ τα πουλάς. Εγώ τα πουλάω. Να το βάλεις μέσα, αλλά τα λεφτά μου δεν θα μπορείς να δώσεις τώρα. Γεια σου εδώ. Τα υπόλοιπα δικά σου είναι, μάμε. Τα υπόλοιπα μπουρμπουάρε, ρε, που δουλεύεις, ρε.
3: Δεν
2: πειράζει, άστο, έτσι θα λες όλες. Δεν έχουμε ρε, θα τα παίρνεις εσύ. Εντάξει, τα υπόλοιπα δικά σου. Έλα, παιδιά, ποιος τα πήρε. Έλα, πάρτε τα. Πάρτε τα. Λοιπόν, με ξεγέλασες. Μου πούλησες ένα κιλό ντομάτα και κάτι, 10 ευρώ. Αυτό είναι σκλοκέρδια. Κλέβεις τον πελάτη. Κλέβεις τον πελάτη, σε τσάκωσα. Ένα κιλό ντομάτα, 10 ευρώ. Ε, τι είναι.
3: Κύριε, άμα έχει κάψει, να δω 10 ευρώ φεύγω.
2: Ναι, 10 ευρώ πούλησες όμως.
3: 12 ευρώ,
2: ένα κιλό ντομάτα, 10 ευρώ, ρε φίλε. Πω, πως φαγείο, δεν είναι μαγαζί αυτό.
0: Ήταν εκπληκτικός ο Μητρούλης. Φανταστικός. Αυτά στις λαϊκές γίνονται, να ξέρετε. Που πηγαίνω εγώ, ο μοναδικός πρόεδρος κόμματος που πηγαίνει συνεχώς, όχι πάω μια φορά και εξαφανίζομαι, συνεχώς στις λαϊκές, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα πηγαίνω εκεί για να μιλάω με τον κόσμο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Και ξεκινούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Θεσσαλός Κυριάκος Βελόπουλος. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
1: Χαίρετε, κύριε Πολύζο. Πώς είστε?
0: Εσείς?
1: Βυζιτσινός, θα έλεγα εγώ. Και κατ' επέκταση Θεσσαλός.
0: Ναι, αλλά βλέπω, επειδή ήρθατε και πριν από λίγες ημέρες στο Βόλο και τα χώσατε για άλλη μια φορά στον δήμαρχο, είπα τα βαντάρι, την δημιουργία.
1: Ναι, όχι, είμαι κάθετος αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κύριος ο δήμαρχος είναι εκτός τόπου και χρόνου σε σχέση με το LNG. Δεν ξέρει τι σημαίνει τερματικό. Δεν ξέρει τίποτα. Οπότε έχει άποψη για ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζει. Όπως εγώ για το ποδόσφαιρο δεν θα στοιχημάτιζα ποτέ εναντίον του κύριου Μπέου. Δεν θα το είχα το στοίχημα, είναι δεδομένο, δεν ξέρω από ποδόσφαιρο. Έτσι και αυτός δεν μπορεί να αναφέρεται στην πολιτική με μια ελαφρότητα που τον διακρίνει πολλές φορές, γιατί είναι και παρορμητικός. Το λέω με συμπάθεια αυτό. Αν και η Νέα Δημοκρατία τη στηρίζει με τα χίλια, με λύσα. Θα του έλεγα λοιπόν ότι ένα τερματικό σταθμό στο παγαστικό κόλπο είναι ένας σταθερός στόχος που μπορεί να κάνει παρανάλωμα όλο το Βόλο. Όχι μόνο, και όλες τις πλαγιές από πάνω.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί είναι αυτονόητο, βλέπουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία ή στο Ιράν, ότι τις υποδομές τυπούν. Και μία από αυτές τις υποδομές θα είναι και ο τερματικός. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Κάτι δεν πάει καλά, κάποιος δεν ενημέρωσε καλά, ας το αλλάξει το τροπάριο, γιατί δεν πάει πολύ καλά η ιστορία αυτή.
0: Μπήκαμε φορτσάτα. Πάμε να δούμε τι έχει αυτή η περίοδος, γιατί δεν έχει μόνο αναμονή για τις εκλογές. Εσείς είστε έτοιμος, αν ο Πρωθυπουργός κάνει ευνηδιασμό και πει στη Θεσσαλονίκη, πάμε τώρα σε εκλογές?
1: Ξέρετε, το είμαστε έτοιμοι είναι γεγονός αναμφισβήτητο για όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας του κόμματος. Το οργανωτικό μου έχει πει ότι είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι για εκλογές. Έτοιμα τα ψηφοδέλτια με πολλούς επιλαχόντες οι οποίοι θέλουν και έρχονται πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι, επειδή δεν είμαι υπεύθυνος εγώ για το εκλογικό, για τα ψηφοδέλτια, αλλά η αντιπρόεδρος του κόμματος, ευτυχώς δεν μπορώ να πω και δεν λέω ναι ή όχι.
0: Γιατί λοιπόν, πείτε το μου τώρα αυτό, επειδή μου το έχετε πει ιδιωτικά, αλλά επειδή το λέτε δημόσια. Μπορεί να γίνει πιστευτό ότι τον τελικό λόγο δεν τον έχει ο πρόεδρος του κόμματος, ο επικεφαλής?
1: Επειδή εγώ είμαι και επιχειρηματίας, το ξέρετε πολύ καλά, και ξέρω ότι το αποτέλεσμα μετράει σε μια επιχείρηση, σε έναν οργανισμό, σε ένα κόμμα, θεώρησα ορθό και σκόπιμο ως πρόεδρος του κόμματος, όταν έγινε το συνέδριο, να θέσω ένα ερώτημα στους ανθρώπους που ήταν εκεί. Να αποφασίζει ο πρόεδρος τα ψηφοδέλτια ή αντιπρόεδρος με μια τριμελή επιτροπή. Το έθεσα, έγινε ψηφοφορία, αντιπρόεδρος τριμελής επιτροπή. Και γιατί το έκανα αυτό? Είναι πολύ άσχημο, κύριε Πολύζο, να λες ανθρώπους που γνωρίζεις όχι. Είναι πολύ άσχημο πραγματικά. Και όταν μπορείς να βάλεις 400 υποψηφίους και έχεις 5.000 και έρχονται και σου λένε σε παρακαλώ βάλε με υποψήφιο και λες όχι, μετά γίνεσαι κακός. Οπότε λέω δημοκρατικά, αποφάσισε το καταστατικό αυτό, λέει, δεν παρεκκλίνουμε από αυτό. Μόνο δικαίωμα του Προέδρου να θέσει βέτο αν ο Πολύζος πει υποψήφιος και δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, η ποιότητα του χαρακτήρα του. Ή δεν μου αρέσει γιατί είναι εμπλεκόμενος σε ένα σκάνδαλο ή κάπου που δεν τον ξέρει η Επιτροπή. Μόνο εκεί, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή, και έτσι πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα, ξέρετε. Υπάρχει Επιτροπή, όχι μόνο ο Πρόεδρος. Ποιος είναι ο Πρόεδρος? Ξέρω εγώ. Στην τοπική κοινωνία, άντε, εγώ στη Μαγνησία ξέρω, και στη Λάρισα και στην Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Στην Κρήτη δεν μπορεί να ξέρω ποιοι είναι. Δεν τους γνωρίζω την Πελοπόννησο όλους. Οι τοπικοί μαζί με την τριμελή επιτροπή που εισηγούνται και αποφασίζουν. Απλά πράγματα, δημοκρατικά.
0: Δεν σας ρωτώ αυτό που αυτονόητα θα μου απαντήσετε, αν δηλαδή θα πολλαπλασιαστεί η εκλογή βουλευτών της Ελληνικής Λύσης.
1: Με βάση
0: το λέω γιατί
1: βλέπω...
0: η Θεσσαλία έχει μία έδρα, την έχετε εσείς. Στην Λάρισα ένα γνωστό.
1: Όχι, στη Λάρισα τη χάσαμε.
0: Λέω πώς έκλεισε η κάλπη στις τελευταίες εκλογές του 2023.
1: Πάμε λοιπόν, πάμε σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε εκπλήξεις. Εγώ το έχω πει ότι οι δημοσκόποι θα ασκήσουν τα πτυχία τους, είναι δεδομένο. Είναι κινούμενη άμμος, θα έλεγα, το εκλογικό σώμα, και φαίνεται ότι είναι μια βαλτώδης άμμος για πολλούς, για πάρα πολλούς. Εγώ κάθε μέρα είμαι σε λαϊκές. Πηγαίνω σε λαϊκές που δεν πηγαίνει κανένας πολιτικός αρχηγός. Δεν τολμάει κανείς πολιτικός αρχηγός να πάει σε λαϊκή αγορά. Γιατί ξέρω ότι θα τον πάρουμε την ντομάτες. Εγώ είμαι και στο Βόλο προχθές. Είχα έρθει στο Βόλο, κατέβηκα στη λαϊκή, μιλήσαμε για τηλεφωνικά. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε να έρθουμε κοντά στον πολίτη. Κάτι που φοβούνται όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτό θα αντικατοπτριστεί, είμαι βέβαιος γι' αυτό, στις εκλογές του αποτέλεσμα. Ναι, είμαι βέβαιος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Επειδή εγώ έβλεπα μόνο τα πλάνα τη Δευτέρα, όταν δηλαδή παίξαμε την επίσκεψή σας, είδα χειραψίες, χαμόγελα, συζήτηση έτσι, στο πόδι προφανώς, γιατί οι άνθρωποι εξυπηρετούσαν εκείνη την ώρα. Τι σας έλεγαν?
1: Τα βασικότερα προβλήματα των παραγωγών, και θα το πω έτσι για να το καταλάβουν και αυτοί που δεν ασχολούνται με την παραγωγή, ικανότητα που έχουν ή δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι παραγωγή, είναι μεταφορικά κόστη, καύσιμα, λιπάσματα, έτσι, και τα υψηλές τιμές των πρώτων υλών που παραλαμβάνουν οι ίδιοι για να δημιουργήσουν, αν θέλετε, ένα μικρό θερμοκήπιο ή μια μεγαλύτερη μονάδα ή μια γεωργική παραγωγή. Οι έμποροι μου λένε τα ίδια κι αυτοί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πέστε μου, ένας ο οποίος παράγει στον ερχομενό στην Βιωτία, που θέλει να πουλήσει το Βόλο τα προϊόντα του. Έχει, θέλει να πουλήσει το Βόλο. Για να περάσει από τα διόδια, θα πληρώσει πανάκριβα τα διόδια. Θα πληρώσει πανάκριβα τα καύσιμα. Αυτό όλο θα μετακυληθεί έτσι κι αλλιώς, πού? Στο προϊόν. Άρα θα είναι πιο ακριβό το προϊόν του. Γι' αυτό και λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε για τους παραγωγούς ειδικά που μετακινούνται και τους αγρότες να μην πληρώνουν διόδια. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να παράγεις προϊόντα όταν το κόστος παραγωγής σου είναι πολύ περισσότερο από τον ανταγωνιστή σου. Οι Τούρκοι παράγουν προϊόντα ομοειδή, βέβαια, με γεμάτο με λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και όλες οι κυβερνήσεις δεν ελέγχουν στους κήπους τι γίνεται. Μπαίνουν από εκεί κάθε μέρα τόνοι φυτοφαρμάκων λιπασμάτων σε προϊόντα επάνω και τα τρώμε εμείς. Ή από τη Βουλγαρία. Μια φορά τόλμησαν να κάνουν έλεγχο και πιάσαν 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων γεμάτα από αντιβιωτικά και διάφορα άλλα, να μην σας πω, παυσίπονα. Αυτά, αν κλείναμε τα σύνορα με ποιοτικούς ελέγχους, έχουμε το δικαίωμα, θα μπορούσαμε να παράγουμε εμείς για να καλύψουμε την παραγωγή. Αλλά δεν γίνεται. Κανείς δεν κάνει όλα αυτά. Δεν έχουν σχέδιο, κύριε. Ακούστε, για το Βόλο. Α, πάμε στη τοπική κοινωνία του Βόλου. Έτσι. Ρωτώ εγώ εσάς. Έχετε ένα λιμάνι που μπορεί να δεχθεί τεράστια πλοία. Τεράστια πλοία. Είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ενδιαφέρεται για το τερματικό, που είναι η βόμβα της περιοχής.
0: Τώρα μην τσιγκλάτε, γιατί θα φανεί σαν να ρίχνω μήλο στο νερό στο δικό σας μήλο και δεν θέλω. Μα ήταν ένα φιάσκο διαγωνισμός. Τι credits αξιοπιστίας να έχει μια κυβέρνηση, γιατί η πολιτεία κάνει το διαγωνισμό, που τον ακυρώνει γιατί προφανώς δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Δεν τους άρεσε που κέρδισε η εταιρεία η οποία ελέγχεται, είναι δική του, του Ιβάν Σαββίδη.
0: Του Ιβάν Σαββίδη, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό υπάρχει.
0: Εγώ όταν σας ρωτούσα τι σας λένε, σκεφτόμουν κάτι πιο προσωπικό, του τύπου συνέχισε να τα χωνεί, συνέχισε να τα λες.
1: Α, όχι. Βάλ τους φυλακή.
0: Βάλ τους φυλακή, σας έλεγα.
1: Εγώ βέβαια λέω κάτι καλύτερο, γιατί το να τους βάλω φυλακή δεν μου λέει τίποτα. Να τους δημεύσω τα λεφτά, να τα πάρω τα κλεμμένα και να τα διανύμω πίσω στους Έλληνες που είναι δικά τους. Η φυλακή έπεται. Πρώτα τα λεφτά. Να πάρω τα λεφτά θέλω από τους κλέφτες. Έχουν κατακλέψει τη χώρα. Έλεγα σήμερα χθες στην Βουλή.
0: Ότι δώσαμε τώρα.
1: Θα σας απαντήσω. Όλους αυτούς που έχουν καταχρηστεί το δημόσιο χρήμα, οι απευθείας αναθέσεις, δισεκατομμύρια ευρώ. Να ζω ένα παράδειγμα. Δώσαμε 4 δις για το περιβόητο ψηφιακό κράτος. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. 4 δις είναι. Το είπα στην Βουλή. Με τα νούμερα, κανονικά, με τον προϋπολογισμό. 4 δις. Ξέρετε όμως ότι από εδώ και στο εξής, που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, η συντήρηση, τα δικαιώματα, οι αγορές αλγορίθμων που κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά, πρέπει να τα πληρώσουν οι Έλληνες. Δηλαδή, βάλαμε τις βάσεις, αλλά δεν βάλαμε τα υπόλοιπα. Τα άλλα 6 δις ή 5 δις που θα χρειαστούν τα επόμενα 2-3 χρόνια για να συντηρηθούν αυτά που φτιάξανε, ποιος θα πληρώσει? Απευθείας αναθέσεις, επαναλαμβάνω, σε κολλητούς και φίλους. Δηλαδή, φαίνεται, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό ότι κατακλέπουν τη χώρα. Άλλο παράδειγμα, πώς χάνονται λεφτά. Στη Θεσσαλονίκη. Με το μετρό. Ενώ πήγαινε το μετρό να τελειώσει, ξέρω εγώ, τον Ιανουάριο, σας λέω μια τυχαία ημερομηνία, ξαφνικά βγαίνει ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και λέει θα τελειώσει τον Οκτώβριο. Ναι, αλλά ο εργολάβος πρέπει να πληρωθεί. Θα πάρει λοιπόν λεφτά χωρίς να κάνει το έργο. Μιλάμε για ένα δις, φύγαν έτσι μόνο για το μετρό, ξέρετε, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στον αέρα. Τα πήραν οι εργολάβοι. Ο δρόμος της Εγνατίας Οδού. Σας λέω παραδείγματα συγκεκριμένα. Τη δώσανε για ένα κομμάτι ψωμί. Σε μια εταιρεία, τη Γεκτέρνα. Είναι δυνατόν να δοθεί ο δρόμος και ταυτοχρόνως να αλλάξουν οι κανόνες ασφαλείας του δρόμου? Δηλαδή, ασφάλεια νούμερο 1 σου λέει. Ωραία. Θέλω ασφάλεια νούμερο 2 τώρα, λέει η κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εργολάβος που παρέλαβε αυτό το έργο για δικό του πρέπει να αποζημιωθεί τώρα. Γιατί δεν είχε τον κανόνα 2, είχε τον κανόνα 1 η σύμβαση. Άρα θα πάρει και λεφτά πίσω. Και τζάμπα πήρε το δρόμο και θα τον πληρώσουμε για ένα δρόμο τον οποίο δεν τον πλήρωσε. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Για δισεκατομμύρια μιλάμε. Δεν μιλάμε για 50 εκατοχιλιάρικα. Αυτά είναι δις δισευρώ του ελληνικού λαού. Και τα λέω με απλό τρόπο.
0: Άρα τους
1: μπορούσα να πω πολλά πράγματα.
0: Τους απαντούσατε ότι εμένα δεν μου αρκεί κάποιοι να μπουν φυλακή, αλλά να αναδιανεμηθεί αυτό που έφτασε στις δικές τους τσέπες.
1: Να δημευθούν τα κλεμμένα που αποδεδειγμένα εκλάπησαν, να τα πάρουμε πίσω και γίνεται εύκολα ο έλεγχος και να τα δώσουμε στον ελληνικό λαό πίσω.
0: Λοιπόν,
1: αυτός είναι ο στόχος ενός ηγέτη που θέλει να βοηθήσει τον κόσμο. Όχι να βάλω φυλακή, να του βάλω φυλακή, γιατί κέρδισα εγώ. Θέλω να πάρω τα λεφτά και να μπουν και φυλακή.
0: Στον απόϊχο της φασαρίας του Κουρνιαχτού που σήκωσε η χθεσινή δίωξη σε 4 κυβερνητικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έκανε νέα επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και επειδή λίγο έχουμε μπερδευτεί αν η κυβέρνηση στηρίζει τον θεσμό, όπως μας έλεγε σε προηγούμενη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, ή όχι, να δούμε λίγο αν έχουμε πολιτικό παιχνίδι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή κάνει τη δουλειά της όσο καλύτερα μπορεί.
1: Ξέρετε, νομικός δεν είμαι. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι κατά περίεργη σύμπτωση, όποιο θέμα αφορά την εσωτερική δικαιοσύνη, την ελληνική δικαιοσύνη, η κυβέρνηση τα βρίσκει μια χαρά και της αρέσει η δικαιοσύνη. Τα θέματα όμως που την αγγίζουν και την ακουμπάνε και υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, επειδή τα χειρίζεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας, την ενοχλεί την κυβέρνηση ή όποια δίωξη. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά καρτ αποδέχεσαι δικαιοσύνη όταν είναι ο Άρεος Πάγος, η Αδειλίνη και όλα αυτά καλά παιδιά που εσύ διόρισες και σε ξεπλένουν με τις επιλογές τους. Είναι καλή δικαιοσύνη. Και όταν υπάρχει και μια Ευρωπαία Εισαγγελέα με την οποία μπορεί να διαφωνώ σε πολλά πράγματα, να συμφωνώ δεν έχει σημασία. Γιατί παίζονται και άλλα παιχνίδια εκεί. Και αυτό είναι αληθές ως έναν βαθμό. Γιατί είναι και πολιτικά παιχνίδια, όχι πολιτικά. Θα έλεγα κρατικά παιχνίδια. Αν θέλουν να σε πιέσουν ως χώρα, σου κάνουν κάτι για να κάνεις πίσω κτλ. Είναι τα δεδομένα αυτά. Παραδείγματος χάρη, να δώσω ένα παράδειγμα. Όποτε χρειαζόταν η Γαλλία να κάνει δουλίτσα, πιεζόταν η χώρα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η κυρία Κοβέση διορίστηκε, να ξέρετε, επιλέχθηκε από τον Μακρόν. Κατανοητό. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν μπορείς τη μία πλευρά που διορίζεις εσύ τους δικαστές στον Άριο Πάγο να λες ότι μου αρέσει αυτή η απόφαση. Αλλά όταν τον διορίζει ο Μακρόν ή ο Βελόπουλος τον ανώτατο δικαστή, λες δεν μου αρέσει η απόφαση του. Να σοβαρευτούμε λίγο στη χώρα. Και επιτέλους να έχουμε μια δικαιοσύνη που πραγματικά λειτουργεί ως δικαιοσύνη και όχι ως δεκανίκη του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί δεκανίκη του Μητσοτάκη γίνει αυτή η ιστορία. Η δικαιοσύνη στη χώρα μας είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη. Και το καταγγέλλω και δημόσια και με στη Βουλή. Το έχω πει. Τους ξεπλένει σε οποιοδήποτε αδίκημα και έγκλημα. Απλά πράγματα. Και να σου το πω διαφορετικά. Η ιστορία του ΠΚΠ. Χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ, αγαπητέ κύριε Πολύσο. Χάθηκαν. Ποιος διόριζε τον ΠΚΠ? Η κυβέρνηση. Ποιος ήταν κυβέρνηση? Η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι ήταν οι υπουργοί? Οι Νεοδημοκράτες. Άρα λοιπόν, αφού χάθηκαν τα λεφτά και τα κλέψανε και γίναν πολλά τα γίδια και τα πρόβατα στην Κρήτη, κανείς δεν ξέρει πόσα δισεκατομμύρια φαγώθηκαν. Περίπου 3 λένε, άλλοι 4 είναι και τα πρόστιμα μέσα. Αυτά τα λεφτά κάποιοι τα πήραν. Δεν μπορεί να γίνει πραγματικός έλεγχος στο ποιοι τα πήραν τα λεφτά και να τα δημεύσουμε. Γιατί μέχρι σήμερα δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ πίσω, ξέρετε. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση 2 χρόνια τώρα ταλανίζει τη χώρα με τον ΠΚΠ και δεν έχει πάρει λεφτά πίσω. Από τα παρά, από τους γαλάζιους λαγοκέφαλους, από τις γαλάζιες ακρίδες, δικοί τους άνθρωποι είναι. Όλοι οι κλέφτες του ΠΚΠ είναι γαλάζιοι. Συμπτωματικά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κλέφτες οι Νεοδημοκράτες όλοι. Λέω όμως ότι όλοι οι κλέφτες που συνελήφθησαν ή που ενεπλάξαν είναι γαλάζιες ακρίδες. Αυτό δεν τιμωρηθεί κανένας. Κανένας.
0: Για ελάτε να πάμε στα εθνικά μας θέματα, έτσι, στον απόϊχο.
1: Όχι, εγώ ήθελα να πω κάτι για εσάς τους δημοσιογράφους, κύριε Πολύσου.
0: Ελάτε να πείτε.
1: Θα μου επιτρέψετε με πολύ συμπάθεια, με τα πανελλαδικά κανάλια κυρίως γίνεται αυτό, γίνεται ένα βρώμικο συστημικό παιχνίδι. Κόμματα φαντάσματα ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν, που οι πρόεδροι θεωρητικά κρύβονται, δοξάζονται κρυπτόμενοι γιατί δεν μπορούν να λαλήσουν, να πούν 5 κουβέντες και 5 προγράμματα. Βλέπε Τσίπρας και άλλοι βέβαια, υπάρχουν νέα κλωσόπουλα του συστήματος. Παρουσιάζονται σε όλα τα κανάλια τα πανελλαδικά, λες και είναι κοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι πραξικόπημα κανονικό
0: επιχειρηματικό. Δηλαδή
1: για όλους μιλάω και για το άλλο το κόμμα. Το κόμμα που παίρνει ακίνητα από πληστηριασμούς της κυρίας, η οποία δεν ήξερε, δεν γνώριζε αν θέλει να κυβερνήσει. Πώς γίνεται να μην ξέρει αν θέλει να κυβερνήσει? Δεν καταλαβαίνω αυτά. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν τα καταλαβαίνω. Και εδώ έρχομαι και λέω, πώς είναι δυνατόν ένα μηντιακό σύστημα που παραβιάζει τον νόμο και τις οδηγίες του ΕΣΥΡΟΥ, γιατί λέει κοινοβουλευτικό κόμμα παρουσιάζεται. Βλέπω.
0: Η αναλογικότητα είναι δίπλα. Βέβαια, ναι.
1: Μα δεν υπάρχει αναλογικότητα. Δεν είμαι στο κοινοβούλιο, σας λέω.
0: Τώρα πάμε με αναλογικότητα δημοσκοπήσεων.
1: Να καταργήσουμε λοιπόν τις εκλογές και να πηγαίνουμε με βάση δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. αντιπροσωπευτικότητα και αναλογικότητα ανάλογα με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Αυτό λοιπόν και μόνο πρέπει να προβληματίσει όλους τους τηλεθεατές σας, που είναι χιλιάδες. Ότι δηλαδή παρουσιάζονται και υπερπροβάλλονται συγκεκριμένα κομματίδια και υποκομματίδια που είναι το οξυγόνο του Μητσοτάκη. Το οξυγόνο του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και τα άλλα υποκομματίδια. Ξεχάσαμε τα Τέμπη. Δεν πατάνε καν στο δικαστήριο. Μου κατήγγειλαν δικηγόροι, ο κύριος Σκαρύμπας, ότι όλοι αυτοί που αγωνιζόνται για τα Τέμπη μέχρι να κάνουν κόμμα δεν ξαναπάτησαν στην δίκη των Τεμπών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και λέω, το αυτονόητο, τα κανάλια πώς παραβιάζουν την νομοθεσία και το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν κάνει το παραμικρό. Θα στείλω επιστολή και στο ΕΣΟΥΡΟΥ από το Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Νομιμοποιώ εγώ ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο δεν υπάρχει, είναι φάντασμα. Δηλαδή το κόμμα του Τσίπρα υπάρχει. Πείτε μου εσείς.
0: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να σας πω ότι έχετε άδικο, και εγώ βλέπω εκπροσώπηση από δύο κόμματα που δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία.
1: Και ρωτώ λοιπόν κάτι αυτονόητο. Ακούστε λίγο, εδώ είναι η ερώτηση. Κόμμα που κατεβαίνει σε εκλογές χωρίς πρόγραμμα δεν πρέπει να κατεβαίνει. Το είπα εγώ στη Βουλή. Και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα και τα κοινοβουλευτικά. Δεν έχει πρόγραμμα, ρε φίλε μου. Γιατί να κατέβει σε εκλογές? Χρωστά στις τράπεζες. Γιατί να κατέβει σε εκλογές? Απαγόρευση. Συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό θα θέσουμε. Και την ασυλία, το άρθρο 86, τα παραμύθια αυτά. Κατάργησε όλα αυτά. Δεν μπορεί να χρωστά ένα κόμμα 500 εκατομμύρια από η Νέα Δημοκρατία, που έμαθα ότι βράδυ και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία τα μετέφεραν, λέει, τα δάνειά τους. Ακούστε πού? Στους Έλληνες. Και είναι λιγότερα τα λεφτά πλέον. Δεν είναι 500 εκατομμύρια. Έκανα έρωση στον Υπουργό και δεν μου απαντάει. Διέγραψαν τα δάνειά τους εν μία νυχτή και δεν το λέει κανένας αυτό. Του ξέφυγε του Άδωνη Γεωργιάδη, του Σπύρου Γεωργιάδη, του φίλου μας, του ξέφυγε σε μια εκπομπή. Ότι έχουν μεταφερθεί τα δάνειά μας. Δεν είναι τόσο τα δάνειά μας. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Από τα σπίτια.
0: Τι σημαίνει έχουν μεταφερθεί, να το κάνουμε ελιανό?
1: Από ό,τι κατάλαβα, τα μετέφεραν στις τράπεζες στα παθητικά τους. Όπως κάνανε με τα κόκκινα δάνεια.
0: Μάλιστα. Με τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή.
1: Ή μπορεί να γίνει και διαγραφή δανείων με συνεργασία του κόμματος με την τράπεζα. Είναι απίστευτο
0: αυτό. Αυτό είναι σοβαρό και αν επιμείνετε εσείς, θα θέλαμε πολύ να μάθουμε.
1: Το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το λέω εγώ.
0: Δύο λεπτά να αφιερώσουμε λίγο στα εθνικά μας θέματα. Ο πρωθυπουργός, το αφήγημα των μέσων που στηρίζουν την κυβέρνηση, μιας και βάλατε και εμάς στο παιχνίδι, τους δημοσιογράφους, ήταν ότι έτριξε τα δόντια στην έδρα του Σουλτάνου, στην Άγκυρα, για το Κάζους Μπέλι και όσα είπε εκείνη την ημέρα κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφής. Ακούω.
1: Δεν χρειάζεται να ακούσετε κάτι. Ένας πρωθυπουργός που σέβεται τη χώρα του και σέβεται τα πρόβλημα της χώρας του δεν θέτει το θέμα στις κάμερες, αλλά μέσα στην αίθουσα που συνεδριάζουν εγγράφως. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν τέθηκε το θέμα εγγράφως και επισήμως. Το να βγω εγώ έξω στις κάμερες και να κάνω μια δήλωση και να ξαναμπώ μέσα στην αίθουσα δεν λέει ότι τέθηκε το θέμα επισήμως. Το να λέω έχουμε ευαισθησία εμείς στο Κάζους Μπέλι, τι ευαισθησία, τι απολέμου λέει. Ευαισθησία, το Κάζους Μπέλι. Ευαισθησία του Κάζους. Το Κάζους Μπέλι λέει τι απολέμου σου λέει. Το κυριαρχικό μου δικαίωμα είναι τι απολέμου για τον αντίπαλό μου. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα μου πείτε. Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Ένα φάκελο στον ΟΗΕ και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για το τι λέει ο Ερντογάν και οι πρόεδροι των κομμάτων της Τουρκίας. Για τη γαλάζια πατρίδα, για τα ελληνικά νησιά και τη Θεσσαλονίκη, για την Θράκη. Που σημαίνει ότι κλιμακώνεις επικοινωνιακά και εκθέτεις τον αντίπαλο. Δεύτερο, επιβολή κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε το αυτονόητο. Δεν θα περνάει τουρκικό προϊόν χωρίς ποιοτικό έλεγχο από τους κήπους. Έχω το δικαίωμα. Είναι γεμάτο λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ένα σωρό χημικά τα τρόφιμα που στέλνουν. Έλεγχο για την υγεία των πολιτών μου. Έχω το δικαίωμα με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία. Άρα μπορείς να κάνεις κινήσεις και πράξεις. Και αυτοχρόνως, ΑΟΣ ανακήρυξη. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. ΑΟΣ ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση. Βλέπετε, επειδή ξέρουμε τα θέματα. Δεν είμαστε σαν τους άλλους τα μοιράκια που νομίζουν ότι η πολιτική είναι να καυγίζεις, να φωνάζεις ή να βρίζεις τον κόσμο. Ή να κλαις. Όχι. Πολιτική σημαίνει επιχειρήματα. Πάμε λοιπόν και λέμε. Ανακήρυξη. Γιατί ανακήρυξη? Γιατί δεν χρειάζεται ο δεύτερος, ο έτερος, ο γείτονας να σε επιβεβαιώσει. Είναι μωρεμερέσιο δικαίωμα. Στην οριοθέτηση έχει ένα θέμα. Εκεί συζητάς με τον γείτονα. Άρα λοιπόν ανακήρυξη ΑΟΣ κυρίως ανατολικά, με την Κύπρο μας, με την αδερφή μας Κύπρο. Και εκεί αποκλείς τον Τούρκο από οποιαδήποτε παρέμβαση ή οποιαδήποτε πρόκληση με απλές κινήσεις. Και υπάρχουν και άλλα που μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα κάνουν γιατί μας πάνε με τον Τσίπρα στις πρέσπες του Αιγαίου. Ο Τσίπρας θα είναι ο συνυπογράφων των πρεσπών του Αιγαίου. Γι' αυτό τον φέραν τον Τσίπρα. Γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας. Είναι εύκολος να υπογράφει ό,τι προδοτικό υπάρχει, όπως με τη Μακεδονία, να υπογράψει και για το Αιγαίο. Το έχει πει ο ίδιος βέβαια. Απλά ξεχνάνε οι Έλληνες. Είχε πει στο εξωτερικό ότι ανατολικά της Ρόδου να συζητήσουμε με την Τουρκία, γιατί μέχρι τον 28ο μεσημβρινό και ανατολικά να πούμε ότι εκεί υπάρχει θέμα, να τα πάρει η Τουρκία. Δηλαδή, μιλάμε για Καστελόριζο. Έτσι, Καστελόριζο. Και τα νησιά μας κάτω ακριβώς από την Τουρκία και ανατολικά της Κρήτης. Τα χαρίζει ο άνθρωπος. Χάρισε Μακεδονία, χάρισε ιστορία, χάρισε γι' αυτό. Αυτή είναι η πολιτική της Ελλάδος.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλό καλοκαίρι.
1: Εγώ να είστε
0: καλά. Καλή ανάμωση το Σεπτέμβριο. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
1: Γεια σας.
2: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
1: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική σήμερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να δίνουν αδιάκοπη μάχη με διάσπαρτες εστίες. Τα τρία κύρια μέτωπα στα οποία επικεντρώνονται οι επικηρύσεις είναι αυτό μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς Κανδύλη Μεγάρων, αλλά και προς Αγία Παρασκευή Άγιο Νεκτάριο. Στάχτη έχουν γίνει περισσότερα από 144.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το 64% των δασών της Δυτικής Αττικής έχει καεί την τελευταία δεκαετία. Διυπουργική σύσκεψη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο παρεμβάσεων που θα δρομολογήσει η κυβέρνηση. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα χαρακτηρίζει επιτυχή τον συντονισμό της, ακόμη και όταν καεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς των προηγούμενων καταστροφών, για να καταλάβουμε το μέγεθος της κυβερνητικής κοροϊδίας, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, με επίκεντρο την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την οποία χαρακτήρισε έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, ενώ εκτίμησε ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2030. Τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία με έναν 33χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του μετά από πτώσεις σε αρδευτικό κανάλι έξω από το παλαιό ελευθεροχώρι. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί ο τρίτος κατά σειρά διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια και την μεταφορά μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης. Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Θα μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με υψηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 36, τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνη το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη μια ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
17: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
16: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
17: Say Chess!
16: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
18: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
19: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
20: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
21: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλησπέρα, καλώς ορίσατε, 17 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι, Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία είμαστε μαζί. Μηνυματάκια μέσω Viber στο 6907-483-484. Στους εναπομείναντες καλό κουράγιο να ευχηθώ. Θα το δείτε διαφορετικά, ότι θα εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι η πόλη είναι άδεια, ότι μπορείς να παρκάρεις πολύ πιο εύκολα, σωστό λέει ο Γιώργος, ότι μπορείς να κάνεις χαλαρά και να απολαύσεις την βόλτα σου ακόμη και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, ένα θέμα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, έτσι θα κυλήσει ο καιρός. Τώρα, εσείς που είστε σε διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Μας ακούτε και από τις παραλίες, μαθαίνω. Καλές βουτιές, καλή δροσιά σας εύχομαι. 6907-483-484. Έρχονται ήδη τα μηνύματάκια σας. Από την Κόρινθο μας ακούτε. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα, καλή εκπομπή στη Γερμανία. Θα καταργήσουν, λέει, τα κατασκοπευτικά γυαλιά. Α, ναι, με αφορμή την εμφάνιση του Άδωνη Γεωργιάδη με τα εν λόγω γυαλιά, το σχόλιο Δημοσθένη. Τι να σου πω Δημοσθένη, τι να σου πω. Από Νιρεμβέργη, Γερμανία, ο Ανδρέας. Καλησπέρα. Ξύπνα πολίτη, σε κάψανε όλος χερός. Γιατί η Ελλάδα, αγαπημένη μου, συνεχίζει να καίγεται και ακόμη βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Σήμερα βέβαια, για να δούμε λιγάκι και την επικαιρότητα όσον αφορά την εξέλιξη των πυρκαγιών, είναι καλύτερη εικόνα, θα μου πεις, μετά από 6 ημέρες. Λογικό να είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Όλη τη νύχτα και χθες επιχειρούσαν αδιάκοπα οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές. Προσπαθούν και με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα της ρήψης νερού, προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση. Βρίσκονται στην Δυτική Αττική ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, αλλά οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, οπότε θέλουν να σβήσουν και την παραμικρή εστία. Πολλές οι καταγγελίες, πολλά τα παράπονα για την έλλειψη πτητικών μέσων. Το θέμα είναι ότι με αυτά και μετά, αγαπημένοι μου, μέχρι στιγμής 144.000 στρέμματα σε Βιωτία και Αττική έχουν γίνει στάχτη και από καΐδια, από καρδιωτικές πραγματικά οι εικόνες. Ένα μαύρο, γκρίζο μουντό. Και είναι πραγματικά σοκαριστικά τα στοιχεία που έρχονται από το meteo.gr, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο στην Αθήνα, για την έκταση της καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές στην Δυτική Αττική μέσα στα τελευταία 10 χρόνια. Ακούστε, το 64% των δασών έχει καεί μέσα σε μία δεκαετία. 64%, και δεν μιλάμε απλά για αριθμούς. Αυτό, αγαπημένοι μου, είναι η εικόνα μιας Ελλάδας, μιας χώρας που βλέπει χρόνο με το χρόνο να χάνει τον φυσικό της πλούτο,

σκέφτεσαι τι ακόμη πρέπει να καεί. Αυτό που απέμεινε, πόσες περιουσίες πρέπει να χαθούν, πόσες ανθρώπινες απώλειες να μετράμε κάθε καλοκαίρι για να υπάρξει ένα ουσιαστικό σχέδιο προστασίας. Από τα τρίκαλα μου γράφεται, τις ημέρες που κι εγώ ήταν ο τόπος δεν είδα κανέναν να γράφεται υπουργό ή βουλευτή να εμφανιστεί στις καμένες περιοχές για να μαζέψει και κανένα ψηφαλάκι. Δεν μπορούν κάτω από αυτές τις συνθήκες νομίζω να εμφανιστούν. Τώρα αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις, λέει. Γιατί θα είμαστε στο πλευρό σας, στους πληγέντες, στους αγρότες, και νομίζω ότι ενδεχομένως εν ώψη εκλογών να είναι λίγο γενναίοι, πιο γενναίοι στις ανακοινώσεις τους. Γιατί στην πράξη μένει να το δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση δηλώσεις θέλουμε να ακούσουμε, εκτός από τις υποσχέσεις για το ότι θα είναι καλύτερη η επόμενη ημέρα μετά από αυτήν την καταστροφή, δηλώσεις, απαντήσεις για το ποιο είναι το σχέδιο ώστε η χώρα μας, αυτή η πανέμορφη Ελλάδα μας, να μην γίνει μια χώρα με λιγότερα δάση, λιγότερο πράσινο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα έχει απομείνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τα επόμενα χρόνια, με υποστελεχωμένα δασαρχεία, με πυροσβέστες να δίνουν την ψυχή τους και η εποχική στην μάχη με τις φλόγες, με τεράστιες ελλείψεις, με αναδασώσεις που παραμένουν πραγματικά στον πάγο, και από την άλλη το μόνο που βλέπουμε να φυτρώνουν είναι ανεμογεννήτριες σιδεριές.

Συμφωνείτε, η τωρινή κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο. Την καλησπέρα μας στον 087. 50 χρόνια και εγώμαστε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, συμπληρώνει ο Απόστολος. Να σε καλά, Απόστολέ μου. Η κυρία Ελισάβετ εδώ από τον μπαλκονίσι, να περάσετε υπέροχα, να ανοίξετε και το λάστιχο, να ποτίσετε τα λουλούδια, τη βεράντα να δροσιστείτε. Έρχεται το φθινόπωρο, έρχεται η ΔΕΘ, έρχονται οι εκλογές. Κουράγιο Έλληνες, γράφει ο Νικόλας.

για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που εργάζονται delivery με τα μηχανάκια, για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Δολοφονικός δρόμος, μου γράφει ο Αλέξανδρος, η Εγνατία οδός εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα μάτια σας 14, μόνο εσείς πραγματικά μπορείτε να φροντίσετε τον εαυτό σας. Μεγάλη προσοχή. Και πόσο δύσκολη κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες. Τι να πω, κουράγιο, κουράγιο Αλέξανδρε, στον κάθε Αλέξανδρο. Για τον Άδωνη επανέρχεται ο Δημοσθένης. Ναι, λέει, δυστυχώς ο Υπουργός δίνει το λάθος πρότυπο στα νέα παιδιά με τα κατασκοπευτικά αυτά γυαλιά. Αντίθετος. Σίγουρα προωθούν, το προωθούν. Καλό μεσημέρι, Θάλια. Το θέμα είναι ότι ο λαός παρακολουθεί παθητικά την καταστροφή της πατρίδας και των συνελλήνων.

Έτσι προκαλείται η κλιματική αλλαγή, αντικαθιστούν το πράσινο με τζάμια και μέταλλα και όχι μόνο, θάλια μου. Διαφωνεί ο Θανάσης από το νέο Ηράκλειο της Αττικής. Δεν πρέπει, λέει, να ασχολούμαστε με τα γυαλιά του Σπύρου. 6 μέρες το επιτελικό κράτος των Αρίστων εξαιρούνται οι μαχόμενοι επί του πεδίου. Χωρίς κανένα συντονισμό μετέτρεψαν το Πόρτο Γερμενό σε κάρβουνο. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας θα κάνει πάρτι και εμείς επιτέλους θα γίνουμε μπαταρία της Ευρώπης. Οπότε μην πάμε αλλού, μην στρέφουμε αλλού την προσοχή μας, θέλει με λίγα λόγια να μας πει ο Θανάσης. Το Κατερινάκι εδώ, η κυρία Νικολέτα στην Κύπρο, τους χαιρετισμούς μας, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Όχι, ο Γρηγόρης δεν θα είναι ζωντανά σήμερα, να ξεκουραστεί λίγο και θα επιστρέψει πολύ πολύ σύντομα.

Και με μεγάλη επιτυχία, Θάλια. Υπήρχε σχέδιο και γι' αυτό. Στέφθηκε με επιτυχία επίσης.

Μάλιστα, και είχαμε ένα περιστατικό στην Γερμανία. Αεροσκάφος κάργο συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για τραυματισμούς ή μεγάλες ζημιές στο αεροσκάφος. Άλλαξε πορεία το αεροσκάφος και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ανόβερου στη Γερμανία. Επαναλαμβάνω, μετά την απογείωσή του από Λειψία συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου, και μισή δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα, μένετε εδώ.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ολυμπιακός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
2: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
11: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
10: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
11: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού,
10: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
12: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
13: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
12: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
14: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Επιστρέψαμε. Συνέχεια, δεύτερο μέρος μέχρι και τη μία. Συνεχίζουμε. Δέσποινα Βοτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής εδώ στον Focus FM 103,6. 6907-483-484. Καταφθάνουν τα μηνύματάκια σας μέσω Viber. Ναι, η πλατφόρμα λογικά πρέπει να έχει ανοίξει για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους επιτέλους στο τέλος του καλοκαιριού. Το θέμα είναι ποιοι θα καταφέρουν και αν τα καταφέρουν να κάνουν αίτηση με βάση των αριθμών αφημί. Σήμερα είναι 5 Αυγούστου, έτσι. Σήμερα τα αφημί που λήγουν σε 1 και 2 οι αιτήσεις. Ας ελπίσω πως θα τα καταφέρετε. Διευρυμένα λέει τα εισοδηματικά κριτήρια, πάντως τα εισοδηματικά όρια θα είναι ξεχυλωμένα, το πρόγραμμα σε δύο φάσεις μέχρι 36 του 27 και η δεύτερη φάση έως 31 12 του 27. Να δούμε ποιοι θα προλάβουν έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί όλοι έχουν δικαίωμα, είναι ιερό αυτό το δικαίωμα των διακοπών, της ξεκούρασης, μιας μικρής ανάπαυλας και πάλι στα ίδια έπειτα. Είχαμε συνάντηση μάλλον του Μητσοτάκη με τον Αγγελούδη. Θα έχουμε λέει μια καινούρια ΔΕΘ το 30. Ξεχνάμε, μου λέει η κυρία Μαρία, εύκολα, αρκεί το κανάλι να αλλάξει θέμα. Δεν ξέρω, Μαρία μου, αν αυτές οι εικόνες, πραγματικά που είναι γροθιά στο στομάχι, αυτές οι ανθρώπινες απώλειες που και φέτος μετρούμε, θρηνούμε, αν μπορούν να ξεχαστούν μόλις φύγει το θέμα από τα δελτία ειδήσεων, ή αν παίξουν τέταρτα, πέμπτα τα καμένα κατά την διάρκεια του δελτίου ειδήσεων. Το θέμα είναι ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα για μία ακόμη χρονιά. Τα λέγαμε, τα γνωρίζαμε, ήμασταν σίγουροι ότι τίποτα δεν θα άλλαζε, αλλά είναι πλήγμα και για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, γιατί χτίσαν και ακουμπήσαν πάνω στο αφήγημα, στην αποτελεσματικότητα, στο επιτελικό, στο ικανό κράτος, ένα κράτος που μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες, και όλα αυτά εν ώψη εκλογών. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μια κυβέρνηση στην αρχή της θητείας της, δεν υπάρχει χρόνος από εδώ και πέρα. Βρίσκεται στο τέλος της δεύτερης τετραετίας με μια κυβέρνηση, με μια κοινωνία να είναι στα κόκκινα, πραγματικά στα οριά της, με την ακρίβεια, με την στεγαστική κρίση, με την καθημερινή ανασφάλεια. Οπότε έρχεται και όλη αυτή η καταστροφή με τις πυρκαγιές και προσθέτει και άλλη φθορά σε αυτήν την κυβέρνηση. Πώς μπορούν να βγουν τώρα από το βήμα της διεθνούς εκθέσεως και να μας μιλήσει ο Πρωθυπουργός για επιτελικό κράτος? Δεν μπορεί ο πολίτης να ξεχάσει πλέον, να συγχωρήσει, να μας μιλήσουν τι έχουν ήδη κριθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αυτό που μπορεί να κάνει, είναι τώρα, γιατί θα έχουμε υποσχέσεις, εξαγγελίες για τις αποζημιώσεις. Εκεί θα μεταφερθεί η συζήτηση, ότι μην άγχεστε, όλα καλά, είμαστε στο πλευρό όσων χάσαν τις περιουσίες τους, στους αγρότες, στους επιχειρηματίες, με μέτρα στήριξης. Το θέμα είναι ότι είμαστε επιφυλακτικοί ως προς το θέμα των αποζημιώσεων, αλλά το ερώτημα παραμένει: γιατί για μία ακόμη χρονιά φτάσαμε ως εδώ? Γιατί βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το ίδιο και το ίδιο τόσα
χρόνια. Και σας είπα και στο ξεκίνημα, είναι πραγματικά σοκαριστικό το νούμερο, ο αριθμός, που δεν είναι ένα απλό νούμερο, ένας αριθμός. Μιλάμε για τον φυσικό πλούτο της χώρας μας, το 64% των δασών της Δυτικής Αττικής μέσα σε 10 χρόνια έχει εξαφανιστεί, έχει καεί. Άρα πάμε πού, οδεύουμε προς ποια κατεύθυνση? Άρα ο Πρωθυπουργός δεν θα πρέπει μόνο να παρουσιάσει οικονομικά μέτρα εδώ από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί, εύχομαι να ερωτηθεί, για το αν το κράτος που μας υποσχέθηκε πριν από περίπου 8 χρόνια, αν είναι ικανοποιημένος από αυτήν την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, παρά τα επικοινωνιακά, παρά το αφήγημα της αποσταθεροποίησης, οι πολίτες νομίζω βιώνουν μια πραγματικότητα και δεν μπορεί να αλλάξει αυτή με δηλώσεις και με υποσχέσεις. Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με αυτά, αλλά με αποτελέσματα, και δεν έχουμε δει κάτι, ούτε προστασία και ανάληψη ευθύνης στην τελική, γιατί πάντα από εδώ το πάνω, από εκεί το γυρίζουν, στην ατομική ευθύνη καταλήγουν. Δεν είναι έτσι. Στοιχείο πέρυσι, θυμόμαστε τις εικόνες, τις φλόγες που κατέστρεψαν τα πάντα, και άκουγα το πρωί ότι ακόμη περιμένουν αποζημιώσεις από τις περσινές φωτιές στην Αμανή, στην Χίο. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, περίπου 15 Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει στάχτη το βόρειο μέρος του νησιού, ξεχάστηκαν από την πολιτεία, μείναν μόνο στις αποζημιώσεις των οικοσυσκευών, και ακόμη παλεύουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους. Ένα χρόνο μετά περιμένουν τις αποζημιώσεις. Πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό εδώ, τώρα? Θα δοθούν κάποια χρήματα στην αρχή και μετά μην τους είδατε. Μόνοι τους παλεύουν να καλύψουν τις ανάγκες τους, να χτίσουν τα σπίτια, τις επιχειρήσεις που καταστράφηκαν.

Θα κυβερνήσει κάποια μέρα ένας άνθρωπος που θα αγαπά πραγματικά την πατρίδα? Δεν ξέρω. Αλλά αν γίνει, γράφει ο 389, δεν θα το πιστεύουμε.

Μάλιστα, η κυρία Μαρία μας γράφει ότι από το Δήμο Ωραιοκάστρου φεύγουν ραβασάκια πρόστιμα σε αυτούς που δεν δήλωσαν τον καθαρισμό του οικοπαίδου τους, τα οποία αγγίζουν, λέει, τα 1000 ευρώ. Δεν δήλωσαν ή δεν καθάρισαν είναι το θέμα, αγαπημένη μου Μαρία.

αναφέρεσαι 325 στην βάλια μας. Όποιος πιστεύει τον Πρωθυπουργό μόνος του φταίει, γράφει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Πού θα πάει, λέει, θα τους ξεφορτωθούμε λίγα τα ψωμιά τους. Ακόμη εδώ και 7 χρόνια μόνον συμφορές έχουν προκαλέσει στη χώρα μας. Από την Κομωτινή μας ακούει η Γιάννα. Να σε καλά, αγαπημένη μου. Από τις Σέρες, ο Χρήστος, έχουν σχέδιο εξόντωσης. Τελευταία μας ελπίδα, η ελληνική λύση πρέπει οπωσδήποτε να βγει κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.

Ήδη λέει άρχισαν τις υποσχέσεις εν ώψη εκλογών. Εντάξει, ο καθένας κάνει την δουλειά του και εμείς αγαπημένοι μου κοιτάζουμε την τσέπη μας στην τελική. Τι ακριβώς έγινε, τι παρεμβάσεις για την ακρίβεια. Μειώθηκε το άγχος, η πίεση από τα νοικοκυριά. Στα δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια ήταν πραγματικά δίπλα στους πολίτες η κυβέρνηση ή μείναμε μόνον στις υποσχέσεις. Εκεί θα κριθεί η αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης, όχι στα λόγια και στα επικοινωνιακά που είναι πυροτεχνήματα. Σκάνε. Ναι, εννοείται πάνω από τα 2 ευρώ παραμένει η βενζίνη, 2,30 στα νησιά και το πετρέλαιο σε πτωτική πορεία.

Έχω ένα εξαρχικό στην Αγία Τριάδα. Ακριβώς από κάτω από μένα υπάρχει ένα οικόπεδο. Έχω καλέσει πόσες φορές στο Δήμο Θερμαϊκού να βρουν τον άνθρωπο που έχει το οικόπεδο για να καθαριστεί. Δεν κάνουν τίποτα. Έχω φτάσει, λέει, να βρω εγώ κάποιον να το καθαρίσει. Μου είπαν ότι δεν έχω το δικαίωμα. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Έχεις ένα σπίτι, το διπλανό δεν ενδιαφέρεται κανείς για τον καθαρισμό του. Οπότε λες, ας επικοινωνήσω με το Δήμο. Αν διαφορεί από το Δήμο, λες, θα το κάνω μόνος μου. Και σου λέει, απαγορεύεται, είναι παράνομο. Άρα, αν πάρει φωτιά, αναγκαστικά θα πάρει και το δικό σου. Και έπειτα, ποιος θα έχει την ευθύνη για όλο αυτό? Αλλά τα πρόστιμα από τους Δήμους φεύγουν. Γεια σου Νικολετάκι μου, στην Κόρινθο τους χαιρετισμούς μας. Χορτάσαμε σταθά. Ο Κώστας από τη Δράμα μας στέλνει. Να σε καλά Κώστα. Εν τω μεταξύ και εγώ δεν θέλω να πάω αλλού την ατζέντα, αλλά πραγματικά σοκαριστικό αυτό που έγινε. Θα μου πεις είναι η πρώτη φορά, αλλά νομίζω ότι όσο επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους έτσι τραγικά, εφιαλτικά περιστατικά, θυμίζουν σενάρια από ταινίες θρίλερ, και αναφέρομαι στην υπόθεση του Μιστρά. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να συνηθίσω στην ιδέα ότι ήταν οικονομικό το κίνητρο που οδήγησε τον γιο να καταψύξει για πόσα χρόνια τον πατέρα, ο οποίος έπαιρνε διπλή σύνταξη, για να μην τη χάσει. Δεν μπορείς να το δεις λίγο, πώς να το δεις, χαλαρά. Είναι ανατριχιαστικό να υπάρχει ένας άνθρωπος κρυμμένος για χρόνια, κατεψυγμένος, και λες τι γίνεται. Δηλαδή είναι πολλά που σκέφτεσαι. Πώς μπορεί πρώτον αυτός ο άνθρωπος να έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης τόσα χρόνια και να μην τον έχει αναζητήσει κανείς? Είχε και κόρη η οποία έδωσε πληροφορίες. Ανησύχησε γιατί δεν είχε επικοινωνία. Δεν έχω επικοινωνία με τους γονείς μου και δεν θα γυρίσω τη γη ανάποδα, ακόμη και στο εξωτερικό αν βρίσκομαι, να μιλήσω μαζί τους, να τους δω. Και φυσικά το χειρότερο δεν είναι μόνο η αποξένωση, αλλά το πώς φτάνει στο σημείο ο άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο στον ίδιο του τον γονιό, στον ίδιο του τον πατέρα. Πώς μπορεί να φτάσει η σχέση παιδιού-πατέρα σε αυτό το σημείο, για να καταλήξουμε σε αυτό που έγινε. Τρομερό.

Δηλαδή ο άνθρωπος, ο γονιός, ο πατέρας, η μνήμη αυτού του ανθρώπου να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Γιατί? Για τα χρήματα, για οικονομικό όφελος. Και δεν μιλάμε για μια οικονομική απάτη, δεν μιλάμε για παρανομία, μιλάμε για άλλα ζητήματα, για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον σεβασμό προς τον γονιό μας. Είναι τρελό, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω με τίποτε.

Δέσποινα, ειλικρινά λέει, ο άνθρωπος πέθανε, αντί στο χώμα ήταν στο ψυγείο. Άρα για εσάς αυτό είναι ή κάνω λάθος τώρα, θέλετε να γράψετε κάτι άλλο? Γιατί μιλάμε για τον σεβασμό προς τον γονιό μας, για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν έχω παρερμηνεύσει κάτι, μήπως θέλετε να γράψετε κάτι άλλο. Δεν είναι τόσο απλό. Θρίλερ πραγματικό, συμπληρώνει η Νικολέτα. Πιο μακάβριο, δεν έχω ακούσει τους ίδιους σου τους γονείς, συμπληρώνει ο 405.

στο καταψύκτη τόσα χρόνια. Ο Αφγανός έβαλε την τεμαχισμένη την Βρετανίδα και την περιέφερε στο δρόμο με τη βαλίτσα, σαν να πήγαινε ταξίδι. Την έδωσα, λέει, την έβαλα μέσα στο πανικό μου, λέει, σε μια βαλίτσα και την έδωσα σε έναν γέρο. Αυτό είπε ο Αφγανός, που δολοφόνησε, τεμάχισε και έκρυψε, πέταξε μέσα σε μια βαλίτσα την άτυχη γυναίκα. Και τι ακριβώς έκανε, πλησίασε έναν ηλικιωμένο και του είπε: «Καλησπέρα παππού, θέλεις αυτή τη βαλίτσα?» Και τον βρήκαν τον συγκεκριμένο κύριο.

Λέγαμε για τα καύσιμα ότι παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ, αλλά και το ρεύμα να περιμένετε αυξημένο τον επόμενο μήνα. Να το δείτε. Και μιλώντας για ρεύμα, έχουμε ένα πρόγραμμα ρεύματος από την Vulcom. Είναι ουσιαστικά μια νέα προσφορά που συμφέρει με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε λοιπόν φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό σας, το μεταπτυχιακό τους, και αν βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, επικοινωνήστε με την Vulcom. Υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ένα κιλοβατόρα από 0,16 και παγίο 5 ευρώ το μήνα πάνω από τις 200 κιλοβατόρες. Η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε, επαναλαμβάνω, στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

Για την Παναγιά μας, μου γράφει ο Δημήτρης. Η Παναγιά μας, ο μήνας της Παναγιάς μας, ο Αύγουστος. Δεν ξέρω αν θα το επιθυμούσε ο ίδιος ο γονιός να έχει αυτή την κατάληξη. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση, αγαπημένοι μου, για τα μηνυματάκια. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Σέβομαι σε κάθε περίπτωση την άποψή σου 015, έτσι. Αυτή είναι η δική μου, αυτή που κατέθεσα. Ο Γρηγόρης Ερέτης κοντά στο σύστημα θα σας συντροφεύσει στις επόμενες ώρες εδώ στον Focus FM από την Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Πολλές πολλές ευχές για καλό μεσημέρι, τα φιλιά, την αγάπη μας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
8: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Oh.
0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
14: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
15: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
17: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
18: Κι αν έχετε ζήσει,
17: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
19: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς? Παρατηρώ εδώ πέρα τις εξελίξεις και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
1: Ούτε συζήτηση, όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον όσοι σκέφτονται, είναι με το στόμα ανοιχτό με αυτό που βλέπουμε.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε κύριε Κάλλη από τον Εύρο και θα πάμε μετά στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν, διότι βλέπω εδώ πέρα και διαβάζω το ότι δεν μας επιτρέπουν, λέει, να βάλουμε ελληνική σημαία στο Τριεθνές και ότι έχουν αναρτήσει, λέει, εκεί πέρα μία βουλγάρικη, μία τουρκική και μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Ποιος δεν μας το επιτρέπει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, όσο ξέρω, τουλάχιστον ανοιχτά, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλα τριεθνή, όπως είναι ας πούμε Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία ή Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία κτλ, οι σημαίες είναι μια χαρά στη θέση τους. Εδώ γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία? Και ποιον ενοχλεί η ελληνική σημαία? Η επιχειρηματολογία που ακούγεται είναι ότι δεν πρέπει να προκαλούνται, λέει, τα μίση και τα πάθη μεταξύ λαών που ήσανε σε προηγούμενες συμπεριφορές και ενέργειες και τα λοιπά. Χρησιμοποιούν το πρόσχημα της Κύπρου που ήταν η τουρκική σημαία κοντά στη πράσινη γραμμή και είχαμε το θέμα με τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομών Σολομού, για να μην γίνει κάτι τέτοιο, λέει, πάλι και έχουμε θέματα από την πρόκληση εξάρσεων. Αφαιρέσανε την ελληνική σημαία. Γιατί δεν αφαιρέσανε και την βουλγάρικη? Γιατί δεν αφαιρέσανε και την τουρκική? Σωστό. Μόνο η ελληνική σημαία φταίει.
0: Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος που ακούει. Λοιπόν, για αυτό το τριεθνές που μιλάμε, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται στο νομό Εύρου, κοντά στα χωριά Δίκαια.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί στον υπόλοιπο Εύρο νοτιότερα, ας πούμε στην Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή στο εσωτερικό της Ορεστιάδας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, απλά ένα λεπτό, κύριε Κάλλη, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο στους ακροατές, απευθύνομαι, είμαι σίγουρος ότι εσείς γνωρίζετε. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Στα χωριά Δίκαια και Μαράσια, εκεί πέρα. Υπάρχει ένα σημείο σε μια μικρή νησίδα, φίλοι μου, που ακούτε, στον ποταμό Εύρο, που σηματοδοτείται από μια έτσι τσιμεντένια τριγωνική πυραμίδα ύψους περίπου ένα μέτρο. Η οποία έχει ζωγραφισμένη σε κάθε έδρα της την αντίστοιχη σημαία. Και έχει εκεί τρεις σημαίες. Τη βουλγάρικη, την ελληνική και την τουρκική. Και τώρα δεν θέλουν την ελληνική. Και ρωτάω εγώ εσάς, κύριε Κάλλη, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στη Θράκη, μαζί με το τουρκικό προξενείο, το κόμμα Κίεφ, όλα αυτά που λένε ότι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν καταστήματα, ακίνητα και όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, θεωρείτε ότι έχει πέσει ο Εύρος?
1: Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, κύριε Σερέτη. Έχει πέσει ο Εύρος? Να μας πούνε οι κυβερνώντες, δεν ρωτάει κανένας από τα μεγάλα, από τους μεγάλους δημοσιογράφους, τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί τι γίνεται? Γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία μόνο, δηλαδή μόνο η ελληνική σημαία προκαλεί? Γιατί δεν δίνει εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει ένα διπλωματικό θέμα να αφαιρεθεί και η τουρκική, να αφαιρεθεί και η βουλγάρικη?
0: Έτσι.
1: Και να μπει το τριγωνάκι αυτό, τέλος πάντων η πυραμίδα αυτή, να γίνει κίτρινη, ξέρω εγώ. Να γίνει πράσινη, φωσφορούχα, δεν ξέρω τι θέλει. Να αφαιρεθούν όλες οι σημαίες. Γιατί ενοχλεί μόνο η ελληνική?
0: Γιατί όλοι πολεμάνε τον ελληνισμό.
1: Αυτό συμφωνούμε. Τουλάχιστον οι εχέφρονες συμφωνούμε σε αυτό το θέμα.
0: Έτσι είναι.
1: Και το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά αυτό το πράγμα και γίνεται. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι φτιάξανε το πράχτη και σταμάτησαν οι ροές και τα λοιπά και τα λοιπά από τον Εύρο που είχαμε τα προβλήματα και τα λοιπά, αλλά τελικά οι ροές σταμάτησαν εκεί αλλά αυξήθηκαν από τον Νότο, που σημαίνει ότι δεν σταμάτησε ο πράχτης στις ροές, απλά σταμάτησε η Τουρκία να στέλνει κόσμο, γιατί η Τουρκία δεν αντέχει άλλους μετανάστες.
0: Ναι. Στην ουσία εγώ θεωρώ ότι είναι ένας υβριδικός πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος είναι αυτός, κύριε.
1: Βεβαίως, και να σας πω και κάτι άλλο. Στην πολιτική φιλοσοφία λέμε καλά κάνουν εκείνοι που κάνουν τον υβριδικό πόλεμο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους, έχουν ένα σταθερό και διαρκές πεδίο διεκδικήσεων κατά της Ελλάδας, η πολιτική τους είναι σταθερή, φωνάζει λίγο η αντιπολίτευσή τους και είτε λιγότερο είτε περισσότερο κατά περίπτωση, αλλά το βλέπουμε ότι αυτό είναι σταθερό το πεδίο των διεκδικήσεων. Είμαστε σε μια κατάσταση, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Όλο να κατευνάσουμε τα πνεύματα, όλο σε μια πολιτική ηρεμίας και ήρεμων νερών και τρίχες κατσαρές. Και δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Αυτό το πράγμα, κύριε Σαρέτη, θέλω να πω, επηρεάζει πάρα πολύ και το φρόνημα του ελληνικού λαού. Και το βλέπουμε από το 2015 και μετά πώς συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Η πολιτική που ξεκίνησε ο Τσίπρας των ανοιχτών συνόρων, της θάλασσας που δεν έχει σύνορα κτλ. Κτλ. Τη συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Καθόλου δεν έχει αλλάξει. Και αυτή η προσπάθεια να πλαιμίσει τον ατιβισμό και όλο αυτό το παραμύθι που ακούμε 7 χρόνια επηρεάζει δραματικά το φρόνημα, και το φρόνημα με τη σειρά του επηρεάζει και το δημογραφικό. Δεν υπάρχει πλέον κίνητρο για να υπάρχει ο ελληνισμός. Από τους λόγους επίδρασης του δημογραφικού είναι και το φρόνημα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
0: Το κρατάω, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τόσο καιρό υπάρχει αυτό το κάσους μπέλι, που καλός ή κακός, για να το πούμε και στα ελληνικά, μας απειλούν οι Τούρκοι ότι άμα κάνουμε μια επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα έχουμε πόλεμο, ή ότι άμα βγάλουμε μια ανακοίνωση κατά της Τουρκίας θα έρθουν βράδυ και θα μας πιάσουν στον ύπνο, και κάτι τέτοιες δηλώσεις απειλητικές είναι ξεκάθαρο πλέον. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν έχει καταγγείλει αυτές τις απειλητικές δηλώσεις από την ελληνική κυβέρνηση, και έρχεται τώρα ο Ερντογάν και τι λέει για την Ελλάδα. Εμείς, λέει, σαν Τουρκία δεν ρωτήσαμε ποτέ το Μητσοτάκη γιατί αγοράζει όπλα. Και δεν βγαίνει η κύριε Κάλλιο Μητσοτάκης να το απαντήσει, ότι εμείς όμως δεν απειλήσαμε ποτέ την Τουρκία. Η Τουρκία μας απειλεί. Δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει.
1: Ούτε κατακτήσαμε εμείς κομμάτι της Τουρκίας.
0: Σωστό.
1: Εκείνοι μπήκανε στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε ακλόνητα επιχειρήματα να κάνουμε.
0: Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, κύριε καθηγητά. Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο.
1: Ναι, λέω για τα πρόσφατα, λέω για το 1974, έτσι, δεν θέλω να πάω πιο πίσω. Εδώ όμως δεν υπάρχει αυτό το πεδίο που λέτε, και καλά κάνετε και το παρατηρείτε, και δεν υπάρχει και βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη και τώρα που ο Μητσοτάκης μίλησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ χθες για το... που έκανε αυτές τις αιώνιες διαπιστώσεις ότι μας απειλεί η Τουρκία... Δηλαδή σαν κακομαθημένο παιδί μπροστά στους άλλους μας απειλεί η Τουρκία και τα λοιπά, και να μην πάρουν τα F-35, που το είπε με πολύ αμυδρό τρόπο και επιφανειακό. Έτσι. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν, γράφουν σήμερα οι Ευρωπαϊκές Εφημερίδες, θεώρησαν ότι είναι υπερβολική η Ελλάδα. Δηλαδή άλλη μία περίπτωση που δεν μας στηρίζει η Ευρώπη. Η μόνη περίπτωση που στηριχθήκαμε τώρα χθες, ας πούμε, στη Σύνοδο ήταν από το Ισραήλ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας στήριξε σε αυτή την τοποθέτηση του Μητσοτάκη, η οποία περιορίζεται σε επίπεδο διαπιστώσεων. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Που θα μπορούσε να θέσει βέτο. Είχαμε το δικαίωμα να θέσουμε βέτο.
0: Θεωρείτε τίποτα, λοιπόν, το ότι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, έτσι όπως το εξηγείτε, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ξαναλέω. Άρα... Δεν έχουν χρησιμοποιήσει σωστά τη διπλωματία και η εξωτερική καθόλου πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει παταγωδώς.
1: Καθόλου. Πήγε κοντά εκείνο στη Σύνοδο, πήγε κοντά αυτό το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι. Πέστε μου, κύριε Σερέτη. Πήγε το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι. Πήγε ο ντόκος να πει τι. Δηλαδή στο Θεό που πιστεύει ο καθένας, έτσι. Πήγε ο ντόκος τον οποίο τον ξεφτυλίσανε η Ρωσία και ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα παγκοσμίως, πήγε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να πει τι. Τίποτα. Τίποτα. Είναι αδύνατον αυτό. Τι θέλει το τσίρκο του Ελιαμέπ, τι θέλει μαζί με τον Γεραπετρίτη να πάει, τι δουλειά έχει να πάει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Ειδικά μετά από αυτό που έγινε με τις φάρσεις που τον κάνουν και τα έχει σεράσει.
1: Αυτό λέω, αυτό λέω. Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος αυτός.
0: Βέβαια.
1: Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί. Είναι αδιανόητο να συνεχίζει να ξεφτυλίζει έτσι τη χώρα. Τον πήρε κοντά να τον κάνει τι, ο Μητσοτάκης. Πέστε μου.
0: Μα αυτούς δηλαδή θα πάνε να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είμαστε χαμένοι από χέρι σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση θα πει οι Νούσες είναι μακρά, η Ρόδος είναι μακρά, η Χίος είναι μακρά, η Σάμος είναι μακρά. Το έχουμε δει το έργο. Αν προκύψει κάτι, αυτή η κυβέρνηση θα τρέχει με διπλωματικούς όρους χαλαρούς και τα λοιπά να λύσει το πρόβλημα στα διεθνή χώρα. Τρίχες κατσαρές. Εδώ πρέπει τα 12 μίλια να κατατεθεί η πρόταση, εκεί που πρέπει να κατατεθεί, και να γίνει η επέκταση. Και αν θέλει η Τουρκία, ας κάνει την πρώτη κίνηση. Αν έχει κότσια η Τουρκία, ας την κάνει. Εγώ νομίζω δεν τολμάει, δεν θα τολμήσει να κάνει τέτοια κίνηση. Γιατί τότε θα βρεθεί εκτεθειμένη και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Ναι. Εναντίον της Ελλάδας. Και αναγκαστικά θα πάρουν θέση λόγω του διεθνούς δικαίου που υποτίθεται όλοι το υπερασπίζονται.
0: Τώρα που μιλάτε για το διεθνές δίκαιο, γιατί ξεκινήσαμε από τον Εύρο και θέλω να σας πω κάτι. Πάρα πολλές φορές παρακολουθώ πολιτικούς οι οποίοι για μένα δεν είναι καν πολιτικοί, γιατί ο πολιτικός πλέον, ξέρετε, χρησιμοποιείται σαν κάτι κακό. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, είναι απλά επαγγελματίες ψεύτες. Αλλά ακούστε με. Δηλώνουν πράγματα τα οποία είναι άκρος

0: Ελλάδος.
1: Δηλαδή με τέτοιες δηλώσεις πάμε εμείς τώρα στο Διεθνές Δίκαιο και λέμε ότι για ποιο λόγο να μην υπάρχει σημεία. Και έρχεται ο Τούρκος και λέει: ορίστε, ο δικό σας. Ο Τσιάρας έχει πει ότι είναι εκτός Ελλάδος. Όπως ο Τσίπρας είχε πει ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Όπως πολλές φορές βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε πει στην Άγκυρα να τιμήσουμε τον Κεμάλ και κάτι άλλα τέτοια τρελά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αυτογκόλ παντού.
2: Αυτογκόλ. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει, σας ξαναλέω, την ίδια πολιτική με τον Τσίπρα. Ακριβώς την ίδια πολιτική και στο οικονομικό κομμάτι και στο μεταναστευτικό κομμάτι και παντού το ίδιο.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι το ΝΑΤΟ, αυτό έδειξε τουλάχιστον, και ο Τραμπ διαλέγει τον Ερντογάν, διαλέγει την Τουρκία και όχι την Ελλάδα?
2: Το ΝΑΤΟ διαλέγει την Τουρκία γιατί στο πρόγραμμα που υπάρχει θέλουν επέκταση της Δύσης στην Κεντροασία. Η Τουρκία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό κομμάτι, ο γεωγραφικός της χώρος είναι απαραίτητος για να γίνει μια μεγάλη βάση, για να έχουν πρόσβαση για διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Τη χρειάζονται την Τουρκία. Τη χρειάζονται στα πλαίσια που η Τουρκία είναι ελεγχόμενη, βέβαια, έτσι. Τώρα, όσο η Τουρκία σηκώνει κεφάλι και εκμεταλλεύεται αυτή την ανάγκη της Δύσης να επεκταθεί ανατολικότερα, τόσο δυσχεραίνει και τη θέση της. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν τον σημαντικό σύμμαχο που είναι το Ισραήλ. Γιατί βλέπουμε η Τουρκία προσπαθεί να επεκταθεί όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας αλλά και στο ΝΑΤΟ. Το βλέπουμε τι κάνει και πόσα χρόνια επί δεκαετίες, ας πούμε την εποχή του Άσαντ, προσπαθούσε να διαλύσει τη Συρία και να επεκταθεί νοτιότερα κτλ. Αυτό το πράγμα ενοχλεί πλέον σοβαρά το Ισραήλ. Μπορεί μεν η Δύση να τη χρειάζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες να τη χρειάζεται για να επεκταθεί, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο όσον αφορά τη στάση της. Γι' αυτό και θα δούμε εάν θα περάσει η πρόταση Τραμπ για τα F-35 που του έταξε. Του έταξε του Ερντογάν τώρα τα F-35, ναι, ότι είναι στο πρόγραμμα να τα πάρει κτλ. Αλλά δεν ξέρω εάν θα εγκριθεί.
1: Δεν είναι επικίνδυνο, κύριε καθηγητά, να πάρει τα F-35?
2: Είναι μόνο 6 κομμάτια. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι αυτά τα πράγματα, αυτά δηλαδή τα αεροπλάνα, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Αμερικανών αν θα πετάξουν και πότε θα πετάξουν. Είναι κλειδωμένα δηλαδή από τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν οι ΗΠΑ και βέβαια το Ισραήλ από πίσω να χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Βέβαια καλό είναι να μην τα πάρει. Ναι. Δεν το συζητάμε, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ και νομίζω ότι η επιρροή του Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι υπέρ της Ελλάδος. Το αρνητικό όμως, επιμένω, είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Γιατί έδειξε μια καθολική αδυναμία σε όλη τη διαδικασία της Συνόδου. Καταρχήν έδειξε την καθολική της αδυναμία να είναι εξοπλιστικά αυτόνομη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει και εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε μια Ευρώπη άβουλη, αδύναμη, ελεγχόμενη και εξαρτημένη. Ενεργειακά καταστραμμένη, τεχνολογικά καταστραμμένη. Έτσι, και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ένα άλλο που θέλω να πω, γιατί οι Αμερικανοί, εμείς μπορούμε να τους λέμε Αμερικανάκια, αλλά δεν είναι καθόλου Αμερικανάκια, ειδικά στην εξωτερική της πολιτική, και έχει αξία να το δούμε, είναι ότι ο Τραμπ όταν χαιρέτησε τους ηγέτες που συμμετείχανε, το Μητσοτάκη τον προσπέρασε.
1: Βέβαια.
2: Και αυτό ήταν ένα ισχυρό χαστούκι για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ένα σημαντικό που θέλω να πω που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και συνδέεται με το προηγούμενο που είπαμε είναι ότι η Guilfoyle κάλεσε το Σαμαρά και τον Τσίπρα στην πρεσβεία αλλά το Μητσοτάκη δεν τον κάλεσε και στείλανε τον Κυρανάκη που σημαίνει ξέρουν πολύ καλά αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο γεγονότα ξέρουν πολύ καλά οι Αμερικανοί ποιος πολεμάει τον τραμπισμό.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Αμερικανική πρεσβεία κοιτάει

0: ό,τι τη συμφέρει και κάνει κουμάντο γενικά στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να σα ρωτήσω κάτι.
1: Και πολύ καλά κάνει, όλες οι πρεσβείες αυτό κάνουν. Και οι δικές μας πρεσβείες στο εξωτερικό αυτό προσπαθούν να κάνουν όπου μπορούν και όπου δεν μπορούν.
0: Καλύτερα να είμαστε αυτόνομοι. Αλλιώς να πηγαίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες να ψηφίζει πρεσβείες, κύριε Καλή.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και σίγουρα αλλά αυτά τα στελέχη που έχει κυβέρνηση
1: εδώ
0: δεν
1: βλέπουμε, εδώ βλέπουμε μια πεδαριώδη αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία είναι συνέχεια της, ακριβώς της ίδιας πεδαριώδους διπλωματίας του Τσίπρα, ο οποίος απέτυχε παντού, έτσι, δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Οι ήττες που είχε πάει ο Τσίπρας ήταν διαρκείς. Οι ήττες που τρώει ο Μητσοτάκης είναι διαρκείς. Ο εξευτελισμός που τρώγαμε επί Τσίπρα τον τρώμε και επί Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση όμως. Βλέπω ότι το Ιράν απειλεί και λέει ότι όσοι βοηθήσαν το Ισραήλ, όσοι είναι σύμμαχοι, θα τους βομβαρδίσουμε. Στην Τουρκία όμως δεν θέλει να ρίξει βόμβες, κύριε καθηγητά. Και αναρωτιέμαι, η Τουρκία δεν είναι σύμμαχος του Ισραήλ από τη στιγμή που συνεργάζεται με Αμερική και ΝΑΤΟ?
1: Η Τουρκία είναι σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά είναι ταυτόχρονα και εχθρός, γιατί η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που είχε πει ότι θα πάρουμε την Ιερουσαλήμ πίσω. Δηλαδή είναι σύμμαχος σε ένα ενεργειακό πεδίο όσο εξυπηρετεί την Τουρκία και όσο εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο το Ισραήλ μέχρι να αρχίσει η απέμαξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών του κόλπου, έτσι, γιατί οι χώρες που καταστράφηκαν όπως το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κατάρ και τα λοιπά εκεί πέρα θα έχουν μια ανάγκη ανασυγκρότησης και αυτή η ανάγκη θα περάσει αναγκαστικά από το Ισραήλ. Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, το Ισραήλ θα χρησιμοποιεί την Τουρκία. Όσο όμως η Τουρκία επιμένει ότι θα θέλει να γίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να πάρει ξανά στα χέρια της στην Ιερουσαλήμ, αυτό είναι όχι κόκκινο πανί για τους Εβραίους, είναι κάτι παραπάνω. Έτσι, για τους Ισραηλινούς, είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, έτσι, γιατί δεν έχει και πολλούς συμμάχους το Ισραήλ στην περιοχή. Έτσι, να τα
0: ναι, αλλά είναι και επικίνδυνο αυτό. Και κύριε καθηγητά, θέλω να το ρωτήσω και αυτό, γιατί μιλούσαμε για υβριδικό πόλεμο. Τώρα, εγώ θα σας πω για τον οικονομικό πόλεμο. Διότι βλέπω ότι οι Ισραηλινοί μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να δηλώνουν ότι είναι σύμμαχοί μας, ίσως γιατί έχουμε, ας πούμε, κοινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπω ότι αγοράζουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και σε σχέση και με αυτό, ανοίγω μια παρένθεση τώρα, που είχε γίνει στην Αλβανία. Ίσως να είναι λίγο επικίνδυνο όλο αυτό, γιατί μπορεί να χάσουμε την εξουσία στην ίδια μας τη χώρα. Καθώς, όπως γνωρίζετε, ο συγκεκριμένος λαός κατέχει πάρα πολλές ισχυρές εταιρείες, είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά, κατέχει τράπεζες και δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο, έτσι όπως είναι η κατάσταση πλέον στην Ελλάδα, θα μπορέσει να επιβιώσει η χώρα μας και αν θα μπορέσει να προστατεύσει όλο αυτό που μας ανήκει από κάποιους ισχυρά, από κάποιους οικονομικά ισχυρούς.
1: Κύριε Σερέτη, θα σας ξαναπώ πάλι ότι η Ελλάδα παράγει το 4% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Το ποσοστό, το παραγόμενο αυτό, είναι εξωφρενικά υψηλό σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητη ως ύπαρξη για την παγκόσμια κοινότητα. Συνεχίζουμε και παράγουμε επιστήμονες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιστήμες, σε όλο τον κόσμο. Κακώς δεν χρησιμοποιείται αφενός αυτό το επιστημονικό δυναμικό για να ανασυντάξει την εθνική οικονομία, καλώς από την άλλη μεριά χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, γιατί δείχνει ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι διαχρονικός και ζωντανός εσαΐ, που σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε γκάνα για να κινδυνεύουμε να μας καπελώσουν οι Ισραηλινοί. Έτσι δεν είμαστε, και δεν έχω τίποτα με την Γκάνα, δεν είμαστε κάποια χώρα η οποία έχει ένα μηδενικό πολιτιστικό προηγούμενο. Είμαστε μια χώρα η οποία διατηρεί τον πολιτισμό της αλόβητο χιλιάδες χρόνια, τον μεταβάλλει, πάνω στην ίδια βάση και τον προωθεί και τον διαιωνίζει.
0: Πώς τον προωθεί και τον διαιωνίζει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς τον προωθεί. Εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα να έχουμε χάσει τη Μακεδονία, να λένε οι Σκοπιανοί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Βλέπω ότι οι Αλβανοί κατεβαίνουν και λένε ότι τους ανήκουν τα περισσότερα. Βλέπω παράλληλα κανένας να μην ασχολείται με τους αρχαιολογικούς. Τους αρχαιολογικούς χώρους τους έχουν κάνει ιδιωτικούς. Δηλαδή θεωρώ, δεν θέλω να πάω κόντρα σε αυτά που λέτε, αλλά θεωρώ σαν Γρηγόρης ότι όχι απλά δεν προωθούμε τον πολιτισμό μας, όχι απλά ξεπουλάνε τα πάντα, μακροχρόνια θα αλλοιωθεί η ιστορία, θα διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
1: Εγώ επιμένω ότι δεν κινδυνεύουμε σε επίπεδο πολιτισμού. Δεν κινδυνεύουμε και όλες αυτές οι προσπάθειες μα και των Σκοπιανών, δεν θέλω να τους λέω Μακεδόνες, εγώ είμαι και λίγο... είμαι από παππού Μακεδονομάχο και δεν θέλω να τα συζητάω.
0: Το ίδιο και εγώ,
1: και όλα αυτά και οι Αλβανοί που λένε διάφορες χαζομπάρες εκεί και τέτοια, αυτά στο τέλος γίνονται ανέκδοτα, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ίσα ίσα που αυτοί εκτίθονται γιατί πέφτουν στο κενό της δικής τους μηδενικής ιστορίας και του δικού τους μηδενικού ιστορικού πολιτιστικού προηγούμενου. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ πάντως επιμένω ότι αυτή τη στιγμή όπως είναι η κατάσταση, ο μόνος σοβαρός σύμμαχός μας είναι το Ισραήλ. Το ότι αγοράζει εδώ και κάνει επενδύσεις κτλ. Δεν σημαίνει ότι εμείς θα εξεβραϊστούμε. Η ιστορία έχει δείξει ότι περισσότερο κινδυνεύουν να εξελινιστούν οι Εβραίοι και δι οι Εβραίοι που είναι στην Ελλάδα παρά εμείς να χάσουμε
0: από
1: το πολιτικό μας.
0: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε καθηγητά? Δηλαδή εδώ έχω μια ένσταση. Έχω μια ένσταση, εδώ θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό γιατί έχω διαφορετική άποψη. Από πού και ως πού το ισχυρίζεστε αυτό? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω το ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Άμα δηλαδή καταβάλουμε κάτω και δούμε το τι κάνουν οι Έλληνες με τον πολιτισμό τους και με τη χώρα τους και το τι κάνουν οι Εβραίοι με το Ισραήλ και το τι προσπαθούν να κάνουν τέλος πάντων, θεωρώ το ότι ήδη χτίζονται περιοχές με δικά τους σχολεία, ενώ τα δικά μας τα σχολεία κλείνουν, ήδη αγοράζουν.
1: Και λοιπόν, ωραία, θα σας πω. Και λοιπόν θα βγουν έξω από τα σχολεία τους, θα εμπλακούν με τη μάζα την ελληνική και τι θα κάνουν? Θα σου πούνε ότι εμείς είμαστε περιούσιοι, δεν μπορούν να το πούνε.
0: Ωραία, και ποιος μου λέει εμένα το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο που βάζει τη σφραγίδα του για το Υπουργείο Παιδείας για το σχολική ύλη ότι αύριο μεθαύριο δεν θα φέρει στη σχολική ύλη στα σχολεία των Ελλήνων το ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από αυτούς? Ποιος μου το λέει εμένα?
1: Μα δεν μπορεί να στο πει αυτό. Τα ευρήματα του διαψεύδουν.
0: Ποιος θα αντιδράσει, πολιτικά προσκυνημένοι? Ποιος θα αντιδράσει σε αυτό στο Υπουργείο Παιδείας?
1: Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι τόσο άβουλος ο ελληνικός λαός, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή θα υπάρξουν αντιδράσεις, δεν είναι δυνατόν αυτό. Επίσης έχουμε και το ιστορικό προηγούμενο δικαιώνει. Ας πούμε, αν κοιτάξουμε και την εποχή των Μακαβαίων επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το πρόβλημα δεν ήταν ο εξεβραϊσμός των Ελλήνων, αλλά ο εξελληνισμός των Εβραίων.
0: Ναι, αλλά μιλάμε
1: αυτό
0: για αντιδράσεις. Εδώ πλέον παγκοσμίως λένε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και είναι τα σλάβικα. Και εδώ πέρα αντιδράσανε πολλοί, αλλά δεν καταφέραν τίποτα. Αλλά τα δούμε
1: κι αυτά. Έχουμε βιβλιογραφία ήδη, η οποία είναι από δεκαετία που κυκλοφορεί και τη χρησιμοποιούμε και ως προτινόμενη στα πανεπιστήμια εμείς, που αποδεικνύει ότι η μακεδονική, αυτή που φαίνεται ως μακεδονική γλώσσα, δεν κάνω να το λέω, δεν θέλω, είναι ένα μείγμα σλάβικων και βουλγάρικων. Το αποδεικνύουν ξένοι γλωσσολόγοι, όχι Έλληνες.
0: Το αποδεικνύουν, αλλά παγκοσμίως πλέον όταν λένε Μακεδονία νομίζουν ότι μιλάνε για τα Σκόπια. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω, κύριε Κάλλη. Εδώ στην Ελλάδα εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Αλλά μετά από 100-200 χρόνια, 100-200 χρόνια μετά, σιγά μην ξέρει ο Κινέζος και ο Αμερικανός και ο Ρώσος το ότι τα Σκόπια ήταν Σκόπια και ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Σταδιακά θα συνηθιστεί.
1: Δεν μπορεί και να μην το ξέρει, θα το γκουγκλάρει, κύριε Σερέτη, και θα πέσει πάνω σε τοίχο.
0: Τώρα αν γκουγκλάρω πού είναι η Μακεδονία, αν γκουγκλάρω τώρα, και εκεί παίζει και ρόλο και το Ισραήλ, αν γκουγκλάρω τώρα πού είναι η Μακεδονία, πάμε ένα στοίχημα, κύριε Κάλλη, ότι θα γράψει ότι είναι στα Σκόπια.
1: Μα δεν μπορεί να την εξαιρέσει τη Μακεδονία την ελληνική.
0: Μα το γράφει έτσι όμως.
1: Θα διαβάσει κάτι στην ιστορία, θα πάει μια βόλτα στην Βεργίνα, θα πάει μια βόλτα στην Ασπροβάλτα, θα πάει στο Αριστοτέλειο, θα πάει, θα τα δει, θα πέσει πάνω.
0: Πρέπει
1: τι
0: να
1: γίνεται,
0: πάει όμως για να πέσει πάνω, αλλιώς επιφάνειακα.
1: Ο τουρίστας πάει. Έχουμε το 40% του τουρισμού, το 40% του τουρισμού ευτυχώς, και το λέω συνέχεια αυτό και στους φοιτητές μου, ευτυχώς έρχεται για αυτό το classic tour στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι και τίποτα να μην ξέρει και λίγο επιφανειακή ιστορία να ξέρει, ένα 40% του τουρισμού πέφτει πάνω και πάει στους αρχαιολογικούς χώρους και διαβάζει μόνο του, δεν περιορίζεται στα φυλάδια, έτσι, διαβάζει μόνο του και μπαίνει και βλέπει και καταλαβαίνει και όλο το πολιτιστικό προηγούμενο. Αυτό δεν μπορεί να μεταλλαχθεί.
0: Επιφανειακά αλλοιώνεται η ιστορία, αυτό θέλω να σας πω, αλλά πάμε παρακάτω γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Πάντως είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει αρκετός κόσμος να φωνάξει. Υπάρχουν μερικοί, αλλά δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα κόσμος να φωνάξει ότι πρέπει να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς είδατε εσείς την εικόνα όπου ο Τραμπ κάθεται μαζί με τον πρώην τρομοκράτη, πρώην επικυριαρχημένο τρομοκράτη του ISIS, που πλέον είναι πρόεδρος της Συρίας.
1: Τον Τζολάνι, λέτε.
0: Τον Τζολάνι, ναι. Τον Αλτζολάνι, και λέει κιόλας ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Συρία. Ποια είναι η πολύ καλή δουλειά, το να σφάζει αλαουίτες και χριστιανούς?
1: Ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, με τον Νετανιάχου είναι μια χαρά η σχέση τους, έτσι, ας έχουν αυτές τις επιφανειακές τριβές. Από τη στιγμή που εξυπηρετεί ο Τζολάνι την αντιπαλότητα εντός της Συρίας για να είναι ήσυχο το Ισραήλ, φυσικά θα τον εγλύφει, να το πω λαϊκά. Φυσικά θα τον εγλύφει, δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό, έτσι, μέχρι να έρθει η ώρα του να αντικατασταθεί. Γιατί όλοι ξέρουμε ποια είναι η μοίρα όλων αυτών των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται για τέτοιες εκαθαρίσεις. Έτσι χρησιμοποιήθηκε και ο Σαντάμ Χουσέιν παλαιότερα και πάρα πολλοί άλλοι που τους έχει χρησιμοποιήσει η CIA. Αυτό είναι κάτι παροδικό, εκτιμώ. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δεν είδα κανέναν ευρωβουλευτή, κανέναν πολιτικό από κανένα κόμμα εξουσίας, από αυτά που φαίνονται ως κόμματα εξουσίας ή τέλος πάντων από αυτά που κυβέρνησαν τα τελευταία 20 χρόνια, να έχει μία απέτηση σοβαρή από τις Βρυξέλλες να στηρίξουν το ζήτημα της Ελλάδας, έτσι, ακόμα και έτσι, με την απλή διαπίστωση που έκανε ο Μητσοτάκης.
0: Για ποιο θέμα, για ποιο θέμα.
1: Ότι εμείς κινδυνεύουμε για τα 12 μίλια, ότι μας απειλεί η Τουρκία με το Κάσιους Μπέλι και τα λοιπά.
0: Αυτό,
1: και τα λοιπά.
0: Δυστυχώς θα πρέπει να σας πω το ότι υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο Εμμανουήλ Φράγκος, τον οποίο παρατηρώ και παρακολουθώ. Ο
1: ναι, αλλά είναι
0: δίνει μάχη,
1: ένας.
0: Δίνει μάχη.
1: Πού είναι τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε?
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, να το πούμε αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος νέος άνθρωπος δίνει όντως έναν αγώνα στην Ευρωπαϊκή
1: Συνέλευση. Βεβαίως και τον διαβάζω και τον παρακολουθώ και άξιος είναι και μια χαρά. Ναι. Αλλά είναι ένας.
0: Συμφωνώ.
1: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, δήθεν τώρα και καλά, εσύ να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι.
1: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, να πει τι είναι αυτά, κύριε Μητσοτάκη, που υποτίθεται είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει κυβερνήσει κτλ. Δεν μιλάνε ούτε καν αυτοί.
0: Δεν
1: περιμένω από τον Τσίπρα να πει κάτι, έτσι. Αλλά τουλάχιστον αυτοί έπρεπε να μιλήσουν.
0: Συμφωνώ, πού βλέπετε να καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, άμα σας έλεγα τώρα, κύριε Κάλλη, εσείς που είστε, έχετε τις γνώσεις, πώς θα βλέπατε την Ελλάδα σε 3 χρόνια από τώρα, για να μην το πάω πιο μακριά?
1: Εγώ βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει η Γερμανία να λύσει τα προβλήματά της διαμέσου ενός πολέμου που ετοιμάζει, γιατί όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που προσπαθεί να αποσπάσει από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα εξοπλιστικά κτλ., μοιραία θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ξεκινάει, μεταβάλλει τη Volkswagen και βλέπουμε πώς δουλεύει Rheinmetall κτλ. Εγώ νομίζω ότι ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τη λήξη της Ατζέντα 2030. Ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό και φοβάμαι ότι αυτό το σοβαρό θα είναι τη Ρωσία. Γι' αυτό επιμένω ότι η στάση μας και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσουν να διαφορούνται. Το επιβάλλει και το δόγμα Τραμπ. Το δόγμα Τραμπ έχει απορρίψει και την woke agenda και την λογική της παγκοσμιοποίησης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ξεκινήσει αυτό το νέο πατριωτισμό που το βλέπουμε και ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη, και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν το ακολουθεί. Έχει μείνει πίσω η Ελλάδα. Συνεχίζει το κομμάτι της λογικής της παγκοσμιοποίησης, το οποίο για μας τουλάχιστον που καταγράφουμε τα γεγονότα καθημερινά, τους ιστορικούς, θεωρούμε ότι είναι αναχρονιστικό πλέον. Πρέπει να αλλάχτεί η πολιτική εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση καινούρια, η οποία να έχει περισσότερο πατριωτικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει το AfD στη Γερμανία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει ο Πλομπέρ στη Γαλλία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Εδώ είναι λίγο καθυστερημένο το κομμάτι αυτό. Δεν το βλέπουν σοβαρά τα κόμματα της εξουσίας αυτό το θέμα. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική.
0: Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα για τον πόλεμο. Αυτός παρακαλώ. Ο πόλεμος που λέτε ότι πιθανότατα μετά την Ατζέντα 2030 θα ξεκινήσει, θεωρείτε ότι θα γίνει ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία? Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κάλλη, τώρα αντικειμενικά να πάει κόντρα στον Πούτιν και σε αυτό που έχει δημιουργήσει?
1: Όχι, δεν μπορεί, και το βλέπουμε καθημερινά. Εδώ θέλει να κάνει στράτευση, πώς το λένε, η Γερμανία, και δεν βρίσκει κόσμο. Δεν μπορεί, αλλά επιμένει σε αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω την αιμονή, δηλαδή σπαταλάει δισεκατομμύρια για μια πολεμική μηχανή η οποία επί της ουσίας είναι άχρηστη, ναι. Γιατί δεν είναι αυτόνομη. Δεν έχει αυτοδυναμία. Δεν μπορεί, και το είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το γράφουν όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα. Διαβάστε ευρωπαϊκές εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Έτσι. Είναι αδύνατο να υπάρξει αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί ή σε τραγική ήττα ή σε τέρμα αδιέξοδο που θα μας πάει ακόμα πιο κάτω.
0: Η Αμερική θα βοηθήσει?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Αμερική θα κάνει ό,τι έκανε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα μπει στο τέλος και θα εισπράξει τα μέγιστα.
0: Το ίδιο θα γίνει και με την Ουκρανία, πιστεύετε? Και με την Ουκρανία το ίδιο θα γίνει με την Αμερική?
1: Η Ουκρανία είχε εγκαταληθεί στην μοίρα της. Τέλος.
0: Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κύριε Κάλλη?
1: Εγώ νομίζω ότι εκεί γύρω στο 30 θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Τώρα δεν έχει λόγο να τον τελειώσει τον πόλεμο ο Πούτιν. Κανένα λόγο δεν έχει να τον τελειώσει.
0: Και τώρα μόνο διεκδικεί.
1: Ναι, και θα σας πω τρεις βασικούς λόγους γιατί ο Πούτιν δεν έχει λόγο να τελειώσει τον πόλεμο την Ουκρανία. Ό,τι ώρα ήθελε τον τελείωνε, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα πεδίο επιστράτευσης μπορεί να στείλει 1,5 εκατομμύριο στρατό κάτω, έτσι για πλάκα δηλαδή, με ένα τηλέφωνο. Και το τελειώνει, δεν θέλει να το τελειώσει γιατί. Πρώτα, συνεχίζει τις πειραματικές δοκιμές στα νέα του εξοπλιστικά. Έτσι, κρατάει τον κόσμο του σε συνοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενισχύει την ψυχολογία του ρωσικού λαού, έτσι τους κρατάει σε συνοχή ότι είμαστε σε πόλεμο και κινδυνεύουμε από τις 41 χώρες που έχουν συνομολογήσει εναντίον μας. Έτσι. Και το τρίτο και τελευταίο, εξουθενώνει τον αντίπαλο σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά στο πεδίο της πολιτικής και της στρατιωτικής διπλωματίας, το βλέπουμε, γιατί να τον τελειώσει, δεν έχει λόγο να τον τελειώσει.
0: Ναι.
1: Ας, δεν θα μείνει τίποτα στην Ουκρανία. Και ό,τι μείνει από Ουκρανία, ό,τι μείνει, θα το πάρουν οι Ευρωπαίοι και θα το κάνουν κομμάτια. Θα τους πάρουν όλες τις υπόλοιπες πρωτοπαραγωγικές πηγές. Είναι κρίμα για τον Ουκρανικό λαό που δεν μπορεί να δει τι ζημιά τους έχει κάνει ο Ζελένσκι. Θα είχε πολύ καιρό εάν είχαν καταφέρει να καθαιρέσουν τον Ζελένσκι.
0: Εκεί στην Ουκρανία εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά το θέμα. Θεωρώ ότι τον πόλεμο αυτόν τον ξεκίνησε ο Μπάιντεν και τον αφήσανε και μόνο του τον Ζελένσκι στο τέλος εκεί πέρα να πολεμάει. Όχι ότι εκτιμώ τον Ζελένσκι, ο Ζελένσκι
1: ναι,
0: είναι τραγελαφικός
1: τύπος. Του Τραμπ, ναι, μέχρι την εποχή του Τραμπ και φαινόταν η απόσταση. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Από τον Τραμπ και μετά εγκαταλείφθηκε εντελώς το σκηνικό.
0: Ναι, αλλά πιο πριν οι Αμερικανοί ήταν και αυτοί ίσως που το ξεκίνησαν όλο αυτό, θα μπορούσα να πω.
1: Ναι, γιατί θέλανε να εμπλέξουν την Ευρώπη. Το είχε πει και η Νούλαντ, να μην την πω την έκφραση,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ποιος τους υπολογίζει, τους Ευρωπαίους. Θέλανε να την εμπλέξουν, οι Ευρωπαίοι θεώρησαν ότι μπορούν να πάρουν μερίδιο από τα δάνεια και τα χρέη που φορτώνουν στην Ουκρανία, έτσι, πήγανε να υποφεληθούν, δεν τους βγήκε το σκηνικό, με αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε το μάρμαρο, να είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας πάλι. Και νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει, έτσι, θα αφήσουν την Ευρώπη να εμπλακεί με τη Ρωσία και θα εξουθενωθεί η Ευρώπη και θα μπει στο τέλος η Αμερική μετά ως σωτήρια και νικήτρια δύναμη, ακριβώς ό,τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι δεν έγινε. Ποιος χρηματοδότησε το Δεύτερο Παγκόσμιο, ποιος τον χρηματοδότησε το Χίτλερ, κύριε Σερέτη, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, ποιος του έστελνε πετρέλαια. Ο παππούς Μπους από το Τέξας δεν έστελνε τα τάνκερ ανοιχτά στον Ατλαντικό και γινόταν η μεταφόρτωση για να τροποδοτείται ο Χίτλερ. Ποιος έδωσε τα κεφάλαια, δεν πήγανε αμερικάνικα κεφάλαια από τη ΣΥΠΑ για να γίνει αυτή η πολεμική μηχανή. Δεν ασχολήθηκε η Αμερική τα 4 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος και μπήκε μετά ως νικήτρια και πήρε τα πάντα. Και πήρε όλη την Ευρώπη εχμάλωτη.
0: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει τώρα.
0: Να πούμε κιόλας και για τους Άραβες, ότι οι Άραβες παλαιότερα, πριν πάνε οι Ισραηλινοί εκεί πέρα και τους δώσουν λεφτά για να κάνουν τις εξορίξεις, τρώγανε μια μπάλα ρύζι κάθε μέρα. Άρα πίσω από τα πετρέλα τα αραβικά είναι οι Ισραηλινοί, από όσο γνωρίζω. Και θέλω να μου πείτε και κατά πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη και από την παράνομη μετανάστευση και από την ισλαμοποίηση. Γιατί καλώς ή κακώς, αν ξεκινήσει ένας πόλεμος με την Τουρκία, θα έχουμε και εσωτερικά μέτωπα.
1: Έχουμε, ναι, σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε ήδη την πέμπτη φάλαγγα μέσα, εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να απομακρυνθεί αυτή η κυβέρνηση. Και όλα αυτά τα 3 κόμματα που έχουν δώσει εξετάσεις αρνητικές στο παρελθόν, ναι, θα πρέπει να απομακρυνθούν, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εξάλλου θα πρέπει να δούμε ότι το Ισλάμ είναι πολιτική και δεν είναι θρησκεία, κύριε Σερέτη. Δηλαδή εξυπηρετεί η καταδυνάστευση της γυναίκας και υποτίθεται η ενεργητικότερη συμμετοχή των ανδρών τα κοινά. Το Ισλάμ είναι πολιτική, κρατήστε το αυτό, τους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Τώρα κατά πόσον θα περάσει και τα λοιπά έγκυται στο, πώς να το πω τώρα, στο θρησκευτικό συνέστημα των Ευρωπαίων, στο πρόνημα, δεν ξέρω, στην ανοχή, στην ανεκτικότητα, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις πάντως πολλές, το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε και στην Αγγλία, ήδη έχουμε κινήματα σοβαρά, έτσι έπεσε ο Στάρμερ για αυτή τη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις θα βοηθηθούν πάρα πολύ από την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων που βλέπουμε και στη Γερμανία και στη Γαλλία, γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει το ιστορικό, το πολιτιστικό και το θρησκευτικό του υπόβαθρο.
0: Για τη Λεπέν λέτε τώρα, για τη Λεπέν.
1: Και για τη Λεπέν και για το Φλομπέρ.
0: Ναι. Και όμως ξέρετε κάτι, τώρα που το λέτε αυτό το πράγμα, πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, είναι λογικό. Όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, όταν μιλάμε για τους παράνομους μετανάστες, για τη Ισλαμοποίηση, όλοι αυτοί οι λαοί να ξεκινούν και να έχουν λίγο πιο ακροδεξιές, θα το πω, και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, να έχουν έτσι πιο πατριωτικές απόψεις ή πιο εθνικιστικές απόψεις, να το πω έτσι απλά. Εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Κάλλη, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον πατριωτικό χώρο ένα 8% κάθε φορά. Και τρελαίνομαι και λέω, είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει 8%.
1: Τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι για γέλια, μην το συζητάμε τώρα.
0: Αλλά είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει ένα 8%.
1: Ο Μητσοτάκης έχει χάσει το 50% της δύναμής του, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει σοβαρή δημοσκόπηση που να μην δείχνει καθαρά ότι το 50% το έχει χάσει. Όταν σου λέει ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στα πολιτικά πρόσωπα σε ποσοστό 63% και η εμπιστοσύνη του 63% εναπόκειται πλέον στις ένοπλες δυνάμεις, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το 37% των δυνάμεων αυτών των πολιτικών είναι περιορισμένο στο 37%. Το σύνολό τους, δηλαδή ΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και τα λοιπά, τα αφαιρέφωνά τους εκεί, κάτι Λατινοπούλου και ένα τίποτα άλλο τώρα, κάτι Σαμαράς που ξαφνικά έγινε πατριώτης, ας πούμε.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι. Το θυμήθηκε τώρα, στα 70.
1: Έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα, το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
0: Το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
1: Λες και δεν ξέρουμε τι έκανε το 90, έτσι, λες και δεν ξέρουμε πώς διέλυσε το Πατριωτικό Κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας για να ενισχύσει το Σιμιτιστάν που ερχόταν με φόρα λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπαντρέου. Λες και δεν ξέρουμε ότι συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο. Έτσι ξαφνικά ήρθε ο ουρανοκάτρεπτης Σαμαράς ο Σωτήρας να μας μιλήσει για πατριωτισμό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Τρέλα, και το πιστεύουν κάποιοι. Οι Έλληνες έχουν χάσει τώρα, κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
1: Τέλεια τώρα, να μηδενίζεις τώρα τόσο πρόσφατη ιστορία. Δηλαδή ούτε φοιτητής, ας πούμε, ούτε 20 φοιτητής θα κάνει έτσι σαν γκουγκλάρι. Ποιος είναι ο Σαμαράς, ρε παιδιά?
0: Τι έκανε ως υπουργός εξωτερικών, αν πατήσουνε θα δούνε.
1: Έλα, τώρα εντάξει, τι έκανε εκεί με τα Ζάπια, με το Μεσοπρόθεσμο, το Μνημόνιο 2. Εντάξει, τώρα να μην τρελαθούμε. Τώρα μιλάει τώρα πατριωτισμό ο Σαμαράς.
0: Τρέλα.
1: Για γέλια υπόθεση.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Κάλλη. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, γιατί δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες μαζί σας. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει με την ΑΟΖ. Ανάμεσα σε Κύπρο και Κρήτη, εκεί που θέλουν οι Τούρκοι να διεκδικήσουν, γιατί δεν το σχολιάσαμε αυτό, και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Και αυτό θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί. Οι Τούρκοι καλά κάνουν και είναι σε μια διαδικασία διεκδικήσεων. Προστατεύουν τον πληθυσμό τους, καλλιεργούν το φρόνημά τους, τάζουν μεγάλες ιδέες κτλ. Για να κρατάνε σε συνοχή τον κόσμο. Έχουν μια σταθερή και πολύ αξιόλογη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Εγώ νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το... Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ανεκτική. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις, οι οποίες διδάσκονται στην πολιτική φιλοσοφία και στη διπλωματία. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις. Τώρα περιμένει η Ελλάδα να αφουγκραστούν τις ανάγκες μας, ποιοι οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Λουξεμβουργιανοί. Ποιος θα το καταλάβει το πρόβλημα της Ελλάδας? Δεν θα το καταλάβουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια πολιτική πιο πατριωτική. Πιο πατριωτική.
0: Συμφωνώ.
1: Πιο διεκδικητική, πιο απαιτητική. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Δεν θα τολμήσει κανένας να κινηθεί, ο Ερντογάν. Κανένας δεν θα τολμήσει να κινηθεί, σας το εγγυώμαι αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάλλη.
1: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε για όλες τις γνώσεις που παρέχετε στην
1: καλά,
0: εκπομπή.
1: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει η καταστροφή των δασών στην Δυτική Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. Αυτήν την ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη με ισχυρές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο που συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Χάθηκε ένας πνεύμονας πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τονίσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα χαρακτηρίζει επιτυχή τον συντονισμό της ακόμη και όταν καεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε το μέγεθος της κυβερνητικής κοροϊδίας, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνον σήμερα σε τρία διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 157 άτομα τα οποία μεταφέρονται στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται ο 55χρονος από τον Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις του. Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Αίτηση σήμερα μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λύγει σε 1 και 2. Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, όταν ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων ουκρανικής εταιρείας. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις. Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε το περιστατικό.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 36, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη?
8: Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
13: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
12: Φοβερό, ναι.
13: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το... Το τι λένε, όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν. Με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
14: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
15: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
16: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
17: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
18: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στον Χριστό.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επειδή μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή και το ακροατήριο διψάει για γνώση και θέλει να μάθει, θέλω να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς πιστεύετε εσείς ότι συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Θα βοηθήσουμε καταρχήν τους ακροατές μας λέγοντάς τους ότι αυτή τη στιγμή, αν πούμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι καλές οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά, έχουμε το 2025 17 GW, συνολικά είναι περίπου στα 11,5 GW τα φωτοβολταϊκά και 5,7 τα αεολικά. Ο μέσος όρος που χρειάζεται η Ελλάδα, για να πούμε ότι είναι αυτάρκης το ρεύμα, είναι γύρω στα 6,4. 17 παίρνουμε μόνο από εκεί. Έτσι. Και το μέγιστο που έχει καταγραφεί τον προηγούμενο χρόνο ήταν στα 10,8. Άρα ας ξεκινήσουμε καταρχήν ότι ήδη είμαστε πάνω από αυτό που θέλουμε σαν χώρα. Σε εγκατεστημένη ισχύ και αυτό που χρειαζόμαστε. Ας πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα. Πριν λίγες μέρες, ένα μήνα περίπου, ψηφίστηκε το νέο χωροταξικό. Ένα νέο χωροταξικό που ουσιαστικά τι κάνει, είναι νομιμοποιεί ό,τι αυθαίρετο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα, ήμασταν χωρίς το χωροταξικό 10 χρόνια περίπου. Ο καθένας έβαζε όπου ήθελε μια ανεμογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Λωτά, φωτοβολταϊκά, θέλουμε. Θέλουμε αντιλησιοταγμεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό αντί για μπαταρίες. Θέλουμε μπαταρίες οι οποίες μπαίνουν κατευθείαν εκεί που τελειώνει το κάθε χωριό. Μπορεί κατευθείαν εκεί που τελειώνει το χωριό να μπουν μπαταρίες οι οποίες από μελέτες και η ιστορία έχει δείξει ότι περίπου στο 2% αναφλέγονται και άμα γίνει ανάφλεξη δεν σβήνουν. Γιατί είναι μολύβδο ξέος, είναι σε κοντέινερ, δεν σβήνει αυτό και δεν υπάρχει κανένα όριο και δεν προβλέπεται και στο καινούριο χωροταξικό κανένα όριο σε όλο αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που ένα άναρχο κομμάτι ήρθε το καινούριο χωροταξικό, όχι μόνο να τα νομιμοποιήσει, όχι μόνο στη δικιά μου περιοχή, να πω ότι προέρχομαι από την περιφέρεια Θερεάς Ελλάδος, η οποία έχει περίπου το 44% της εγκατεστημένης ισχύς αιωλικά της Ελλάδος.
0: Και θα τριπλασιαστεί και εκεί.
1: Θα τριπλασιαστεί από ό,τι κοίταγα από μια έρευνα οι 5.000 περίπου ανεμογεννήτριες που είναι μετρήσιμες για τα φωτοβολταϊκά, είναι πολύ δύσκολο να τα μετρήσεις, θα γίνουν γύρω στις 14.000.
0: Ένα λεπτό κύριε Αγγελόπουλε, ένα λεπτό, αυτά δεν τα λένε έτσι, ένα λεπτό. Δηλαδή μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή στη στερεά Ελλάδα έχει περίπου 5.000 ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Δεν έχει 5.
0: Πώς?
1: Είναι αδειοδοτημένες 5.
0: Είναι αδειοδοτημένες.
1: Είναι πολύ λιγότερες. Το νέο χωροταξικό, όσες είναι αδειοδοτημένες, τις θεωρείς σαν να έχουν μπει.
0: Ωραία, είναι 5.000. Είναι 5.000 αδειοδοτημένες και θα δώσουν άδεια σε άλλες 10.000 δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και πού θα μπουν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες, κύριε Αγγελόπουλε?
1: Πραγματικά και εγώ απορώ, αν κάνετε μια βόλτα, θα έχετε δει φαντάζομαι τα βουνά της Εύβοιας, αν δείτε μια αεροφωτογραφία. Δεν υπάρχει κορφή που δεν έχει μια ανεμογεννήτρια. Ή άμα πάτε στο Δομοκό δεν υπάρχει πουθενά να μην έχει φωτοβολταϊκά. Και μιλάμε για φωτοβολταϊκά που είναι πάρκα 300 MW. Εκτάσεις, τώρα ήταν ένα να μπει εδώ πέρα σε ένα χωριό που το περικυκλώναν γύρω-γύρω. Ουσιαστικά τελείωνε το χωριό. Γύρω-γύρω, 300 στρέμματα. Τώρα 300 MW που λέω φωτοβολταϊκά. Αυτά πραγματικά δεν ξέρω που τα έχουν, καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές. Σε γη υψηλής παραγωγικότητας βγάλαν τώρα και λέει μετράμε από εδώ και πέρα, πιο πριν δεν υπάρχει κάτι και βάζουμε 1,5% σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Βλέπετε πώς πολεμιέται και η γεωργία και όλα αυτά που γίνονται. Μάλιστα στο καινούργιο νόμο, το άρθρο 9, μιλάει και για περιοχές επιτάχυνσης. Δηλαδή, ειδικές ζώνες φωτοβολταϊκά και ολικά εκτός προστατευόμενων περιοχών, τα οποία θα ορίζονται με υπουργική απόφαση και τι θα γίνεται. Θα απλοποιείται η αδειοδότηση στο άρθρο 10, δηλαδή θα γίνεται εντός 30 ημερών ο έλεγχος και η ανανέωση, αν χρειάζεται εντός 20 ημερών, και θα υπάρχει σύνολο αδειοδότηση όλο σε 12 μήνες, η μικρή σταθμή σε 6 μήνες και τα υπεράκτια σε 24 μήνες. Η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σε 5 μέρες, δηλαδή θα σωρίζει όπου θέλει και μέσα σε ένα χρόνο θα τελειώνει. Από την ώρα που θα κάνει αίτηση μέχρι την ώρα που θα παίρνει όλα τα χαρτιά και θα προχωράει να γίνει το έργο. Το ξέρετε το δημόσιο πώς γίνεται και οτιδήποτε, τι γραφειοκρατία υπάρχει για να τα επιταχύνουν. Πραγματικά αυτό που γίνεται είναι μια επέλαση. Τώρα αν μιλήσουμε για τη δικιά μας περιφέρεια που και ο δικός μας περιφερειάρχης είναι Γαλάζιος περιφερειάρχης, είναι ουρά της κυβέρνησης, πραγματικά τα έχει δώσει όλα. Βγάζουν ένα δελτίο τύπου ότι αντιστέκονται, αλλά τα ψηφίζουν όλα. Εμείς έχουμε, μας βγάλανε και το καινούργιο εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ότι θα είμαστε η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που θα πάρουμε τα επικίνδυνα τοξικά αποβλήτα και δεν ξέρω, μας περάσανε μια ωραία μέρα και τα πυρηνικά της Βουλγαρίας μας φέρανε να γνωμοδοτήσουμε και κανένα δεν ξέρει γιατί

0: Δηλαδή ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, μια περιοχή, επειδή είμαστε δίπλα στην Αθήνα, που προσπαθούν να το κάνουν νταχάου, να το πω. Πραγματικά έχει νεολαθηθεί όσο τίποτα άλλο.
1: Ωραία, και εγώ να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως σε όλα αυτά. Όταν δηλαδή οι τοπικές κοινότητες, όταν δηλαδή ο Δήμος, όταν οι άνθρωποι, ο ελληνικός λαός δεν τα θέλουν όλα αυτά και ψηφίζουν ακόμα και κάποιοι εκπρόσωποι κατά. Και έρχεται μια περιφέρεια, έρχεται ένα υπουργείο και λέει ότι ακούστε να δείτε, εμείς αποφασίζουμε, εμείς διατάζουμε και κάνουν κάτι χωρίς να το θέλει ο λαός. Και θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν ότι έχουμε δημοκρατία, εγώ δεν το πιστεύω, αλλά καλώς ή κακώς όταν μιλάνε για δημοκρατία πρέπει να σέβονται την εξουσία του λαού και δεν το κάνουν. Είναι νόμιμο αυτό ή παράνομο?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όταν μιλάς για αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε, η λέξη είναι ξεκάθαρη. Θα έπρεπε λοιπόν μόνος μου να αποφασίζω για μένα. Αυτό μόνο δεν γίνεται. Τι κάνεις, γνωμοδοτείς σε μερικές περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις αδειοδοτεί η ίδια η περιφέρεια. Δηλαδή στις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, γιατί υπάρχει και αυτό το οποίο είναι για πιο μικρά έργα. Μπαταρίες παράδειγμα μέχρι τα 8 ΜΒ και όλα αυτά που λέγαμε, αυτά αδειοδοτεί η ίδια περιφέρεια. Ήταν είναι Natura 2000 ο αντιπεριφερειάρχης είτε ο προϊστάμενος της περιουσίας περιβάλλοντος. Αλλά όπως και να έχει, γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, που πάλι στα μικρά έργα ούτε καν γνωμοδοτεί αυτά τις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, καν δεν γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, περνάνε πλαγίως, να μην πάρει καν χαμπάρι για να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό που θα έπρεπε να έχεις αποφασίσει, τι γνώμη, και ήταν το πρώτο που είπαμε τώρα όταν ήρθε για διαβούλευση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι δεν μπορεί να γονατίζεις έναν Δήμο, γιατί για να πάει σε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας θέλει τουλάχιστον 5.000. Μην πω παραπάνω. Ούτως ή άλλως έχουν περικοπεί όλα τα έσοδα των Δήμων και αυτά οι κρατικές επιχορηγήσεις τόσα χρόνια. Και χρειάζεται λοιπόν, επειδή σου βάζουν ανεμολυνίτες, όλο αυτό να τρέχει και στα Συμβούλια της Επικρατείας, όταν το πάρεις χαμπάρι. Με τι δυνατότητες είπε ο Δήμος. Και τελικά να τις χάνεις πιο πολλές περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά είναι έτσι η νομοθεσία. Και τώρα, από ό,τι λέμε, έχει βγει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία τι σου λέει, ότι από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να αποδείξει ο άλλος ότι δεν μολύνει, θα πρέπει να αποδείξεις εσύ. Δηλαδή θα υπάρχει το ανάποδο, θα πρέπει να πας να αποδείξεις για ποιο λόγο προσφεύγεις. Αλλιώς σας βγάζουν κατευθείαν απαράδεκτη την προσφυγή που θα κάνει ο Δήμος. Έρχεται και αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι αυτονόητο που λέτε κύριε Σαρέτη. Θα έπρεπε να υπάρχει αποφασιστική γνώμη της τοπικής κοινωνίας, αν το θέλει ή δεν το θέλει. Σε οτιδήποτε. Μόνο αυτό δεν γίνεται. Εδώ έχουμε κάνει κινητοποιήσεις και κινητοποιήσεις. Ευτυχώς την περιοχή, έστω και αργά, ας πούμε, καθυστερημένα, έχει ξεκινήσει ένα κίνημα, έχουν ενωθεί από όλες τις περιοχές άνθρωποι και γίνονται κινήσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί δήμαρχοι που ήταν θετικά προσκύμενοι μέχρι σήμερα αναγκαστήκανε και το γυρίσανε, να το πω απλά. Γιατί ας πούμε η περιοχή της Θήβας είχε πάρει απόφαση, όσο είναι το 100% της εγκατεστημένης ισχύς, να πάρει άλλο 35% από μόνη της. Αυτός ο δήμαρχος. Και τελικά ήρθε και την πήρε πίσω από την απόφαση και προσπαθεί να αλλάξει και όλο αυτό το τοπίο. Τώρα βέβαια έχει φτάσει στο 135%. Μιλάμε ότι, όπως είπατε, και εγώ δεν θεωρώ ότι οι αποφάσεις αυτές είναι δημοκρατικές. Λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά όταν δεν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις. Όταν βγήκε τώρα, ας πούμε, ο νέος κώδικας, πάω σε ένα άλλο κομμάτι και σου λέει, σου κόβω τις επερωτήσεις που ερχόταν κόσμος για τα προβλήματά του, σου κόβω τις άδειες για να μπορείς να διαβάζεις, σου κόβω οτιδήποτε μέσο έχει ένας περιφερειακός σύμβουλος και όλα αυτά, πραγματικά σου κόβω τη λογοδοσία που ήταν κάθε δύο μήνες, βάζω κάθε τέσσερις, σου κόβω το να φέρνεις θέματα με το 1/3 της μειοψηφίας που φέρναμε, γιατί έχουν απαξιώσει τα περιφερειακά συμβούλια και σου δίνω κάτι ελάχιστα. Από ένα θέμα η μειοψηφία εκτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είμαστε εμείς που έχουμε 3 για όλο το χρόνο, πραγματικά λειτουργούν, παίρνουν αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση, παίρνουν αρμοδιότητες από τα τοπικά συμβούλια, δημοτικά, τα τοπικά συμβούλια και όλα, και τελικά αυτό που κάνουν, το μόνο που δίνουν, σε κάνουν ένα εισπρακτικό μηχανισμό, είδατε το καινούριο τέλος που βάζουν, που εξισώνουν δύο παλιά τέλη και τα

0: πληρώνει ο κόσμος και θα τριπλασιαστεί από τις αρχές του χρόνου. Και να είσαι απλά για να τρως το ξύλο, να ασχολείσαι ο Δήμος με τα αδέσποτα, με τα σκουπίδια και την καθημερινότητα και να μην έχεις καθόλου πόρους. Τώρα το λέω γιατί έχω κάνει και 10 χρόνια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Το συγκεκριμένο.
1: Ωραία, απλά θέλω να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο. Εσείς που βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα και γενικά με το ρεύμα θεωρώ το ότι ο Μητσοτάκης το έχει δηλώσει. Έχει πει ότι θέλει να μας κάνει την μπαταρία της Ευρώπης. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο να βάλω και το ηχητικό. Ένα λεπτάκι δώστε μου, κύριε Αγγελόπουλε, για να το ακούσει και ο κόσμος. Βάλουμε λίγο το. Πάμε, δώσε.
2: Με τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλές. Και, και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό που έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
1: Το είχε δηλώσει κύριε Αγγελόπουλε και εγώ τι βλέπω τώρα. Ότι καλώς ή κακώς προσθέτουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης. Και εμένα, αυτό είναι, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Γιατί ενώ παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο, παίρνουμε το ρεύμα από τον αέρα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, γιατί εκεί λένε ότι υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης, και μετά το ξαναγοράζουμε και το πουλάνε πανάκριβα στον ελληνικό λαό. Και σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης στην Ελλάδα?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν φτιάξει, ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, ότι καθυστερήσαν αυτό το χωροταξικό και για μένα είναι ξεκάθαρη η στόχευση ότι θέλανε αυτή την άναρχη δόμηση, θέλανε να το αργήσουν, θέλανε να βάζουν όπου να είναι, όπου συμφέρει τις εταιρείες. Θα μπορούσαν όλο αυτό το σχέδιο να είχαν κάνει ένα χωροταξικό, να είχαν πει, γιατί σε οποιονδήποτε δήμο και αν ρωτήσει θα σου πει ότι έχω και μια βουνοκορφή εκεί πίσω που δεν τη βλέπει κανένα. Και μπορώ να βάλω μια ανεμογεννήτρια και μπορώ να βάλω και μπαταρίες και οτιδήποτε. Να υπήρχε δηλαδή μια διαβούλευση και να υπήρχε και ένας σχεδιασμός. Εγώ πιστεύω ότι απλά όλα αυτά τα κάναν και επειδή σαν κυβέρνηση δεν έχουν σχεδιασμό, δεν κοιτάνε. Κοιτάνε γρήγορα να εξυπηρετήσουν κάποια μεγάλα συμφέροντα και ό,τι από εκεί και πέρα συνεπάγεται, μην τα λέμε και στον αέρα, καταλαβαίνουν όλοι. Έχετε δει πόσα σκάνδαλα έχουν βγει και σε πόσους τομείς. Τα ίδια γίνονται και σε αυτοδιοίκηση με τα υδρόμετρα, όπως γίνανε με την ΟΠΚΕΠΕ, τα ίδια γίνονται παντού. Το ίδιο είναι και με τη ΣΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή έχει πάει το ρεύμα διπλό. Έχουμε φτάσει να είμαστε στις πρώτες φορές στην Ευρώπη σε ακρίβεια ρεύματος, ενώ ήμασταν από τους πιο φθηνούς. Και αυτό που έχει γίνει είναι απλά έχουν μονοπωλιακή αγορά, όπως έχουν σε όλα τα ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για να κάνουν business.
1: Ωραία, δηλαδή να το κάνω μια ανάλυση για το ακροατήριο και να μου πείτε στο τέλος άμα συμφωνείτε, κύριε Αγγελόπουλε, ή αν έχω κάνει κάποιο λάθος σε αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, οπότε τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας. Παρατηρούμε το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες στα ελληνικά βουνά στείνουν ανεμογεννήτριες και φυσικά και σε διάφορες άλλες εκτάσεις φωτοβολταϊκά πάρκα. Παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία γιατί εκεί υποτίθεται υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης και το ξανααγοράζουμε από τη Βουλγαρία και το πουλάνε στον ελληνικό λαό σε πολύ ακριβή τιμή. Και ρωτάω εγώ γιατί δεν υπάρχουν υποδομές αποθήκευσης. Μέχρι εδώ
0: δεν
1: σωστά.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τι άλλο είναι?
0: Είναι και άλλο κομμάτι. Είδατε ότι γύρισε τώρα και είπε και ακόμα και για πυρηνικό. Τώρα το θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή. Τι έκανε με το ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση? Πήγε και ιδιωτικοποίησε ουσιαστικά τη ΔΕΗ. Οποιοδήποτε κράτος, όσο και καπιταλιστικό να είναι, όσο και να έχει την λογική της ελεύθερης αγοράς, να το πω απλά, πάντα κρατάει ένα κρατικό κομμάτι. Τους κρίσιμους τομείς. Είτε είναι ενέργεια, είτε είναι πετρέλαια, είτε είναι οτιδήποτε κρατάει ένα κομμάτι κρατικό. Όπως είχαμε εμείς τη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, άμα πούμε ότι σε 5 εταιρείες, θα σας πω, είστε εκεί 5 ιδιώτες, κάντε ό,τι θέλετε στην αγορά. Υπήρχε 1 εκατομμύριο αυτοί οι 5 ιδιώτες να μην δημιουργήσουν ένα καρτέλ και να πάνε τιμές εκεί που πήγανε? Δεν υπήρχε.
1: Αυτό το καρτέλ ενέργειας που ανέφερε, αυτό είναι.
0: Είναι το καρτέλ ενέργειας, το καρτέλ πετρελαίου, το καρτέλ στα τρόφιμα, το καρτέλ. Λειτουργεί έτσι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και δυστυχώς το πληρώνουν ο λαός αυτό το πράγμα.
1: Άρα στην ουσία, για να κάνω μια ανακεφαλοποίηση, ανακεφαλαίωση, συγγνώμη. Στην ουσία, συμφωνείτε μαζί μου το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φτιάξει κάποια καρτέλ ενέργειας, τα οποία είναι 5-6 άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν τι τιμή θα βάλουν στην αγορά για το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Ακριβώς, και δεν υπάρχει κανένας να τη ρυθμίσει αυτή τη δουλειά.
1: Μα είναι μόνοι τους. Μα είναι μόνο αυτοί. Έτσι, διαλέγουν δηλαδή αυτοί. Το ίδιο και στα καύσιμα.
0: Να πούμε κάτι ακόμα για να σε επιβεβαιώσω. Ξέρετε ποια εταιρεία είναι πρώτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ας πούμε, βλέπω εδώ πέρα για τα αεολικά στην Ελλάδα.
1: Ποια?
0: Ποια έχει βάλει τα περισσότερα? Η Τέρνα.
1: Η ΓΕΚ Τέρνα.
0: Ναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στη στερά Ελλάδα, ας πούμε, είναι πάνω από 18% κοντά 19%. Έτσι, εδώ πέρα βλέπω πάνω από 1040,3 μεγαβάτ με πρώτο τρίμηνο του 26. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος το πώς δουλεύουν. Και δυστυχώς να ξέρετε ότι αυτό το κεντρικό κομμάτι γίνεται και από τους γαλάζιους περιφερειάρχες το ίδιο πράγμα. Έχουμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί ο ΧΙΤΕΑ ΣΥΤΒΑ με αναχρονητικές μεθόδους κλπ. Και να παραστατήσει όλη η περιοχή. Και έχουμε τώρα την περιφερειάρχη περιβάλλοντος, δουλεύει η κόρη του σε αυτό το μεγάλο ουσιαστικά όμιλο που θα φτιάξει τη συγκεκριμένη επένδυση σε εισαγωγικά. Έχουμε τον έναν ελεγκτή, δουλεύει η γυναίκα του, περιβάλλοντος. Ο άλλος ελεγκτής έχει καταδικαστεί για χρηματισμό σε πρώτο βαθμό. Τώρα περιμένουμε το δεύτερο βαθμό και είμαστε μια χαρούμενη παρέα και περνάμε ωραία. Ο ίδιος ο περιφερειάρχης έχει μετοχές της εταιρείας, η οποία έχει έδρα και σε εξωτερικό στο Βέλγιο και κανονικά απαγορεύεται.
1: Αυτά
0: και αυτά που είχαμε βγάλει, εντάξει, λέει, είναι από τον πατέρα μου. Λέει, είστε πονηροί, λέει. Και...
1: Συγγνώμη κύριε Αγγελόπουλε, να τα ξαναπούμε λίγο αυτά. Δεν μπορείς ακριβώς να τα πιάσω όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ πέρα αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί βάσει του σχεδίου, το επικίνδυνο σχεδίου διαχείριση, το Εθνικού Σχεδίου Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων, όταν έρθουν όλα τα τοξικά επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα της χώρας. Παλιά προβλέπονταν 3 με 5 στην Ελλάδα να γίνουν τέτοια. Τώρα είπαν θα έρθουν στην άγρα. Να το πω απλά.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι δίκαια στην Εθνική, επειδή βολεύει, επειδή τους βολεύει αυτούς κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα του ασωπού που δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση, αν το γνωρίζετε με τα, έτσι, με τα εξάθενές χρονία και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εκεί πέρα λοιπόν είναι να γίνει αυτή η επένδυση.
1: Ωραία.
0: Αυτή η εταιρεία λοιπόν, νούμερο ένα κολοσσός αντίστοιχη βιομηχανία που έχει, είναι μια θυγατρική που θα φτιάξει αυτή την επένδυση. Αυτή η θυγατρική λοιπόν, αν βάλουμε, ο περιφερειάρχης έχει πάντως στη χωροθέτηση τη συγκεκριμένη εταιρεία μετοχές, τις έχω βγάλει στο πόθεν έσχεση του και αυτά δημόσια, έτσι. Αντίστοιχα, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος δουλεύει κόρη του, γραμματέας στο διευθυντή. Αντίστοιχα, ο ελεγκτής περιβάλλοντος που είναι εκεί πέρα δουλεύει γυναίκα του. Το άλλο είναι για χρηματισμό. Σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί. Περιμένει το δεύτερο για να. Ό,τι είναι να γίνει. Τώρα δεν κρίνω τι γίνεται με τα δικαστήρια και οτιδήποτε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Απλά εγώ λέω το γεγονός.
1: Είναι τώρα. Δηλαδή στην ουσία ένα παρεάκι βολεμένο το οποίο περιμένει την εργολαβία. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Να σας πω την αλήθεια. Και το θέμα είναι ότι ελέγχουν όλο το σύστημα. Παράδειγμα, όταν έβγαλα αυτά τα σκάνδαλα, είδα 3 υποβαθμίσεις, παράδειγμα, στα social media μου, για να μην τα βλέπουν ο κόσμος.
1: Σας ρίξανε τα social media?
0: Το καταλαβαίνετε, ναι. Όταν ανέρθησα το πόθεν έσχες του περιφερειάρχη και όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε.
1: Γιατί τι είχε το πόθεν έσχες?
0: Τις μετοχές. Είναι ξεκάθαρο, γιατί έχω και το εξής. Όταν μιλάω για κάτι, πάντα φέρνω και τα επιχειρήματά μου και τις αποδείξεις μου. Είχαμε και άλλες καταγγελίες. Έχουμε, παράδειγμα, υπήρχε τώρα το έργο αντιλησιοταμίευσης. Μιλάμε για τεράστιο, φαραωνικό, για 2.500 μεγαβάτ στη λίμνη Κρεμαστών και άλλα τόσα είναι να γίνουν απέναντι. Το οποίο ζήτησε τοπική κοινωνία και εμείς βοήθεια να πάει στο ΣΤΕ μαζί με την τοπική κοινωνία, αφού θα πάνε τέσσερι δήμοι όμοροι συν τους κατοίκους του περιβαλλοντολογικού συλλόγου στο ΣΤΕ, να πάει και η περιφέρεια. Εννοείται ότι δεν το δεχτήκανε και μάλιστα βγήκανε άνθρωποι τοπικών συμβουλίων εκεί πέρα, στο συμβούλιο που προκαλέσαμε με το 1/3, όπως είπα, το κατέργησε τώρα η κυβέρνηση, γιατί υπήρχαν προβλήματα με αυτό. Λοιπόν, και βγήκε άνθρωπος τοπικού συμβουλίου και γυρνάει και λέει, κοιτάξτε κύριε, εμείς ζητήσαμε ακουράστα από την αντιπεριφερειά και την περιφερειά και αυτοί μας φέραν απέναντι από τους ανθρώπους εταιρεία και αν υποθούν όλα αυτά που μου είπαν, εγώ ζήτησα άρθρο των επικοινωνιών στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί δεν μπορείς να τα πεις άμα δεν βγουν όλα αυτά, αλλά τους κατήγγειλε κανονικά. Λέει, εγώ ζήτησα στήριξη να είμαστε απέναντι από εκεί και άλλοι μου φέραν τους ανθρώπους εταιρεία και μου λέγανε τι ανταποδοτικά θα πάρω και λέτε να τα βρούμε.
1: Άρα,
0: εδώ πέρα. Στο κεντρικό επίπεδο, ναι. Υπάρχει το κομμάτι της αυτοδιοίκησης που δυστυχώς ελέγχεται και γι' αυτό και νομοθετούν και έτσι η συγκεκριμένη και κυβέρνηση, σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται, το οποίο κάνει και τα χατήρια και δουλεύει ακριβώς έτσι όπως δουλεύει και το κεντρικό επίπεδο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία προστασία στους πολίτες και γι' αυτό ο πολίτης θα πρέπει να προσέχει και το τι ψηφίζει σε όλα τα επίπεδα. Και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Είναι δύναμη η ψήφος του και αυτό που θα παρακαλούσαν τους πολίτες είναι όχι αποχή. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν, όχι αποχή. Σε αυτό.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και μιλήσατε τώρα για κυβερνήσεις και για κόμματα και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γενικά στα νοικοκυριά. Τα κοινωνικά αγαθά πλέον έχουν γίνει ιδιωτικά, ενώ όλη η Ελλάδα συμφωνεί ότι δεν πρέπει να είναι ιδιωτικά. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, μια συγκεκριμένη τακτική από κάθε διοίκηση και από κάθε εξουσία, οι οποίοι τι κάνουν. Αφήνουν, για παράδειγμα, φέρνω ένα δίκτυο ίδρυυσης. Ωραία. Αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να σαπίσει, αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να καταστραφεί, ώστε να έρθουν μετά και να παρουσιάσουν σαν εξυγίανση την ιδιωτικοποίηση. Το πιστεύετε αυτό?
0: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και πετύχατε ακριβώς τώρα στην καρδιά ένα πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει τώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φέρνει γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι, πριν κλείσει η Βουλή, η κυβέρνηση, θέμα για να απορροφήσει η ΕΔΑΠ 50 φορείς, δηλαδή ΔΕΙΑ κλπ, στην Φωκίδα, την Εύβοια και την Βιωτία. Θα αυξήσει την εγκατεστημένη βάση της άνω από 10%. Έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κ. Σαχίνης, ότι το πιο πιθανό, το λένε, δεν το ομολογούν και μόνοι τους, ότι θα υπάρξουν αύξηση των τιμολογίων και όλα αυτά. Εμείς έχουμε και το δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της Ελλάδος, στην Κοπαίδα, που είναι πολύ μεγάλο θέμα η άντρευση, συν είναι το πιο έφορος, και υπάρχει τεράστιο θέμα με την άντρευση και σε αυτό το κομμάτι, και έρχονται να τα δώσουν στην ΕΙΔΑΠ με αυτό που είπατε ακριβώς, ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, γιατί πολλές ΔΕΙΑ πέσαν έξω και τα οικονομικά και θα σας χαρίσουμε κάποια λεφτά, θα κάνουμε ρύθμιση. Και πώς πέσαν έξω αυτές? Με το ρεύμα, λοιπόν, γιατί όλα τα βιοστάσια δουλεύουν με ρεύμα. Όταν εσύ έχεις διπλασιάσει το ρεύμα και δεν έχεις ειδική μεταχειρίσμηση, ειδική ρύθμιση για τα συγκεκριμένα τιμολόγια, καταλαβαίνεις ότι είναι σίγουρο ότι θα πέσει έξω. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν αυξήσεις, το έχουν γίνει ήδη. Αυτοί δουλεύουν λοιπόν μονοπωλιακά και λέει τι θα κάνω, το νερό, δημόσιο αγαθό, όχι. Κέρδος για τον ιδιώτη. Θα συγκεντρώνω όλα και αύριο μεθαύριο, αν και είδατε ότι πάλι η Γεκτέρνα πήρε το 9,7, αν θυμάμαι, κοντά 10% και της ΕΙΔΑΚ, ο κύριος Περιστέρης πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 μήνες πότε ήτανε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάνε σε ιδιώτες. Και τι λένε, χωρίς νερό ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς ρεύμα ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς πετρέλαιο να κινηθεί μπορεί, όχι. Άρα πού θα χτυπήσουμε, χωρίς σούπερ μάρκετ μπορεί, όχι. Άρα έχουν μια ίδια τακτική, θα τα απορροφήσουν όλα αυτά. Πρώτα τα χρεώνουν, όπως είπατε, αυξάνουν το ρεύμα, μπαίνουν μέσα, γίνονται αυξήσεις, θα δίνω μετά στην ΕΙΔΑΠ. Και μετά την ΕΙΔΑΠ μπορώ να τη δώσω και να την ξολοκλήρουν κάπου.
1: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, όμως, θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Mm-hmm. Έτσι όπως τα περιγράφουμε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό, είναι δεδομένο για μένα πλέον και αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Αλλά βλέπω ότι έχουν ιδιωτικοποιήσει όλα τα κοινωνικά αγαθά, όπως σας είπα. Έχουν καταργήσει και την προστασία της πρώτης κατοικίας και έτσι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ούτε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ούτε να πίνει τζάμπα νερό, ούτε να έχει τζάμπα ρεύμα, ούτε γενικά ποτέ δεν ήταν τζάμπα, αλλά σας εξηγώ το ότι είχε πρόσβαση τουλάχιστον και δεν διαμορφώναν οι καπιταλιστές όπως θέλαν τις τιμές ώστε να τον λαιλατίσουν. Ακούστε όμως τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα αυτά, αυτή η κυβέρνηση μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ, μονιμοποιεί υφυπουργούς, μονιμοποιεί ανθρώπους στη δικαστική εξουσία και ρωτάω ευθέως εσάς, κύριε Αγγελόπουλε, αφού όλα αυτά τα ελέγχει, τα κοινωνικά αγαθά και τους επόμενους ανθρώπους που θα είναι μέσα στις κρατικές υπηρεσίες και στις υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές και τις εξουσίες, ακόμα και να εκλεχθεί κάποιος άλλος, πώς θα πάει κόντρα σε όλους αυτούς τους ιδιώτες? Γιατί το λέω αυτό? Αποφασίζω εγώ δεν πολιτεύομαι. Το έχω ξεκαθαρίσει. Αλλά πείτε ότι βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός. Φέρνω εμένα σαν παράδειγμα, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνει. Βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός και λέω, ακούστε να δείτε, ξανακάνω το ρεύμα κρατικό. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα με πούν αυτοί οι ιδιώτες? Κοίτα να δεις, αν το συνεχίσεις, κόβουμε το ρεύμα και μένει όλη η Ελλάδα χωρίς ρεύμα. Είναι επικίνδυνα αυτά που έχουν αποφασίσει.
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η άποψή μου σε όλο αυτό είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά πραγματική πολιτική βούληση, έτσι, δεν λέμε να βρίσκεις δικαιολογίες, αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, μπορείς να κρατικοποιήσεις οτιδήποτε ή να, όπως θέλεις, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, να μπορέσεις να ελέγξεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχεις δικιά σου τράπεζα για να μπορείς να δώσεις το δάνειο στο μικρομεσαίο και να γίνεται αυτό το πράγμα στις τράπεζες και έχουν αυτά τα υπερκέρδη. Δεν μπορεί να μην έχεις το νερό δικό σου, όπου έχετε δει σε κάποιες αφρικανικές χώρες βέβαια, είχε ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γύρισε πίσω. Έγινε επανάσταση. Πραγματικά, δηλαδή, άμα μάθεις από την ιστορία, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ούτε οι τριτοκοσμικές επαναστατήθαν χώρες. Δεν μπορεί όλα αυτά να τα αφήσεις. Εννοείται ότι το κράτος έχει παρέμβαση και μπορεί να έχει παρέμβαση. Αρκεί να θέλει. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, όποιος και να είναι. Για τα υπόλοιπα, όπως και να έχει, για μένα είναι δικαιολογία. Όπως η συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλάζει αυτά που είναι να αλλάξει, να πάρει και η επόμενη κυβέρνηση, όποια είναι, από τη στιγμή που θα έχει την πολιτική βούληση, και να αλλάξει τα πράγματα, να φτιάξει τράπεζα για να μπορεί να παίρνουν μικρομεσαίοι και να μην υπάρχει αυτό, να κάνει το νερό που για μένα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να είναι δωρεάν το νερό. Πραγματικά, δηλαδή, ούτε καν να πληρώνεις, όχι απλά αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Ή το ρεύμα, δεν μπορεί, παράδειγμα, ο άλλος, όπως ήταν στην Κρήτη, να είναι νεφροπαθής, να θέλει να κάνει και να μην μπορεί, γιατί κόπηκε το ρεύμα, να χάνουμε ανθρώπους. Δηλαδή, αυτά είναι το πιο μικρό επίπεδο ανθρωπιάς που μπορείς να σκεφτείς για αυτούς που έχουν ανάγκη. Να υπάρχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο και να υπάρχει και ακόμα και δωρεάν ρεύμα στους ανθρώπους που δεν μπορούν. Νομίζω ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, όπως σε μια μέρα ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ ή όλα αυτά που γίνανε, σε μια μέρα μπορεί να το κάνει, να πληρώσει κάποια χρήματα, να το πάρει και να γίνει κρατικό και να ελέγχει την αγορά εκεί που πρέπει, να τη ρυθμίζει, όχι να την ελέγχει. Δεν είναι ότι δεν θα ζήσουμε στον καπιταλισμό ή θα αλλάξουμε όλο αυτό το πράγμα. Απλά είναι διαφορετικό να έχεις κάτι κρατικό για να μπορεί να ελέγχει τις τιμές, όπως έλεγχε μέχρι ένα σημείο. Γιατί πολλοί είπανε, λέει, το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού και γι' αυτό αυξηθήκαν. Το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού. Δεν αυξηθήκαν γι' αυτό οι τιμές. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος κρατούσε χαμηλά, υπήρχε ανταγωνιστικότητα όντως, θα ήταν και οι τιμές χαμηλότερες. Ειδικά με την υπερπαραγωγή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα η άποψή μου σε αυτό που λέτε είναι, έχετε δίκιο. Αυτό που κοιτάνε είναι να βάλουν δικούς τους ανθρώπους παντού και για να μην έχουν και άλλα προβλήματα αύριο μεθαύριο, με δικαιοσύνη, με από εδώ, με από εκεί. Γιατί καταλαβαίνουν ότι, έτσι θεωρώ εγώ, ότι τελειώνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα αλλάξουν όλα αυτά και ο κάθε καταργάτης θα πάει στον πάγκο. Να το πω απλά.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα δεν με πείθουν.
1: Okay, το ακούω αυτό που λέτε. Γιατί μιλήσαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλήσαμε γενικά για το ότι έχουν συγκεκριμένο σκοπό με τις ιδιωτικοποιήσεις. Για το λιγνίτι θέλετε να προσθέσετε κάτι?
0: Για το λιγνίτι Να σας πω κάτι, ήταν μια περιοχή που ήταν στην Πτολεμαίδα, η οποία ζούσε από αυτό, η οποία βέβαια είναι αρκετά μολυσμένη περιοχή.
1: Μιλάτε για την Αχλάδα?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Λέω, για πάνω το εργοστάσιο που ήταν τη ΔΕΗ και λοιπά. Τα οποία από ό,τι έμαθα τα ανατινάξανε και όλα θα τελειώσουν με το θέμα. Και οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνανε δουλειά και το θέλανε, ενώ υπάρχουν κλειστού τύπου λιγνητικά εργοστάσια για μια περιοχή που είναι ήδη μολυσμένη και πιθανόν, έτσι πως θα ήταν, να μολύνει πολύ λιγότερο με την καινούργια τεχνολογία, το συγκεκριμένα εργοστάσια. Σε μια περιοχή που είχε ήδη εργοστάσια τα οποία μολύναν πάρα πολύ. Επειδή έχω συζητήσει με ανθρώπους πάνω στην περιοχή, λόγω ότι εκτός από την αυτοδιοίκηση ασχολούμαι και με το συνδικαλισμό και προέρχομαι και δουλεύω και σε βαριά βιομηχανία ως ηλεκτρονικός μηχανικός, είναι κοντά και το επάγγελμά μου, το θέλανε αυτό. Και με συνδικαλιστές που είχα μιλήσει εγώ, κάποτε είχαμε κάνει μαζί και την Ακαδημία της Εργασίας, την GSA και οτιδήποτε, ήταν κάτι που το θέλανε. Κάποιες μελέτες που έχω δει, σίγουρα ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Εννοώ ότι του πιστού του υπολειτουργικά εργοστάσια ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα δεν βγάζουν αγιασμό. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Αλλά θα έπρεπε, όπως είπα και στην αρχή, να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο που δεν υπάρχει στη χώρα, να δούμε το τι χρειαζόμαστε, προς τα πού πηγαίνουμε και να δούμε και πώς θα το πετύχουμε. Αλλά προς όφελος, όχι των μεγάλων συμφορώντων, προς όφελος του κόσμου. Πώς θα έχει ο κόσμος φθηνό ρεύμα, πώς θα έχει η βιομηχανία φθηνό ρεύμα για να παράγει, πώς θα έχουν οι αγρότες φθηνό ρεύμα για τα αντλιοστάσια τους και για να μπορούν να κάνουν, πώς θα δώσουν στους αγρότες μικρά φωτοβολταϊκά ίσα για να βγάλουν το ρεύμα που θέλουν, αντί να βγάζω αυτά τα τεράστια και να μην υπάρχει χώρος, παράδειγμα για τους αγρότες και τον κόσμο, για τις στέγες. Δεν υπάρχει χώρος να συνδεθεί, γιατί πάνε όλα τα μεγάλα συμφέροντα για την συγκεκριμένη κοινωνία. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια στόχευση που να είναι υπέρ του πολίτη, να κάτσουν κάτω να γίνουν κάποιες μελέτες, δεν θέλω να το παίξω ειδικό σε αυτό, να είναι αποφασιστική η γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Για μένα είναι απαράβατος κανόνας. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σου λένε, μου έχει τύχει, ότι εμείς εδώ έχουμε κάτι ψεροβούνια και για μένα τι θέλω την ανεμογεννήτρια. Η τοπική κοινωνία. Το έχω τύχει και αυτό. Μου έχει τύχει δηλαδή. Απλά να είναι αποφασιστική η γνώμη, να υπάρχει ακόμα και δυνατότητα δημοψηφίσματος που έχουν ζητήσει, υπάρχει για βάση του κανονισμού, αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται και δεν γίνεται και τα δυσκολεύουν. Οι δήμαρχοι δηλαδή δεν τα κάνουν. Αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε και ενεργειακά αυτόνομοι που είμαστε και φθηνές τιμές και βάσει των φθηνών τιμών ενέργειας θα μπορούσαμε και να παράγουμε φθηνά και όλα τα προϊόντα, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι βαριές βιομηχανίες, είτε είναι μεταποίηση, είτε οτιδήποτε. Για να πάει μπροστά και η χώρα. Αλλά δυστυχώς ούτε σχέδιο υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι να βολέψουμε λίγο τους δικούς μας, πόσα χρόνια ήρθαμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να τα δώσουμε από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η λογική. Και όχι να αφήσουν μια πέτρα πάνω στην πέτρα, να το πω απλά.
1: Άρα, έτσι όπως τα περιγράφετε, στην ουσία έχουμε σοβαρό πρόβλημα και δεν βλέπετε να υπάρχει στόχος και δεν βλέπετε να υπάρχει τουλάχιστον ένα βήμα για κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, έτσι όπως τα περιγράφετε, εγώ αναγνωρίζω μία σύψη.
0: Ακριβώς όπως τα λέτε, υπάρχει μία σύψη. Μια πολύ μεγάλη σύψη. Και βέβαια, για να μην είμαι απεσιόδοξος, θεωρώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές, ότι υπάρχουν άνθρωποι να έρθουν και να κυβερνήσουν και να αλλάξουν όλο αυτό. Θεωρώ βέβαια τη χειρότερη κυβέρνηση που έχω ζήσει, τη συγκεκριμένη. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος, αλλά τα χρόνια που ζω δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί γενικά. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα, γιατί ένα λεπτάκι μου δίνετε να μας ενημερώσουν λίγο από την αίθουσα σύνταξης για κάτι έκτακτο. Μην κλείσετε, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτάκι δώστε μας να μας ενημερώσουν και θα επανέλθω. Θέλω να σας ρωτήσω για την αντιπυρική περίοδο. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο Στουτσίδη.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε φωτιά εδώ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Ναι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Η καπνή είναι ορατή ακόμη και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν πάει κάποιος εδώ στα δικαστήρια δίπλα, θα δει τους μαύρους καπνούς που έχουν σηκωθεί. Για την ώρα, οι πληροφορίες από την πυροσβεστική λένε ότι δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή και είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Ενισχύονται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κινούνται προς το καλοχώρι, προσοχή αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αγγελόπουλε, μιας και το είπε και ο Κώστας, για τις πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι και εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Γιατί σε κάποιες περιοχές, μετά από τις πυρκαγιές, ξεφύτρωσαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να μας πείτε για την πυροπροστασία.
0: Δεν υπάρχει καμία προστασία. Δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε σε περιοχές που έχουν καεί, ούτε σε περιοχές Natura. Έχουν αλλάξει νόμοι πια. Και τώρα, αν είναι τυχαία ή δεν είναι τυχαία, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το τι γίνεται. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα, ότι η περιοχή με τις περισσότερες ΑΠΕ, τυχαία τώρα το λέω αυτό, η Εύβοια, είναι και η περιοχή η οποία έχει τις περισσότερες φωτιές μετά την πολύ μεγάλη φωτιά που είχε ο Εύρος, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη που έχει καταγραφεί. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα, από ό,τι θυμάμαι κλπ. Η Εύβοια τα τελευταία χρόνια έχει περάσει και την Πελοπόννησο, τις μεγάλες πυρκαγιές, θυμάστε, την Καραμανλή. Έχει φτάσει κοντά στις 600.000 τρέματα και έχει καταγράψει πραγματικά τεράστια ρεκόρ, και υπάρχουν εδάφη που καίγονται τον ένα χρόνο και ξανακαίγονται τον άλλο χρόνο. Ας πούμε, δεν λέω για την τραγική φωτιά της Βόρειας Εύβοιας που τα έχετε ακούσει όλοι, αλλά αυτά τα δύο τελευταία χρόνια έχει καεί και κεντρική Εύβοια 2 φορές.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Καεί και όλη η Εύβοια, και όλη η Εύβοια γέμισε ανεμογεννήτρες. Αυτό τι είναι, τυχαίο είναι? Γιατί πολλοί ξέρετε τι λένε. Και εγώ το λέω αυτό κιόλας. Δεν είναι έτσι εύκολο να πας να τοποθετήσεις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχει πάρα πολλά δέντρα, πάρα πολλά δάση. Γιατί δεν χωράνε πρώτα απ' όλα να ανέβουν οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν μπορούν έτσι εύκολα να δημιουργήσουν δρόμους. Οπότε συμφέρει σε αυτούς που έχουν, ας πούμε, σκοπό να τοποθετήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω στα βουνά, να πάρει φωτιά και να καούν όλα.
0: Υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που σίγουρα δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Απ' την άλλη, υπάρχει αντίθετη επιχειρηματολογία ότι άμα θέλουμε εμείς έτσι κι αλλιώς τις βάζουμε, αφού περνάνε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν περνάει και πολύ γρήγορα. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα σοβαρό επιχείρημα, γιατί όντως, αν παρατηρήσουμε, πόσες βουνοκορφές έχουν καεί και τον άλλο χρόνο έχουν ανεμογεννήτριες.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχουμε δει πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να πω ότι υπάρχει και το δεύτερο, ότι πάλι οι περιφερειακές αρχές κλπ. Και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά κανένα σχεδιασμό σε αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται καμία αντιμετώπιση, σχεδιασμό για αντιμετώπιση.
0: Για αντιμετώπιση μιλάω πάντα.
1: Δεν υπάρχει πρόληψη, κύριε Αγγελόπουλε. Η λέξη πρόληψη είναι η λέξη κλειδί.
0: Πρόληψη. Δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες να είναι νεκρές ζώνες, να έχουν φτιάξει την πυρική ζώνη για να μην περνάνε. Δεν υπάρχουν αισθητήρες, θερμικά συστήματα κλπ. Που θα έπρεπε τώρα ξεκινάτια. Εμείς καταθέσαμε πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν κάνουμε μόνο αντιπολίτευση. Ουσία είναι να κάνεις και πρόταση σε οτιδήποτε είσαι απέναντι σε αυτά που κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Δεν έχουν, εμείς θέλουμε να γίνει μια ανάπτυξη DIS διαδραστικού χάρτη, ας πούμε, για να υπάρξει και σημεία παρέμβαση, ζώνες εκένωσης, επιχειρησιακό συντονισμό κλπ. Να υπάρχουν ομάδες, όπως υπάρχουν εθελοντές, κάναμε πρόταση να τους παρέχουμε οχήματα και έχουν καθυστερήσει ένα χρόνο να τα κάνουν και θα τα έχουν το χειμώνα, λέει. Πάει. Δηλαδή. Ή πήρανε από εξωτερικό μόνοι τους κάποια οχήματα και δεν μπορούσαν να τα αδειοδοτήσουν. Βρήκανε γραφειοκρατία στην περιφέρεια. Είναι κάποια πράγματα τραγικά που όταν τα ζεις καθημερινά, ενώ πραγματικά αν ζήσεις την πυρκαγιά πως καίγεται και ο πόνος ενός ανθρώπου που δεν λέμε να θρυνήσεις και θύματα, αλλά να χάσεις το σπίτι σου που μια ζωή πάλευες για να το κάνεις από το υστέρημά σου. Ή τα δώρα που υπάρχουν ή όλα αυτά. Και να είσαι τόσο ανοργάνωτος πραγματικά, να μην έχεις πανεπιστήμια, να μην τα έχεις βάλει στην έρευνα και να προχωρήσεις, να πετάς ντρόουν, που ευτυχώς τώρα έχει γίνει, για να κάνεις μια πρόληψη. Γιατί από ό,τι ξέρετε, αν δεν προλάβεις τη φωτιά στην αρχή, γίνεται εύκολα. Αν μετά από λίγα λεπτά την επεκταθεί, τελείωσε.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Και φυσικά να πούμε και για τις ανθρώπινες ζωές, και να πούμε το ότι δεν ενδιαφέρονται από ό,τι φαίνεται, διότι 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα, κύριε Αγγελόπουλε, δεν αρκούν.
0: Ακριβώς. Όπως τα λέτε. Αλλά τα Golden Boy τα έχουν δεκαπλασιάσει.
1: Και παίρνουν όλα 25.000 το μήνα.
0: Με 20 και 25.000 το μήνα, ακριβώς. Όλοι οι άριστοι έχουν πάει και νομίζω ο καθένας μας ξέρει τις περιοχές του και πώς πάει ο καθένας και το τι γίνεται. Και θες πυροσβέστες δεν έχεις, θες δασκάλους δεν έχεις και καθηγητές και πληρώνονται με τίποτα, μισούς πείνας, θες γιατρούς. Φτιάχναν τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το μισό πήγε στη ΣΑΠΕ. Έτσι.
1: Ποιο μισό, αλλά το παραπάνω, και το 70% πλήσαμε.
0: Παραπάνω. Και φτιάξανε τέλος πάντων και κάποια κέντρα υγείας ή νοσοκομεία και αυτά και δεν έχουν ανθρώπους μέσα να τα δουλέψουν.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα, μιας και είπατε τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι άλλο κάνανε. Παίρνανε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δίνανε σε συγκεκριμένες εταιρείες, όπως για παράδειγμα μια εταιρεία τώρα που θυμάμαι με κοτόπουλα. Την εξελίξανε την εταιρεία με τα λεφτά που πήρε φυσικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά πουλήσανε και την ελληνική εταιρεία σε Ουκρανό και βγάλανε τα τριπλάσια. Δηλαδή, παντού βλέπουμε ότι υπάρχει business και δεν υπάρχει κάτι που να λέμε τουλάχιστον ότι φέρνει εξέλιξη σε αυτόν τον τόπο.
0: Ναι. Μου θυμίζετε για ένα κτίριο πάνω από το οποίο το πούλησε η ελληνική κυβέρνηση και μετά πήγε και το νίκιασε 5 φορές πάνω από τα πόσο το πούλησε.
1: Και τι θέλετε να σας πω για τους αρχαιολογικούς χώρους που είχαμε κυλκία που τα είχαν οι οικογένειες και τις διώξαν όλες τις οικογένειες και δώσαν όλα τα κυλκία σε μια εταιρεία που ανήκει στη CVC Capital Partners. Τι θέλετε να πούμε. Από όπου και να το πιάσουμε.
0: Τα ξέρετε και πολύ καλά και εσείς και ποιοι είναι μέτοχοι σε αυτή τη CVC.
1: Βέβαια.
0: Και
1: ποιοι ήταν manager. Η κόρη του Πρωθυπουργού, άμα δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Πλάκα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Ούτε χαζοί είμαστε, ούτε τυφλοί, ούτε κουφοί.
0: Άκου, γιατί με τη ΣΑΠΕ δεν είναι μέσα παντού.
1: Μα είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Είναι φοβερό. Ένα τελευταίο σχόλιο όμως για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους, κύριε Αγγελόπουλε. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά?
0: Σε αυτά τα παιδιά μπορώ να πω ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή όταν είχε ξεσπάσει η κρίση και ήταν τα μνημόνια και όλα αυτά τον πρώτο καιρό, σκεφτόμουν να φύγω εξωτερικό. Όπως οι πιο πολλοί νέοι σκέφτονται σήμερα. Και είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, μιλάω με ένα δικό μου άνθρωπο που μου λέει: Γιώργο, να μην φύγεις. Να κάτσεις εδώ γεννήθηκες, να παλέψεις για αυτή τη χώρα, να φύγουν αυτοί που την κρατήσαν έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι το να γίνεις μετανάστης, να φύγεις έξω, σίγουρα σου δίνει κάποιες προοπτικές, αλλά για μένα να κάτσουμε εδώ, να παλέψουμε όλοι, να καταφέρουμε. Η νέα γενιά είναι πάρα πολύ καλύτερη από εμάς. Έχει γνώσεις που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το να πληρώνουμε εμείς το κράτος 200-300 χιλιάρικα, γιατί κάπου εκεί είναι, για να σπουδάσει έναν άνθρωπο και μετά να τον παίρνουν έτοιμο ένα γιατρό στο εξωτερικό την παραγωγική του ηλικία, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει αυτό το κράτος.
1: Έτσι.
0: Παρότι είπαμε όλα αυτά, ό,τι χειρότερο είναι ότι αυτή τη νέα γενιά, αυτό το brain drain που υπάρχει, έτσι, η φυγή μυαλών, να το πω στα ελληνικά, προς το εξωτερικό, είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτό που με φοβίζει πιο πολύ είναι αυτή η δημογραφική συρρήκνωση που υπάρχει και αυτή η αύξηση ηλικίας στη χώρα.
1: Η υπογενετικότητα δηλαδή.
0: Υπογεννητικότητα. Είδα παράδειγμα η στερεά Ελλάδα, επειδή το έχω, που ήταν τρίτη, υπάρχουν και χειρότερες, με 10% και πάνω, ήταν στο 7,1 δημογραφική συρρήκνωση από το 2011 μέχρι το 2021. Πρέπει κάποια στιγμή όποιοι έρθουν στο μέλλον να το κοιτάξουν σοβαρά το θέμα το δημογραφικό, να κοιτάξουν το θέμα της νεολαίας, της απορρόφησης, γιατί μετράνε τώρα ανεργία και δείχνουν ότι μειώθηκε που δεν μειώθηκε ουσιαστικά, γιατί μετράνε μέσα τα τετράωρα, τις μη απασχολήσεις, τα δίμηνα, τα μετράνε όλα για να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει όπως να δουν κάποια στιγμή και τους μισθούς που παίρνουν αυτοί οι νέοι και πώς θα ζήσουν μια οικογένεια που δεν βγαίνει μέχρι τις 20 ο μήνας και μέχρι τις 15 και πώς θα δημιουργήσουν το μέλλον τους. Αυτό το χειρότερο που έχει κάνει η γενιά η δικιά μας και η προηγούμενη γενιά είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει δώσει προοπτικές από τους νέους.
1: Και κίνητρα.
0: Και πρέπει να στήσουμε το κεφάλι.
1: Και κίνητρα, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να κοιτάξουμε καταρχήν εμείς πώς θα κρατήσουμε τους νέους είναι να μείνουν εδώ στη χώρα μας, να παλέψουν. Πραγματικά μην τα λέμε όλα μαύρα, έχουμε μια ωραία χώρα άσχετα που μας έχουν μαυρίσει την ψυχή με τη θάλασσά μας, με τον ήλιο μας, με ό,τι έχουμε, να την ξανακάνουμε πάλι μεγάλη. Έχουμε τις προοπτικές. Όλοι να ψηφίσουν, όλοι να παλέψουν, να ασχοληθούν με τα κοινά νέοι άνθρωποι που δεν ασχολούνται. Αυτό είναι το σημαντικότερο, μια πρόταση που θα είχα. Δηλαδή, όσο γίνεται, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προτείναμε κι αυτό, δεν το βάλαμε μέσα, να υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο νέων και Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία να έχουν και αποφασιστική, να είναι αποφασιστικά, δηλαδή να έχουν και προϋπολογισμό δικό τους. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι σεβόμαστε τους νέους και να θέλουμε και να μην τους έχουμε εμπιστοσύνη, το να υπάρχει παρέμβαση μες στην κοινωνία.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Η ώρα είναι 3.
4: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. SOS εκπέμπει η Δυτική Αττική, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. 6 ημέρες μετά το ξέσπασμά της, η μεγάλη φωτιά συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις τελευταίες ενεργές εστίες να παραμένουν στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Αυτήν την ώρα σε εξέλιξη φωτιά στην βιομηχανική περιοχή Κοροπίου. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπορών τμήματων, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σύσκεψη στο Μαξίμου σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Στο επίκεντρο τα έργα αποκατάστασης, οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου για την επιτάχυση των διαδικασιών, δηλώσεων και αποζημιώσεων. Προβλέπονται αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Χάθηκε ένας πνεύμονας πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα χαρακτηρίζει επιτυχή τον συντονισμό της ακόμη και όταν καεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε το μέγεθος της κυβερνητικής κοροϊδίας, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Μαρία Ρεπούση με επιστολή της στην Κουμουνδούρου, με την οποία υπογραμμίζει την διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας. Αμύωτε συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 3 διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 157 παράνομοι μετανάστες. Μειώθηκαν κατά 34% οι μεταναστευτικές ροές στα θαλάσσια σύνορα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια. Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Αίτηση μπορούν να υποβάλουν σήμερα όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λύγει σε 1 και 2.
4: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
5: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αύριο, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρετικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022-981.
11: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
13: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, ώστε να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Καθημερινά 1 με 4, Κόντρα στο Σύστημα, Γρηγόρης Ερέτη.

0: Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Στον αγώνα.
1: Έχεις κάνει τον καλύτερο πρόλογο για το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα. Και είναι ποιες εταιρείες και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Και μίλησες για ένα πρόσωπο, τον Πολ Τζον Μαναφόρτ. Ναι. Τον ανέφερε στην πρώτη ώρα.
0: Που έχει έρθει στην Ελλάδα από 2 Ιουλίου.
1: Από 2 Ιουλίου είναι στο Μαξίμου μέσα. Πρόσεξε τώρα την ιστορία. Αυτός ο τύπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους λομπίστες και ίσως ο μεγαλύτερος καθοδηγητής των πολιτικών λαμογιών. Ήταν σύμβουλος των Ρίγκαν, Μπους, Τραμπ, Μάρκος στις Φιλιππίνες, Μομπούτου στο Ζαΐρ και Σαβίβη στην Αγκόλα. Ο Μαναφόρτ είναι μέτρ της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Είναι ο μάστερ του γκεμπελισμού στον επηρεασμό μαρτύρων, στη δολοφονία χαρακτήρων και στη χειραγώγηση των μαζών. Ο Μαναφόρτ έχει αναμειχθεί σε μια σειρά οικονομικά εγκλήματα. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ρόμπερτ Μίλλερ στην Αμερική, είχε ανάμειξη με την πλευρά της Ρωσίας στις αμερικάνικες εκλογές του 2016 και καθόρισε το αποτέλεσμα βγάζοντας πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει επίσης συνδεθεί με δραστηριότητες σαν πολιτικός σύμβουλος του Ζελένσκι. Έχει επίσης κατηγορίες για φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη. Κοίτα που μαζεύει ο Μητσοτάκης. Ξέπλυμα χρήματος, αποτυχίας δηλώσεις ξένων τραπεζικών λογαριασμών, παράνομο λόμπινγκ ως μη εγκεκριμένος ξένος πράκτορας, καθώς και συνωμοσία κατά την Ηνωμένων Πολιτειών και ψευδών δηλώσεων. Βάσει του Foreign Agent Registration, κάποιες από τις κατηγορίες τον οδήγησαν σε προσωρινή φυλακή, που όμως απαλλάχθηκε από τις ομοσπονδιακές καταδίκες με προεδρική χάρη την τελευταία εβδομάδα της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ήταν φυλακή και τον απάλλαξε από τις κατηγορίες ο Τραμπ. Να μου πεις, εδώ ο Τραμπ μπορεί να αποσύρει μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ. Δεν θα έβγαζε το Μαναφόρτ. Μετά την προεδρική χάρη, ο Μαναφόρτ εμφανίστηκε ως διεθνής πολιτικός σύμβουλος, προσφέροντας υπηρεσίες σε ξένες καμπάνιες και κυρίως σε συντηρητικά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, συχνά με στρατηγική επικοινωνία σε περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων, επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Από τις 2 Ιουλίου λοιπόν αυτό το λουλούδι του 2006 είναι χειριστής, εντολοδότης και πολιτικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα δώρο του Τραμπ στο Μητσοτάκη. Όμως εκτός από το Μαναφόρτ θα δούμε και ποιες άλλες εταιρείες επεμβαίνουν δραστικά στις εκλογές. Το Μάρτιο του 2020, και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με μια σκοτεινή εταιρεία, την Palantir. Η Palantir δημιουργήθηκε το 2003 στο Ντένβερ του Κολοράντο με κεφάλαια τη CIA και της NSA. Την ίδρυσαν ο Peter Thiel, ο Alex Karp, ο Nathan Getting, ο Joel Onside και ο Stephen Cohen. Η Palantir συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας και τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής του νόμου και της τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος, είναι έρμεα της Palantir. Σύμφωνα με τους σκοτεινούς διαφωτιστές, όποιος κατέχει τα πιο εξελιγμένα συστήματα ψηφιακής επιτήρησης και ελέγχου γίνεται ο κυρίαρχος του κόσμου. Η Palantir είναι ένας φορέας του σκοτεινού διαφωτισμού. Ο σκοτεινός διαφωτισμός είναι ένα απάνθρωπο αντιδραστικό κίνημα μισανθρωπικό, ελιτίστικο, αντιδημοκρατικό, ένας τεχνολογικός ολοκληρωτισμός που πιστεύει ότι ο πλανήτης πρέπει να εξουσιάζεται από τεχνοκράτες και όχι από πολιτικούς. Και αυτοί οι τεχνοκράτες πιστεύουν σε ένα σύστημα σκλαβοποίησης των λαών. Ανάμεσα στους εκπροσώπους του σκοτεινού διαφωτισμού είναι ο μεγιστάνες της τεχνολογίας, χρηματοδότης του Τραμπ, Πίτερ Τιλ, και μονίμως προσκεκλημένος στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Και εκτός από τον Τραμπ χρηματοδοτεί και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Ο Πίτερ Τιλ είναι ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Όλοι οι ιδρυτές της Παλαντήρ είναι χάζαροι και φανατικοί σιωνιστές. Ένας από τους χρηματοδότες της Παλαντήρ ήταν και ο Τζέφρι Επστάιν, που τη χρηματοδότησε την εταιρεία με 40 εκατομμύρια δολάρια. Στον πόλεμο του Ιράν η Παλαντήρ ενοποίησε 3 εκατομμύρια κατακαιρματισμένα σημεία δεδομένων σε ένα συνεκτικό σύνολο και έδωσε εντολή μαζί με την Επιτροπή 40 στον πρόεδρο Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν. Θα δεις ότι η Παλαντήρ έχει διεισδύσει και στο Λευκό Οίκο. Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης Gotham και AR που διαθέτει Παλαντήρ είναι μοναδικές και κομβικές για τον Αμερικάνικο στρατό, γιατί μέσω δορυφόρων ενημέρωνε τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς για τις κινήσεις του στρατού του Ιράν σε πραγματικό χρόνο. Η παρουσία της Παλαντήρ δεν είναι τυχαία σε επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Παλαντήρ σχεδιάστηκε ως μια θεωρία κράτους δυνάστη εναντίον των λαών του πλανήτη. Καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να συγχωνεύσει κατακαιρματισμένες πληροφορίες σε ένα ενιαίο σύνολο όπως η Παλαντήρ. Φυσικά, στη θεωρία του σκοτεινού διαφωτισμού υπάρχει και η κατάργηση των πολιτικών και των εκλογών. Ο Πίτερ Τιλ θέλει να επιβάλλει στον πλανήτη ένα τεχνολογικό μεσαίωνα. Όλα τα μέλη του γραφείου του Προέδρου Τραμπ σχετίζονται με την Παλαντήρ. Μετά την εκλογή του, σημαντικά στελέχη της Παλαντήρ μετακόμισαν στο Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών καταγγέλει, ο οποίος λέγεται Τζον Κεντ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο διότι δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις από το Ισραήλ και το ισχυρό σιωνισμό.

χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ανανεώνουν συνεχώς συμβάσεις με την Παλαντήρ, όπως και η Ελλάδα. Οι ιδρυτές της Παλαντήρ υποστηρίζουν φανατικά το κίνημα του σιωνισμού και δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα στους Παλαιστινίους, καθότι τους θεωρούν σαν υπάνθρωπους και θεωρούν έγκλημα την εγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη που έγινε πριν 3.500 χρόνια. Οι Παλαιστίνοι είναι αιτεοκρίτες που ακολούθησαν τον Σαρπιδόνα, αδελφό του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης, κατά τη φυγή στο Στασόλυμα που αργότερα ονομάστηκαν Ιεροσόλυμα. Ο Άλεξ Κάρπ, ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ, θεωρεί τους άλλους ανθρώπους ένα κατώτατο ζωικό είδος που πρέπει να εξαλειφθεί και να μείνουν μόνο οι χρήσιμοι. Αυτή είναι η θεωρία των αρίστων του Μητσοτάκη. Αυτό συμβαδίζει με τη θεωρία του Μητσοτάκη περί αρίστων, που πρέπει να εξουσιάζουν όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι υπάνθρωποι. Είναι αντιγραφή περί της φυλετικής καθαρότητας που εφάρμοσε η ναζιστική Γερμανία, εξοντώνοντας τις βρώμικες φυλές και επέβαλε την κυριαρχία της άριας φυλής. Γι' αυτό ο Κάρπ αποκαλεί την Παλαντήρ ψηφιακή αλυσίδα θανάτου. Η Παλαντήρ αποφασίζει ποιους θα εξοντώσει ο Ισραηλινός στρατός στην Παλαιστίνη, συνήθως γυναίκες και παιδιά. Η Παλαντήρ χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Γκόρτε, ανώνυμη εταιρεία, όπου μιλούν πρώην εργαζόμενοι της Παλαντήρ που παραιτήθηκαν για ηθικούς λόγους, η Παλαντήρ βασίζεται στο φόβο που διασπείρει, χρησιμοποιώντας προϊόντα που σκορπίζουν το θάνατο. Σήμερα η απεκτήμηση της Παλαντήρ είναι 370 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει τις αρχές του σκοτεινού διαφωτισμού αφού συνεργάζεται στενά με την Παλαντήρ. Ο Μητσοτάκης ήταν παρόν στη συνεδρίαση της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ το 2016 με τον Πίτερ Τιλ, έναν από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Ας μην ξεχνάμε ότι η CIA έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως αναφέρει ο Νίκος Γριλάκης στο βιβλίο του «Αποκαλύπτω». Επίσης η Παλαντήρ μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων προσώπων που αντιθέτεται στην εξουσία της Παλαντήρ. Μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων σε πολιτικούς, σε επιχειρηματίες, σε στρατιωτικούς κλπ. Μέσω των εξελιγμένων πλατφόρμων που διαθέτει, που είναι οι πιο προηγμένες στον πλανήτη. Έτσι εξοντώνει τους αντιπάλους του υποψήφιου τον οποίο υποστηρίζει, καθορίζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Παλαντήρ στην Ελλάδα την έφερε ο Μητσοτάκης το Μάρτιο του 2020. Και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Παλαντήρ. Η Παλαντήρ συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας, τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής νόμου και τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει πληροφορίες παρακολούθησης φακελώματος πολιτών και επιρροής στους πληθυσμούς της χώρας. Φακελώνει τους πολίτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Πολλές φορές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, κάνοντας κατάχρηση εξουσίας. Τα λογισμικά της έχουν χρησιμοποιηθεί για προληπτική αστυνόμευση και αναγνώριση πιθανών μελλοντικών υπόπτων εγκλημάτων. Έχει μεγάλες βάσεις δεδομένων, όπως είναι η φυλή, η κατοικία, η ηλικία, η αναγνώριση προσώπου, η πολιτική και η θρησκευτική πεποίθηση κλπ. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου παρέχει η εταιρεία της Παλαντήρ που ίδρυσε ο Πίτερ Τιλ, η Clear All, έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικάνικη αστυνομία για να προσαγάγει πολίτες που θεωρούν ύποπτους για να διαγράψουν μελλοντικά αδικήματα.

0: και έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Όποιος έχει δει την ταινία Minority Report Tom Green, του Tom Cruise, θα καταλάβει ότι η εταιρεία που υποδεικνύει τους μελλοντικούς εγκληματίες είναι η Palantir, έτσι, η οποία παρέχει και άλλες υπηρεσίες. Συνεργάζεται με τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες και τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες, έχει κατηγορηθεί για σωρία σκανδάλων αμφιλεγόμενων υπηρεσιών και καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Peter Thiel, έχει δηλώσει: «Η δημοκρατία και η οικονομική ελευθερία είναι ασύμβατες. Η Palantir έχει εμπλακεί σε μεγάλο σκάνδαλο όταν συνεργάστηκε με τη Βρετανική κυβέρνηση στο φακέλωμα ασθενών με COVID-19. Έχει καταγράψει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ασθενών, όπως το ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, αριθμό τηλεφώνου, επάγγελμα, θέση εργασίας, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, ποινικά μητρώα, οικονομικά στοιχεία, κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας, χωρίς αυτό να το γνωρίζουν οι ασθενείς». Όπως καταλαβαίνεις, το ίδιο έκανε και στην Ελλάδα. Η Palantir από τον Μάρτη του 2020 ως το Δεκέμβρη του 2020 μας έχουν εφακελώσει όλους μας έχουν εφακελώσει μέσω της Palantir και του συστήματος Gotham. Η CIA, που είναι η πρώτη χρηματοδότηση Palantir, το 1950 αναδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο MIT αφού χρηματοδότησε τις διάφορες λειτουργίες του, όπως και τα διάφορα προγράμματα εργαστηριακών ερευνών και μελετών του Πανεπιστημίου. Το MIT συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα Gates την κατασκευή ενός ενέσιμου συστήματος κρατικής κουκίδας που θα αποθηκεύει ιατρικές πληροφορίες κάτω από το δέρμα των παιδιών. Το σύστημα αυτό θα αναγνωρίζεται από την εφαρμογή iPhone. Ο Bill Gates, σε μια ομιλία του τον Ιούνιο του 20, στο TED Talk δήλωσε: «Όλοι θα χρειαζόμαστε σύντομα ψηφιακά διαβατήρια εμβολίων». Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μας είπε για διαβατήρια εμβολίων, έρχεται δεύτερος. Η Microsoft έχει καταχωρήσει δίπλωμα ερευνητικής για τεχνολογία που χρησιμοποιεί εμφυτάματα chip με αισθητήρες που θα παρακολουθούν τη δραστηριότητα του σώματος και του εγκεφάλου. Αυτά τα chip πρότεινε ο Βαγγέλης Βενιζέλος να εμφυτευτούν στους Έλληνες πολίτες. Έτσι έχουμε μια ευθεία σχέση μεταξύ του Ιδρύματος Gates, του MIT, της CIA, της Palantir και του ελληνικού δημοσίου. Η Palantir, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Observer και του New York Times, έχει στενή συνεργασία με την Cambridge Analytica. Δηλαδή, η Cambridge Analytica είναι μια μηχανή προπαγάνδας η οποία κατάφερε να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 50 εκατομμύρια χρηστών στο ίντερνετ μέσω σελίδων διαδικτύου. Μέσω σελίδων του διαδικτύου μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το ψυχολογικό προφίλ καθώς και το νοητικό προφίλ των χρηστών. Ο CEO της Cambridge Analytica, Alexander Nix, είχε δηλώσει: «Έχουμε κάνει το προφίλ προσωπικότητας του κάθε ενήλικου στη ΣΥΠΑ, δηλαδή 280 εκατομμυρίων πολιτών. Η Cambridge Analytica αγόρασε προσωπικά δεδομένα από παντού, από υποθηκοφυλακίες, τράπεζα, αλέσχες, εκδοτικούς οίκους, ληξιαρχία, καταστήματα και φυσικά έπαιρνε δεδομένα και από το ίντερνετ. Συνεργάστηκε με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων στη ΣΥΠΑ για την εκλογή του Προέδρου Τραμπ. Αφού μέσω ηλεκτρονικών εγκεφάλων επεξεργάστηκε τις φοβίες, τις ελπίδες, τις καταναλωτικές συνήθειες, τις σημερινές συνήθειες τα πολιτικά και θρησκευτικά πιστεύω, δημιούργησε δηλαδή ένα συνειδησιακό προφίλ εκατομμυρίων πολιτών. Ύστερα ετοίμασε σποτάκια, μηνύματα, που ανταποκρίνονταν στο ψυχολογικό προφίλ των πολιτών και τα εξάπλωσε χρησιμοποιώντας κάθε διαφημιστικό μέσο. Αυτά τα σποτάκια έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Η εταιρεία κέρδισε 15 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι ακριβώς όπως η Παλαντήρ μπορεί να χειραγωγήσει μεγάλες μάζες πολιτών ώστε να εμβολιαστούν ή να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα τη χρηματοδοτεί. Αφού συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση και τις υπηρεσίες ασφαλείας, γνωρίζει τα πάντα για τους Έλληνες πολίτες και μπορεί να κατασκευάσει μηνύματα επιρροής για τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες στην Ελλάδα. Τα μηνύματα θα απευθύνονται στο συναισθηματικό κόσμο των πολιτών, αφού θα χρησιμοποιείται ο τρόμος και χρησιμοποιήθηκε ο τρόμος για τον κορονοϊό και η ελπίδα ότι ο εφιάλτης θα τελειώσει και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Έτσι επηρεάστηκαν και χειραγωγήθηκαν οι Έλληνες πολίτες. Ταυτόχρονα θα υποδεικνύονται οι αντιρρησίες, οι ανυπάκουοι, οι ψεκασμένοι και οι συνωμοσιολόγοι και αντίθετοι στο σύστημα. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία των Ελλήνων θα κοινοποιηθούν στα γραφεία πιστοδοτικής συμπεριφοράς, Credit Bureau, το οποίο λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα φακελώνεται ο κάθε πολίτης της χώρας αφού θα έχει κοινοποιηθεί η οικονομική του θέση. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο Big Brother το οποίο θα κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών όχι μόνο στο ελληνικό δημόσιο αλλά και σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Η σύμβαση του δημοσίου με την Παλαντήρ κρατήθηκε μυστική και δεν δημοσιεύτηκε πουθενά. Η συνεργασία κοινοποιήθηκε από την εταιρεία και τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών το Δεκέμβρη του 2020. Αφού η Παλαντήρ συνεργάζεται με την Cambridge Analytica, θα μπορούσε εύκολα να καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, μόλις κοινοποιήθηκε η συνεργασία με την Παλαντήρ, φρόντισε, όπως ανακοίνωσε, να διακόψει τη σύμβαση μαζί της. Εντελώς όμως συμπτωματικά, το Δεκέμβριο του 2020, ξαφνικά η εταιρεία Singular Logic, που ελέγχει και επεξεργάζεται τα εκλογικά αποτελέσματα, άλλαξε μετόχους. Ο Στάλιν έλεγε μην κοιτάς ποιος ψηφίζει και πόσοι ψηφίζουν, να κοιτάς ποιος ελέγχει τις εκλογές. Η Singular Logic συνεργάζεται με το ελληνικό κράτος κοντά στα 30 χρόνια και ελέγχει απόλυτα ηλεκτρονικά τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των εκλογών. Όπως και με την Παλαντήρ, η σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με τη Singular Logic είναι απόρριτη και δεν έχει κοινοποιηθεί πουθενά. Κανείς δεν γνωρίζει τον τρόπο που επεξεργάζονται τα ηλεκτρονικά την καταμέτρηση των ψήφων των Ελλήνων πολιτών. Οι συμβάσεις προηγουμένων εκλογικών αναμετρήσεων, ούτε οι αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχουν δημοσιευτεί πουθενά, ούτε στη Διάβγεια. Δεν τους έχουν δημοσιεύσει ούτε στη Διάβγεια. Δηλαδή, αν οι δύο αρχηγοί του πρώτου και του δεύτερου κόμματος συμφωνήσουν μεταξύ τους, μπορεί να γίνει ανταλλαγή ψήφων και να βγει η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση κατόπιν συμφωνίας πριν τις εκλογές. Η Singular Logic ανέλαβε την εποπτεία των εκλογών βάσει του άρθρου 130 του Προεδρικού Διατάγματος 93-2007 για τις εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να γίνει διεθνής διαγωνισμός, αλλά γίνεται απευθείας ανάθεση. Η συνεργασία του δημοσίου με τη Singular Logic ανανεώθηκε πάλι με το ΦΕΚ 52 15/3/2012 και το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012. Ας πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται τι έγινε στις 31 Τρίτου 2018. Ο πρόεδρος και διευθυντής ανάπτυξης της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου, βρέθηκε νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι. Φυσικά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ήταν αυτοκτονία και αυτοπυροβολήθηκε. Οι μετοχές της Singular Logic ανήκαν στον όμιλο της Marfin Investing Group της MING, της οποίας πρόεδρος ήταν ο Ανδρέας Βιενόπουλος. Στις 5 Δεκάτου 2016 πεθαίνει ξαφνικά ο Ανδρέας Βιενόπουλος από καρδιακή ανακοπή. Οι μετοχές της MING και μεταξύ των αυτών οι μετοχές της Singular Logic πέρασαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Μετά τον περίεργο θάνατο του Προέδρου Μιχάλη Καριώτογλου, η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε τις μετοχές στο αμερικάνικο Fund KKR. Η δημιουργή του Fund KKR είναι ο Τζερόμ Κόλμπερκ, ο Χένρι Γκράβις και ο Τζορτζ Ρόμπερτσος. Εντελώς ξαφνικά το 96% των μετόχων Singular Logic από τις 30 Δεκάτου 2020 μεταβιβάστηκε στις ελληνικές εταιρείες Epsilonet ΑΕ 50% και Space Ελλάς 50%, αφού πρώτα διαγράφηκαν όλα τα χρέη της Singular Logic που ήταν 18 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τώρα τους μετόχους της Space Ελλάς που κατέχει το 50%. Είναι η Alpha Bank με 19,33%, ο Μανολόπουλος Σπυρίδων με 17,23%, ο Μπέλος Παναγιώτης με 17,108% και ο Μανολόπουλος Ιωάννης 16,15%. Η Space Ελλάς συνεργάζεται στενά με τη Microsoft, όπου ο Bill Gates έχει τώρα ποσοστό 3%. Στη Microsoft βασικός μέτοχος είναι η BlackRock των Rothschild και η Vanguard, η BlackRock έχει το 10,5% και η Vanguard το 11,5%. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια Rothschild που είναι μεγαλομέτοχος στην BlackRock, η οποία και έχει μετοχές της Vanguard, μέσω της Space Ελλάς μπορεί να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Δηλαδή οι Rothschild μέσω της Space Ελλάς διαχειρίζονται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Η δεύτερη εταιρεία που κατέχει το άλλο 50%, η Singular Logic, είναι η Epsilonet ΑΕ. Ο βασικός μέτοχος είναι ο Ιωάννης Μίχος, ο οποίος κατέχει το 50% της δικής του εταιρείας, της Singular Logic. Είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές δήμαρχος της Κουριές στη Χαλκιδική και παραιτήθηκε το 2018 από το δημαρχιακό αξίωμα για να ασχοληθεί με τη διαχείριση της Epsilonet ΑΕ και τις ελληνικές εκλογές. Το 2018, όπως είπαμε, συμπτωματικά αυτοκτόνησε και ο πρόεδρος της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Μήπως ήταν έτοιμη η διατροφή του? Ο Καριώτογλου βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι και κανείς ακόμη δεν έχει εξιχνιάσει το θάνατό του. Σαν δήμαρχος, ο Ιωάννης Μίχος είχε διακηρύξει ότι δεν θα διατηρηθεί η κανονικότητα στα χρυσορχεία της περιοχής, παρόλο που εξελέγει σαν μέλος του κινήματος εναντίον της Eldorado Gold που διαχειρίζεται τα χρυσορχεία στις Κουριές. Στην Eldorado Gold μέτοχοι είναι αμερικάνικες τράπεζες, έτσι, η Bank of America, η Goldman Sachs, και εκμεταλλεύονται σήμερα, δεν τα εκμεταλλεύεται το ελληνικό κράτος δυστυχώς, και τα εκμεταλλεύονται η Eldorado Gold στα χρυσορυχεία της Χαλκιδικής. Τα μέλη του κινήματος τον κατηγόρησαν σαν δούριο ύπο της Eldorado Gold, όμως σαν δήμαρχος δεν ακούμπησε καθόλου την εταιρεία. Ίσα ίσα την ευνόησε. Ο Ιωάννης Μίχος έχει στενές σχέσεις με κορυφαία στελέχη του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Μέτοχοι της Eldorado Gold που εκμεταλλεύεται τα ξωριχεία στις σκουριές είναι η Morgan Stanley, η BlackRock των Rothschild, η Citigroup, η Goldman Sachs, η Deutsche Bank, η JP Morgan Bank, η Bank of America, η Bank Paribas, η Credit Agricole Swiss και η National Bank που κατέχουν το 56% της εταιρείας. Όλες οι ισχυρότερες τράπεζες στις οποίες συμμετέχει με ποσοστά η οικογένεια Rothschild, η οποία κυβερνάει τον πλανήτη. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Rothschild με τη συμφωνία του Bretton Woods το 1944 επέβαλε σταθερές ισοτιμίες των νομισμάτων με ρήτρα χρυσού, γιατί έλεγχε την πλειοψηφία των εκδοτικών τραπεζών και ταυτόχρονα τα ολιχεία χρυσού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1971 ο Ρίτσαρντ Νίξον ακύρωσε την αντιστοιχεία έκδοση νομισμάτων με το χρυσό που συνέδεσε το δολάριο με το πετρέλαιο. Αυτό το έκανε ο Νίξον γιατί έπρεπε να δώσει 200.000 τόνους χρυσού στην Κίνα, τα οποία είχε πάρει το 1938 όταν γινότανε ο πόλεμος της Κίνας με της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είχε φτάσει έξω από το Πεκίνο και τότε η Κίνα ζήτησε την βοήθεια των Αμερικάνων. Οι Αμερικάνοι έστειλαν βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα ο στόλος τους μετέφερε όλο το χρυσό της Κίνας στο Fort Knox στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν λοιπόν ο Μάο το 1948 έκανε τη μεγάλη πορεία, βρήκε σε 50 κινέζικες τράπεζες αμερικάνικα ομόλογα 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρουν τα αποθέματα χρυσού της Κίνας. Και απέτησε ο Μάο με αυτά τα ομόλογα να πληρωθούν. Δεν είχαν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να του δώσουν 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και του στείλανε 200.000 τόνους χρυσού και έτσι κατέρευσε η ισοτιμία χρυσού με τα νομίσματα. Γι' αυτό επίσης δολοφονήθηκε ο Σαντάμ Χουσέιν και ο Μουαμάρ Καντάφη, γιατί προσπάθησε να συνδέσουν τα πετρέλαια των χωρών τους με τα τοπικά νομίσματα. Ο Σαντάμ Χουσέιν με το Ιράκ και ο Μουαμάρ Καντάφη με τη Λιβύη. Και δεν αποδέχτηκαν το δολάριο. Γι' αυτό τους δολοφονήσανε. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν διακηρύξει ότι η Singular Logic αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εδώ και 30 χρόνια. Οι αμοιβές της Singular Logic για τη διαχείριση των εκλογών είναι πλούσιες. Μόνο για τις εκλογές του 2013 η αμοιβή της Singular Logic ήταν 3.136.500 ευρώ. Οι δύο εταιρείες, η Palantir και η Singular Logic, έχουν μερικά κοινά στοιχεία. Όπως και των δύο εταιριών οι συμβάσεις είναι μυστικές και απόρριτες. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πουθενά. Έτσι κανείς δεν γνωρίζει μέχρι ποιού σημείου η Palantir φακέλωνε τους Έλληνες πολίτες, ούτε πώς η Singular Logic διαχειρίζεται τις ψηφοφορίες των εκλογών. Και οι δύο εταιρείες είναι εταιρείες που κρίνουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Η Palantir μέσω της Cambridge Analytica έκρινε την εκλογή του Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Singular Logic διαχειρίζεται τις ελληνικές εκλογές. Ούτε οι όροι των συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο έχουν ανακοινωθεί, ούτε η αμοιβή της Palantir ανακοινώθηκε. Έτσι δημιουργούνται ένα σωρό ερωτήματα. Ας κάνουμε μια φανταστική υπόθεση. Στις εκλογές του 2000, με καταμετρημένο το 2% των ψήφων, προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά η ροή των ψήφων άλλαξε και εξελέγει τελικά το ΠΑΣΟΚ με διαφορές 200.000 ψήφους. Το ερώτημα είναι, αν είχε συμφωνήσει ο Καραμαλής με το Σιμίτη, ο ένας να εκλεγεί πρωθυπουργός το 2000 και ο άλλος το 2004 και έγινε ηλεκτρονικά ανταλλαγή ψήφων, ποιος θα το έπαιρνε χαμπάρι? Κανένας, αφού δεν έγινε ένσταση. Όπως όμως προείπαμε, αυτό είναι ένα φανταστικό σενάριο που είναι πολύ δύσκολο να ισχύσει. Αυτό, το ποσοστό των 2% είναι ισχυρό στατιστικό δείγμα, όχι όμως εγατόρδοτο να ανατραπεί. Η στατιστική επιστήμη λέει ότι όταν ξέρεις το 5% ενός αποτελέσματος, στην καταμέτρηση μας λένε 2, 3, 5, 10 οι τηλεοράσεις, αν ξέρεις το 5% ξέρεις και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε ούτε τη συμβάση λοιπόν, ούτε τον τρόπο λειτουργίας των δύο εταιριών, ούτε πώς επηρεάζουν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να κοινοποιήσει τις συμβάσεις της Palantir και της Singular Logic και να ανακοινώσει τις πρακτικές των δύο εταιριών και τι ακριβώς κάνει κάθε εταιρεία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν δεν το κάνει, κάθε υπόθεση συνωμοσίας θα είναι θεμητή. Μόνο η δημοσιοποίηση των συμβάσεων θα διαγράψει κάθε σύννεφο από τον καθαρό ελληνικό ουρανό. Αυτές οι συμβάσεις της Singular Logic και της Palantir που μας φακέλωσε όλους από το Μάρτιο του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 δεν έχουν κοινοποιηθεί πουθενά και δεν ξέρουμε ακριβώς τι όρους περιέχουν. Ψηφίζουμε δηλαδή στα τυφλά. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Άρα στην ουσία για εσένα είναι βέβαιο το ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές.
0: Φυσικά.
1: Και θεωρείς και εσύ όπως γιατί, εγώ το ότι είναι επηρεασμένοι οι ψηφοφόροι γενικά από διάφορα επικοινωνιακά τρίκ και φυσικά ναι. από διάφορα κόλπα τα οποία στείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κρατικοί οργανισμοί και κάπως έτσι πέφτουμε θύματα του εκλογικού αποτελέσματος το οποίο δεν είναι όπως φανταζόμαστε και δεν είναι και αξιόπιστο.
0: Γιατί οι ΗΠΑ στείλανε το Μαναφόρτ στο Μητσοτάκη?
1: Και γιατί άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους?
0: Έχει κάνει τραπεζικές απάτες, οικονομικές απάτες στην Αμερική. Ήτανε φυλακισμένος. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει για σύμβουλο, βασικό σύμβουλο, γιατί τώρα έρχονται οι εκλογές και ο Μαναφόρτ θα διαχειριστεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός όμως ήταν υπόδικος στην Αμερική για απάτες, για μεγάλες απάτες. Πώς λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση δέχεται τον Μαναφόρτ σαν διοικητικό σύμβουλο για να δίνει εντολές στο Μητσοτάκη? Είναι εντολοδότης ο Μαναφόρτ. Δεν παίρνει εντολές από το Μητσοτάκη. Είναι διαχειριστής του Μητσοτάκη και εντολοδότης. Έτσι, τον έστειλε ο Τραμπ. Έχει στενή σχέση με τον Τραμπ.
1: Και άλλες χρονιές, και άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ πέρα και δίνανε οδηγίες. Άρα δεν κάνει κουμάντο η κυβέρνηση, κάνει κουμάντο η πρεσβεία και φυσικά αυτές οι ξένες μυστικές υπηρεσίες.
0: Και αυτές οι εταιρείες που αναφέραμε, γιατί υπάρχουν και άλλες εταιρείες, έτσι, όπως η Black Core, η Ισραηλινή, που είναι ένα πρόγραμμα της Mossad που κατηγορείται για παρεμβάσεις σε εκλογές στη Γαλλία, στη Σκωτία και στη Νέα Υόρκη. Black Core. Και μάλιστα η Γαλλία έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στο Ισραήλ γιατί η Black Core παρενέβη τις γαλλικές εκλογές και βγάλε σαν πρόεδρο τον Μακρόν. Κοίτα πόσες εταιρείες ανακατεύονται σε εκλογές στα διάφορα μέρη του κόσμου. Εσύ πιστεύεις ότι το Ισραήλ, στο οποίο εμείς έχουμε το οποίο έχει βασικά συμφέροντα στην Ελλάδα, δεν θα προσπαθήσει να ελέγξει το αποτέλεσμα των εκλογών? Η Black Core, το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έχει κάνει επίσημη έτσι, διαμαρτυρία στο Ισραήλ για το ρόλο της Black Corps στις εκλογές που βγήκε πρόεδρος ο Μακρόν. Έχουμε μπλέξει, Γρηγόρη. Έχουμε μπλέξει.
1: Έχουμε μπλέξει σίγουρα. Το θέμα είναι πώς θα ξεμπλέξουμε, Δημήτρη, και πώς θα δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Εμείς εδώ δεν του δίνουμε η Palantir, η Black Core, Singular Logic. Δεν είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές. Γιατί τις εμπιστευόμαστε. Το ελληνικό δημόσιο εμπιστεύεται τη Singular Logic και τα αποτελέσματα που βγάζει. Έτσι δεν είναι. Και η Singular Logic το 19 που βγήκε ο πρώτος ο Μητσοτάκης ήταν ιδιοκτήτρια του KKR, ενός φαντ στην Αμερική που έχει σχέση βέβαια με την οικογένεια Rockefeller, αυτό το φαντ. Και βγάλανε το Μητσοτάκη. Πού είναι το περίεργο? Όταν ξέρουν το ψυχολογικό και το συνειδησιακό σου προφίλ μπορούν εύκολα να σε καθοδηγήσουν, Γρηγόρη. Με σποτάκια, μηνυματάκια, όπως έκανε η Cambridge Analytica στην Αμερική που έβγαλε το 2016 τον πρόεδρο Τραμπ. Η Palantir είναι μέσα στο Λευκό Οίκο. 5 στελέχη της έχουν βασικές θέσεις μέσα στο Λευκό Οίκο. Και μαζί με την Επιτροπή 40 δίνουν εντολές στον Τραμπ για την εξωτερική πολιτική του. Η Επιτροπή 40 και η Palantir δημιουργούν την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και μην ξεχνάμε το ότι κάποια πρόσωπα, κάποιοι πολιτικοί δέχονται επιρροή από όλες αυτές εδώ πέρα τους ομίλους και από όλα αυτά τα λόμπι για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες πάρα πολλές φορές είναι κακές για τον ελληνικό λαό, είναι άδικες για όλα αυτά που έχουμε ζήσει και κάπως έτσι βλέπουμε να φτωχοποιούμαστε και να καταστρέφεται όλο αυτό που υπάρχει, όλο αυτό που μας ανήκει.
0: Κοίτα, ο Μητσοτάκης που είναι πρόσωπος του σκοτεινού διαφωτισμού κάνει συνεχώς ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνικών εταιριών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα του σκοτεινού διαφωτισμού και της Ατζέντα 30. Αν θυμάσαι, ο Μητσοτάκης είχε στο γραφείο του το βιβλίο της Μεγάλης Επανεκκίνησης. Η Μεγάλη Επανεκκίνηση είναι η Ατζέντα 30. Έτσι. Και το είχε στο γραφείο του για να δουν οι ξένοι. Έβγαζε φωτογραφίες με τη Μεγάλη Επανεκκίνηση για να δουν οι ξένοι προστάτες του ότι θα εφαρμόσει την Ατζέντα 30 και τη Μεγάλη Επανεκκίνηση. Γιατί λες γίνονται ιδιωτικοποιήσεις? 45 και ο Τσίπρας το ίδιο είναι. 45 εκατομμύρια πουλήσανε τον ΟΣΕ. 45 εκατομμύρια κάνει ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Ο ΟΣΕ στοιχίζει όσο ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δυστυχώς. Δυστυχώς ήταν μια πικρή συζήτηση σήμερα. Αλλά πρέπει να λέμε στον κόσμο του Focus την αλήθεια, να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται.
1: Να καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά φίλε Δημήτρη, η αλήθεια είναι το ότι πρέπει επιτέλους και να δώσουμε λίγο μια απάντηση σε όλο αυτό, διότι καλός ή κακός μπορεί να υπάρχει ατζέντα 30, μπορεί να έχουν στόχους, μπορεί σιγά σιγά να ξετυλίγεται το σχέδιό τους και να υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν κάποια λόμπι, αλλά ο Έλληνας δεν έχει αντίληψη και για να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και για να μπορέσουμε να ενωθούμε και να πάμε κόντρα σε όλα αυτά, πρέπει καλός ή κακός να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις.
0: Ναι, και να κάνουμε δουλειά μυρμηγκιού. Πώς το μυρμήγκι δουλεύει σπόρο σπόρο για να το πάει στη φωλιά του, έτσι και εμείς κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πείσουμε πέντε, αν πείσουμε πέντε Έλληνες σε κάθε εκπομπή, είμαστε νικητές, Γρηγόρη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία
0: καλό
1: και ευλογία. Μεσημέρι. Καλά να είσαι. Πάντα καλά να είσαι, να μας ανοίξεις τα μάτια.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. SOS εκπέμπει η Δυτική Αττική, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. 6 μέρες μετά το ξέσπασμά της, η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις τελευταίες ενεργές εστίες να παραμένουν στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Σε εξέλιξη φωτιά και στη βιομηχανική περιοχή Κοροπίου, μήνυμα από το 112 στάλθηκε για ετοιμότητα. Στο σημείο για την κατάσβεση επιχειρούν 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα αποκατάστασης, οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου για την επιτάχυνση των διαδικασιών δηλώσεων και αποζημιώσεων, ενώ προβλέπονται αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Χάθηκε ένας πνεύμονας πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα χαρακτηρίζει επιτυχή τον συντονισμό της, ακόμα και όταν καεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους, τους σεισμόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς των προηγούμενων καταστροφών, για να καταλάβουμε το μέγεθος της κυβερνητικής κοροϊδίας, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Μαρία Ρεπούση με επιστολή στην Κουμουνδούρου, με την οποία υπογραμμίζει τη διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας. Συνεχίζονται αμύωτες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 3 διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν 157 παράνομοι μετανάστες. Μειώθηκαν κατά 34% οι μεταναστευτικές ροές στα θαλάσσια σύνορα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Στα δικαστήρια Σπάρτης, ο 55χρονος από το Μιστρά, που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ζήτησαν και πήραν οι δύο άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Οι δύο άνδρες μαζί με συνεργό τους, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ζημιά άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Ανακρίτρια και εισαγγελέας θα μεταβούν στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν αν και ο τρίτος κατηγορούμενος θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Από σήμερα ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 ή 2.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρετικά, με πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών στα βόρεια ορεινά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες θερμές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε με τον Τζιμάρα τον Πανούση σε μια έτσι εκπομπή που σπάνια ξεκινάμε κάπως έτσι, αλλά ο Τζιμάρας ο Πανούση όταν έγραψε και όταν τραγούδισε αυτό το τραγούδι μιλούσε για καμένα δάση και όταν δάση φτιάχνω με ζωνέτες και τα παιδιά μου μαριονέτες, έλεγε τότε ο Τζιμάρας ο Πανούσης. Βλέπετε καμιά ομοιότητα στη σημερινή μας εποχή? Εγώ βλέπω πολλές. Και τα παιδιά μας μακάρι να μην γίνουν μαριονέτες με αυτά τα οποία βλέπουν καθημερινά, ή δεν βλέπουν ή τέλος πάντων δεν καταλαβαίνουν και πρέπει εμείς να τα κάνουμε να καταλάβουν το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Χαμός. Όλη η Ελλάδα καίγεται. Βγαίνει ο ένας, λέει, πρέπει να γίνουν 7 φορές επάνω ανεμογεννήτριες από αυτές που υπάρχουν τώρα, γιατί αυτό είναι το πρόγραμμά μας μέχρι το 2030. Βγαίνει ο άλλος, λέει, κάποιος βρέθηκε ένας με μαύρα, πέρασε μέσα στα βουνά, έβαλε φωτιά, από εκεί μόλις έφυγε βγήκε φωτιά, το ψάχνουν να το βρουν, δεν θα το βρουν ποτέ. Δηλαδή γίνεται ο χαμός. Οι ανεμογεννήτριες με τα τεράστια, με τις τεράστιες ακτίνες πηγαίνουν στα δάση επάνω και δεν μπορούν να περάσουν, δεν μπορούν να στρίψουν από τα δάση. Και κανονικά πρέπει να μην υπάρχουν δάση για να μπορέσουν να πάνε, έτσι δεν είναι, φυσιολογικά. Και εμείς καθόμαστε τώρα εδώ και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ή μάλλον νομίζουν ότι μπορούν να μας κοροϊδέψουν κάποια παρτάλια της πολιτικής, τα οποία τα ψήφισε ο λαός, δυστυχώς τα ψήφισε ο λαός και κατάλαβε ο λαός τι ψήφισε. Βεβαίως υπάρχει και μια μικρή μερίδα που δεν καταλαβαίνει τι ψήφισε, ή τέλος πάντων μπορεί να φτιάχνεται, ή μπορεί τέλος πάντων να έχει κάποια ωφέλη συγκεκριμένα και να εξακολουθεί να στηρίζει μια κατάσταση η οποία είναι άρρωστη. Ο Τζιμάρας ο Πανούσης, Έλληνας, νεοέλληνας, βάζω φωτιά και καίω τα δάση, κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες και χτίζω με ζωνέτες. Αυτά είναι. Αυτοί μπορεί να μην χτίζουν με ζωνέτες, μπορεί να χτίζουν ανεμογεννήτριες, γιατί και η ανεμογεννήτρια θέλει πολλούς τόνους μπετό για να στηριχτεί, χτίζεται κι αυτή. Άρα λοιπόν αυτή είναι η Ελλάδα του 2026. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα.

Και αφού τα είπαμε για την κατάντια της πατρίδας μας όσον αφορά τους πολιτικούς μας βασικά, κατά πρώτο λόγο για αυτούς που μας κυβερνάνε εδώ και χρόνια, να πάμε λίγο στα εντός των τυχών που είναι τα αθλητικά μας και με αυτά θα ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε εξελίξεις, έχουμε σημαντικές εξελίξεις και μεταγραφικές εξελίξεις και άλλες. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, το τι ακριβώς γίνεται, τι δεν γίνεται σήμερα, και βεβαίως να πω στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι θα πληροφορηθείτε και για μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων, εννοείται, δεδομένου ότι υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν πολλά τα οποία θα δείτε στην σημερινή μας, θα ακούσετε μάλλον στη σημερινή μας εκπομπή. Τώρα να πω για τους φίλους που μας παρακολουθούν ότι σήμερα έρχεται ο Δημήτρης Γιαννούλης, είναι γνωστό. Αυτό ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Το απόγευμα θα είναι εδώ. Νωρίτερα στις 5.30 ο Γιαννούλης, νωρίτερα στις 5.30 θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τον προπονητή του ΠΑΟΚ και έναν ποδοσφαιριστή για το αυριανό παιχνίδι της ομάδος. 9 παρατέταρτο αύριο το παιχνίδι, με αντίπαλο την ομάδα της Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη οπωσδήποτε. Θέλει την νίκη για να πάει στο Βέλγιο να διεκδικήσει την πρόκριση, γιατί μετά ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει είσοδο στο League Phase. Είτε θα είναι του Europa League, είτε θα είναι του Conference League. Αυτό το μάτς πρέπει να το πάρει, αυτή την πρόκριση πρέπει να την κάνει, γιατί μετά, εάν πάει στραβή και αποκλειστεί, θα πρέπει να παίξει play-off και του Conference League. Μπορεί η ομάδα να είναι αδύναμη, μπορεί να μην είναι σαν τον ΠΑΟΚ κλπ. Αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του. Αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ πάντως είναι να μπει στη League Phase του Europa League. Του Europa League. Τα λεφτά είναι πολύ περισσότερα αυτά που θα πάρει ο ΠΑΟΚ από το Europa League σε σχέση με το Conference. Για να σας καταλάβετε, ο ΠΑΟΚ πέρσι πήρε γύρω στα 17 εκατομμύρια, 17 με 18 εκατομμύρια από το Europa League, από την πορεία την οποία έκανε και στη League Phase μέσα φυσικά εννοείται. Αντιστοίχως ο Παναθηναϊκός που έπαιξε στο Conference League έφτασε να πάρει μέχρι 11 εκατομμύρια. Δηλαδή καμία σχέση, μέρα με τη νύχτα, για να σας καταλάβετε. Παρ' όλα αυτά, σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει στη League Phase του Europa League. Γι' αυτό άλλωστε ενισχύεται και με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα είναι και στη λίστα σήμερα το βράδυ, τον οποίο θα δηλώσει ο ΠΑΟΚ, αντικαθιστώντας δύο παίχτες. Είναι και ο Μπάλντε, ο οποίος έχει φύγει, έχει πάει στο Λεβαδιακό, και μάλιστα ο ΠΑΟΚ σήμερα διευκρίνησε ότι τον Μπάλντε δεν τον πούλησε. Κάποιοι βγήκαν και είπαν, δώσατε ρε τον Μπάλντε, τον παιχταρά κλπ. Δεν τον πούλησε, παιδιά. Δανεικό τον έδωσε για ένα χρόνο να ψηθεί. Και άμα είναι καλός και πιστεύω θα πάει καλά στο Λεβαδιακό, εγώ τον Μπάλντε τον πάω σαν παίχτη. Μου αρέσει δηλαδή αυτός ο παίχτης. Ποιοτικότατος παίχτης. Πρέπει να πάρει λίγο πάνω του, πρέπει λίγο να πάρει λίγο ζωντάνια. Είναι λίγο, τον βλέπω πολλές φορές και είναι σαν κοιμισμένος. Η έκφραση μπορεί να είναι τραβηγμένη, αλλά είναι ποδοσφαιρική έκφραση. Τη λέει ο Αναστασιάδης, κοιμισμένα κλπ. Πεθαμένα και τέτοια. Είναι, δηλαδή το παιδί πρέπει να πάρει λίγο πάνω του, να πάρει πρωτοβουλία, να τον εμπιστευτεί και κάποιος. Ο Λουτσέσκου δεν τον εμπιστευότανε. Κανένα δεν εμπιστευόταν ο Λουτσέσκου, έτσι κι αλλιώς, μόνο τους παλιούς, γιατί ήθελε τις κλίκες του μέσα στα αποδυτήρια. Άρα λοιπόν ο Μπάλντε να πάει στο Λεβαδιακό να κάνει μια χρονιά καλή το παιδί και του χρόνου να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Και επειδή είναι και δεκάρι, είναι και εξτρεμά και λοιπά, κυρίως και δεκάρι παίζει, μακάρι να έρθει να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας 50 εκατομμύρια σε μια άλλη ομάδα του χρόνου και να παίξει ο Μπάλντε δεκάρι, γιατί όχι, γιατί και ο Πέλκας έχει τελειώσει την καριέρα του φυσιολογικά. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι αυτά, βάλτε τα κάτω κάπως έτσι. Ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο θέλει να κερδίσει αύριο θα έχει τη στήριξη του κόσμου, ότι θα είναι κατάμεσο στο γήπεδο, θα είναι και ο Γιαννούλης, ο οποίος θα αποθεωθεί από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι το γουστάρουν και ήθελαν πάρα πολύ να έρθει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι de facto. Και ο Ιβάν Σαββίδης πληρώνει ένα ποσό της τάξης, παρακαλώ, των 5 εκατομμυρίων μαζί με το φιλικό στην Augsburg και 1,5 εκατομμύριο στο Γιαννούλη. 6,5 εκατομμύρια για αριστερό μπακ. Μπράβο. Είναι πολλά τα λεφτά. Παρ' όλα αυτά τα έδωσε. 12,5 είχε δώσει για τον Χρήστο Ζαφίρη και 1,5 ο Χρήστος Ζαφίρης πήγε στα 14 και τώρα πληρώνει τα μισά από το Ζαφίρη, γύρω στα 7 εκατομμύρια, για να πάρει το Χρήστο Γιαννούλη. Και οι δύο διεθνείς με την εθνική ομάδα και Ελληνόπουλο ο Γιαννούλης. Μεγάλη μεταγραφή, χωρίς αμφισβήτηση. Τον ήθελε πάρα πολύ και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έδινε τα 5 εκατομμύρια και αυτός ο οποίος μπλόκαρε την μεταγραφή
στον Ολυμπιακό ήταν ο ίδιος ο Γιαννούλης, ο οποίος πήγε και είπε στους ανθρώπους της Augsburg, αν είναι να με δώσετε σε κάποια ελληνική ομάδα, πάω μόνο στον ΠΑΟΚ, σε καμιά άλλη ομάδα ελληνική. Αν να με δώσετε κάποια άλλη χώρα, πολύ ευχαρίστω, συζητάμε. Δεν υπήρχε κάποια άλλη σοβαρή πρόταση, δηλαδή στάξου περίπου των 5 εκατομμυρίων που ζητούσε η Augsburg από άλλη χώρα, μόνο στην Ελλάδα, και μάλιστα ο Ολυμπιακός πήγε να τον αρπάξει το Γιαννούλη όταν έμαθε ότι ο ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει μαζί του. Ο Ολυμπιακός, επειδή είναι κόντρα με τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο διάστημα, για να μαθαίνετε και κάποια παρασκηνιακά, ο ΠΑΟΚ επειδή πήγε και υποστήριξε την πλευρά Παναθηναϊκού ΑΕΚ, όπως θα έχετε ενημερωθεί, και ήταν κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός του πήγε κόντρα, μάλιστα ο Μαρινάκης βγήκε και είπε κάποια πράγματα για τον Ιβάν Σαββίδη, αν τα έχετε λάβει υπόψη σας, αν τα έχετε μάθει, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας, για ποιος είναι ο ρόλος του Σαββίδη και κάτι σχετικά. Προφανώς ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι ο Σαββίδης δεν είναι υποχείριο κανός και ο ΠΑΟΚ δεν είναι υποχείριο κανός, και δεν μπορεί, παρά το γεγονός ότι μπορεί κατά διαστήματα οι σχέσεις του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό να μην είχαν εκτραχυνθεί, αλλά να ήταν σε ένα νορμάλ επίπεδο αντιπάλων μόνο εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Μαρινάκης νομίζω ότι είναι όλο το πρωτάθλημα και όλες οι ομάδες δικές του, ότι γουστάρει κάνει. Έχει δει κάνα δύο εχθρούς, είναι σίγουρο. Και αυτό που θέλει να κάνει τουλάχιστον είναι να επιβάλλει τους δικούς του νόμους.

αναμένεται ένας χαφ και ένας σέντερφορ όπως και δίποτε. Ειδικά η περίπτωση του σέντερφορ είναι άμεσα, θα έλεγα εγώ, απαιτητή αυτή την περίοδο, γιατί ο Μύθου είναι καλός παίκτης χωρίς αμφισβήτηση, μπορεί να είναι το μελλοντικό αστέρι του ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ είναι ένας παίκτης έμπειρος μέσα στην περιοχή, για μικρής εμβέλειας παιχνίδια μπορεί να τα καθαρίζει αυτός, γιατί είναι και ψηλό παιδί κλπ. Αλλά χρειάζεται ένα σεντερφόρ καλύτερος του Γιακουμάκη, ο οποίος να μπορεί να μπαίνει μέσα στην αντίπαλη περιοχή και να βογκάει η αντίπαλη άμυνα. Και νομίζω ότι αυτό θα κάνει ο ΠΑΟΚ μετά από εισήγηση του Μάτος. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι και μόλις ο Ιβάν Σαββίδης ανάψει το πράσινο φως ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη, μέσα στην εβδομάδα θα έρθει. Ερχόμενος λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν Σαββίδης, μόλις ανάψει το πράσινο φως, κατευθείαν θα γίνει η μεταγραφή του Center Four, ο οποίος φυσιολογικά στα play-off του Europa League, εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει από την Anderlecht, θα είναι παρόν και θα είναι στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Φυσιολογικά, γιατί ο ΠΑΟΚ μιλάει και ο προπονητής του μιλάνε για ενδεκαδάτο παίχτη. Για παίχτη ο οποίος έρχεται και μπαίνει κατευθείαν ενδεκάδα. Όχι για κάποιον ο οποίος έρχεται και στην καμπούρα του ΠΑΟΚ θα μάθει κάποια πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Τώρα από εκεί πέρα για το ποιος θα είναι ο παίχτης τον οποίο θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι καλύτερα, αν θέλετε, ρωτήστε τον κύριο Μάτος. Αυτός θα ξέρει καλύτερα και αυτός είναι που εισηγείται στον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, τη μεταγραφή συγκεκριμένου παίχτη. Ο Μάτος αθόρυβος, προσέξτε τώρα, ο Μάτος αθόρυβος, χωρίς φανφάρες, χωρίς δηλώσεις, χωρίς, κρατάει αποστάσεις, ακόμη και από στελέχη του ΠΑΟΚ κρατάει αποστάσεις, δεν τα λέει, μαλώνει με κάποιους που το ρωτάνε, που είναι υπάλληλοι του Σαββίδη και παλιοί υπάλληλοι του Σαββίδη, και αφήνουν να εννοηθεί ότι έχουν ιδιαίτερη σχέση με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, που δεν έχουν, αλλά αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι άνθρωποι του Σαββίδη. Το ρωτάνε ποιο παίρνει ο ΠΑΟΚ, ποιο πάρει, ποιο, και λέει δεν ξέρω, παιδιά. Λέει δεν ξέρεις. Αν δεν ξέρεις, ποιος ξέρει? Ο πρόεδρος. Ρωτήστε τον πρόεδρο αν θέλετε. Δεν μιλάει σε κανέναν, και είναι πολύ καλό αυτό το ότι δεν μιλάει σε κανέναν, γιατί και ο ΠΑΟΚ προχωράει, ας πούμε, μεταγραφές του Ισπανού, του Γάλλου Χαφ, το όνομα το μάθαμε μόνο όταν έκλεισε. Ξέραμε ότι, εμείς γράψαμε και είπαμε ότι υπάρχει ένας Γάλλος Χαφ, αν ως παρακολουθείτε θα το έχετε εντοπίσει, και λέγαμε για Γάλλο, ξαφνικά προέκυψε Γάλλος Μπακ, ο Μικέλ Μπρενσί, και μετά εμφανίστηκε ο Λουσέ. Εμείς ξέραμε για Γάλλο Χαφ πάντως, και εμφανίστηκε και Γάλλος Μπακ, ο Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος κάπου λίγο το θέμα έχει κολλήσει, πιστεύω θα ξεκολλήσει το θέμα, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει και πλάν B για τον Μικέλ Μπρενσί, μετά τον Μικέλ Μπρενσί, αν δηλαδή δεν κλείσει το Γάλλο Μπακ, τότε είναι σίγουρο ότι θα πάρει κάποιον άλλον. Αυτά είναι τα τελευταία μεταγραφικά νέα για τον για τον ΠΑΟΚ. Τώρα από και πέρα να πω ότι στον Δικέφαλο του Βορρά θα μάθουμε σήμερα τι ακριβώς γίνεται με τον με την ομάδα ενώπιση του αυριανού αγώνα, ποιοι παίχτες είναι στη διάθεση του προπονητή, ποιοι είναι εκτός, ποιοι είναι μέσα έξω κλπ. Τι σκέφτεται ο κύριος Λύση για το ποιους θα βάλει κλπ. Λίγο αργότερα θα έχετε ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Έχουμε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, ήρθε ο Ταϊρή, έτοιμος για δουλειά και αυτός. Να πω ότι και ο ΠΑΟΚ μαζεύεται στο μπάσκετ, αρχίζει η ομάδα, αρχίζουν οι παίκτες και έρχονται ένας μετά τον άλλον. Ο Ταϊρή λοιπόν ήρθε στη Θεσσαλονίκη σήμερα και 7 Αυγούστου, μεθαύριο δηλαδή, έρχεται ο Μπεν Μουρ, 7 Αυγούστου στις 9 παρατέταρτο το πρωί. Ο Μάρκους Φώστερ έρχεται 9 Αυγούστου στις 9 παρατέταρτο το πρωί. Ο Τρέβο Χάτζης επίσης 9 Αυγούστου 9 παρατέταρτο. Ο Γκρέι στις 9 Αυγούστου στις 2 και 4 το μεσημέρι. Ο Νας Μίτρου Λόγκ 9 Αυγούστου 3 και 4. Και ο Κάιλ Αλεξάνδερ 9 Αυγούστου στις 9 και 25. Λίγο αργότερα θα έρθει και ο Όσμαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μάλλον το ρεπορτάζ το οποίο προκύπτει από τον Δικέφαλο του Βορρά. Και μια που μιλήσαμε για μπάσκετ ΠΑΟΚ, να πάω λίγο στο μπάσκετ του Άρη. Μια είδηση σημερινή ήταν σήμερα να ανακοινωθεί 19 και 14 το βράδυ η μεταγραφή του Μοκόκα από την ΚΑΕ Άρης. Όμως η μεταγραφή αυτή πάει για αύριο,
πάει για αύριο. Ο παίκτης έχει κλείσει από τα τέλη Μαΐου μαζί με τον Χαραλαμπόπουλο. Ήταν από τις πρώτες μεταγραφές. Δεν χάλασε τίποτα. Απλώς για διαδικαστικούς λόγους θα ανακοινώσει.

Αύριο Παρασκευή έχει να κάνει με ένα προσωπικό ζήτημα του παίκτη που σχετίζεται με τους ατζέντιδες του. Δεν έχει καμία σχέση με τον Άρη, είναι τελειωμένος, είναι συμφωνημένος, είναι παίκτης του Άρη, ο Μοκόκα, από τους καλύτερους παίκτες στο EuroCup, MVP, παιχτάρα, πραγματικά παιχτάρα, και έρχεται λοιπόν και ανακοινώνεται, συγγνώμη, αύριο ο Μοκόκα, επισήμως, 19 και 14, όπως κάνει πάντα η ΚΑΕ Άρης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνουν. Τώρα, σήμερα το βράδυ, τώρα 7.30 ώρα, υπάρχει το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Πανθρακικό, το οποίο θα γίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σύμφωνα με την πληροφορία που ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης, δύο θύρες θα ανοίξουν, η θύρα 3 και η θύρα 7. Άρα όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε στην 7, και όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε στη θύρα 3. Για τη θύρα 3 είναι 10 ευρώ το εισιτήριο, για τη θύρα 7 σήμερα είναι 15 ευρώ το εισιτήριο. Και τα παιδικά εισιτήρια τα έχει 5 ευρώ. Εγώ απορώ σήμερα γιατί βάλανε παιδικό εισιτήριο στο φιλικό με τον Πανθρακικό 5 ευρώ. Δηλαδή ένας που θέλει να πάρει το παιδάκι του να πάει, ας πούμε, λέω τώρα εγώ στη θύρα 7, θα δώσει 25 ευρώ, θα μπορούσε να δώσει 15 και δωρεάν το παιδάκι. Αν είναι μέχρι, ξέρω εγώ, 10-12 ετών, κανονικά θα έπρεπε να είναι δωρεάν σε φιλικό παιχνίδι. Άρης Πανθρακικός παίζουν, δεν παίζουν Άρης Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι εδώ κάπου λίγο το τραβήξαν το θέμα. Θεωρώ ότι λάθος είναι, και στο επόμενο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό πρέπει να το αλλάξουν και να είναι δωρεάν τα παιδάκια. Τα παιδάκια πρέπει να τα πηγαίνετε στο γήπεδο για να υπάρξει εθισμός στον Άρη. Έτσι νομίζω. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει. Ο Άρης, ο οποίος οργανώνεται και στο μάρκετινγκ, γιατί κάνει καλή δουλειά ο κύριος Παρταλίδης. Πολύ καλή δουλειά. Μαθαίνουμε για κινήσεις οποίες κάνει και θα ανακοινωθούν στις επόμενες 20 μέρες και είναι πραγματικά πολύ καλές κινήσεις για το ποδόσφαιρο του Άρη. Στο μάρκετινγκ, επαναλαμβάνω. Και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην συνέχεια, γιατί δεν τελειώνει τίποτα. Όλα συνεχίζονται κανονικά. Υπάρχει ένα θέμα με τον Γκουαμέ που μπαίνει σε μια διαδικασία, γιατί περιμένει τα αποτελέσματα μαγνητικής. Θα δείξει τι ακριβώς έχει με τις ενοχλήσεις που ένιωσε στη χθεσινή προπόνηση. Μπορεί να έχει καμιά θρασούλα, δεν ξέρω. Θα φανεί. Όπως επίσης, επειδή αμέλησα προηγουμένως να πω για τον Ζίβκοβιτς, τον ΠΑΟΚ, πιθανότατα δεν θα είναι αύριο στη διάθεση του προπονητή του. Αν και αυτό το μάθουμε ίσως λίγο αργότερα. Στην συνέντευξη τύπου θα ερωτηθεί ο προπονητής, είναι σίγουρο ότι θα ερωτηθεί. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έβγαλε κάποια ανακοίνωση σχετικά με τον παίχτη, με τον Ζίβκοβιτς. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Με την ευκαιρία να πούμε ότι όπως όλα δείχνουν, και για την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, θα γίνει αύριο Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας, το μάτς θα μεταδοθεί από το Open το κανάλι, και θα μπορείτε να το δείτε και στο YouTube, έτσι, από το Open στο YouTube, το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ομάδα της Anderlecht. Αυτή είναι η ανακοίνωση και του Open που βγήκε σήμερα. Και η Anderlecht, με την ευκαιρία να πω ότι έρχεται στην Θεσσαλονίκη, λίγο γύρω στις 6 ώρα θα είναι εδώ το απόγευμα με πτήση charter, και αρχηγός αποστολής είναι ο πρόεδρος, ο Mark Cook, ο οποίος έχει να πάει από τουλάχιστον πληροφορούμαστε από δημοσιεύματα στις Βρυξέλλες, έχει να πάει σε παιχνίδι αρχηγός αποστολής 3 χρόνια περίπου. Και δεν πηγαίνει στα εκτός έδρας παιχνίδια, και τελευταία φορά είχε πάει το Μάρτιο του 23 με τη Villarreal. Από τότε δεν συνοδεύει την ομάδα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια εκτός έδρας, και είναι η πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια που έρχεται εδώ. Θέλει η ομάδα του να προκριθεί, όπως καταλαβαίνετε, για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι το χειμώνα τουλάχιστον, γιατί όποια ομάδα περάσει, όπως σας είπα, μέχρι και το Φεβρουάριο θα παίζει μπάλα. Θα είναι σε league phase, είτε μάλλον αν περάσει το Europa League θα είναι. Αν δεν περάσει, θα πρέπει να παίξει play-off
του Conference League για να πάει στο League Face του Conference League. Έχει δηλαδή δουλίτσα. Ενώ μετά και στο τελευταίο match στο play-off του Europa League να χάσει, πάει σε ομίλους, πάει σε League Face του Conference League. Αυτό είναι σημαντικό παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Πολύ σημαντικό ζευγάρι, πάρα πολύ σημαντικό ζευγάρι. Θα δούμε. Βέβαια, παρεπτόντως να πω ότι επειδή παρακολουθούσαμε και το άλλο παιχνίδι της Λεύσκη με την Καϊράτ που έπαιξαν χτες, 1-0 στο 92 η Λεύσκη κέρδισε με γκολ του Βραζιλιάνου της, και δεν είναι το προβάδισμα, είναι συχνό. Το 1-0 δεν είναι και πολύ καλό, αλλά είναι προβάδισμα. Πάει για δύο αποτελέσματα να παίξει στην Αλμάτη, στο Καζακστάν. Η Καϊράτ το πάλεψε το μάτς, έπαιξε πολύ αμυντικά, τελικά 1-0 έχασε. Η ρεβάνς όμως τώρα θα γίνει στο Αλμάτη και τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για τη Λεύσκη. Θα δούμε τι γίνεται. Θυμίζω ότι ο ιτημένος του αγώνα Λεύσκη Καϊράτ παίζει με τον ΠΑΟΚ και ο νικητής του αγώνα Λεύσκη Καϊράτ θα παίξει με την ομάδα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και να πούμε βέβαια και για τον, και για τον Άρη, γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι ακροατές εάν ο Άρης τι θα κάνει με τις μεταγραφές κλπ. Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι ότι ο Άρης μετά τον Ράφα Μύρ παίρνει και στόπερ. Θα πάρει και στόπερ και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Ίσως και μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει ο στόπερ και ο, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, ο αθλητικός διευθυντής του Άρη κάνει και προσπάθειες να πάρει και αριστερό μπακ. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ότι θα πάρει και αριστερό μπακ λένε, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αριστερός μπακ, όπως και ο στόπερ ποιος θα είναι. Ο προπονητής του Άρη πάντως, ο κύριος Γρηγορίου, ζητάει και στόπερ, ζητάει και αριστερό μπακ. Το έχει πει ο Γρηγορίου, τους θέλω και τους δύο και τους θέλω άμεσα στην ομάδα. Είναι η τοποθέτηση του Γρηγορίου, ο οποίος σήμερα θα βάλει μια ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του στις 7.30 ώρα στο παιχνίδι το φιλικό με τον Παθρακικό. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και επίσης πριν πάω στις διαφημίσεις των 4.30, γιατί ώρα είναι 5 παρά 20 πάει σχεδόν, ο πρώτος στόχος του Ματζάρη για τον Ηρακλή, ποιος είναι, για να πούμε και για Ηρακλή. Ο Ματζάρη αυτό το οποίο θέλει τουλάχιστον, από ό,τι πληροφορούμαστε και από ό,τι βλέπουμε από τις προπονήσεις και μαθαίνουμε από τις προπονήσεις και βλέπουμε από τους αγώνες, παίζει με τρεις αμυντικούς πίσω. Παίζει 3-4-3 ο Ματζάρη, που μετατρέπεται σε 3-5-2 και μετατρέπεται σε 5-3-2 όταν ο Ηρακλής αμήνεται. Πάρα πολύ ωραία παίζουν αυτό το ακορντεόν οι παίκτες του Ηρακλή δεξιά-αριστερά. Έχει βρει ο Ματζάρη δύο τρεχαλατζίδες αριστερά, δύο τρεχαλατζίδες δεξιά, δύο παιδιά δηλαδή τα οποία είναι πάνω κάτω συνέχεια, που αυτό θέλει. Συστήματα τα οποία έπαιζαν και στις προηγούμενες ομάδες τους. Αυτός είναι έξυπνος προπονητής. Μέχρι στιγμής στείνει πολύ έξυπνα τον Ηρακλή, αυτό βλέπω εγώ. Και πιστεύω ότι ο Ματζάρη έχει να δώσει πολλά στον Ηρακλή όσον αφορά το κοουτσάρισμα και την τακτική. Όσον αφορά βέβαια τη φυσική κατάσταση, είναι και θέμα και του Ματζάρη, αλλά κυρίως και των γυμναστών της ομάδος, όπως και των βοηθών του Ματζάρη. Νομίζω αυτή είναι δουλειά δικιά τους, γιατί ο Ματζάρη όταν έχει τρεξίματα κλπ. Κάθεται και τους βλέπει τι κάνουν. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον Ματζάρη είναι η τακτική και είναι ο τρόπος που η ομάδα αμήνεται και ο τρόπος που η ομάδα επιτίθεται. Το πρώτο που θέλει να πετύχει, σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπουμε και μαθαίνουμε, είναι τουλάχιστον η ομάδα να μάθει να αμήνεται σωστά, να μην δέχεται γκολ κοροϊδίστικα, βασικό είναι αυτό, και να μπορεί η ομάδα του Ηρακλή να αντεπιτίθεται και να σκοράρει όταν έχει αυτή την δυνατότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και για το τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, γιατί η ώρα είναι σχεδόν παρά και 43 πάει, και 40, καλά το είπα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ με έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Κεφάλου του Βορρά, ο οποίος έχει παίξει πολλά χρόνια στην ομάδα, έχει άποψη, μας την καταθέτει κατά διαστήματα στην εκπομπή και μάλιστα να του πούμε και συγχαρητήρια, γιατί ανέλαβε και στην ομάδα του Ηρακλή Λάρισας πλέον ενεργό, πιο ενεργό ρόλο. Δημήτρης Καπετανόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
0: Και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι στον Ηρακλή Λάρισας πλέον ως τι?
1: Όσο και να σου φανεί παράξενος, πρόεδρος.
0: Γιατί, πρόεδρος.
1: Ναι, γιατί ο πρόεδρος, ο κύριος Ιωακήμ, ήθελε να αποχωρήσει γενικά από την ομάδα. Εμείς με τον συνεργάτη μου, τον Θάνο Τριανταφυλόπουλο, είχαμε τις ακαδημίες, διαχειριζόμασταν τις ακαδημίες τα τελευταία 3 χρόνια. Και για να συνεχίσουμε να έχουμε τις ακαδημίες, θα έπρεπε να πάρουμε και την πρώτη ομάδα. Οπότε έγινε αυτή η αλλαγή.
0: Μισό λεπτό, μιλάμε για γάμα εθνική.
1: Ναι, αυτός ήταν ένας από τους όρους για να αναλάβουμε τα ενία της ομάδας, του συλλόγου γενικά, της Αθλητικής Ένωσης Ηρακλή Λάρισας. Θα έπρεπε να πάρουμε και την πρώτη ομάδα, η οποία φέτος ανέβηκε στη γάμα εθνική. Και ένας από τους βασικούς όρους της συμφωνίας ήταν και η ομάδα να αγωνιστεί στη γάμα εθνική.
0: Μάλιστα. Και βέβαια είναι...
1: Αλλά βέβαια...
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, αυτό, ότι το σκεπτικό φυσικά είναι αυτό που είχαμε από την αρχή. Η φιλοσοφία μας ήταν τα παιδιά της Ακαδημίας να μπορέσουν να προωθηθούν στη μεγάλη ομάδα του Ηρακλή, η οποία η αρχική σκέψη ήταν να αγωνιστεί στα τοπικά πρωταθλήματα, στο Α τοπικό Λάρισας. Αλλά από τη στιγμή που ήρθαν έτσι τα πράγματα, θα αγωνιστεί στη Γάμα Εθνική με μέσο όρο ηλικίας 15-16 χρονών.
0: Πιστεύω ότι
1: θα πρωτοτυπήσουμε.
0: Η Ακαδημία δηλαδή θα παίξει.
1: Τα περισσότερα παιδιά θα είναι από την Ακαδημία, που τελειώνουν από την Ακαδημία ή που είναι ακόμα στην Ακαδημία. 2010-2011, γεννηθείς.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Αν μπορέσετε και κάνετε δηλαδή με αυτή την ομάδα κάποια παραμονή στην κατηγορία, γιατί αυτό θα είναι το πιο βασικό, αλλά και θα αποκτήσουν φοβερές εμπειρίες τα παιδιά. Θα είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Με τέτοια πιτσιρικιά.
1: Εντάξει, είμαστε ρεαλιστές, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο παιδιά ακαδημιών να σταθούν σε μια ουσιαστικά ερασιτεχνικό επαγγελματική κατηγορία. Για τα παιδιά που παίζουν σε αυτή την κατηγορία είναι και παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι κάποιες ομάδες σπουδαίστερες, αλλά υπάρχουν και ομάδες που τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές τους έχουν αγωνιστεί σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Είναι πολύ δύσκολο να σταθούν τα δικά μας τα παιδιά, αλλά οι εμπειρίες που θα αποκτήσουν. Και γενικά η χρονιά πιστεύω ότι μόνο κερδοφόρα θα είναι. Και για μένα θα πρέπει να προσανατολιστούν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν βλέπουμε...
0: Συγγνώμη,
1: αλλά είμαι έκτο.
0: Ναι.
1: Τη Δυναμό Κιέβου, η αριστερή της πλευρά, προχτές που έπαιξε προηγούμενη εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ, να είναι 2005 και 2007.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι στην Ελλάδα 2005 και 2007 δεν τους βάζονται στο Α τοπικό να παίξουν τα παιδιά.
0: Σωστό και αυτό, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις ακριβώς το δίκιο. Αλλά...
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Ίσως και είναι και μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει μια συνεργασία με μια ομάδα της Λάρισας. Γιατί δεν έχει συνεργασία εκεί. Ίσως να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή, Δημήτρη, για τον ΠΑΟΚ. Ρίχνω ιδέα τώρα, αλλά νομίζω ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα για τον ΠΑΟΚ. Έχει παίχτες πάρα πολλούς. 17, τους οποίους τους δίνει δεξιά και αριστερά, θα μπορούσε να τους δώσει σε μια ομάδα, εφόσον η φιλοσοφία είναι αυτή, στους K17 και K19, να παίξουν στον Ηρακλή Λάρισας, γιατί όχι. Αλλά αυτό τώρα σαν ιδέα δική μου ήρθε από την κουβέντα.
1: Δεν ξέρω το κατά πόσο θα ήταν εφικτό να μετακινηθούν παιδιά τώρα από Θεσσαλονίκη, να έρθουν Λάρισα, γιατί είναι και τα σχολεία στη μέση. Οι μικρές ηλικίες είναι λίγο δύσκολο να μετακινηθούν, αλλά φυσικά όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και μακάρι να μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι, ευχής έργο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Και θα ήταν νομίζω πολύ καλό. Θεωρώ ότι η δική μου έτσι άποψη όσον αφορά τις ηλικίες των παιδιών, γιατί και εμείς κάπως έτσι βρεθήκαμε στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, είναι μετά την Άντερ 17, καλό θα ήταν να αγωνιστούν σε αντρικά πρωταθλήματα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε στο εξωτερικό όλες οι ομάδες έχουν δεύτερες ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και ομάδες 5ης κατηγορίας Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας έχουν δεύτερη ομάδα που αγωνίζεται σε αντρικά πρωταθλήματα, σε μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλες οι ξένες ομάδες έχουν δεύτερες ομάδες.
0: Ωραία, για όχι να δούμε τώρα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία εγώ καταρχάς και όλα να πάνε καλά. Και
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι επειδή σήμερα έγινε, επειδή έπαιξε θέση του αριστερού μπακ και έπαιξε αρκετά χρόνια, και να πω ότι σήμερα έγινε από τον ΠΑΟΚ μια μεταγραφή που είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή όλων των εποχών όσον αφορά τα οικονομικά, αριστερού μπακ σε ελληνική ομάδα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Augsburg και 1,5 εκατομμύριο Γιαννούλης. 6 εκατομμύρια ευρώ συν ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο θα γίνει στη Γερμανία με τα έσοδα για την Augsburg, ένα 500 ακόμα. Δηλαδή φτάνουμε στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Απίστευτη μεταγραφή είναι.
1: Σίγουρα είναι πολύ ηχηρή μεταγραφή. Εγώ βέβαια δεν θα σταθώ στο οικονομικό σκέλος.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω κάτι που δεν αφορά τον κόσμο. Εγώ θα σταθώ στην ουσία.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, πλέον η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ είναι η πιο δυνατή στην, τουλάχιστον στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι δεν νομίζω ότι άλλη ομάδα έχει τόσο καλή αριστερή πλευρά. Αν δηλαδή υποθέσουμε ότι θα παίζει ο Μπάμπα με τον Γιαννούλη ή θα έχουν μαζί την πλευρά ή μπροστά τους θα βρίσκεται ο Κωνσταντέλιας ή ο Ζίφκοβιτς. Νομίζω ότι θα είναι η πιο δυνατή πλευρά στην Ελλάδα πλέον.
0: Βέβαια να επισημάνω ο Δημήτριος, στα δύο πρώτα παιχνίδια ο προπονητής έβαλε τον Γκόμες βασικό, ο οποίος θα πήγε καλά σχετικά, πολύ καλά θα έλεγα. Και τώρα αυτό το παιδί θα παραμείνει, ο Μπάμπα θα παίξει πιο μπροστά, γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση λόγω του τραυματισμού του Τάχα Άλλη. Ο Μπάμπα να παίξει από τη μέση και μπροστά, που το έχει αυτό.
1: Νομίζω ότι μπορεί άνετα να πλέον οι επιλογές του προπονητή θα είναι πολύ περισσότερες. Θα μπορεί να παίξει την πλευρά και με Γιαννούλη και με Μπάμπα, γιατί και οι δύο έχουν πολύ καλές επιθετικές, έχουν μεγάλες επιθετικές αρετές, που νομίζω ότι ο Γκόμες στα παιχνίδια που έπαιξε δεν έδειξε ότι στο επιθετικό κομμάτι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Δηλαδή περισσότερο αρκέστηκε στα αμυντικά του καθήκοντα.
0: Αμυντικά, σωστό.
1: Δεν είχε τα αναβάσματα που έχει ούτε ο Γιαννούλης ούτε ο Μπάμπα σε καμία περίπτωση. Και θεωρώ ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι ζητούμενο πλέον. Δηλαδή, αν παίρνει, βλέπουμε ότι και η Εθνική Ισπανία, για παράδειγμα, καθοριστικά γκολ τα πέτυχε ο δεξί μπακ.
0: Σωστά μιλά. Έτσι είναι το σωστό.
1: Μπορώ. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνουν επιθετικά στοιχεία οι ακραίοι πλέον.
0: Ναι. Και βέβαια. Και από την άλλη πλευρά αναμένεται να πάρει μπακ. Έχει τον Γκένι, θα πάρει ακόμα έναν, γιατί πουλήθηκε ο Σάντσες, έφυγε και ο Λίρατζης στον Ατρόμητο, και από εκεί θα πάρει ένα παίχτη. Και η επόμενη κίνηση μεταγραφική του ΠΑΟΚ είναι ο Χαφ, ένας ακόμη Χαφ, γιατί μπαίνει για εγχείρηση ο Μεϊτέ, που θα λείψει 3-5 μήνες, και ο Σέντερ Φορ, κερασάκι Τούρτα.
1: Τεράστια απώλεια.
0: Για το Μεϊτέ.
1: Τεράστια απώλεια για το Μεϊτέ,
0: ναι. Αλλά δυστυχώς.
1: Και νομίζω ότι και ο Σέντερ Φορ
0: έχει πρόβλημα στο ισχύο. Ο Μεϊτέ. Και ένα ακόμη πρόβλημα που δημιουργήθηκε σήμερα είναι με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε και δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει το παιχνίδι της Πέμπτης. Και αυτή είναι μια απώλεια.
1: Εντάξει, με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα δύο πρώτα παιχνίδια, νομίζω ότι είναι. Όχι απλά σημαντική η απώλεια. Ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίφκοβιτς νομίζω είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο μπορεί να παρουσιάσει η ομάδα.
0: Ναι. Όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, επειδή το είπες κάνα δύο φορές, ποια είναι η εκτίμησή σου φέτος, είναι πιο όριμος από ποτέ?
1: Εντάξει, είναι ένα παιδί που από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στην ομάδα είπαμε ότι είναι ένας παίκτης άλλης κλάσης, άλλης ποιότητας, πολύ υψηλού επίπεδου, που είναι ευχής έργο πως και πόσο θα μπορέσει να τον κρατήσει ακόμα στη τάξη της η ομάδα. Και μακάρι δηλαδή να τον κρατήσει σε όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα, αν αυτό καταστεί δυνατό, γιατί έχει να δώσει πάρα πολλά στην ομάδα. Βλέπουμε ότι η ομάδα είναι εντελώς διαφορετική με τον Κωνσταντέλια μέσα.
0: Ναι. Καλά, αν μείνει σε όλη του την καριέρα, δεν ξέρω αν είναι ευχή αυτό ή αν είναι κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων ο παίκτης αυτός μπορεί να παίξει καλύτερο πρωτάθλημα, είναι σίγουρο 100%. Σαν ΠΑΟΚ όμως, σαφέστατα και θα τον ήθελε, όπως ο Κούδας έμεινε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και ο Γιώργος ο Κούδας έμεινε. Αυτό έγινε καθαρά στις διαθέσεις και στις δυνατότητες βέβαια που υπάρχει ομάδα, γιατί πλέον είναι τόσο ελεύθερη αγορά που αν έρθει μια πρόταση εκοφαντική σίγουρα μπορεί να μην μπορεί να τον κρατήσει η ομάδα.
0: Ναι, βεβαίως. Κοίταξε τώρα, βέβαια, με 20 εκατομμύρια 25 δεν τον δίνει ποτέ. Αλλά άμα θυμηθεί μια πενιντάρα, νομίζω ότι δεν θα πει όχι. Φυσιολογικά.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα παίκτη που μπορεί να φέρει ασύλληπτα νούμερα σε προτάσεις.
0: Ναι. Τώρα, για το μάτς της Πέμπτης, τι βλέπεις να γίνεται? Η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα που έχει δώσει αρκετούς παίκτες, αλλά παρόλα αυτά είναι η Άντερλεχτ.
1: Σίγουρα δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος. Δεν είναι αυτό το... Σαν όνομα είναι εξίσου χειρό, είναι τεράστιο όνομα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε της Ευρώπης, αλλά σαφώς δεν είναι η Άντερλεχτ του προηγούμενου χρόνου. Δεν πάβει όμως να είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο βελγικό ποδόσφαιρο. Είναι ένα ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, το ποδόσφαιρο που παίζεται εκεί. Οπότε θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, νομίζω, και ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ο ΠΑΟΚ και να μπορέσει να περάσει και το εμπόδιο της Άντερλεχτ.
0: Βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πω ότι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες εκτός του Ζίβκοβιτς είναι στη διάθεση του προπονητή. Δεν έχει άλλα προβλήματα. Πιθανολογείται ότι μπορεί να βάλει στη θέση του Χατζηδιάκου τον Ελουστόντο, γιατί ο Χατζηδιάκος έχει δύο κίτρινες, φοβάται πως φάει και τρίτη και δεν παίξει τη ρεβάνς. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να παίξει ο Λουστόντο, αλλά και αυτός είναι έμπειρος παίκτης. Έχει τρεις έμπειρους πίσω και τον Παταούλα. Θα έλεγες να μην πάρει τέταρτο στόπερο πάω καλά να σμπρώξει το παιδί αυτό?
1: Εντάξει, δεν έχω εικόνα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Για μένα θα ήταν ότι καλύτερο να μπαίνουν τέτοια παιδιά. Και νομίζω ότι ο Παταούλας, τουλάχιστον και στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ και σε όλη τη διάρκεια στα θύματα υποδομών, ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που είχε η ομάδα. Ναι. Αν κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να τα απεξέλθει και τον έχει δει στα φιλικά και πιστεύει, νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να μπει και αυτός μέσα στην ομάδα.
0: Δημήτρη, βλέπω στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, είδες κάποια διαφορά σε κάποιον παίχτη, π.χ. ας πούμε στο Ζαφύρι?
1: Ο Ζαφύρης, νομίζω ότι φέτος θα είναι η χρονιά του. Σαφώς είναι βελτιωμένος, σαφώς παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες, περισσότερα ανεβάσματα. Γενικά συμμετέχει και στο επιθετικό και στο ανασταλτικό κομμάτι περισσότερο. Και δείχνει ότι συνεργάζεται περισσότερο και με τον Κωνσταντέλια και με τον Ζίβκοβιτς. Γενικά είναι ένας παίχτης που περιμένει πάρα πολλά η ομάδα από αυτόν και ήρθε η ώρα, νομίζω, να δείξει πολύ περισσότερα πράγματα μέσα στο γήπεδο.
0: Τον καινούριο τον Γάλλο του Σάντα Μαρία, πώς τον είδες δίπλα στο Ζαφύρι?
1: Έμπειρος ποδοσφαιριστής, ναι. Θέλει βέβαια χρόνο και προσαρμογής. Εντάξει, καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι αντικαθιστά το εκτόπισμα αυτό του ΜΕΙΤΕ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για όλους, νομίζω. Είναι και η χρονική περίοδο πάρα πολύ σύντομη. Ακόμα τα παιδιά δεν έχουν φτάσει ούτε στο 50-60% της φόρμας, της ετοιμότητάς τους. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε, να κρίνουμε κάποια παιδιά που ήρθαν τώρα στην ομάδα. Αλλά σίγουρα δείχνουν στοιχεία ότι είναι έτοιμοι να προσφέρουν.
0: Αυτό τώρα που είπες, θα σου ρωτήσω αύριο προπονητή πλέον, επειδή είπες το 50-60 δεν είναι στο 50-60, μετά από ποιο διάστημα ο παίχτης ανοίγει, ας πούμε, δηλαδή έκαναν μια προετοιμασία κλπ, πέρασε 1,5 μήνας περίπου, παίξαν και δύο μάτς, πότε να περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να τον δούμε στο 80%, στο 90%?
1: Νομίζω ότι μετά, ακόμα και ο Σεπτέμβριος είναι μήνας προσαρμογής σε ρυθμούς και σε ετοιμότητα. Από Οκτώβριο, νομίζω. Θεωρώ εκεί είναι που οι ομάδες έρχονται στο πικ. Ναι. Αλλά βέβαια όλα αυτά είναι υποθετικά, γιατί κάθε ομάδα, μια ομάδα που θα μπει σε προκριματικούς, στο τρίτο προκριματικό, θα πρέπει να κάνει άλλο είδους προετοιμασία. Θα πρέπει να είναι φρέσκοι ποδοσφαιριστές από τα πρώτα παιχνίδια, οπότε κάνουν ίσως και πιο νωρίς ξεκινάνε την προετοιμασία τους και ίσως κάνουν και πιο λίγη προπόνηση για να είναι φρέσκοι. Επομένως, μετά αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουν πάλι κάποιο είδους προετοιμασία στην πορεία, να βρουν ένα χρονικό διάστημα για να ανεβάσουν πάλι εντάσεις. Γενικά, όλα αυτά τώρα, επειδή έχουν εξελιχθεί και πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι υπάρχει τέτοια εξειδίκευση και τέτοια εμπειρία και στους προπονητές, στο προπονητικό team γενικά, που νομίζω ότι ξέρουν πώς μπορούν να ετοιμάσουν ποδοσφαιριστές και βλέπουν ποιος είναι κουρασμένος, ποιος είναι σε καλή κατάσταση, γι' αυτό και βλέπουμε και rotation πολύ συχνά σε παίκτες.
0: Και φοράνε αυτά τα ειδικά, τα σουτιέν, τα λεγόμενα που κάνουμε για καλαμπούρι καμιά φορά,
1: Αυτός είναι ναι. Η ρουφιάνη των προπονητών που ναι. ανά πάσα ώρα και στιγμή λένε τα πάντα αυτά.
0: Τα πάντα.
1: Μπορούν να πάρουν, δηλαδή, μπορούν να πάρουν τέτοια στοιχεία για τον κάθε ποδοσφαιριστή, μπράβο, που τους βοηθάει πάρα πολύ στο πόσο να το χρησιμοποιήσουν. Βλέπουν πάρα πάρα πολλά πράγματα από αυτά οι προπονητές και γι' αυτό βλέπουμε ότι αποφεύγονται και πολλοί μυϊκοί τραυματισμοί.
0: Ναι. Αυτό που είδες φέτος σε σχέση με πέρσι, βέβαια είναι νωρίς, δύο παιχνίδια. Τι μπορώ να πω ότι διαφέρει ο φετινός ΠΑΟΚ από τον περσινό? Έχει περισσότερη πίεση, αλληλοκάλυψη? Εγώ είδα τον Κωνσταντέλια γύριζε πίσω και έκανε και τάκλινγκ πολλές φορές.
1: Ναι, επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ νωρίς για νωρίς. Να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, γιατί και ο προπονητής είναι καινούργιος και οι πολλοί ποδοσφαιριστές είναι καινούργιοι. Έχει αλλάξει σχεδόν κατά 30-40% η ομάδα σε πρόσωπα, σε αγωνιστικά πρόσωπα. Οπότε νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια πολύ καλή έτσι προσπάθεια και η ομάδα να αμυνθεί σωστά και να επιτεθεί, να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση, στη μετάβαση. Τα στοιχεία δηλαδή του σύγχρονου ποδοσφαίρου που θέλει να περάσει ο κ. Προπονητής και των συνεργασιών φαίνονται μέσα στο παιχνίδι. Σαφώς υπάρχουν αρκετά κενά και στο αμυντικό κομμάτι, τα οποία όμως πιστεύω παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιώνονται και θα έρχονται σε καλύτερο επίπεδο.
0: Θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει πέρσι με το δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ είχε κάνει 12, 13, 14 μεταγραφές, πόσο είχε κάνει πέρσι, και κάποια στιγμή είχες πει ότι πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος κορμός και σε αυτόν τον κορμό επάνω να μπαίνουν 2-3 επιλογές καινούργιες στα κερασάκια κλπ. Και καλύτεροι παίκτες από αυτούς που είχες. Φέτος ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον κορμό, δηλαδή έχει Παυλένκα, έχει Μιχαηλίδη, έχει Ζαφύρη που ήταν και πέρσι, έχει Κωνσταντέλια, στην επίθεση έχει Μύθου βέβαια, και δεξιά αριστερά έχει Ζίβκοβιτς και Τάισον. Στα πλάγια έχει τον Γκένι και τον Μπάμπα, δηλαδή, ή το Γιαννούλη που θα έρθει. Δηλαδή 8 παίκτες είναι κορμός. Αυτό ίσως είναι ένα μπόνους για τον ΠΑΟΚ.
1: Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει ομοιογένεια στην ομάδα. Ο Γιαννούλης θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Ένας παίκτης που από την πρώτη στιγμή που θα μπει είναι σαν να μην έφυγε ποτέ από την ομάδα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που γνωρίζει τι εστί ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα θέμα. Άμεσα δηλαδή θα μπει και θα προσφέρει αυτά που μπορεί, και είναι πολλά αυτά που μπορεί να προσφέρει ο Γιαννούλης. Οπότε, αν δηλαδή πούμε ότι υπάρχει έτσι λίγο κάτι που θα ήθελε όλος ο κόσμος να δει παραπάνω,
0: ναι,
1: είναι στη θέση του Φορ, που ο Μύθου βέβαια είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολλά υποσχόμενο και μπορεί να δώσει πάρα πολλά, αλλά θεωρώ ότι στο επίπεδο που θέλουμε να βλέπουμε όλη την ομάδα και να χρειάζεται ένας πιο έμπειρος Φορ άμεσα.
0: Άρα λοιπόν με ένα Φορ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι, αυτός είναι απαραίτητος αυτή τη στιγμή?
1: Νομίζω ότι είναι η πλέον απαραίτητη θέση. Είναι ένας φορ και φορ περιοχής κυρίως.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί με τις φάσεις που γίνονται και δημιουργούνται και την ποιότητα που υπάρχει στην επιθετική γραμμή της ομάδας, ένας φορ που μπορεί να τελειώσει φάσεις, νομίζω ότι θα ανεβάσει και άλλο το επίπεδο της ομάδας και θα φέρει πολύ πιο εύκολα τα αποτελέσματα θετικά.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι πάντα καλά. Καλή επιτυχία με τον
1: Ιρακλή. Ευχαριστώ πολύ, Νικό. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. SOS εκπέμπει Δυτική Αττική, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. 6 ημέρες μετά το ξέσπασμά της, η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις τελευταίες ενεργές αιστείες να παραμένουν στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στη βιομηχανική περιοχή Κοροπίου, ενώ στάλθηκε και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή για να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα αποκατάστασης, οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου για την επιτάχυνση των διαδικασιών δηλώσεων και αποζημιώσεων, ενώ προβλέπονται αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Χάθηκε ένας πνεύμονας πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν Νέρονα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την παρέτησή της από το ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Μαρία Ρεπούση με επιστολή που έστειλε στην Κουμουνδούρου, με την οποία υπογραμμίζει τη διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 3 διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν 157 παράνομοι μετανάστες. Μειώθηκαν κατά 34% οι μεταναστευτικές ροές στα θαλάσσια σύνορα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασιλική Κίλια. Στα δικαστήρια Σπάρτη σήμερα ο 55χρονος από το Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ζήτησαν και πήραν οι δύο άντρες που συνελήφθησαν μαζί με έναν συνεργό τους, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης και φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ζημιά άνω του 500.000 ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Ανακρίτρια και εισαγγελέας θα μεταβούν στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν αν και ο τρίτος κατηγορούμενος θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Ξεκίνησαν να υποβάλλονται από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί, το οποίο λήγει σε 1 και 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στο νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την φιλοϊρανική Χεσμπολάχ, την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Λιβανέζικης κυβέρνησης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρωτικά, με πιθανότητα τοπικών καταρρακτοδών βροχών στα βόρεια ορεινά, μέτριοι και τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6.
4: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανίας στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, 5 και 12 λεπτά. Σήμερα ημέρα Τετάρτη, 5 του μηνός Αυγούστου. Πότε πήγε 5 Αυγούστου, δεν πήραμε χαμπάρι. Σε 10 μέρες θα λέμε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, μετά το 15 Αύγουστο. Όλοι έτσι λέμε, πάνω κάτω. Αλλά φέτος θα πάει, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, 38 Αυγούστου. 48 Αυγούστου, 58 Αυγούστου, θα έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν, να δώσουμε την πληροφορία ότι στις 5.30 είναι η συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν προκύψει, θα την έχουμε ζωντανά, να την ακούσετε. Τη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον αγώνα τον αυριανό. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο, τον Σταύρο, ο οποίος λέει για τον Παναγιώτη Βασιλείου, τον γυμναστή, ο οποίος από τον μπάσκετ, από το 2009 είναι αυτό το παιδί εκεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τελείωσε η συνεργασία του. Θα το ψάξω το θέμα όμως και θα το αναδείξουμε λίγο, γιατί είναι κρίμα να χάσει τη δουλειά του. Και είναι κρίμα γιατί έκανε και καλή δουλειά από το 9. Μιλάμε 9, 17 χρόνια. 17 και 9, 26. Δηλαδή από το 2009 είναι εκεί και το διώχνουν τώρα ξαφνικά. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Επίσης να πω ότι θα έχετε δυνατότητα να μάθετε και τα τελευταία νέα. Τώρα θα ακούσετε το Στέλιο του Στεριάδη για τον ΠΑΟΚ. 6.30 ώρα έρχεται ο Γιαννούλης. Οι μεταγραφές οι οποίες έγιναν σήμερα και ανακοινώθηκαν από τον μπάσκετ, πολύ δυνατές μεταγραφές, δύο πιτσιρικάδων που είναι τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ. Μιλάω για τον Σπανό και τον Χαραλαμπίδη. Τους ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα και λέει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δύο από τα μεγαλύτερα, 16 χρονών ο Σπανός, 15 ο Χαραλαμπίδης. Διεθνής με την ελληνική ομάδα παιδών, δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ και η έλευσή τους αποτελεί ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα της συνολικής αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης των τμήματων υποδομής του συλλόγου με σκοπό τη δημιουργία μιας ξεκάθαρης διαδρομής που θα οδηγήσει τα ταλαντούχους αθλητές από τις ακαδημίες στην ανδρική ομάδα. Και οι δύο νεαροί αθλητές του ΠΑΟΚ θα αγωνιστούν με την Εθνική Ομάδα Παίδων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ που ξεκινά την Παρασκευή 7 Αυγούστου στην Οραντέα της Ρουμανίας. Ο Σπανός γεννήθηκε 26 Ιανουαρίου του 2010 στις Σέρες. Ύψος 2-2, αγωνίζεται ως forward. Σπουδαίο ταλέντο από την Ακαδημία 10 είναι αυτός. Είναι παιχτάρα ο Σπανός. Ήταν γνωστό όνομα στην πιάτσα του μπάσκετ και το πιο πρόσφατο επίτευγμά του ήταν η εντυπωσιακή του παρουσία στο Final Four του νεοσύστατου Gen A Stars Under 16 που έγινε στη Μύκονο. 26,9 πόντους, 16,3 rebound, 3,6 assist μέσω όρο, 41 πόντους, 19 rebound. Έχασε βέβαια η 10 στον τελικό από τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν στην καλύτερη πεντάδα σε αυτό το πρόσφατο πανελλήνιο πρωτάθλημα και σε αυτό 5 συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα Παίδων. Ο Χαραλαμπίδης, 14 Ιανουαρίου του 2011 γεννημένος στη Θεσσαλονίκη. Ύψος 1,87, είναι γκάρ, μέχρι πρότινος έπαιζε στην Ελληνική Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης, GBA, με συμμετοχές ακόμη και στην ανδρική ομάδα παρά το ότι ήταν μόλις 15 ετών. Καλύτερη πεντάδα ήταν στο πρόσφατο πρωτάθλημα Παίδων της ΕΚΑΣΤ και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες του ελληνικού μπάσκετ. 6 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα των Παίδων. Αυτοί οι δύο παίχτες είναι πλέον παίχτες του ΠΑΟΚ, συγχαρητήρια για τις μεταγραφές. Είναι ταλεντάρες, είναι 15-16 όπως μπορεί να είναι, αλλά αυτού σε 2-3 χρόνια θα παραμιλάνε όλοι, εφόσον βέβαια δουλέψουν με τον ΠΑΟΚ όπως πρέπει να δουλέψουν και τα παιδιά είναι αποφασισμένα να δουλέψουν όπως τουλάχιστον πληροφορούμαστε και μαθαίνουμε. Η Άντερλεχτ, μια πληροφορία, έρχεται με τον πρόεδρο της αρχηγού αποστολής. Αυτό έχει να το κάνει 3 χρόνια, σας το είπα. 3 χρόνια έχει να πάει σε εκτός έδρας παιχνίδι. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό για ό,τι ακριβώς θα κάνει ο πρόεδρος. Και υπάρχει μια συνέντευξη του Ελκαντουρί, του Ομάρ Ελκαντουρί, που μίλησε στους Βέλγους, που βεβαίως εγώ δεν το γνωρίζω ή τέλος πάντων το θυμόμουν, ότι ο Καντουρί είναι γεννημένος στο Βέλγιο και έχει παίξει και στην Άντερλεχτ στα μικρά τμήματα υποδομής της Άντερλεχτ το Ελκαντουρί. Και είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν μικρό Νεϊμάρ που λέγεται Κωνσταντέλιας. Είναι μια ατάκα του Καντουρί, την οποία σας την μεταφέρουμε. Τώρα, μου έχουν ζητήσει πολύ, με έχουν τηλεφωνήσει από την ώρα που ακούσανε του Πανούση το τραγουδάκι και ζήτησαν να το ξαναπαίξουμε. Άρα λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλο, ξαναβάλτε το τραγουδάκι του Πανούση πριν πάμε στα ρεπορτάζ. When I see me, no step behind.

0: Focus 103,6.
1: Πάμε αμέσως στον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος παρακολουθεί καθημερινά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και θα μας ενημέρωσει τώρα και για τη μεταγραφή Γιαννούλη, για τις επικείμενες άλλες κινήσεις και βεβαίως, Στέλιο, καλησπέρα. Και
2: καλησπέρα.
1: Για την ομάδα ενώπιση του αγώνα της Πέμπτης, έχει κανένα γκολ?
2: Όχι, στο 35 παραμένει το 0-0 στο Φάληρο Ολυμπιακός Εϊμέγγεν και στο μάτς που απασχολεί τον ΠΑΟΚ στην Βουλγαρία, στη Σόφια,
1: Βεβαίως. Πάμε να δούμε τι έγινε με Γιαννούλη. Μεγάλη μεταγραφή.
2: Πολύ σημαντική μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ αποκτά έναν παίκτη που έχει δεθεί με το κλαμπ. Για μένα προσωπικά τον καλύτερο αριστερό μπακ. Έναν παίκτη που έκανε τα πάντα για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή ο ιστορικός του μέλλοντος μπορεί και να καταγράψει, μπορεί και όχι, τα όσα έκανε ο Δημήτρης Γιαννούλης για να έρθει στον ΠΑΟΚ, για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Δεν αναφέρομαι μόνο στις προτάσεις που απέρριψε και από τον Ολυμπιακό, γενικότερα. Ο Δημήτρης Γιαννούλης λοιπόν σήμερα οριστικά συμφώνησε η Augsburg, είπε το ναι. Και ο Δημήτρης Γιαννούλης αύριο θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη να περάσει για τις εξετάσεις, να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ προκειμένου να μπει αύριο το βράδυ στην ευρωπαϊκή λίστα για το παιχνίδι για τα μάτς με την Anderlecht, πάρα πολύ σημαντική. Μία από τις 3-4 κορυφαίες μεταγραφές του καλοκαιριού στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Βεβαίως, και επίσης να πω ότι θα αποθεωθεί και την Πέμπτη στο γήπεδο που θα είναι, εννοείται αυτό, γιατί ο κόσμος ξέρει ότι έκανε μεγάλο αγώνα για να έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά και ο Σαββίδης έκανε μεγάλο αγώνα με 5,5 εκατομμύρια περίπου, 6 εκατομμύρια ευρώ.
2: Η μεταγραφή, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν και από εδώ και από τη Γερμανία, ο ΠΑΟΚ θα δώσει ένα ποσό φίξ 3.750.000 ευρώ στην Augsburg, ένα ποσό 500.000 ευρώ σε μπόνους, οπότε η μεταγραφή θα είναι 4.250.000 ευρώ. Συν βέβαια ένα πολύ παράξενο όρο που είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε, είναι η αλήθεια. Μέσα στη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Augsburg και τον Γιαννούλη υπάρχει και η διεξαγωγή φιλικού αγώνα στο Augsburg μεταξύ του ΠΑΟΚ και της γερμανικής ομάδας. Δεν ξέρουμε πότε, αλλά είναι μέσα στη συμφωνία των δύο πλευρών.
1: Αυτό είναι άλλο ένα 500άρικο που θα πάρει η Augsburg. Δεν θα πάρει 500, θα πάρει 400. Άρα η μεταγραφή 4.250, 4.850 με 5 εκατομμύρια θα ωφεληθεί η Augsburg, εκείνο το ποσό το οποίο ήθελε. Και 1,5 εκατομμύριο Γιαννούλης. Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή αριστερού μπακ στην Ελλάδα όλων των εποχών.
2: Ο Γιαννούλης, κοίτα, άμα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και πάμε επιπληκή Στέλιο Βενετίδη στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Από τον ΠΑΟΚ. Με δραχμές βέβαια τότε. Αλλά. Εντάξει, είναι μια κίνηση μάθη. Είναι μια επίδειξη δύναμη από τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίο βάζει έναν πάρα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή.
1: Περίμενε, ο Βενετίδης είχε πουληθεί 1 δις. Mm-hmm. 1 δις δραχμές. Αυτό σημαίνει 3.450.
2: 3.450.
1: Πιο πολλά πουλιά το Γιαννούλης.
2: Αν βάλουμε και τα μπόνους, αν βάλουμε και το φιλικό που θα γίνει κάποια στιγμή.
1: Βέβαια.
2: Και εικάζω ότι θα γίνει σε εμπορική στιγμή, δεν θα γίνει σε άκυρη στιγμή, ας πούμε, για να έχει κόσμο το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Οπότε, δεν το συζητάμε ότι ο Γιαννούλης είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι win-win εντελώς η μεταγραφή του και
1: Βέβαια.
2: Είναι ο φίλος του ΠΑΟΚ και από τους καλύτερους παίκτες που έχουμε δει στο αριστερό άκρο της άμυνας τα τελευταία χρόνια και παίκτης ο οποίος είναι δεμένος με το κλαμπ, είναι σε μια πολύ καλή ηλικία, έχει πολλά χρόνια ακόμα ποδόσφαιρο μπροστά του και ταιριάζει και στο στυλ ποδοσφαίρου του που θέλει να παίξει ο Λύση από τα πλάγια με γρήγορους παίκτες και νομίζω ότι η προσθήκη του Γιαννούλη και το στυλ παιχνιδιού του θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Ναι.

0: μπορεί να το σκέφτεται. Τώρα εντάξει, εμείς μπορεί να λέμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά ένας 22χρονος Γάλλος μετά από μια γεμάτη χρονιά στο Αμβούργο στην Bundesliga, προφανώς είναι φυσιολογικό να έχει ενδιασμούς, τους οποίους προσπαθεί να κάμψει ο ΠΑΟΚ, και στον ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα τελειώσει. Απλά δεν έχει καθυστερήσει, γιατί και ο ίδιος ναι, μεν έχει πει ναι προφορικά, αλλά το προφορικά από το γραπτά καμιά φορά απέχει αρκετά.
1: Ναι. Και μετά υπάρχει ο Χαφ και ο Σέντερφορ.
0: Μετά υπάρχει το Εξάρι και ο Σέντερφορ, αλλά δεν θα, ακόμα και όταν θα γίνουν αυτές οι κινήσεις, δεν θα αποκλείσω. Μπορεί να προκύψουν πράγματα μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ δεν αποκλείω, ας πούμε, σε κάποια φάση ο ΠΑΟΚ να ψαχτεί για ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Αλλά αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες είναι η απόκτηση ενός εξαριού και η απόκτηση ενός επιθετικού. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά νομίζω ότι αυτό κυρίως θα το δούμε, ίσως και να βγει ένα όνομα μετά το πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ, μετά την Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Και πάμε λίγο στο άσχημο, στην άσχημη είδηση της ημέρας με τον Ζίβκοβιτς.
0: Ναι, στη χθεσινή προπόνηση τραυματίστηκε ο Ζίβκοβιτς. Δεν προπονήθηκε σήμερα, έκανε θεραπεία. Η συμμετοχή του είναι από αμφίβολη έως εξαιρετικά αμφίβολη. Θα φανεί αύριο στην προπόνηση το απόγευμα αν θα είναι διαθέσιμος ο Σέρβος ή όχι. Αυτή τη στιγμή πάντως φαίνεται ότι η συμμετοχή του είναι αμφίβολη έως εξαιρετικά αμφίβολη. Αν δεν αγωνιστεί, προφανώς θα πάει στην Χατσίδη ο Λύση. Δεν έχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή σε εκείνη τη θέση. Θα φανεί αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα που είναι η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Αν θα δούμε τον Ζίβκοβιτς στο γήπεδο, αν θα βγει να προπονηθεί ή αν δεν προπονηθεί, σίγουρα θα ξέρουμε ότι ή θα το δούμε να κάνει θεραπεία. Θα συμπεράνουμε ότι δεν θα παίξει στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, η οποία θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν θα προπονηθεί στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Μάλιστα. Στέλιο, βέβαια, σε περίπτωση που δεν παίξει ο Ζίβκοβιτς, μάλλον θα παίξει ο Χατσίδης από εκεί, έτσι.
0: Ναι, θα βάλει το Χατσίδη, ναι. Δεν υπάρχουν και άλλες επιλογές αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μέχρι να επιστρέψει στις Πότοφ δεν υπάρχουν άλλες επιλογές, οπότε θα παίξει με το Χατσίδη.
1: Με το Χατσίδη.
0: Θα δούμε αύριο, θα δούμε αν προπονηθεί ο Ζίβκοβιτς ή αν θα πετάξει τον Δημήτρη Χατσίδη στα βαθιά ο Λύση, ο οποίος το έχει δείξει και με τον Κόμος ότι δεν διστάζει και δεν θα πάρθει και κανένα ρίσκο. Αν είναι να μην παίξει ο Ζίβκοβιτς, δεν θα παίξει. Δεν θα πάρθει οποιοδήποτε ρίσκο.
1: Ναι, βέβαια. Σωστό. Ωραία, αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα, νομίζω, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Focus 103,6.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Αν κολυμπάς

0: κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
1: Λοιπόν, πάμε στη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
2: How do you feel for this?
3: Καλησπέρα. Thank you. And yeah, I think it was a good opportunity to begin the season on the right foot as a team as well as individually. And I think passing the round was important for the club, for the team. And now we must do the same thing or attempt to do the same thing in this round.
4: Αρχικά σας ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εμένα και για την ομάδα αρχικά το να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης της στην σεζόν, αλλά και για εμένα προσωπικά. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο ζευγάρι αγώνων και θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε το ίδιο και με την Anderlecht.
5: Καλησπέρα. Μια ερώτηση, Τζόναθαν, για σένα. Τι έχει αλλάξει αυτό το διάστημα που ήσουν μακριά από την Τούμπα? Εμείς βλέπουμε έναν παίκτη πιο απελευθερωμένο, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ίσως παίζει ρόλο ο προπονητής σου. Τι παίκτης έχεις γυρίσει στην Τούμπα?
2: Which are the difference for you individually from the time that you were here and the period between these years that you came back? What changed and if Coach Alessio Lisi was important to this confident new role that you have in the team?
6: Metamorphosing.
3: Yes, I think that in my first year was a learning experience for sure. I got to know what the club was like, recognize the club, and then I went for a different experience last year, and this year has started well, but I think the most important thing is the game tomorrow, and we know that the fans will push us, like you said. And this is very important for us to feel in the field because it helps us a lot.
4: Την πρώτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ δεν ήμουν και τόσο όριμος, δεν ήξερα καλά τον οργανισμό και μου πήρε χρόνο το να μάθω όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ πως ήταν μια καλή εμπειρία τα όσα βίωσα στο διάστημα το οποίο έφυγα από την ομάδα. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για εμένα. Επέστρεψα, είναι σημαντικό ότι η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση του Europa League. Αναμένουμε τους φιλάθλους μας να μας πιέσουν. Σημαντικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τους φιλάθλους μας στο γήπεδο, να μας πιέζουν στο να γινόμαστε καλύτεροι και επικεντρωνόμαστε σε αυτό.
7: Καλησπέρα. Ερώτηση για τον Τζόναθαν. Αν του έχει πει κάτι ιδιαίτερο και το σκέφτεται ο ίδιος ο Αλέσιο Λύση με τον ερχομό του στην Τούμπα, και επίσης αν θεωρεί ο ίδιος, έχοντας ζήσει αυτό το πράγμα, ότι ένας δανεισμός πραγματικά μπορεί να βοηθήσει έναν παίκτη στο ξεκίνημά του.
2: Okay, question with two parts. If coach Αλέσιο Λύση tell you something specific, specific when you came this season in PAOK, and if this loan in Mirandés help you, and in general, if a loan helps a player to improve better and improve.
3: Wait, my loan last year? Because yeah. I was in Albacete, yeah, yeah. Or when I was in Mirandés?
2: Both.
3: What was the first part?
4: The first part was. Call it what?
3: If you told me something.
4: If you coach tell you something specific.
3: No. Obviously, we had a relation from 2 years ago, or now I guess 3 years ago, from our time and Mirandés. But no, not anything specific. Just with the team, in general tactics and preparing the games and the preseason and normal things like this. And then I think for the loan, like I said, it was a different experience for me and something that I think that I needed and I was able to play. So I think it was a positive experience to be able to come back and you know, have more experience, like I said.
4: Τίποτα σχετικά με το πρώτο κομμάτι της ερώτησης για το αν υπόθηκε κάτι από τον Αλέσιο Λύση προς τον ίδιο, τίποτα συγκεκριμένο. Ό,τι λέει σε όλη την υπόλοιπη ομάδα τα ίδια έλεγε και σε εμένα, στο κομμάτι του τακτικό και τα λοιπά. Σίγουρα το κομμάτι του δανεισμού ήταν μια διαφορετική, όπως είπα, εμπειρία για εμένα. Με βοήθησε αρκετά στο να πάρω παιχνίδια στα πόδια μου και να βελτιώσω κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μου. Και το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης ήταν για...
6: Αν γενικότερα θεωρεί ότι ένα
4: δανεισμό μπορεί να... Ναι, είπε ότι τον βοήθησε αρκετά στο να βελτιώσει κάποια κομμάτια του παιχνιδιού του και να επιστρέψει πιο όριμος, πιο δυνατός στο να ανταπεξέλθει στο νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ. Άλλες ερωτήσεις για τον Τζόναθαν.
5: Η δουλειά με την Δυνάμο έγινε, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση. Τι παιχνίδι περιμένετε με την Anderlecht?
2: Job day, make the job with Dynamo Kiev. What games do you expect with Anderlecht?
3: Yeah, like you said, it was important to take the first step and pass the first round. Now we affront the new round against Anderlecht, and we know that they're a good team who play good football. But of course, we have our own strengths, and of course, I won't say what we will try to do in the game because that's giving away the plan. But we have our strengths, and we will try to put the game plan to the best of our abilities. And like I said, tomorrow is an important first step with our fans to push us and take the first step.
4: Καταφέραμε να κάνουμε τη δουλειά, όπως είπατε, απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε έτοιμοι στο να ανταποκριθούμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό που θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας για να κάνουμε το πρώτο βήμα στην Τούμπα, να μας πιέσουν και να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα στο αυριανό παιχνίδι. Άλλες ερωτήσεις?
2: Ευχαριστούμε πολύ, Τζο.
3: Thank you.
4: Ερωτήσει τον προπονητή μας, Αλέσιο Λύση.
5: Coach, καλησπέρα, καλή επιτυχία. Το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία το χαρακτηρίσατε κάπως περίεργο. Το δεύτερο ήταν ο Κωνσταντέλιας, ήταν σαφώς όλη η ομάδα που είπατε. Στο τρίτο επίσημο παιχνίδι, τι περιμένετε, τι βλέπετε και το βασικότερο, πώς νιώθετε την ομάδα σας?
2: The first game was, you said that it was a little bit strange. The second game, it was Kostandelias, it was the whole team, the big winning. What do you expect for the games against Anderlecht?
8: Well, it's always difficult to predict a match in Europe because you face a team that you are not used to face with of another league. But I think that is going to be a balanced match, really tough. Because they are a really good team, and we have to be able to take advantage of our moments in the match.
4: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου. Δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο. Περιμένω ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε με μια καλή ομάδα και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
9: Coach, καλησπέρα. Η ιστορία γράφεται πάντα από τους παρόντες. Ωστόσο, σε μία ώρα και κάτι θα έχουμε ένα νέο παρόντα στη Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη Γιαννούλη. Τι άποψη έχετε για τον Δημήτρη, πώς υποδέχετε αυτή τη μεταγραφή και πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τον ποδοσφαιριστή? Ευχαριστώ πολύ.
2: The history is written from the history is written from the people that they are present, but in one hour and a half, Δημήτρης Γιαννούλης is coming to Thessaloniki for PAOK. What do you think about this transfer of the team?
8: Well, if we do the deal, I think that it's an important incorporation. We are trying to do a good market, not fast, but good, and we are in this line also with this player.
4: Εάν εν τέλει επιτευχθεί το deal, θα μιλάμε για μια πολύ καλή συμφωνία για την ομάδα μας. Είναι ένας πολύ γρήγορος παίχτης, ο οποίος θα προδώσει ποιότητα στην ομάδα. Αυτά.
8: I listen to you.
10: Okay. Now, I prefer not to train in the stadium today. The train in Belgium. Do you understand that? And will you train next week in the same environment?
4: Η ερώτηση, sorry, το translate. Η ερώτηση ήταν σχετικά με το γεγονός ότι η Anderlecht δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα, για το πώς βλέπει αυτό το γεγονός και το αν η ομάδα η δικιά του την επόμενη εβδομάδα θα προπονηθεί αντίστοιχα στη Lotto Arena.
8: Yes, well, our decision of every coach, they are going to come to watch the stadium, to watch everything. In Bruxelles, Anderlecht, we want to train. Our idea is training there. We have some problem with the plane, so for the slot in the airport is some different for logistic, but our idea is training there.
10: So you're not afraid that Anderlecht will spy you during the training?
8: We train also in Poland. I hope that they spy us good.
4: Γνωρίζει ότι η ομάδα, η αντιπάλος δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα, το γνωρίζει. Ξέρει όμως ότι θα έρθουν εδώ για να περπατήσουν λίγο στον αγωνιστικό χώρο και για να δουν το στάδιο. Η δικιά του θέληση είναι την επόμενη εβδομάδα η ομάδα να προπονηθεί στο γήπεδο το οποίο θα αγωνιστεί απέναντι στην Anderlecht. Και σε δεύτερο χρόνο, για το αν αγχώνεται για τυχόν παρακολουθήσεις από τους αντιπάλους, ο Αλέσιο Λύση απάντησε ότι και στην Πολωνία η ομάδα προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Οπότε αν ήθελαν να μας κατασκοπεύσουν, θα το είχαν κάνει και σε προηγούμενα παιχνίδια.
9: Όπως και στον προηγούμενο γύρο, καλησπέρα. Όπως και στον προηγούμενο γύρο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει παράδοση ευρωπαϊκή, έχει βαρύ όνομα σχετικά, αλλά είναι σε μια φάση αναδόμησης. Αυτή η εβδομάδα ήταν αρκετή για να την αναλύσετε, να δείτε πόσο έχει επηρεαστεί από τις αλλαγές που συμβαίνουν εκεί.
2: Like in the previous qualifying round, you will face again a very historical team that is in a very strange period these years. If this week it was enough to analyze your tomorrow's opponent?
8: Well, we had more or less the same time to analyze Dynamo and Anderlecht. I think that we are able to analyze them in short period. The problem is that they change a coach, so it's different. So they change a coach in this summer, so it's different. But well, I think that we are ready to face them.
4: Πάνω κάτω είχαμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο στο να αναλύσουμε και την Δυναμό Κιέβου. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι η Άντερλεχτ στην αρχή του καλοκαιριού άλλαξε προπονητή και ίσως αυτό έχει κάποιες διαφορές συγκριτικά με την ανάλυση που κάναμε στην Δυναμό Κιέβου.
5: Coach, μία ερώτηση για την κατάσταση του Ανδρίγια Ζεύκοβιτς, γιατί μάθαμε ότι υπήρχε ένα πρόοπτο στην χθεσινή προπόνηση, και μία δεύτερη ερώτηση για τον Τόμ Λουσέ. Μας παρουσιάστηκε και μάθαμε ότι επρόκειτο για ένα πολυεργαλείο. Ο προπονητής Αλέσιο Λύση, πώς τον έχει στο μυαλό του?
2: Okay, question with two parts. The first part is for Ανδρίγια Ζεύκοβιτς and his injured condition. And the second part is for Ανδρίγια Ζεύκοβιτς, for his condition with his leg. Ατρία, Ζίποβιτς, Ζίλα.
11: Α, Ζίλε.
2: Okay. And the second part for Lucien, he's a player who plays in different positions. What do you expect about from him?
8: Ζίλε, Ζίκοβιτς, I think that it's okay. And today he's going to train, but it seems perfect to training and to play tomorrow. And Tom, he's a good player. He's a modern player. He can play in a lot of position. We signed him to play as box to box, but we know that he has a lot of skills to play in a lot of zone in the pitch. And we like the pace that he put into the match. He never stopped running, and he's the profile that we want in the middle of the pitch. So we are happy with his sign, and now it's up to him to show his qualities.
4: Σχετικά με τον Ανδρίγια Ζεύκοβιτς, πιστεύω ότι είναι καλά. Αναμένεται να προπονηθεί και λογικά θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τον Τόμ Λουσέ, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Τον αποκτήσαμε ως ένα παίκτη ο οποίος θα είναι κυρίως ένας box-to-box παίκτης. Με αρκετές ικανότητες μέσα στο γήπεδο, παίζει σε αρκετές ζώνες εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Ένας παίκτης που δεν σταματά να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα από τα προφίλ παιχτών που μας ενδιέφεραν πάρα πολύ και τον καταφέραμε να τον κάνουμε δικό μας, είναι πλέον στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή για αυτόν.
9: Coach, πολλοί μιλάνε για μια ομάδα με αρκετή φρεσκάδα σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, με την καλή έννοια ότι είναι και κάτι συσσαγωγικά ασυνήθιστο, δηλαδή ότι βγάζει πολύ ενέργεια στο παιχνίδι. Θέλετε να μας πείτε λίγο το μυστικό πίσω από αυτό?
2: A lot of people speak about your team that has a freshness that for Pauk is not so usual in this period. If you have any secret about this?
8: No, we don't have any secret. We just try to do our best to train in our style and we are happy with what we are seeing now.
4: Δεν υπάρχουν μυστικά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να προπονηθούμε με το δικό μας στυλ και θεωρώ πως μέχρι τώρα τα καταφέρουμε πολύ καλά. Έλα, Σαββά.
11: Στα δύο πρώτα παιχνίδια ουσιαστικά παίξατε με δύο ίδιες δεκάδες, μία μόνο αναγκαστική αλλαγή. Έχετε καταλήξει το αυριανό σχήμα, έχετε κάποιες αμφιβολίες για κάποιες θέσεις, να περιμένουν κάποια αλλαγή που μεγαλύτερη?
2: The first two games, the starting 11 was quite similar. If you are thinking about tomorrow's starting 11, if you have in your mind something, some doubts about some players, or you are convinced to follow this squad?
8: No, I have some doubts as always, because every team is different, every match is different, and we always wait last training session to decide. So at the end of the training, I'm going to decide the lineup.
4: Πάντα υπάρχουν οι αμφιβολίες. Σε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε ακόμη μία τελευταία προπόνηση εδώ στην Τούμπα. Στο τέλος αυτής της προπόνησης θα αποφασίσουμε σχετικά με το σχήμα του αυριανού αγώνα. Έλα, Στέλιο. Πίσω, Άλεξ.
12: Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια στοιχεία θα πρέπει να έχει αύριο ο ΠΑΟΚ προκειμένου να πάρει το προβάδισμα και αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξει από τους Βέλγους έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα. Ευχαριστώ.
2: What are the clues that the team has to have tomorrow? And if you have to carry something from the opponent, you have to look something more from the opponent. What are the things that your team has to have to yes. take advantage? Yes. And if you have to look something in your opponent, to be careful about something.
8: We have to compete. We have to be on the match. We have to be on the pitch. We have to try to take advantage of the situation that we work today in this week, not today. And about Anderlecht, I think that they are a really good team with a lot of talent, and it's really good balance between young talented player and experienced player, between the talent in offensive way and strong in the defensive line. So I think that it's going to be a tough match for sure.
4: Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθενται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Μάνος.
13: Καλησπέρα. Πριν το match με την Δυναμό, είχε πει την υπομονή να γνωρίσει την Τούμπα. Τώρα που τη γνώρισε, πώς του φάνηκε αυτή η γνωριμία? Και δεύτερον, τι θεωρείτε πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του σε σχέση με τα μάτς με τους Ουκρανούς?
2: Before your first debut game in Tumba, you were saying that you were waiting for this experience. Now that you have experienced this game, what do you have to say about that? And what your team has to improve more from the previous games to take advantage against Anderlecht in tomorrow's game?
8: Well, about Tumba, I think I can't say more. No, it was fantastic, and I hope that tomorrow we can do the same. They can do the same support that they do in the first leg, and I have no doubt about it. I'm sure that they are going to be magic again. And for the second question, well, I think that we have to improve in all the phase. We have to try to to begin better, the, to start better the match, because it was wasn't a really good start against Dynamo. And then, well, I say we have to improve a lot of things. We are at the beginning, and we don't have to think that for win a round we are perfect and we are really good. We have to improve everything.
4: Δεν έχω να πω πολλά για την Τούμπα, ήταν φανταστική. Η στήριξη των οπαδών ήταν απίστευτη και ελπίζω και πιστεύω ότι θα κάνουν το ίδιο και αύριο. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι μαγική η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αύριο. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ένα από αυτά είναι το πώς ξεκινάμε τα παιχνίδια. Δεν ήμασταν καλοί στα ξεκινήματα των αγώνων απέναντι στην Δυναμό. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι λόγω του γεγονότος ότι κερδίζουμε, ότι είμαστε μια τέλεια ομάδα. Απέχουμε πολύ αυτό και πρέπει να βελτιωθούμε παραπάνω.
9: Μια ερώτηση εκτός ποδοσφαιρικών γραμμών. Είναι ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στην πόλη. Πώς του φαίνεται η ζωή εδώ, πώς είναι οι πρώτες του εμπειρίες και αν έχει μάθει κάτι στα ελληνικά να μας πει.
2: You are not a lot of months here in Thessaloniki, but how do you feel in this city? How do you find the everyday life? And
4: το δεύτερο σκέλος, Χάρη.
2: If you learn some Greeks that you want to share with us here. Not bad words.
8: No, I really like Thessaloniki. It's a nice city. I am enjoying a lot Greece and this city. And it's just some problem with the temperature, but it's normally summer. And no, I understand. I'm learning some words because I want to try to be close to the to everyone here. But I need time. Do you know? It's not easy Greek. I studied it when I was in school, but the whole Greek, no, that was impossible. They say to me that this Greek is the modern Greek. It's a little bit easier, so we watch at the end of the season if I improve and I can say something in ask to some question in Greece in Greek.
4: Μου αρέσει αρκετά η Θεσσαλονίκη. Απολαμβάνω τη ζωή στην Ελλάδα και στην πόλη συγκεκριμένα. Εντάξει, αν μπορούσα να πω κάτι αρνητικό, είναι η θερμοκρασία, αλλά είναι καλοκαίρι και το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχω ξεκινήσει να μαθαίνω κάποιες λέξεις στα ελληνικά, δεν είναι εύκολο. Θέλω να είμαι κοντά στους ανθρώπους της πόλης. Όταν ήμουν στο σχολείο, μάθαινα αρχαία ελληνικά, τα οποία όμως είναι αρκετά διαφορετικά από τα σύγχρονα ελληνικά, τα οποία τα βρίσκει πιο εύκολα. Και ζήτησα να το επαναλάβεις αυτήν την ερώτηση το καλοκαίρι, που πιστεύω ότι θα έχει να μοιραστεί μαζί μας περισσότερες λέξεις από ό,τι σήμερα.
14: Καλησπέρα, coach. Όπως προαναφέρθηκε, έχει περάσει τους δύο μήνες σχεδόν με την παρουσία του στο Σύλλογο. Θα θέλαμε να μας πει τι είναι αυτό που τον εντυπωσιάζει περισσότερο στο Σύλλογο, στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
2: You are almost two months here in Thessaloniki in the ΠΑΟΚ organization. What is the one thing that impressed you more in general in the organization, in the ΠΑΟΚ organization?
8: The club.
2: Yeah. One thing that impressed you more?
8: No, I really like the feeling that we have in the club. There is a lot of people working in the club, and everyone try to help me, to help the staff all the time. And this is really, really important for me. I think that is the most important thing.
4: Πιο πολύ του αρέσει το συνέστημα το οποίο κυριαρχεί στον σύλλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω από την ομάδα οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά, ανέφερες χαρακτηριστικά το staff, το οποίο δίνει τον καλύτερο του εαυτό για να κυλούν όλα ομαλά στον οργανισμό και αυτό είναι το πράγμα που τον εντυπωσιάζει περισσότερο από όλα. Άλλη ερώτηση για τον coach. Άλεξ.
15: The Anderlecht team has much less experience than your team, especially big games, also in national team. Do you think that can be make the difference, especially with this crowd, which is very hot?
8: I don't know. I think that both teams have played around yet already. So I think that at the end, all footballers want to play in this stadium, in these matches. So. PAOK and Anderlecht are totally ready for this match, also if there are some younger players into the pitch at all, for sure.
4: Η ερώτηση αφορούσε το αν θεωρεί πως είναι πλεονέκτημα για την ομάδα το ότι έχει παραπάνω εμπειρία συγκριτικά με τους, με τους παίχτες του αντιπάλου και ο προπονητής απάντησε ότι και οι δύο ομάδες θεωρώ πως δεν είναι έτοιμες σε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές θέλουν να παίζουν παιχνίδια σε τέτοιου είδους στάδες, τέτοιου γήπεδα και θεωρεί πως είναι και οι δύο ομάδες έτοιμες στο να αγωνιστούν στο παιχνίδι αύριο με τις ίδιες πιθανότητες. Τέλος.
8: Thank you.
16: Focus 103,6.

Αυτός ήταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση. Μίλησε και ο Γκόμες νωρίτερα. Οι δύο εκπρόσωποι της ομάδας του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Έδωσε είδηση ο Λύση και ήταν ευχάριστη η είδηση που έδωσε, ότι ο Ζίβκοβιτς είναι καλά και ότι αύριο θα είναι κανονικά παρόν στο παιχνίδι της ομάδας του με την Άντερλεχτ. Κάτι το οποίο το είπε ο προπονητής ευθαρσός, λέει στην ερώτηση που του έκαναν. Ναι, βεβαίως είναι OK. Ο Ζίβκοβιτς θα προπονηθεί κανονικά σήμερα και θα είναι κανονικά στη διάθεσή μου για αύριο. Άρα λοιπόν ο προπονητής έδωσε την είδηση ότι ο Αντρία Ζίβκοβιτς είναι καλά και θα είναι στη διάθεσή του για το αυριανό παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το περιμέναμε. Είχαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τι θα γίνει με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος χτύπησε στη θεσινή προπόνηση και είχε αποχωρήσει. Μάλιστα υπήρχε μια εντύπωση ότι δεν θα τη βγάλει καθαρή και ότι δεν θα παίξει το παιχνίδι, αλλά τελικά ευτυχώς το χτύπημα ήταν επιπόλαιο και το ξεπέρασε και σήμερα θα προπονηθεί κανονικά. Η είδηση λοιπόν είναι ότι ο Ζίβκοβιτς είναι κανονικά στην ομάδα του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι. Βέβαια αύριο στην εκπομπή θα έχουμε και το ρεπορτάζ για την πιθανή ενδεκάδα κλπ. Αλλά με δεδομένη την παρουσία του Ζίβκοβιτς τα πράγματα είναι μάλλον ξεκάθαρα. Βέβαια εδώ παρένθεση να σας πω ότι στις 7.30 ώρα αρχίζει το παιχνίδι του Άρη με την ομάδα του Πανθρακικού, ένα φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης, οι θύρες 3 και 7 ανοιχτές. Δεν έχουμε το χρόνο να επικοινωνήσουμε τον Γιάννη Παντελή, να μας δώσει το ρεπορτάζ, αλλά ίσως καλύτερα να τα πούμε αύριο μαζί. Να πω λοιπόν ότι για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ σε αυριανό παιχνίδι, πιθανότητα θα είναι ο Παυλένκα κατά τα γκολπόστ, δεξιά θα είναι ο Κένι, αριστερά θα είναι ο Γκόμες. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Ελουστόντο. Μπροστά θα είναι ο Ζαφίρης μαζί με τον Σανταμαρία. Δεξιά θα είναι ο Ζίβκοβιτς. Αριστερά θα είναι ο Τάισον. Δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ φυσιολογικά στο αυριανό παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Όπως σας είπα, ο Ζίβκοβιτς είναι καλά. Είναι OK όλα. Προχωράει κανονικά. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Και νομίζω ότι θα είναι στη διάθεση του προπονητή και το βράδυ μετά την προπόνηση για να έχει τη δυνατότητα, να έχει τη δυνατότητα να μάθετε όλοι οι φίλοι που μας ακούτε για την ενδεκάδα και το βράδυ στην τηλεοπτική εκπομπή αλλά και αύριο στη ραδιοφωνική εκπομπή εδώ στον Focus 103,6. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Πρώτα Θεός θα τα πούμε αύριο στις 4 το απόγευμα. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Αμέσως μετά μην χάσετε το μαγκαζίνο με τον Κώστα Τουτσίδη. Έχει πολλά ενδιαφέροντα και συνεντεύξεις αλλά και ρεπορτάζ να παρουσιάσει στη σημερινή ημέρα. Και στις 11 και κάτι ψηλά μην χάσετε το Τζόρνταν. Η μέρα σβήνει με Τζόρνταν στον Focus 103,6 καθημερινά. Εμείς πρώτα Θεός αύριο στις 4 θα είμαστε εδώ στις επάλξεις για να ενημερώσουμε για όλα τα θέματα επικαιρότητας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. SOS εκπέμπει η Δυτική Αττική, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. 6 ημέρες μετά το ξέσπασμά της, η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις τελευταίες ενεργές εστίες να παραμένουν στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Δρίγκα Κοροπίου. Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα αποκατάστασης, οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου για την επιτάχυνση των διαδικασιών δηλώσεων και αποζημιώσεων, ενώ προβλέπονται αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Χάθηκε ένας πνεύμονας πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν Νέρονα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Μαρία Ρεπούση με επιστολή που έστειλε στην Κουμουνδούρου, με την οποία υπογραμμίζει τη διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 3 διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν 157 παράνομοι μετανάστες. Μειώθηκαν κατά 34% οι μεταναστευτικές ροές στα θαλάσσια σύνορα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Στα δικαστήρια Σπάρτης σήμερα ο 55χρονος από το Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ζήτησαν και πήραν οι 2 άντρες που συνελήφθησαν μαζί με ένα συνεργό τους, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ζημιά άνω του 500.000 ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Ανακρίτρια και εισαγγελέας θα μεταβούν στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν αν και ο 3ος κατηγορούμενος θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Ξεκίνησαν να υποβάλλονται από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί, το οποίο λήγει σε 1 και 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, 4 άντρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου, και η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα 47 ετών ως βασική ύποπτη. Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει διευκρινιστεί. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στο νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Λιβανέζικης κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε σήμερα στο Κοινοβούλιο σχέδιο νόμου για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του ΠΚΚ. Το νομοσχέδιο που αναμένεται να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας αργότερα αυτή την εβδομάδα έχει στόχο τον τερματισμό της πολύχρονης σύγκρουσης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρωτικά με πιθανότητα τοπικών καταρρακτοδών βροχών στα βόρεια ορεινά, μέτρια και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα γύρω ορεινά ή άνεμη. Στο θερμαϊκό κόλπο θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
1: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus στον κόσμο.
5: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
6: Καλημέρα από Ολλανδία.
7: Άγι.
8: Καλημέρα.
9: Ονάζα από Σουτγκάρδη.
10: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
11: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
12: Καλημέρα από το Ταχάου.
13: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
16: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
17: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
18: Καλημέρα από Νορβηγία.
19: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM με το καλημέρα.
7: Καλημέρα από Βέρεια.
5: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
9: Καλημέρα από Καρδίτσα.
14: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
1: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Κουρσάρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
8: Φταγμένος.
0: Άρα.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το άλφα και το ωμέγα.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει. Είμαστε εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε μαζί εδώ και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Εσείς μπορείτε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484, δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε εκτός Ελλάδας, από οπουδήποτε στον κόσμο, δωρεάν τα γραπτά σας μηνύματα 6907-483-484 στο Viber. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103 και 6 των FM και στον Focus. Ωστόσο, πέρα από το να ακούτε και να ενημερώνεστε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Focus από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, έχετε τη δυνατότητα και πρέπει να το κάνετε πολλές φορές την ημέρα να επισκέπτεστε και να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Στην ιστοσελίδα του Focus θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού και μέσα από την ιστοσελίδα του Focus, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, όλες τις ώρες του 24ωρου και όλες τις μέρες του χρόνου, ακούτε διαδικτυακά ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι εδώ και χρόνια κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων από εμάς, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες σελίδες του Focus και να τις ακολουθήσετε, όποιο μέσο και αν χρησιμοποιείτε, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, παντού υπάρχει σελίδα του Focus. Γράφετε στην αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6, εμφανίζετε η σελίδα, την ακολουθείτε και έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τέλος, η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχει στα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές στο κινητό μας. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή με το λογότυπο του Focus, θα την κατεβάσετε στο κινητό σας και έτσι θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στην τσέπη σας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που πολλοί από εσάς μπορεί να είστε σε διακοπές. Όπου και αν είστε λοιπόν, στο κινητό σας τηλέφωνο θα υπάρχει η εφαρμογή του Focus, από την οποία μπορείτε να ακούτε ζωντανά διαδικτυακά το πρόγραμμα όλο το 24ωρο και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα, να δούμε κάποια πράγματα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε προγραμματισμένη και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ στην εκπομπή. Όλα με τη σειρά τους θα τα πούμε. Στην Αττική συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική, η μάχη της πυροσβεστικής με τις τελευταίες ενεργές εστίες της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και ξεκίνησε από την Βιωτία. Βέβαια να πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες ούτε αύριο θα είναι ευνοϊκές για το ενδεχόμενο, ας πούμε, να μην υπάρχουν πυρκαγιές. Θα είναι ευνοϊκές το αντίθετο στην εκδήλωση πυρκαγιών, και η Αττική μάλιστα μαζί με τη Βιωτία και την Εύβοια είναι στο κόκκινο κυριολεκτικά σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συνυπολογίζοντας πάντα τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα τελευταία 10 χρόνια κάηκε το 64% των δασών της Δυτικής Αττικής. Στο σύνολο της Αττικής, το ξαναλέμε, στο σύνολο της Αττικής έχει καεί περίπου το 38% των δασών. Στη Δυτική Αττική το 64%. Αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει αυτό για την οικολογική ζημιά που έχει γίνει στην Αττική γενικότερα, στη Χλωρίδα, στην Πανίδα κτλ. Τι σημαίνει αυτό για την επιβάρυνση που δέχεται ο οργανισμός των κατοίκων της περιοχής, και βέβαια τι σημαίνει αυτό γενικότερα για την ποιότητα ζωής. Και δεν υπολογίζουμε βέβαια, τώρα μιλάμε μόνο για τις καταστροφές των δάσων, αν υπολογίσει κανείς αυτή τη δεκαετία στις μεγάλες πυρκαγιές που έγιναν και στην περιοχή και πόσες άλλες καταστροφές υπήρξαν σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε περιουσίες και πόσες ζωές χάθηκαν, το μέγεθος της καταστροφής είναι τεράστιο. Νωρίτερα στην Δρίγκα Κοροπίου υπήρχε μια φωτιά η οποία οριοθετήθηκε, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική, εδώ και λίγη ώρα. Στην κατηγορία 4 κινδύνου σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα ο κ. Μητσοτάκης είχε σύσκεψη για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων στη Δυτική Αττική. Συζητήθηκαν, όπως λένε οι πληροφορίες, τα έργα αποκατάστασης, το θέμα των αποζημιώσεων και τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ενώ με το άνοιγμα της Βουλής, το Σεπτέμβριο δηλαδή, ναι, αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυση, λέει, των διαδικασιών των δηλώσεων αυτών και αποζημιώσεων, και προβλέπονται αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Αυτό έλειπε τώρα, κουνάει το κεφάλι του Γιαννόπουλου εδώ απέναντί μου. Δηλαδή, για φανταστείτε κάποιον να έχει καεί το σπίτι του και να έρθουν και να του πούν πληστηριασμός. Τέλος πάντων. Αυτά έτσι συζητήθηκαν σήμερα στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα βέβαια έχει ενδιαφέρον να αναλογιστούμε σε προηγούμενες καταστροφές, είτε πρόκειτο για πυρκαγιές, είτε πρόκειτο για σεισμούς, είτε πρόκειτο για πλημμύρες. Για κάντε λίγο μια έρευνα να δείτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι πόσοι αποζημιώθηκαν πλήρως, πόσοι αποκαταστάθηκαν οι περιουσίες τους που είχαν χαθεί, σε τι βαθμό υπάρχουν άραγε άνθρωποι που μένουν ακόμα σε κοντέινερ, λέω εγώ τώρα. Για κάντε μια έρευνα.

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπήρξε αντίδραση στη σημερινή σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου. Το Πασόκ δια του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη λέει ότι χάθηκε ένας πνεύμονας παρασύνου και περιουσίες και σπίτια, θρηνήσαμε ζωές. Το κράτος πρέπει, λέει, να τους στηρίξει άμεσα καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, λέει ότι οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν Νέρονα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα.

Λοιπόν, για να αφήσουμε λίγο στην άκρη τις πυρκαγιές και να πάμε σε ένα άλλο θέμα της σημερινής ημέρας που έχει να κάνει με το περιβόητο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ξέρετε, αυτό το καλώδιο που το μάζεψαν κάποτε, επειδή δεν ήθελε η Τουρκία. Τι γίνεται τώρα? Υπογράφηκε συμφωνία όπου μπαίνει ιδιώτης επενδυτής στην ιστορία. Δηλαδή, εν ολίγης να το πούμε, γαλλικός επενδυτικός όμιλος υποδομών, γαλλικών συμφερόντων να το πούμε καλύτερα, επενδυτικός όμιλος υποδομών, μπαίνει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής της εταιρείας που συστάθηκε για το καλώδιο αυτό, της εταιρείας Grid C Interconnector, και ο γαλλικός αυτός όμιλος, πέσαν υπογραφές σήμερα, θα έχει άνω του 50% αυτής της εταιρείας που συστάθηκε για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αυτό τι σημαίνει με απλά λόγια? Σημαίνει ότι ο ΑΔΜΙΕ, η Ελλάδα δηλαδή, ο κρατικός φορέας που υπάρχει αυτός, θα έχει μειοψηφικό πακέτο μετοχών και όχι πλειοψηφικό. Το άνω του 50% πάει σε Γάλλους ιδιώτες. Τώρα, ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό για το καλώδιο, για να κατασκευαστεί? Θέλει και ερώτημα. Ο ελληνικός και ο κυπριακός λαός, από ό,τι φαίνεται, θα βάλουν το χέρι στη τσέπη για την κατασκευή ενός έργου το οποίο έχει γεωστρατηγική σημασία. Έτσι, είναι τεράστιο, είναι εθνική σημασία αυτό το έργο. Ωστόσο, θα πρέπει κάποια στιγμή να διευκρινιστούν και οι όροι αυτής της συμφωνίας, γιατί ποιος θα παίρνει τα κέρδη από όλη αυτή την ιστορία? Όταν ένας μπαίνει ιδιώτης επενδυτής και ελέγχει το 50%, ας πούμε, το 50+% και ο ΑΔΜΙΕ εμπροκειμένου είναι με μειοψηφικό πακέτο, προφανώς αυτός που έχει το πλειοψηφικό πακέτο έχει και τον πλήρη έλεγχο της ιστορίας. Έτσι δεν είναι?

Και το ξαναλέμε βέβαια, το έργο σαφώς και είναι στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την Κύπρο. Έτσι, εθνικής σημασίας, αλλά έχει σημασία και έχουν σημασία και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, εφόσον μπήκε μέσα ιδιώτης, ο οποίος ελέγχει πλήρως την κατάσταση με το καλώδιο αυτό ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι σήμερα είχαμε μεγάλο πρόβλημα στο τελωνείο, λέει, των Ευζώνων, γιατί έρχονται πολλοί Βαλκάνοι για διακοπές στην Ελλάδα, έτσι, στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα με τα Σκόπια. Έρχονται, λέει, πάρα πολλοί, χιλιάδες Βαλκάνοι έρχονται για να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, και μάλιστα λόγω της αυξημένης κίνησης ήταν τόσο μεγάλη η ουρά και η αναμονή που τέθηκε σε ισχύ, λέει, αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, προκειμένου, λέει, να μειωθούν οι χρόνοι διέλευσης. Μάλιστα. Οι Έλληνες βέβαια δεν μπορούν μετά τις 3 Αυγούστου να ταξιδέψουν με την παλιά τους ταυτότητα, έτσι, χρειάζεται βιομετρική για να πάνε στο εξωτερικό. Ή διαβατήριο, φυσικά, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Όσοι έχετε διαβατήριο, ταξιδεύετε κανονικά. Αλλά χιλιάδες Βαλκάνοι, κάποιοι από αυτούς, δεν ξέρουμε πόσοι, κάποια στιγμή σταμάτησαν να γίνονται, λέει, βιομετρικοί έλεγχοι για να μπορέσουν να περάσουν, λέει, για να κάνουν διακοπές. Σήμερα στο τελωνείο των Ευζώνων, πάρα πολύ κίνηση.

Λοιπόν, στη διεθνή επικαιρότητα είχαμε ένα συμβάν στο Λονδίνο. Μία γυναίκα, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είχε ψυχολογικά θέματα κτλ. Με ψαλίδι, όπως λένε οι πληροφορίες, τραυμάτισε 4 άντρες. Μπράβο της. Τα βάλε με 4 άντρες. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, 47 ετών η βασική ύποπτη συνελήφθη από τις αρχές της αστυνομίας, από τις αρχές της Βρετανίας και από την αστυνομία στο κέντρο του Λονδίνου. Οι δύο τραυματίες, οι τέσσερις αυτοί, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους. Στην Τουρκία το κουρδικό ΠΚΚ αφοπλίζεται και σήμερα ο κυβερνητικός συνασπισμός της Τουρκίας υπέβαλε στην Εθνοσυνέλευση την Τουρκική, στο Τουρκικό Κοινοβούλιο, νομοσχέδιο το οποίο μάλιστα μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να εγκριθεί με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και τον πλήρη αφοπλισμό των Κούρδων του ΠΚΚ. Στο Ισραήλ με το Λίβανο, εκεί παρά το γεγονός ότι στη Ρώμη γίνονται διαπραγματεύσεις και συζητούν οι Ισραηλοί με την κυβέρνηση του Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σήμερα εξαπέλυσε πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει ο Ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, σε παραβίαση κατάπαυσης του πυρός που έγινε από την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ. Λοιπόν, αυτά και από την διεθνή επικαιρότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι αξιόλογο αυτή την ώρα τουλάχιστον. Θα πάμε σε μία μικρή διακοπή. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε πάντα τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στο Δημοσθένη με το θερμόμετρο εκεί που μας δείχνει ότι έχει πολύ ζέστη στον Πειραιά. Έχει παντού Δημοσθένη μου ζέστη, τι να πούμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Απόστολο. Εδώ μας γράφει επί 50 χρόνια.

0: Λέει και για τη Ελλάδα, το γεγονός ότι δεν έχει αποδοθεί ποτέ δικαιοσύνη σημαίνει ότι αυτή είναι απόλυτα ελεγχόμενη, λέει ο Απόστολος. Ο κύριος Νίκος μας γράφει, καθημερινά εισβάλλουν στην Ελλάδα περισσότεροι από 250 Ισλαμιστές που αν τους προσθέσουμε στην... από την εποχή... τώρα δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να καταλάβω το τι λέει, στην... κυκλοφορούν πάνω από 2 εκατομμύρια με αυτό το ρυθμό. Την επόμενη δεκαετία, λέει, αυτή αριθμητικά θα είναι περισσότεροι από εμάς. Αναφέρεται στο γεγονός αυτό που λέγαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, στην Κρήτη όπου συνεχίζονται οι ροές παράνομων μεταναστών. 157 άτομα εντοπίστηκαν μόνο σήμερα, παράνομοι μετανάστες, σε 3 διαφορετικά περιστατικά στην Κρήτη. Και την ίδια ώρα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλης Κικίλιας, λέει ότι μειώθηκαν, λέει, 34% οι μεταναστευτικές ροές. Λοιπόν, αυτά. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6907-483-484. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε εδώ στην εκπομπή με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Μανώλη Φράγκο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, από Γεμάτινο Μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Τα δικά σας μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε πάντα στο Viber, στην ομάδα μας, στον αριθμό 6907-483-484. Λοιπόν, πριν σχολιάζαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής και λέγαμε για το καλώδιο αυτό ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και γενικά έτσι μπήκαμε στο κλίμα του ενεργειακού, θα λέγαμε, της χώρας. Και το ενεργειακό της χώρας είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα εκτενέστερα με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, που έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Πριν πάμε σε όλα όσα διαπιστώσατε η διεισόμαση σε αυτές τις περιοδίες που κάνατε σε περιοχές ενεργειακού ενδιαφέροντος της χώρας και στην περιβόητη πράσινη μετάβαση που προωθεί η χώρα μας, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτό που έγινε σήμερα με την υπογραφή και την έλευση ιδιώτη επενδυτή στο θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε πει επανειλημμένα ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει. Θεωρούμε ότι εκφράζεται η αποτυχία της ελληνικής διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής στην καθυστέρηση του συγκεκριμένου έργου ή στην μη πραγματοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, επειδή σήμερα έγινε αυτή η εξέλιξη, αναμένουμε και προσωπικά αναμένουμε να δω και τις λεπτομέρειες και θα χαρώ πολύ να επανέλθω για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν και τους όρους της συμφωνίας, γιατί πραγματικά δεν έχουν γίνει γνωστοί, έτσι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει όλο αυτό το πακέτο.
1: Πρόκειται για μια κυβέρνηση που μας έχει χορτάσει σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Είναι δεδομένο ότι δεν εμπιστευόμαστε, είναι δεδομένο ότι έχουμε επιφυλάξει και είναι δεδομένο ότι θέλουμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Έτσι, σωστά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε τις λεπτομέρειες και θα πούμε πολύ περισσότερα. Εγώ θέλω τώρα να μας δώσετε την εικόνα που έχετε αποτυπώσει από την περιοδία σας σε περιοχές ενεργειακού ενδιαφέροντος, όπως η Δυτική Μακεδονία για παράδειγμα. Και τι διαπιστώσατε, γιατί εκεί μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο ο οποίος υποφέρει κυριολεκτικά από αυτό που έχει γίνει, από την απολιγνητοποίηση της χώρας, να το πω έτσι, από την περιβόητη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, και βλέπουμε να δημιουργούνται και πολλά προβλήματα με τις ανεμογεννήτριες που έχουν γεμίσει τα βουνά μας, ακόμη και στο θέμα των πυρκαγιών που το συζητούσαμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ ως Έλληνας Ευρωβουλευτής και κυρίως και όχι κυρίως και ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, που η Επιτροπή Περιβάλλοντος παίζει καθοριστικό ρόλο και στην πράσινη μετάβαση και σε όλες αυτές τις πολιτικές, τις παράλογες κατά την άποψή μου, που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και έχουν χτυπήσει την ενεργειακή αυτονομία και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισκέφθηκα πολλές περιοχές που ανέκαθεν έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδος. Πήγαμε στην Κοζάνη, πήγαμε στην Πτολεμαΐδα, πήγαμε στη Φλόρινα, πήγαμε ακόμη και στη Μεγαλόπολη νοτιότερα, στην Νότια Ελλάδα, για όσους γνωρίζουν. Λοιπόν, αυτές οι περιοχές είχαν την ευλογία, γιατί πρόκειται περί ευλογίας ουσιαστικά, να παράγουν λιγνίτη. Είναι περιοχές πέρα από το ότι παρήγαν φθηνή ενέργεια για όλη τη χώρα, πέρα ότι μας έδιναν ενεργειακή αυτονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μέσω αυτής της διαδικασίας δημιουργούσαν και πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας και κρατούσαν ζωντανή τη ζωή, την ενασχόληση στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, και αυτό είδαμε δυστυχώς, που είναι κάτι εξοργιστικό για άλλη μια φορά πηγαίνοντας στις συγκεκριμένες περιοχές, η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε πιστά τις οδηγίες της von der Leyen και της πράσινης μετάβασης του Green Deal, δηλαδή έκλεισε τις λιγνητικές μονάδες και τις έκλεισε τις λιγνητικές μονάδες χωρίς να υπάρχει κάποια εναλλακτική. Κάποια εναλλακτική και για την ενέργεια, αλλά κυρίως και για το πώς θα απασχολούνται οι κάτοικοι της περιοχής. Το αποτέλεσμα είναι πρώτον να έχουμε πανάκριβη ενέργεια σαν χώρα, κάτι που το βλέπουν οι Έλληνες στους λογαριασμούς μία φορά το μήνα που έρχονται. Και το δεύτερο είναι ότι η ζωή σε αυτές τις πόλεις έχει έχει γίνει αδύνατη. Τι εννοώ αδύνατη? Ένας νέος που δούλευε σε μια ελληνική μονάδα ή ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας κιόλας, δεν μπορεί, δεν έχει εργασία. Μια καφετέρια που μπορεί να ζούσε από τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης περιοχής έχει μειωθεί δραματικά ο κύκλος εργασιών της, άρα έχει κλείσει ένα εμπορικό κατάστημα και ως εξής. Οπότε βλέπουμε κάτι που με στεναχώρησε πάρα πολύ και που μας εξοργίζει και ως ACR Group και ως Ελληνική Λύση, ότι η ζωή στην επαρχία τελειώνει. Το άλλο το παράλογο που είδαμε στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι ότι τα λιγνητικά μας εργοστάσια, ενώ έχουν κλείσει για τους Έλληνες, βλέπουμε ότι υπάρχουν, και θα το φέρουμε αυτό το θέμα ξανά σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, βλέπουμε να γίνεται κανονικά εξόριξη λιγνίτη, να γίνεται εξόριξη λιγνίτη και να υπάρχουν κάποιες συνέπειες για τους κατοίκους της περιοχής. Για παράδειγμα, πήγα σε ένα χωριό που λέγεται Αχλάδα, το οποίο ουσιαστικά τα σπίτια, επειδή έχουν φτάσει στα 50 και 100 μέτρα από τα σπίτια του χωριού, να υπάρχει δραστηριότητα εξόριξης λιγνίτη, έχουν ρογμές, οι κάτοικοι αναπνέουν ένα νέφος καθημερινά, τεράστια η χορύπανση. Και τι γίνεται αυτός ο λιγνίτης? Συμφέροντα συγκεκριμένα που είναι κοντά στην ελληνική κυβέρνηση, τον παίρνουν και τον πουλάνε στα Σκόπια, τον στέλνουν με φορτηγά, ακόμα και τα φορτηγά είναι από τα Σκόπια, δηλαδή δεν στηρίζουν στο παραμικρό την ελληνική οικονομία, τον στέλνουν στα Σκόπια και γίνεται παραγωγή φτηνής ενέργειας με τον ελληνικό λιγνίτη στα Σκόπια, και εδώ φτάνουμε στον απόλυτο παραλογισμό. Λες και τα λιγνητικά εργοστάσια που βρίσκονται στα Σκόπια εκπέμπουν σε έναν άλλο πλανήτη. Δηλαδή μου λένε οι κάτοικοι της περιοχής ότι βλέπουν διαγυμνό οφθαλμού τον καπνό που βγαίνει από τα λιγνητικά εργοστάσια στα Σκόπια.
0: 30 χιλιόμετρα είναι, ούτε 30-40 χιλιόμετρα είναι, με πολύ μικρή απόσταση.
1: Για μας τα μάτια. Επίσης αυτό που είδαμε είναι τα λιγνητικά μας εργοστάσια κλειστά, και ξέρετε εδώ αντικατοπτρίζεται το τι ευθύνη έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επειδή δεν πρέπει όλα να τα ρίχνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κατευθύνσεις, αλλά θα μπορούσε η ελληνική πλευρά, θα μπορούσε η ελλαδική κυβέρνηση, αν δεν ήταν οσφιοκάμπτες και αν δεν ήταν καλοθελητές, να πούνε ότι, ξέρεις τι, κυρία Φοντερ Λάιεν, η συγκεκριμένη περιοχή, πέρα από το ότι μας κάνει να είμαστε ενεργειακά αυτάρκης, ζει από τον λιγνίτη. Δεν μπορώ να κλείσω εγώ τα λιγνητικά εργοστάσια και να γεννήσω φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, γιατί πέρα από την απόδοση των συγκεκριμένων μονάδων, που είναι μια άλλη κουβέντα, οι κάτοικοι μου ζουν από αυτό, οπότε θα ερημώσουν τα χωριά. Και αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά ήταν ότι ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες. Ό,τι έγινε αντίστοιχα και με τις άλλες πηγές ενέργειας. Τα ίδια λάθη φυσικά έχουν γίνει και σε άλλες χώρες, δηλαδή για παράδειγμα η Γαλλία και η Γερμανία, που παρήγαγαν μεγάλες ποσότητες ενέργειας μέσω της πυρηνικής ενέργειας, κλείσαν συγκεκριμένα εργοστάσια. Έχει γίνει διακοπή εισαγωγής ρωσικού, φθηνού ρωσικού αερίου τα τελευταία χρόνια από την έναρξη του πολέμου, και ουσιαστικά τι κάναμε, σβήσαμε την ενέργεια, που η ενέργεια είναι το οξυγόνο της οικονομίας μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, χωρίς να υπάρχουν εναλλακτικές. Και τρέχουμε κακή κακός να πάρουμε από το Αζερμπαϊτζάν, που είναι ρωσικό αέριο στην πραγματικότητα, να πάρουμε LNG, που είναι 4-5 φορές πιο ακριβό, να πάρουμε από τις χώρες του κόλπου, που τώρα συμβαίνει η κρίση στον κόλπο με τον πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Έχουμε φτάσει και η βιομηχανία είτε έχει κλείσει, η ευρωπαϊκή, στην Ελλάδα βέβαια είναι ανύπαρκτη, γιατί και ο τελευταίος που είχε μείνει και είχε προσπαθήσει να παράγει στην Ελλάδα, όταν βλέπει αυτή την πολιτική, είναι ασύμφορη πλέον η παραγωγή, και είτε κλείνουν είτε μεταφέρονται σε τρίτες χώρες όπως η Τουρκία. Δηλαδή δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι πρημοδοτούμε χώρες όπως η Τουρκία, όχι εμείς προσωπικά, η ελλαδική κυβέρνηση, μέσω της πολιτικής που ακολουθείται. Για να φτάσουμε όμως και στην ουσία, στην ουσία, γιατί εμείς και εγώ ως Ευρωβουλευτής και το ECR Group ως πολιτική ομάδα δεν κάνουμε μόνο απλή κριτική, πάντα έχουμε προτάσεις, συγκεκριμένες προτάσεις, πάντα κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς βέβαια δεν μας ακούν, δυστυχώς ακολουθούν τη συγκεκριμένη πολιτική που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Εμείς τι λέμε για να καταλήξουμε στις προτάσεις μας? Εμείς ζητάμε ως ECR Group και ως Ελληνική Λύση την πλήρη επαναλειτουργία όλων των λιγνητικών μονάδων. θέλουμε να σταματήσουμε να βλέπουμε τη γη μας να καλύπτεται με φωτοβολταϊκά και να αρχίσει να καλύπτεται με δέντρα και λαχανικά και θερμοκήπια, δεν μπορεί εκτάσεις ολόκληρες να είναι γεμάτες με φωτοβολταϊκά, που βλέπετε ακόμα και τώρα είτε παράγουν πλεώνασμα ενέργειας το οποίο χάνεται, είτε όταν χρειαζόμαστε δεν αρκεί ενέργεια με αποτέλεσμα είτε να έχουμε blackout είτε να έχουμε μια σειρά από προβλήματα. Επίσης, μέσω αυτής της διαδικασίας, το ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ, η αστικοποίηση, θα δοθούν και κίνητρα πραγματικά για να επιστρέψουν οι νέοι στην επαρχία. Εγώ θυμάμαι τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος μας έχει συνηθίσει στο να κάνει σόου επικοινωνιακό, να έχει πάει στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, να μιλάει για μεγαλεπίβολα πλάνα και σχέδια που όχι μόνο δεν θα μειώσουν, μας έλεγε, τη ζωή στη συγκεκριμένη περιοχή και στην ελληνική επαρχία γενικότερα, αλλά θα την αυξήσουν. Δήθεν μας μιλούσαν για κάποια κίνητρα και προνόμια που θα έχουν όσοι μετακινηθούν στην επαρχία. Ας πάνε, μάλλον δεν πάνε. Εγώ προσωπικά που πήγα, σε όλα τα χωριά και στις μικρές και μεγαλύτερες πόλεις που συνομίλησα και με φορείς και με κατοίκους, αυτό που μας εξέφρασαν είναι ότι ο πληθυσμός έχει μειωθεί στο 1/3, στο μισό και ως εξής. Η κατάσταση λοιπόν είναι δραματική και πέρα από ότι έχει μειωθεί ο πληθυσμός, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω είναι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Οπότε τα επόμενα 10 χρόνια, 15, καταλαβαίνετε ότι θα είναι, λες και επισκέπτεσαι μια ερημωμένη πόλη, όλες αυτές τις περιοχές.
0: Προσφάτως ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και το περιβόητο data center και στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο προφανώς και δεν προσφέρει θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, τα data center, επειδή ασχολούμαστε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως CR Group και εγώ προσωπικά ως Ευρωβουλευτής, τα data center είναι πολύ περίεργες επενδύσεις, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Έτσι. Τα data center χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού και τα data center στο τέλος της μέρας δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας. Δηλαδή, το ότι θα μεταφερθεί ένα data center, αν ποτέ και αν γίνει, δεν βλέπω να αλλάζει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, πόσοι κάτοικοι της Πτολεμαίδας θα ευνοηθούν από τη δημιουργία ενός data center? Πόσο νερό θα καταναλώνεται και πώς θα καταναλώνεται και τι προστιθέμενη αξία θα είχε αν αυτή η επένδυση είχε γίνει στο να γίνουν θερμοκήπια για να παράγουμε ντοματίνια, για παράδειγμα. Έτσι, ή σωστά. Αν είχε γίνει μια ακτινοτροφική μονάδα που παρήγαγε γάλα, ή σε άλλες περιοχές ένα μέρος για να γίνει την κοπήση του ελαιόλαδου και να κάνουμε παραγωγή ελαιόλαδου. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή στην επαρχία στην Ελλάδα ανέκαθεν και πρέπει να συνεχίσει να είναι έτσι και να επανέλθει με ένα σωστό παραγωγικό μοντέλο, όχι τα παραγωγικά μοντέλα της ελληνικής κυβέρνησης που όταν ακούμε παραγωγικό μοντέλο το μόνο που σκεφτόμαστε είναι πώς θα καταχραστούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Λοιπόν, θα πρέπει να βασίζεται, εμείς αυτό πιστεύουμε, στον πρωτογενή τομέα. Η ζωή στην επαρχή είναι συνδεδεμένη με τον πρωτογενή τομέα και η Ελλάδα και λόγω κλίματος και λόγω του μπραντ που έχει, λόγω του τουρισμού, έχουμε προϊόντα που είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τη φέτα, έχουμε για παράδειγμα τις ελιές Καλαμάτας, έχουμε το ελαιόλαδο Καλαμάτας. Πρόσφατα, επειδή είμαι και μέλος στην Επιτροπή Γεωργίας, πήγα και στην περιοχή της Καλαμάτας, που έχει και όλη η Πελοπόννησος γενικότερα έχει παράγει από για μένα το ποιοτικότερο ελαιόλαδο σε όλο τον κόσμο, όχι σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Λοιπόν, και η κατάσταση που επικρατεί είναι και εκεί απογοητευτική. Ξεπουλάνε η ελαιοπαραγωγή το λάδι στην Ιταλία, που έχει σοβαρή τυποποίηση, και οι Ιταλοί μας το πουλάνε πίσω και το κάνουν εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις τη δυνατότητα να παράγεις το προϊόν και να μπορείς να κάνεις την τυποποίηση. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει σε μια σειρά από προϊόντα, από το γιαούρτι να σας πω. Δηλαδή δεν μπορούν να προστατεύσουν, είναι τόσο ανίκανοι που δεν μπορούν να προστατεύσουν ούτε τα pop προϊόντα. Δεν φτάνει δηλαδή που δεν κάνουμε εξαγωγή και ελληνικό ελαιόλαδο. Ακόμα και οι ηλιές Καλαμάτας που βάσει νόμου πρέπει να παράγονται μόνο στην Καλαμάτα, όπου νόμος είναι το pop, η pop ένδειξη. Η κάθε χώρα, η Τινησία, η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Ισπανία, η Ιταλία, ο καθένας παράγει ηλιές Καλαμών και βάζει αυτοκόλλητο ετικέτα ηλιά Καλαμάτας. Μην πάμε στο mail για παράδειγμα και δούμε τα προβλήματα. Δηλαδή αυτό είναι η συζήτηση που την έχουμε κάνει στο βήμα που μου δίνεται επανειλημμένα, ότι όλη αυτή η διαφθορά και όλη αυτή η αδιαφορία για τον πρωτογενή τομέα χτυπά ζωή στην επαρχία στην πραγματικότητα. Ερημώνει επαρχία.
0: Ερημώνια επαρχία, με ό,τι σημαίνει αυτό και για το δημογραφικό μας, με ό,τι σημαίνει για όλα, σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα.
1: Μια άλλη συρρωτή αντίδραση, που είναι όπως είναι το ντόμινο, όπου πέφτει το ένα τουβλάκι και το ένα τουβλάκι ρίχνει το άλλο τουβλάκι, το άλλο τουβλάκι ρίχνει το άλλο τουβλάκι και καταλήγουμε να πηγαίνουμε, ας πούμε, στην Ορεστιάδα ή στον Δημότικο ή στην Αχλάδα ή σε όλη την Ελλάδα και βλέπουμε χωριά που κάποτε έσφυζαν από ζωή και οικονομίες πολύ ανεπτυγμένες. Τι να σας πω, δηλαδή, είναι να συζητάμε όλες, να πούμε για τα κουνοφόρα της Καστοριάς που πήγαμε και εκεί. Η ζωή κάποτε, μιλήστε, επειδή μιλάτε με πολύ κόσμο, μιλήστε με έναν κάτοικο της Καστοριάς.
0: Έχω συγγενικά μου πρόσωπα εκεί, κύριε Φράγκο. Που... Ναι, ακριβώς έτσι είναι αυτό, όπως το λέτε.
1: Πέρα από τη λίμνη και τον τουρισμό, παρήγαγαν την πιο ποιοτική γούνα σε όλη την Ευρώπη. Ερχόταν από όλο τον κόσμο για να αγοράσουν γούνες Καστοριάς. Κλείσαν τα γουνοφόρα Μινκ.
0: Αυτό που έγινε με τη Ρωσία τους κατέστρεψε, ειδικά.
1: Γενικά, πέρα από τη Ρωσία, έκλεισαν, χτύπησαν τις εκτροφές Μινκ. Ποια είναι η εναλλακτική που δημιούργησαν στην περιοχή. Πήγα πρόσφατα ξανά στην Καστοριά, θα σας πούνε εκεί, οι ταβέρνες κλείνουν, η ζωή έχει μειωθεί η ένταση που είχε κάποτε η συγκεκριμένη περιοχή και στο τέλος της μέρας όμως, για να μην απλώς κατηγορούμε και την Επιτροπή και όλους αυτούς, είναι γιατί οι επιλογές κάνουν οι κάτοικοι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης. Είναι αυτό, είναι μια άλλη κουβέντα. Είτε στις ευρωεκλογές είτε στις εθνικές εκλογές.
0: Έτσι, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές και οι ευρωεκλογές και κακώς κάποιοι νομίζουν ότι είναι ίσονος σημασίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικές οι ευρωεκλογές όταν έρχεται η ώρα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικές και το θέμα είναι αυτό που λέμε για τον ντόμινο. Είναι πέρα από, δηλαδή είναι ο πρωτογενής τομέας. Είναι η ζωή στην επαρχία, είναι το δημογραφικό, είναι η αυτάρκειά μας η ενεργειακή, είναι η αυτάρκειά μας η οικονομική, είναι η αυτάρκειά μας τα τρόφιμα. Δηλαδή μια χώρα που παράγει, είναι δυνατή χώρα. Μια χώρα που παράγει μπορεί πιλόλογος να κλείσει τα σύνορά της και να μπορέσει να επιβιώσει για ένα διάστημα. Θυμάστε τι έγινε την περίοδο του COVID με την κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή αν δημιουργηθεί που η κατάσταση είναι πολύ δυναμική που ζούμε, κλείνουν τα σύνορα, πλήττονται οι μεταφορές και τα ράφια μας θα είναι άδεια. Και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, εμείς αυτά τα ζητήματα αναδεικνύουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και με την πολιτική μας ομάδα, το ECR Group, και καλό και τους ακροατές που μας ακούν να παρακολουθούν το έργο μας και όσο μπορούν να ενημερώνονται και να βλέπουν στο τέλος της μέρας ποιος τιμάει τη στήριξη στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιος κάνει διακοπές.
0: Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

Και βέβαια για το ενεργειακό κομμάτι, εγώ θα πω και κάτι που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά που συζητήσαμε με τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης. Εγώ θα προσθέσω και κάτι που άκουσα χθες προχθές διαστόματος του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε το εξής. Εγώ, λέει, ξέρω την Ευρώπη καλύτερα από αυτούς που την διοικούν. Και δύο πράγματα, λέει, καταστρέφουν την Ευρώπη. Η παράνομη μετανάστευση και οι χειρισμοί στον τομέα της ενέργειας. Για σκεφτείτε λίγο. Και τα λέει αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, αν θέλετε, κερδίζει και όλα από αυτή την ιστορία, διότι αγοράζουμε πανάκριβο LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Λοιπόν, και το έχει πει επανειλημμένα και στο παρελθόν το έχει πει και μάλιστα το έχει πει και στις συναντήσεις που είχε με Ευρωπαίους αξιωματούχους και ηγέτες κτλ. Και τους είπε ότι η παράνομη μετανάστευση και το τι κάνετε στην ενέργεια, καταστρέφετε τα δάση σας με τις ανεμογεννήτριες. Τα είπε. Τα έχει πει και στο παρελθόν. Λοιπόν, κάτι ξέρει κι αυτός,

Λοιπόν, έχουμε από την διεθνή επικαιρότητα μια εξέλιξη. Φαίνεται να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, έτσι ώστε να μοιράσουν μεταξύ τους το στενό του Ορμούζ. Και μάλιστα λένε οι πληροφορίες που έρχονται από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία ότι προετοιμάζεται και μια κοινή ανακοίνωση που θα βγάλουν τις επόμενες ώρες, δεν ξέρουμε, κάποια στιγμή, σύντομα, το Ιράν και το Ομάν προετοιμάζουν μια κοινή ανακοίνωση και λένε οι πληροφορίες επίσης ότι ζητούν οι δύο χώρες να μην υπάρξουν τρίτα μέρη τα οποία θα παρέμβουν σε αυτήν την διαδικασία.

πληροφορίες κάνουν λόγο ότι συζητιέται η πρόταση που θα επέτρεπε το Ιράν να έχει τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στο Ορμούζ, ενώ οι δύο χώρες μαζί θα διαχειρίζονταν τα πλοία που έφευγαν από τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, μένει να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, γιατί όπως είπαμε είναι σε διαδικασία προετοιμασίας η κοινή ανακοίνωση. Από την πλευρά τους τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι έχουν άρει τις κυρώσεις σε δύο αεροσκάφη και σε τρεις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Αυτό δημοσιοποιήθηκε από τον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής.

Τώρα ξέρετε ότι αυτές οι εξελίξεις καθημερινά επηρεάζουν και τις αγορές, τα διεθνή χρηματιστήρια, τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο κινείται γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι. Άλλες πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε αποκλιμάκωση. Να δούμε. Γιατί αυτά τα πράγματα, ξέρετε, είναι ρευστά και το έχουμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν. Ότι αρκεί μία δήλωση να γίνει και να ανατρέψει την κατάσταση. Οπότε όλα αυτά είναι ακόμα σε επίπεδο συζητήσεων και δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις που θα αποκλιμακώσουν πλήρως τις δυσάρεστες αυτές καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Κάπου εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Πρώτα Θεός θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ στον Focus FM στους 103 και 6, το καθιερωμένο μας ραντεβού του απογευματινού μαγκαζίνου μαζί σας. Θα παραδώσω τη σκυτάλη αμέσως μετά στην Εύη Κιαγιάκο, δικό Σέβη, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που θα ακολουθήσει. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν και σήμερα στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό και ευχάριστο βράδυ. Ραντεβού και πάλι αύριο με το απογευματινό μαγκαζίνο λίγο μετά τις 6. Και σας αποχαιρετούμε και με τραγουδάκι. Καλό σας βράδυ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-2320.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο κόμμα της ταχείας εκένωσης. Μαζικής απόδρασης. Στο πολιτικό σουρωτήρι της κυράς Μαριός. Εγώ αν ήμουν στη θέση της, θα είχα κρυφτεί στην πιο βαθιά σπηλιά της Ελλάδας. Αλλά εγώ έχω αξιοπρέπεια. Είναι δυνατόν να φεύγουν σωριδών άνθρωποι αξιόλογοι? Και δεν λέω για την κυρά τραγουδίστρια, καμία σχέση. Λέω για όλους αυτούς που φεύγουν. Και να συνεχίζει αυτό το έκτρωμα να υφίσταται, να υπάρχει. Είναι δυνατόν να βλέπεις όχι μόνο τους ανθρώπους του Συλλόγου των Τεμπών, αλλά και όλη την Ελλάδα να σε βρίζει και να σε λέει το λιγότερο που διάβασα σε κάποιο μήνυμα, ξεφτυλισμένη κοκορόμυαλη, και εσύ ακόμη να κάθεσαι, κάνεις τι? Τόσο πολύ έχεις πιστέψει ότι θα γίνεις πρωθυπουργός? Αλήθεια τώρα? Είναι δυνατόν? Είσαι με τα καλά σου? Σε δικαιολογώ γιατί τα έχεις χάσει τα μυαλά σου. Ο καθένας, η κάθε μάνα θα τα έχει χάσει τα μυαλά της. Αλλά η κάθε μάνα δεν φτιάχνει κόμμα όταν έχει χάσει τα μυαλά της. Ούτε κάθεται να κλαίει, όπως μερικά τρολάκια γράφουνε. Τι θέλετε, να κάθεται να κλαίει? Όχι. Δεν θέλουμε να κάθεται να κλαίει. Και σίγουρα δεν θέλουμε να κάθεται να κλαίει και να μας το δείχνει μέσα από τα social media. Δεν θέλουμε δηλαδή όλα αυτά που κάνει. Θα θέλαμε να δούμε μια αξιοπρεπή στάση. Αξιοπρεπή. Και αυτό που βλέπουμε δεν είναι αξιοπρέπεια. Είναι λούσα, είναι έπαρση, είναι αλαζονία. Τι ακριβώς βλέπουμε στον Κουραμπιέ? Ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια όμως. Έπαρση, αλαζονία, θα είναι πρώτο κόμμα, είναι κάτω από το 20%, αλλά αυτός κηρύττει ότι θα είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά και αυτοδύναμο. Τι ακριβώς ακούμε από αυτό το πράγμα που εμβολίαζε και τον εαυτό της, αλλά και άλλους συνανθρώπους μας τον καιρό της πανδημίας? Ακριβώς τα ίδια. Έπαρση, αλαζονία, εγώ θα είμαι πρώτη, εγώ θα είμαι καλύτερη. Αυτά προσωπικά εγώ τα είχα ακούσει μόνο όταν έκανα ψυχιατρική στο πανεπιστήμιο και μιλούσαμε, ακούγαμε ψυχιατρικούς ασθενείς. Εκεί τα άκουγα αυτά. Εκεί είχα ακούσει φοβερά πράγματα. Φοβερά. Ο ένας έλεγε, εγώ είμαι σταλμένος από το Θεό, θα γίνω γνωστός, θα με ακούσετε όλοι, είμαι θεόσταλτος, με λένε Μάνο και είμαι αυτός που έστειλε ο Θεός για να σας σώσω. Όταν δε ρωτούσαμε
οι φοιτητές. Πώς ακριβώς θα μας σώσεις, μας έλεγε, έχω όραμα, έχω σχέδιο. Επειδή είμαι θεόσταλτος, έχω σχέδιο. Δεν μπορώ να σας το πω τώρα, γιατί το σχέδιο δεν μου το έχει δώσει ακόμα ο Θεός. Κάπως έτσι ακούω τώρα το Βυζάν, που δεν είναι Βυζάν ούτε καν. Θα το έλεγα ακόμα τρανζιτ ή τρανς, αφού είναι φιλικό προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Μπράβο. Μπράβο, κυρά Μαριό. Μπράβο σου. Αυτά έμαθες στην ιατρική, ότι υπάρχουν 350 φύλλα. Αυτό έμαθες. Προφανώς αυτό έμαθες. Στην Ιταλία δεν ξέρω ακριβώς τι έμαθες. Στην Ελλάδα δεν ξέρω ακριβώς τι έμαθες. Προφανώς έμαθες ότι αυτό που είπες. Αυτό που είπες. Είσαι σύμφωνη με το γάμο ομοφυλοφίλων. Αυτό. Τέλεια. Ονειρικά. Μπράβο σου. Και μπράβο σου για το χαρακτήρα και όλο αυτό το στυλ που κράτησες κατά την περίοδο της πανδημίας. Δεν ήσουν πουθενά, δεν ακούστηκες πουθενά, δεν υποστήριξες κανένα συνάδελφο και μπράβο σου που έπαιρνες και 50 ευρώ σε κάθε εμβολιασμό κάθε συνανθρώπου μας. Και τελειώνω εδώ. Το ότι σε προβάλλουν συνεχώς τα συστημικά μέσα μαζικής εξαπάτησης και πρώτα απ' όλα το Sky. Το Sky, βρε, το τουρκοκάναλο σε προβάλλει. Και μερικοί λένε, τι βγάζει για να την ξεφτυλίσει. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ξεφτυλισμένος, γιατί ξεφτυλίζεται όταν το βγάλει ένα κανάλι. Για μισό λεπτάκι. Just a moment, please. Για μισό λεπτό. Γιατί ξεφτυλίζεται, επειδή δεν ξέρει να μιλάει και τον βγάζει ένα κανάλι για να τον ξεφτυλίσει. Γιατί, τι δύσκολες ερωτήσεις τις έκανε το Sky. Λοιπόν, τα τρολάκια σταματήστε. Καθίστε στη γωνίτσα σας και παρακολουθήστε. Σας είπα, τις δίνω ακριβώς 15 μέρες. Δεν τελείωσε ο Αύγουστος. 15 μέρες να εξαφανιστεί, να μπει στην τρύπα της. Την τρύπα που της ανήκει, που έχει το όνομα και το επώνυμό της. Γιατί εγώ προσωπικά ποτέ δεν θα δεχτώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει σπίτια ανθρώπων από πληστηριασμούς, ο οποίος λέει όταν τις βρουν κάποια ποσά ότι «έλα μωρέ, έχασα τα παραστατικά», ο άνθρωπος ο οποίος έχει στραφεί εναντίον των δικαστηρίων και εναντίον των συνανθρώπων της, συμπασχόντων, που χάσανε τα παιδιά τους και συγγενείς τους στην τραγωδία των Τεμπών, για μένα δεν είναι άνθρωπος. Τελεία και παύλα. Και όταν δεν έχεις κοινό αγώνα, που υποτίθεται ότι κάνετε όλοι, με τα υπόλοιπα μέλη της τραγωδία, του συλλόγου της τραγωδίας των Τεμπών, για μένα είσαι το τίποτα. Βρήκες ευκαιρία να κάνεις κόμμα, ρε.
Πασκάλα, Πασκάλα, δικαστήρια γίνονται για να αθωωθεί το παιδί σου. Γίνονται δικαστήρια για να αθωωθεί η ψυχούλα του παιδιού σου. Και σένα το μόνο που σε νοιάζει είναι να βγεις στη Βουλή. Ούτε καν θα μπεις. Ούτε καν 3%. Ήδη είσαι στο 2,5%. Ποιος το λέει? Όχι οι δημοσκοπήσεις που σε προωθούν, οι κυβερνητικές δημοσκοπήσεις. Είναι οι άλλες δημοσκοπήσεις του κόσμου, ο οποίος κόσμος πλέον στο μεγαλύτερο ποσοστό σε συχαίνεται. Είναι αυτός ο κόσμος που κατέβηκε να υποστηρίξει όλα αυτά τα θύματα των τεμπών και δεν κατέβηκε ούτε για τη μούρη σου, ούτε για το παιδί σου. Κατέβηκε για όλα τα θύματα των τεμπών. Για όλα αυτά τα θύματα που πρέπει να δικαιωθούν. Και αν νόμιζες ότι κατέβηκαν για σένα, κούνια που σε κούνια, να γε. Αλλά, εντάξει. Όταν έχεις αλαζονία, γεια σου κουραμπιέ. Όταν έχεις έπαρση, γεια σου κουραμπιέ. Αυτό νομίζεις, ότι ο κόσμος κατέβηκε για σένα. Τώρα λοιπόν, δεν θα μπεις ούτε καν στη Βουλή. Βάζουμε και ένα στοιχηματάκι. Στοιχήματα δεν βάζω, ούτε των στοιχηματικών είμαι. Τώρα όμως, σου βάζω και ένα στοίχημα. Όσο και να σε προωθούν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο κι αν σε προωθεί το στέλεχος που ακούγεται ότι με εντολή Μητσοτάκη θα σε χρηματοδοτήσει από εδώ και πέρα, ό,τι κι αν ακούγεται δεν πρόκειται να μπει στη Βουλή. Εγώ περιμένω να σε δω για ακόμη μια φορά να ξεφτιλίζεσαι. Και κρίμα, κρίμα, γιατί είσαι και γιατρός. Κρίμα. Απλά κρίμα δεν είσαι, επειδή έπαιξες το ρόλο σου στον καιρό της πανδημίας. Γι' αυτό δεν σε λυπάμαι. Πάμε τώρα πάλι, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ λόγος, για την Οδύσσια και το δήθεν στοχαστή του σινεμά, τον Κρίστοφερ Νόλαν, και πως μια Κινέζα ξεσκεπάζει τη σοβαροφάνεια αυτού νου. Όλοι ξέρουμε ότι όλο το έργο ήταν για να προωθήσει τη woke agenda. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Αλλά χρόνια τώρα ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει καταφέρει να πείσει το παγκόσμιο κοινό ότι είναι ο απόλυτος cool και βαθιστόχαστος σκηνοθέτης του Hollywood. Πάρτε σοβαρούς ηθοποιούς, βάλτε τους να ψιθυρίζουν δυσνόητους ορισμούς της φυσικής, ντύστε όλο το πράγμα με εκοφαντική, δραματική μουσική. Και εγώ θα σας πουλήσω υψηλή τέχνη, μας λέει ο Νόλαν. Όμως, στη συνέντευξη για τη νέα του ταινία, την Πορδίσια, η Κινέζα ερευνήτρια και podcaster Ζονγκ Σου στάθηκε απέναντί του και χωρίς να το καταλάβει ο ίδιος έκανε τη φούσκα του να σκάσει. Με υπερβολική ευγένεια και ακαδημαϊκό αέρα, η Σου δεν του έκανε απλές ερωτήσεις για τα γυρίσματα.
του έστησε μία αριστοτεχνική παγίδα από φιλοσοφικές έννοιες. Τον ρώτησε πράγματα τόσο βαρύγδουπα που ο Νόλαν, αντί να κρατήσει μία πισινή και να πει «Παιδιά, μια ακριβή περιπέτεια γυρίζω», τσίμπησε το δόλωμα και άρχισε να το παίζει τραγικός φιλόσοφος. Ναι. Ακούστε την Σου, την Κινέζα, παρακαλώ, που τον ρώτησε ευθέως. «Είσαι ο βάρδος», δηλαδή ο ποιητής, ο αφηγητής, «ενός πολιτισμού που βρίσκεται στο σούρπο του». Η λογική απάντηση ενός προσγειωμένου ανθρώπου θα ήταν «εγώ απλώς φτιάχνω εντυπωσιακά blockbusters για να γεμίζουν οι αίθουσες». Ο Νόλαν όμως προτίμησε να βάλει το κουστούμι του σκοτεινού διανοούμενου. Παραδέχτηκε

Δυνακής, κουραστική σοβαροφάνεια που μπερδεύει τη σκοτεινή ατμόσφαιρα με το πραγματικό βάθος. Η κουβέντα πήγε μετά στην αρχαία ελληνική ξενία, τον αμοιβαίο σεβασμό, και στην χριστιανική έννοια της εξηλαίωσης, μετάνοια δηλαδή, για να συγχωρηθείς. Η Κινέζα επισήμανε ότι ο Νόλαν προσπαθεί να χωρέσει τις ιστορίες του μία πολύ απλοϊκή δυτική ηθική λύτρωση. Ο σκηνοθέτης, αντί να το παραδεχτεί, προσπάθησε να το φορτώσει στους θεατές, λέγοντας ότι η ανάγκη για εξηλαίωση είναι κάτι που φέρνει το ίδιο το κοινό μαζί του στην αίθουσα. Με άλλα λόγια, αν η ταινία μου φαίνεται διδακτική, φταίτε εσείς που τη βλέπετε έτσι. Ε, μια ωραία τρίπλα να δικαιολογήσει το γεγονός ότι οι χαρακτήρες του πίσω από το περιτύλιγμα της ιδιοποίησης κινούνται συχνά από τα πιο κλασικά χολιγουδιανά κλισέ. Ζούμε σε μια εποχή που απαιτεί απολογία από τη μεγαλοσύνη. Αυτό είπε η Σου, η Κινέζα, που ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ο Νόλαν άδραξε την ευκαιρία για να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν προστάτη παρεξηγημένων μεγάλων ανδρών. Γιατί φυσικά κατά τον ίδιο, το πρόβλημα με τους υπερήρωες ή τους ιστορικούς χαρακτήρες του δεν είναι οι επικίνδυνες επιλογές που κάνουν, αλλά το ότι ο απλός κόσμος δεν μπορεί να κατανοήσει το βάρος της ιδιοφυΐας τους. Πάμε στο συμπέρασμα. Ο Νόλαν είναι ηλίθιος, αν και έχει κάνει παραγωγές που έχουν κερδίσει δισεκατομμύρια. Αναμφίβολα είναι ένας κορυφαίος τεχνικός του κινηματογράφου και μάστορας στο μοντάζ, αν θέλετε, και στα εφέ. Αλλά όταν η κουβέντα φεύγει και πάει από τα απλά, από την τεχνική, από την δική του τέχνη, και πάει στη φιλοσοφία, στην ιστορία κτλ. Κτλ. Χάνει το μπούσουλα και ξεφτιλίζεται. Εντάξει. Και τελειώνω με αυτό. Καμία ωραία στην αρχαία Ελλάδα δεν είχε χαρακτηριστικά μαύρης, κατραμούς, κατράμι, ταμ-ταμ-ταμ, άφρο και κανιβάλων. Έτσι. Και αυτό το κατάπτυστο πράγμα του Νόλαν που έβαλε, λέει, ένα τρανς να παριστάνει τον Αχιλλέα, μία μαύρη την ωραία Ελένη και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά που ξέρετε, θα έπρεπε ήδη να είναι στα δικαστήρια η ελληνική κυβέρνηση. Θα έπρεπε να τους πάμε στα δικαστήρια. Όχι μόνο γιατί το πληρώσαμε αυτό το κατάπτυστο έργο που βρίζει τον Όμηρο, αλλά επειδή βρίζει την ιστορία μας. Αλλά δεν έχουμε κυβέρνηση αξιοπρεπή. Έχουμε κυβέρνηση που όταν δει κάποιο ξένο εχθρό, όπως αυτόν της Τουρκίας, υποκλίνεται. Έτσι, Γεραπετρίτη.

0: που κλείνεται. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει μπράβο στον Όλαν που ξεφτιλίζει τον Όμηρο, σε τηλεδιάσκεψη. Αυτή τη κυβέρνηση έχουμε, αυτή την εγκληματική οργάνωση έχουμε. Άρα τι να περιμένουμε, τίποτα. Τις εκλογές να πάμε να ψηφίσουμε μία σωστή κυβέρνηση που και για αυτό το θέμα θα επιληθεί. Και για αυτό το θέμα. Γιατί ο Νόλαν είναι ένας νεοταξίτης, ξεκάθαρα εμετικός σκηνοθέτης πια, που ξεφτιλίζει ποιον μωρέ, τον Όμηρο μωρέ. Κανείς δεν κατάφερε μέχρι τώρα, δεν τόλμησε να ξεφτιλίσει τον Όμηρο. Τον ξεφτιλίζει αυτός. Και ο Κουραμπιές του δίνει συγχαρητήρια. Τι άλλο να περιμένουμε, Μόνο εκλογές. Και αν θα ξαναβγεί αυτός, εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Φάρος της αλήθειας.
10: Παρηγοριά, ελπίδα.
1: Ευτυχώς
10: που υπάρχει.
1: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
12: Και τελειώνουμε. πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί Αρναία στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
12: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μιλάμε, έχω μία φίλη καταπληκτική. Εχθές, τι σας έλεγα? Σας έλεγα ότι θα αρχίσουνε και μην τολμήσουνε. Τολμήσανε να αρχίσουνε να λένε ότι οι πυρκαγιές οφείλονται στην κλιματική κρίση. Βαλεντίνα μου, είσαι θεά απλά. Δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις πραγματικά. Δεν το έλεγα, αλλά δεν το περίμενα να συμβεί. Αλήθεια σας το λέω. Έλεγα ότι θα είναι εξευτελιστικό κάποιος να βγει και να πει ότι οι πυρκαγιές οφείλονται στην κλιματική κρίση. Υπερθέρμανση, υποθέρμανση, αλλαγή, οργασμό. Κοίτα να δεις τώρα που υπάρχει άρθρο στο οποίο αναφέρεται η κλιματική κρίση σαν αυτό που πυροδοτεί τον εφιάλτη των πυρκαγιών στην Ευρώπη. Τι, δεν με πιστεύετε? Ναι. Εχθές το έλεγα, σήμερα βγήκε. Γιατί ρε παιδιά, τι έγινε? Με ακούτε? Δεν ξέρω. Αλλά, όπως λέει το άρθρο, οι δραματικές συνέπειες της κλιματικής κατάρρευσης πλήττουν πλέον ανελέητα την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την παρατεταμένη λειψιδρία συνθέτουν ένα επικίνδυνο περιβάλλον το οποίο ευνοεί την ταχεία εξάπλωση καταστροφικών δασικών πυρκαγιών. Εδώ σταματάω και θέλω να σας δηλώσω το εξής. Είμαι προφήτης. Ναι, είμαι προφήτης. Τη μία μέρα τα λέω, την άλλη μέρα συμβαίνουν. Δεν ξέρω. Δεν ήξερα ότι ήμουν προφήτης. Είχα υποψιαστεί κάτι τον καιρό της πανδημίας, αλλά τώρα επιβεβαιώνομαι. Ναι. Οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες, λέει, σε συνδυασμό με τη λειψιδρία, δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. Κουραβιέ, περιμένω να το ακούσω και από εσένα, γιατί εγώ δεν επιβεβαιώνομαι έτσι από διάφορα ψεκασμένα site. Να ξέρεις, θέλω να τα ακούσω και από το στοματάκι σου, αυτό το οποίο γελάει ακόμα σε κηδείες. Θέλω να το ακούσω. Μπορώ? Έχω το δικαίωμα να στο ζητήσω, σαν απλή, δεν ξέρω. Σαν απλός άνθρωπος, ναι, ξέρω, με ξέρεις από τον καιρό της πανδημίας, ξέρω, με καταργέσαι από τότε, ξέρω, έχεις βάλει όλα τα κάτι πίπιδες, κάτι τσίπιδες και κάτι Χάτζη Γεωργίου και Χάτζη Αντωνί. Κάποιοι άνθρωποι που με πολεμούσανε. Δεν θέλω να πω τα όνοματά τους, είπα τα αρχικά τους. Αλλά είναι μεγάλο επιχειρηματίες. Πάμε τώρα στα άλλα. Μία επιστημονική ομάδα
η World Weather Attribution, WWA, ανέλησε τα δεδομένα από τις τεράστιες πυρκαγιές που σάρωσαν τη Γαλλία και την Ισπανία και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αλόγιστη καύση ορυκτών καυσίμων, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, έχει μεταβάλει ριζικά το κλίμα της Ευρώπης. Θα πεθάνουμε όλοι. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, η παγκόσμια θερμική επιβάρυνση κατέστησε τις θερμές, ξερές και ανεμόδεις συνθήκες 20 φορές πιο πιθανές στην Ισπανία και στη Γαλλία, που διπλασίασε τη συχνότητα της εμφάνισής τους. Τα ευρήματα αυτά, παιδιά, με λίγα λόγια, έχουν ξεκινήσει και με ψεύτικες πάλι μελέτες να μιλάνε για κλιματική κρίση. Δεν τολμάνε υπερθέρμανση γιατί έχουμε ψήξει. Τολμάνε όμως να μιλάνε για κρίση. Κρίση. Μας πιάνει κρίση όλους να ακούμε αυτή την κρίση, την ψεύτικη κρίση. Όλους μας πιάνει κρίση. Αλλά όταν ακούω και βλέπω άρθρο γενικά να δικαιολογεί τις πυρκαγιές από την κλιματική κρίση, ναι, με πιάνει κρίση. Κάπου εδώ θέλω να αναφερθώ στο γεγονός της κοπέλας που βρέθηκε, της κοπέλας ΜΚΟ μάλλον, που υποστήριζε όλους αυτούς τους δικαιωματιστές, που τελικά βρέθηκε σε βαλίτσα σκοτωμένη και κατηγορείται ένας Αφγανός. Τι έγινε? Από το 2016 ήταν εδώ, δεν ενσωματώθηκε? Πότε θα ενσωματωθούν αυτοί, πριν σκοτώσουν όλους εμάς? Πότε ακριβώς θα ενσωματωθούν? Δεν ενσωματώνονται τελικά, αν και δηλώνουν και χριστιανοί για να παίρνουν χιλιάδες ευρώ σε επιδόματα. 150.000 ευρώ πήρε σε επιδόματα το συγκεκριμένο κάθαρμα που έμενε εδώ στην Ελλάδα από το 2016. 150.000 ευρώ. Πώς, τι άλλο θα ήθελε για να ενσωματωθεί? Κουραμπιέ, δολοφόνε, ποια ενσωμάτωση ακριβώς? Πώς ακριβώς ενσωματώνονται αυτοί? Να μας μπιπ όλους και όλες? Πρώτα όλους. Γιατί δεν τους ενδιαφέρουν πρώτα όλες? Θέλουν ένα μπιπ όλους. Γιατί έτσι μάθανε. Έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Και αν μπιπ όλες, είναι για να γεννάνε παιδιά και να παίρνουν επιδόματα. Είμαι σκληρή? Δεν με ενδιαφέρει. Πρώτα σκληρή είμαι με τον εαυτό μου και μετά με όλους τους άλλους. Τι ακριβώς ήθελε να κάνει αυτός εδώ, εκτός από τα επιδόματα? Τι έκανε ακριβώς αυτός? Έκανε μπιπ στη γυναίκα του, γεννούσε
παιδιά, έπαιρνε επιδόματα, αλλά κατά τα άλλα... Το ξένο είναι πιο γλυκό. Εγώ είμαι 1000% σίγουρη ότι την είχε μπιπ. Τώρα εσείς και όλα τα κανάλια ας βγούνε να πούνε ότι επειδή δήλωνε χριστιανοί, παπαριές, έτσι. Το ξένο είναι πιο γλυκό. Τα επιδόματα τα έπαιρνε. Προφανώς το συγκεκριμένο άτομο που το έβαλε νεκρό στη βαλίτσα δεν συμφώνησε για βιασμό και το έβαλε νεκρό σε βαλίτσα. Ναι, είμαι συνωμοσιολόγος. Ναι, είμαι αρνητής του αφηγήματος. Ναι, πάμε ένα στοίχημα ότι τις επόμενες μέρες, αν υπάρχει σωστή πληροφόρηση, θα μάθουμε ότι αυτό το συχαμένο άτομο προσπάθησε να τη βιάσει. Ή όχι. Γιατί τους έχετε καλύτερους. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Στις χώρες τους ο βιασμός κυρίως πληρώνεται με θάνατο από τους νόμους τους. Εδώ όμως στην Ελλαδάρα, στην Πανανία, μπάτε σκύλια λέστε. Βιάζουνε, σκοτώνουνε, αλλά τι λαμούρε, 2-3 χρόνια αν τους βάλουν μέσα, 10, 15, όσα θέλετε. Και μετά έξω, στις χώρες τους, το σκοτώνουνε. Γιατί βιάζουν εδώ, γιατί μπορούν. Γιατί μπορούν. Γιατί το κράτος και οι νόμοι τους το επιτρέπουν. Μια χαρά. Μια χαρά. Διακοπούλη. Ανάθεμάσαι. Εσύ ξέρεις πολύ καλά. 2.500 αστυνομικοί. Ε, εσύ ξέρεις. Και τα μπασταρδάκια και όλα. Τα αυνανάκια. Αλλά όλοι εμείς κινδυνεύουμε από αυτούς που εσύ αφήνεις. Και το άλλο το βλαμμένο. Ο υπουργός μετανάστευσης. Τα αφήνετε να μπουνε. Γιατί εσείς ούτως ή άλλως προστατεύεστε. Ε. Φίλα μου ρε, τι σας νοιάζει για εμάς. Έμαθα ότι είσαι εδώ στην Κρήτη. Ε, κάνεις διακοπές. Η Ελλάδα καίγεται. Στο είπε κανείς. Αλλά ξέρω. Και να στο είπε. Δεν ξέρεις, δεν γνώριζες. Όπως πάντα. Σου έχω και ένα νέο. Δεν θα ξαναβγείς πρωθυπουργός. Το έμαθα σήμερα. Σου χαλάω τις διακοπές. Δεν νομίζω. Το ξέρεις. Αλλά δεν θα στο πει κανείς από τους δικούς σου. Σε γλύφουν όλοι. Δεν ξέρω γιατί όμως. Ούτε ο Πίπης θα ξανά είναι σε θέση για να βγει για να βγει βουλευτής. Θα φιλήσει κατουρημένες ποδιές. Ναι, ξέρω, μπορεί. Ναι, εντάξει, μπορεί. Εσύ όμως δεν θα ξαναείσαι αρχηγός της νέας τρομοκρατίας. Κάνε τις διακοπούλες σου. Όλα καλά. Μια χαρά είσαι. Γενικά όμως την Κρήτη ξέχασέ την. Τη Μακεδονία την έχασες.
η Μακεδονία ψηφίζει Βελόπουλο. Εντάξει. Έχασες και την Κρήτη. Τελειά. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά. Λίγο νωρίτερα σας αφήνω σήμερα, γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά. Να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουσίδης. SOS εκπέμπει Δυτική Αττική, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. 6 μέρες μετά το ξέσπασμά της, η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις τελευταίες ενεργές εστίες να παραμένουν στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. 3 συλλήψεις έγιναν από την πυροσβεστική σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάση πυροπροστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα αποκατάστασης, οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου για την επιτάχυνση των διαδικασιών δηλώσεων και αποζημιώσεων, ενώ προβλέπονται αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Χάθηκε ένας πνεύμονας πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν Έρωνα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την παραίτησή της από το ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε σήμερα η Μαρία Ρεπούση με επιστολή στην Κουμουνδούρου, με την οποία υπογραμμίζει τη διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας του κόμματος. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 3 διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν 157 παράνομοι μετανάστες. Μειώθηκαν κατά 34% οι μεταναστευτικές ροές στα θαλάσσια σύνορα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Στα δικαστήρια Σπάρτης σήμερα ο 55χρονος από το Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ζήτησαν και πήραν 2 άντρες που συνελήφθησαν μαζί με έναν συνεργό τους, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης και φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ζημιά άνω του 500.000 ευρώ στο δίκτυο ελεκτρισμού. Ανακρίτρια και εισαγγελέας θα μεταβούν στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν αν και ο τρίτος κατηγορούμενος θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Ξεκίνησαν να υποβάλλονται από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί, το οποίο λύγει σε 1 και 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, 4 άντρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου και η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα 47 ετών ως βασική ύποπτη. Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων στο στρατηγικό στενό του Ορμούζ, από το οποίο βρέχονται και οι 2 χώρες και αποτελεί το επίκεντρο της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη φιλοϊρανική Χεσμπολάχ, την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβανέζικης κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε σήμερα στο Κοινοβούλιο σχέδιο νόμου για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του ΠΚΚ. Το νομοσχέδιο, που αναμένεται να εγκριθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση αργότερα αυτή την εβδομάδα, έχει στόχο τον τερματισμό της πολύχρονης σύγκρουσης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρετικά, με πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών στα βόρεια ορεινά, μέτριοι και τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Τοστάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Καλησπέρα, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Δεν χωράμε πουθενά, φίλε. Παντού περισσεύουμε. Είδε. Τόσο λίπος έχει μαζευτεί. Φίλες και φίλοι, είμαστε στην εποχή της Ελλάδας που ακούγεται το «και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει». Υπόθηκε από τον μηχανικό της οικοδομής που χτιζότανε δίπλα στην οικοδομή που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Είμαστε στην Ελλάδα του «πάμε και όπου βγει», όπου υποτίθεται είπε ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας του εγκλήματος των Τεμπών. Είμαστε στην εποχή που έγινε μια στραβή στη Βάρδια, Ρεναδούρου, στο έγκλημα στο μάτι. Θέλω να θυμάστε κάτι και είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Η ανθρωπότητα, όλοι εμείς είμαστε μάλλον απόγονοι εκείνων που ακούγοντας το θρόισμα στα χόρτα υπέθεταν ότι ήταν ο θηρευτής τους κάποιο λιοντάρι, κάποια λεοπάρδαλης και όχι ο άνεμος. Όποιος υπέθετε τον άνεμο και ήταν λιοντάρι δεν άφησε απόγονους. Και είμαστε σε μια εποχή δύσκολη, την έχουμε περιγράψει πολλές φορές εδώ από την εκπομπή μας. Και θα κινηθεί αυτή η εκπομπή θέλοντας και μεταφέροντας τους κόδωνες του κινδύνου μπροστά στα μάτια σας και στα αυτιά σας. Γιατί υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο διαπνέει αυτόν τον λαό πάνω από 100 πια και χρόνια, 200 αν θέλετε να το ξεκινήσουμε από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, και αυτό το χαρακτηριστικό είναι ο διχασμός. Πριν από καιρό, διαβάζοντας έναν εξαίρετο κύριο στο διαδίκτυο που παρουσιάζει από την πλευρά της δεξιάς την ιστορία του εμφύλιου πολέμου, έκανε μία παρουσίαση του θανάτου του Άρη Βελουχιώτη με ένα εξαιρετικό τρόπο, θα έλεγα, χωρίς να απανθρωποποιήσει το ζήτημα όλο. Το έθετε μέσα στις ιστορικές τους βάσεις και από κάτω υπήρχαν σχόλια που δεν μπορούσαν να τα διανυθώ ότι τα γράφουν άνθρωποι στην Ελλάδα σήμερα του 2026. Κακός βέβαια, γιατί η Ελλάδα του 2015 με το δήθεν ναι ή όχι στο ευρώ είναι μια πολύ πρόσφατη ιστορία. Σε εκείνη την ανάρτηση έγραψα ότι η χολή του διχασμού τρέχει μέσα στο αίμα των Ελλήνων και ότι για μένα παραμένει αδιανόητα με τα όσα έχει τραβήξει αυτός ο τόπος αυτό να συνεχίζεται και να υπάρχουν συνεχιστές αυτό που μας έχει καταστρέψει σε μια διαρκή πορεία έκπτωσης εθνικών απολειών, ουσιαστικής απώλειας εθνικής κυριαρχίας, της όποιας ανεξαρτησίας, μέσα από άθλες, ανέξοδες, αδιέξοδες, ηλίθιες ιδεολειψίες. Προχθές στην εκπομπή μιλούσα για το πώς τα SS, τα SA, οι κομμουνιστές κομισάροι γύρω τους, όπως και στο κίνημα της τεχνοκρατίας στον Καναδά, πρώτα απ' όλα αυτό που κάνανε ήταν να απανθρωποποιήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό για να μπορέσουν να διαπράξουν τα όποια εγκλήματα και να μπορούν να διαχωρίσουν τον εαυτό τους ως μια ελίτ που θεωρεί τους άλλους ανθρώπους από άλλες φυλές υπανθρώπους. Το δυστύχημα και το αναγνωριστικό το ότι αυτό συνέβη στην περίοδο και συμβαίνει προφανώς στο Ισραήλ στη Γάζα μέσα από τις επίσημες τοποθετήσεις μελών της κυβέρνησης Νετανιάχου δείχνει ότι αυτό το δηλητήριο της απανθρωποποίησης είναι απλωμένο και θεωρώ ότι είναι απλωμένο και μέσα στον καθένα μας. Κάνουμε λοιπόν μια επίσκεψη όχι τόσο μόνο στην ιστορία την τότε, αυτό που θέλω να συζητήσω για την στρατηγική της έντασης, να ξαναθυμηθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και να κάνουμε ταυτόχρονα και μάλλον ταυτόχρονα και σε δεύτερο χρόνο αυτόν τον παραλληλισμό των πραγμάτων με την ελληνική πραγματικότητα. Πριν μιλήσουμε λοιπόν για τις βόμβες, για τα δίκτυα και για τα γκαζάκια που δυστυχώς έφεραν έναν άδικο θάνατο και που όποια και αν είναι η πολιτική τοποθέτηση του καθένα θεωρώ ότι μπροστά στο θάνατο είμαστε ίσοι, πλούσιοι και φτωχοί. Απέναντι στα σχόλια που γράφονται π.χ. ένας λιγότερος δεξιός, δεν μπορώ να φανταστώ το μέγεθος της βλακείας ενός ανθρώπου που σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Πριν φτάσουμε λοιπόν εκεί, πρέπει να μιλήσουμε για το χώμα. Γιατί καμιά στρατηγική ένταση δεν φυτρώνει στο κενό. Χρειάζεται έδαφος και το έδαφος είναι μια συγκεκριμένη κοινωνία σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Ας κοιτάξουμε λοιπόν κατάματα την Ελλάδα και τον Έλληνα του σήμερα, χωρίς παρηγοριά και χωρίς υπερβολή. Είμαστε ένας λαός σε μια υπόκοφη οργή που δεν βρίσκει διέξοδο. Μια οργή που δεν γίνεται λόγος, δεν μετασχηματίζεται σε πολιτική πράξη, μένει βουβή, συγκεντρωμένη στα στομάχια όλων μας, και είμαστε ένα λαός κουρασμένος,

έχει χάσει. Και αυτό είναι το πιο σοβαρό και το βαρύτερο. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό. Όταν ένας άνθρωπος πάψει να πιστεύει ότι μπορεί ο ίδιος μαζί με τους διπλανούς του να αλλάξει κάτι, έχει αρχίσει ήδη και ψάχνει για το σωτήρα. Και ο τόπος που ψάχνει για τους σωτήρες είναι ο τόπος που είναι έτοιμος για τον πισίστρατο. Στο τέλος αυτής της ιστορίας θα σας εξηγήσω γιατί τη στρατηγική της έντασης δεν την εφήβρανε ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Μοσάντ, ούτε η CIA, ούτε κανένας από όλους αυτούς. Αλλά όπως και όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν θέλω να ξεχνάμε ότι η δημοκρατία γεννήθηκε μέσα στην Ελλάδα, κράτησε μόνο μισό αιώνα σε 2.500 χρόνια ιστορίας και ότι σε αυτόν τον τόπο γεννηθήκανε και οικοδομήθηκαν όλα τα πολιτεύματα της τυραννίας, της ολιγαρχίας, της βασιλείας. Όλα εδώ γεννήθηκαν. Δεν είμαστε μόνο ο τόπος της δημοκρατίας και αυτό το ξεχνάμε. Όπως βεβαίως θα έλεγα ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Και όχι μόνο επειδή κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης, το έχω πει επανειλημμένα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι η αιτία, είναι το αποτέλεσμα. Και παρατηρήστε ότι όλη η πολιτική, ήτα και όμικρον γιώτα, που αντιστρατεύονται αυτά που συμβαίνουν σήμερα, λένε στο να δούμε το πρόσωπο του κύριου Μητσοτάκη. Το πρόβλημα στην Ελλάδα, όπως και στη Δύση, αλλά στην Ελλάδα ζούμε και μάλιστα σε ένα κράτος που από χώρα έγινε χώρος, που όπως μας λέει ο κύριος Βενιζέλος, το συντάγμά του πλέον δεν διασφαλίζει και δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία, άρα και λαϊκή κυριαρχία. Κανένα από τα πολιτικά κόμματα, και το εννοώ, δεν συζητάει για το δομικό πρόβλημα της Ελλάδας. Είπαμε λοιπόν ότι είμαστε σε αυτό το χώμα και η υλική βάση αυτής της απελπισίας που χαρακτηρίζει την εποχή μας και το λαό μας δεν είναι μυστήριο. Μας μιλούν για ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη αυτή δεν είναι ένας καρπός παραγωγής, ένας καρπός εξόριξης. Δεν βγαίνει από εργοστάσια και από εφευρέσεις. Δεν βγαίνει από αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη, περιφερειακή. Βγαίνει από το ίδιο το λίπος αυτού του λαού. Από το σπίτι του που έγινε ενέχειρο και όλων των υπολείπων τα σπίτια τα οποία έγιναν αλλουνού ιδιοκτησία και πληρώνουμε το ενίκιο του ένφια. Βγαίνει από τον τουρισμό που πουλάει τον τόπο κομμάτι-κομμάτι. Βγαίνει από τους μισθούς που συμπιέζονται. Βγαίνει από τα κοινά αγαθά που ξεπουλούνται. Είναι ένα τεράστιο κέρδος αντλημένο από την εξάντληση του πληθυσμού και όχι από κάποια πραγματική οικονομία. Και γι' αυτό ο μέσος άνθρωπος βλέπει τους δείκτες να λάμπουν και την τσέπη του να αδειάζει και δεν καταλαβαίνει γιατί του δείχνουν τον μέσο όρο ενός πλούτου που δεν τον αγγίζει. Είναι χρεοκοπημένος, είναι αποκλεισμένος από κάθε άνθηση που ακούει στις ειδήσεις. Και πάνω σε αυτό το έδαφος στέκεται μια εποχή πολιτικής ρευστότητας και μια κυβέρνηση την οποία την ακολουθεί μια τελείωτη σειρά σκανδάλων. Ένας δημόσιος κατάλογος, μπορείτε να πάτε στο scandalopedia.gr, τα αριθμοί είναι γύρω στα 159, έτσι, 150, και ανεβαίνουν διαρκώς. Και εδώ συμβαίνει κάτι διαβολικό, θα έλεγα. Όταν τα σκάνδαλα γίνονται τόσα, πάβουν να μετρούν. Η υπερπληθώρα γίνεται νάρκωση, όπως ο πολίτης χάνει το λογαριασμό, μουδιάζει και το

0: Επόμενο σκάνδαλο δεν το σοκάρει πια. Και σε ένα λαό που είναι κουρασμένος, μουδιασμένος και δίχως εμπιστοσύνη στον εαυτό του, το να τον αποπροσανατολίσεις είναι πάρα πολύ εύκολο. Του γυρίζεις το βλέμμα από την άδεια τσέπη προς τα έξω, προς τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα που είναι υποδιακινδύνευση, και η απειλή κάθε τι που θα μπορούσε να θεωρηθεί έτσι, είναι το πιο παλιό φάρμακο όταν μέσα στον ίδιο το λόγο υπάρχει σιωπή. Και σε αυτό ακριβώς το χώμα, την υπόκοφη οργή, την απελπισία, την άρκη και την αποζήτηση, η αναζήτηση σωτήρα, πέφτουν τρία γκαζάκια. Μια κυβέρνηση που έχει κάθε λόγο να αποπροσανατολίσει, δεν θα τα αφήσει να πάνε χαμένα. Θα τα χρησιμοποιήσει και θα ψάξει για ηθικούς αυτουργούς, όχι εκεί που άναψε φωτιά, αλλά ανάμεσα σε εκείνους που τις ασκούν κριτική. Θα μετατρέψει μια πραγματική τραγωδία σε ένα εργαλείο. Αυτό είναι το χώμα που φυτρώνει εύκολα το ψέμα, δεν φυτρώνει εύκολα η αλήθεια. Είναι το χώμα που θερίζεται εύκολα μέσα από τον φόβο. Γι' αυτό πριν μιλήσουμε για τον επόμενο σπόρο, πρέπει να μιλήσουμε για τον ίδιο τον τόπο. Ας πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο, συνεχίζουμε. Πάρα πολύ σωστά εδώ με επισημαίνουν, μην ξεχνάς τι έγινε την περίοδο του COVID. Νοδιγασμό, ανεμβολίαστοι, εμβολιασμένοι, ψεκασμένοι, αψέκαστοι κτλ. Κτλ. Και δεν θέλω να ξεχάσετε επίσης την προβοκάτσια της Μαρφίν. Ήταν, θα έλεγα, έτοιμος για να επαναστατήσει, για να ανατρέψει αυτό το σάπιο σύστημα των σάπιων ανθρώπων που μείνουν ατιμόρυτοι. Και τελικά βάλαν φωτιά και κάψαν 3 ανθρώπους. Οπότε πάμε στη στρατηγική της έντασης. Τι σημαίνει πρώτα απ' όλα? Αυτή η λέξη γεννήθηκε στην Ιταλία στα τέλη της δεκαετίας του 60 και από τότε δεν έπαψε ποτέ να μας αφορά. Strategia della tensione. Η στρατηγική της έντασης δεν είναι ένα ιστορικό ατύχημα κλεισμένο στα βιβλία. Είναι μια μέθοδος, και να θυμάστε ότι οι μέθοδοι δεν πεθαίνουν, ταξιδεύουν. Ας το ορίσουμε καθαρά, γιατί όποιος ακούει πρέπει να την κρατήσει στο χέρι σαν εργαλείο και όχι σαν σύνθημα. Η στρατηγική της έντασης σημαίνει μια πολιτική πρακτική όπου η βίαιη σύγκρουση δεν καταστέλλεται αλλά ενθαρρύνεται, όπου κάποιος αφήνει ή ακόμα χειρότερα τροφοδοτεί τον τρόμο με σκοπό ψυχρό και υπολογισμένο να δημιουργήσει ένα γενικό κλίμα ανασφάλειας, ώστε ο φοβισμένος πολίτης να ζητήσει μόνος του καταφύγιο σε μια ισχυρή εξουσία. Τρομοκρατικά χτυπήματα μετασχηματίζουν τον φόβο σε νόμισμα και με αυτό το νόμισμα αγοράζεται η συνένεση για πράγματα που σε καιρό ηρεμίας κανείς δεν θα δεχόταν. Σημαίνει περισσότερη αστυνόμευση, λιγότερα δικαιώματα, την ανταλλαγή της ελευθερίας με την υπόσχεση της ασφάλειας, κάτι το οποίο δεν συνέβη μόνο στην περίοδο αυτή που συζητάμε στις δεκαετίες του 60, ξεκινάει από το 2001 και μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, όπου μπαίνει το ερώτημα δημοκρατία, μάλλον λιγότερη δημοκρατία, λες και το βάζεις σε κάποιο ζύγι και λες περισσότερη, λιγότερη, ή ασφάλεια. Και είναι ακριβώς και το ίδιο που σήμερα ισχύει στην Ευρώπη. Όπως και να το κάνουμε. Κλειδί όλης της υπόθεσης, και το λέμε από τώρα γιατί σε αυτό θα καταλήξουμε, είναι πως ο τρόμος δεν χρειάζεται να είναι κατασκευασμένος για να χρησιμεύσει. Η ένταση θερίζεται από όπου και αφιτρώνει. Και αυτό το ξεχνάμε συνεχώς. Το ξεχνάμε γιατί στο μυαλό μας ζητάει πάντα ένα συγγραφέα πίσω από κάθε γεγονός. Προτιμά έναν κακό σχεδιαστή από το ανούσιο χάος, επειδή τον σχεδιαστή μπορεί να τον καταλάβει, να τον φοβηθεί, να τον πολεμήσει. Και θα δούμε πως αυτή ακριβώς η ανάγκη για ένα συγγραφέα είναι πιο εφορική, πάνω στην οποία σπέρνεται η στρατηγική της έντασης. Στην Ιταλική Μήτρα, να δούμε τα εργαλεία, ας βρούμε το στόχο, γιατί χωρίς αυτό όλα μοιάζουν με μια παράλογη βαρβαρότητα. Στην Ιταλία υπήρχε το ισχυρότερο κομμουνιστικό κόμμα όλης της Δύσης. Στην κορύφωσή του, την εποχή του Μπερλίνγκουε, είχε 2.300.000 μέλη. Ήταν ένας στους τρεις ψηφοφόρους. Ο στόχος ήταν ένας και απαράβατος, να μην αγγίξει ποτέ αυτό το κόμμα την κεντρική εξουσία και να μείνει η Ιταλία αγκυροβολημένη στο δυτικό νατοϊκό στρατόπεδο, ή τουλάχιστον έτσι θεωρητικά, γιατί ο βροκομμουνισμός δεχότανε την Ευρώπη των λαών και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας κάθε άλλο καμία σχέση δεν είχε με τη Σοβιετική Ένωση όπως είχε το δικό μας. Ανήκει και είναι δημιουργός αυτού που λέμε του ευρωκομμουνισμού. Όμως για να το πετύχει το σύστημα, ανέχθηκε τη διαφθορά ως τίμημα του αντικομμουνισμού. Και όταν η πειθό δεν έφτανε, κατέφυγε στον τρόμο. Η βία λοιπόν δεν ήταν αυτός ο σκοπός, ήταν η πειθό. Όταν το μέσον θα γίνει και μένει, ώστε η μισή πολιτική της ζωής της χώρας να είναι εκτός παιχνιδιού. Για να μετρήσουμε το μέγεθος, σε 12 χρόνια, σε αυτό που ονομάζονται τα χρόνια του μολυβιού, και όταν λέμε μολυβιού, δεν εννοούμε βέβαια το μολύβι που γράφουμε, αλλά τη φάση, που φράση έτσι που στην ταινία του Εσκομπάρ του έλεγε λεφτά ή μολύβι, εννοούσε τις σφαίρες. Καταγράφηκαν πάνω από 4.000 τρομοκρατικές ενέργειες, με την ακροδεξιά να ευθύνεται για τα 2/3 των επιθέσεων, για τους περισσότερους νεκρούς, με κορύφωση τη σφαγή στο συνδρομικό σταθμό της Μπολόνια το 1980, με 85 νεκρούς. Ήταν η βαρύτερη όλων. Ο όρος στρατηγική της έντασης γεννήθηκε μέσα στο αίμα και στις δικαστικές αίθουσες και όχι σε θεωρίες. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1969, μία βόμβα σκάει στην Εθνική Τράπεζα, στην Πιάτσα Φοντάνα του Μιλάνου. 17 νεκροί, 88 τραυματίες. Η πρώτη αφήγηση, η βιαστική, η βολική, φόρτωσε την ευθύνη στους αναρχικούς. Χρειάστηκαν χρόνια, δίκες και ομολογίες, για να αποκαλυφθεί το αντίστροφο, πως πίσω από την σφαγή της Πιάτσα Φοντάνα στέκονταν τα νεοφασιστικά δίκτυα του Ordine Nuovo, με τη συνέργεια και τη συνενοχή και την ανοχή των μυστικών υπηρεσιών. Δεν ήτανε άλλος τρομοκράτης, ήτανε ο δυτικός, ο δημοκρατικός δάκτυλος που σκόρπιζε τον όλεθρο και τον χρέωνε στην αριστερά. Και πίσω από αυτά υπάρχει ένα όνομα που η Ευρώπη το έμαθε μόλις το 1990. Τη λέξη Gladio. Ένας μυστικός στρατός stay behind, δηλαδή μένω πίσω από τις γραμμές, που είχε στηθεί υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και της CIA, δήθεν για να αντισταθεί σε μια σοβιετική εισβολή και που στην πράξη μετατράπηκε σε μια μηχανή εσωτερικής χειραγώγησης, στελεχωμένη κατά κύριο λόγο από πρώην φασίστας, ακροδεξιούς και δεξιούς. Την ύπαρξή της την ομολόγησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο Τζούλιο Ανδρεώτη, από το βήμα της Βουλής, και έκλεισε το λόγο του με μια φράση που πρέπει να την κρατήσουμε ακέραιη. Το δίκτυο παραμένει. Δεν είπε υπήρξε, είπε παραμένει. Και δεν το λένε μόνο οι επικριτές, το ομολόγησαν οι ίδιοι στρατηγοί. Ο Βίτο Μιτσέλη, ο επικεφαλής της Ιταλικής Στρατιωτικής Πληροφόρησης ή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατέθεσε πως η οργάνωση σχηματίστηκε σε μυστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ο στρατηγός Τζαντέλιο Μαλέτη, πρώην ανώτατος αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε πως η ΣΥΑ έδωσε την άρρητη έγκρισή της σε μια σειρά βομβιστικών επιθέσεων στην Ιταλία τη δεκαετία του 70. Αυτά δεν είναι υπόνοιες αντιπάλων, είναι καταθέσεις των ίδιων των ανθρώπων που κρατούσαν το μαχαίρι. Και υπάρχει και μια ομολογία που συμπυκνώνει ολόκληρη τη φιλοσοφία της μεθόδου από τον νεοφασίστα Βιτζέντζο Βιτζιγουέρα, καταδικασμένο για τη βόμβα στο Παετάνο, στο Πατεάνο, όπου είπε με μια ειλικρίνεια που παγώνει πως όταν ανήκει στη δεξιά δεν πρέπει να χτυπήσεις το κράτος ή τους εκπροσώπους του. Πρέπει να χτυπήσεις απλούς πολίτες, γυναίκες, παιδιά, αθώους, έξω από τον πολιτικό στίβο, για να αγκάσεις τον λαό να στραφεί στο κράτος και να ζητήσει ο ίδιος μεγαλύτερη ασφάλεια. Και για να μην νομίζει κανείς πως αυτά τα πράγματα μένουν στη σφαίρα της φαντασίας, το πλέον αποχαρακτηρισμένο σχέδιο Northwoods, που το Αμερικάνικο Επιτελείο κατέθεσε το 1962 και που ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Κέννεντι απόρρεψε, προέβλεπε μαύρο πάνω στο άσπρο σχηματισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις σε αμερικάνικες πόλεις, την αρπαγή αεροσκάφους το οποίο να χρησιμοποιηθεί και να πέσει κάπου στο κέντρο μιας πόλης στη Φλόριντα ή οπουδήποτε αλλού, για να κατηγορηθεί η Κούβα. Αν διαβάσει κανένας το σχέδιο Norwood, τραβάει τα μαλλιά της κεφαλής του, για να μην πω τίποτα άλλο. Τα κράτη λοιπόν σχεδιάζουν τέτοια στα χαρτιά. Αυτό είναι τεκμήριο και δεν είναι υπόνοια. Ποιος τα συντόνιζε όλα αυτά στη σκιά όσον αφορά την Ιταλία? Μια μυστική μασονική στοά, η Πεντούε, προπαγάνδα ντουέ του Λίτζιο Τζέλη, ενό συνεργάτη του Μουσολίνη, συνεργάτη του Άγγλωτον της CIA. Και όταν αποκαλύφθηκε ο κατάλογος των μελών το 1981, βρέθηκαν μέσα πάνω από 1000 ονόματα στρατηγοί, αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών, βουλευτές, δημοσιογράφοι, τραπεζίτες, ένα κράτος μέσα στο κράτος, που είχε σχεδιάσει ανάμεσα στα υπόλοιπα και πραξικοπήματα. Ανάμεσα στα μέλη και με αριθμό μητρώου 1816, ένας νεαρός τότε επιχειρηματίας του Μιλάνου, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Και όταν ο τραπεζίτης της Στοάς και του Βατικανού, ο Ρομπέρτο Κάλβι, ο τραπεζίτης του Θεού, βρέθηκε κρεμασμένος κάτω από τη γέφυρα της Blackfriars στο Λονδίνο το 1982, με τις τσέπες γεμάτες τούβλα, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο σε όποιον ήθελε να το διαβάσει. Διαφθορά, συν μαφία, συν Βατικανό, συν μυστικές υπηρεσίες, ισούται με απόλυτη ατιμωρησία. Το πιο αντριχιαστικό κομμάτι, γιατί η στρατηγική της έντασης δεν δούλεψε μόνο από τα δεξιά, είναι όταν ο Άλντο Μωρό, ηγέτης της Χριστιανικής Δημοκρατίας, ο αρχιτέκτονας του ιστορικού συμβασμού, δηλαδή του σχεδίου, το Ευρωκομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας να μπει στην κυβερνητική εξίσωση σε μια εποχή ακυβερνησίας, ο ηγέτης δηλαδή των Χριστιανοδημοκρατών, Ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε και προσπάθησε να σπάσει αυτόν τον αποκλεισμό. Το Μάρτιο του 1978, την ημέρα ακριβώς που η νέα κυβέρνηση με τη στήριξη των κομμουνιστών θα έπαιρνε ψήφο εμπιστοσύνης, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες τον απήγαγαν, τελικά τον σκότωσαν, όλη τη φρουρά του και ύστερα από 55 μέρες τον δολοφόνησαν και ο ιστορικός συμβασμός πέθανε μαζί του. Να πρέπει να διαβάσετε κάποια στιγμή ίσως το βιβλίο του Νίκου Κλιτσίκα, τη συνένδυση που έχει πάρει από τον Φραντζεσίνη, τον αρχηγό, τον ιδρυτή των Ερυθρών Ταξιαρχιών, για να κατανοήσετε πώς οι Ερυθρές Ταξιαρχίες υπό την επικεφαλίδα του Μωρέτη, ασύλληπτου, ήρθε σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες όπως Μοσάτ, ΣΥΑ, ΜΙΑ κλπ. Εκεί λοιπόν η αριστερά παίρνει το δικό της ρόλο, η ελεγχόμενη, και σκότωσαν τον μόνο άνθρωπο και το δικαιολόγησαν ότι το κράτος της έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να μην υπάρξει και φυσικά απαξιώσαν και συνολικά τον χώρο τους. Και φυσικά μένουν ερωτήματα, όπως όταν ο αξιωματικός των υπηρεσιών Καμίλου Γκουλιέλμη, που βρέθηκε ανεξήγητα κοντά στον τόπο της ενέδρας εκείνο το πρωί, η παράξενη αδράνεια του κράτους για 55 ημέρες, το ότι διέμεινε ο Μόρο σε οίκημα που νίκιαζαν οι μυστικές υπηρεσίες της Ιταλίας, αλλά όπως καταλαβαίνετε η μορφή αρχή, τα δύο άκρα, το άκρο δεξιό μπουμπονιτό και η ακροαριστερή απαγωγή, έκλεισαν τη λαβίδα πάνω στο ίδιο αποτέλεσμα. Καμιά αριστερά στην κυβέρνηση, ισχυρότερο κράτος και η Ιταλία δεμένη στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένα επεισόδιο που δείχνει καθαρά και πέρα από κάθε θεωρία πόσο διάτριτη είναι αυτή η μεβράνη ανάμεσα στο κράτος, στο υπόκοσμο, το οποίο θα το δούμε μετά, και την τρομοκρατία. Τον Απρίλιο του 1981, τρία χρόνια μετά τον δολοφονία του Μόρου, οι ίδιες Ερυθρές Ταξιαρχίες απήγαγαν στην Νάπολη έναν άλλον χριστιανοδημοκράτη, τον Τσίρο Τσιρίλο, τον άνθρωπο που κρατούσε στα χέρια του τα δισεκατομμύρια της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό της Ιρπίνιας. Και τότε το κράτος, που για το Μόρο είχε κηρύξει «Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ με τρομοκράτες» και τον άφησε να πεθάνει, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Κορυφαίοι πολιτικοί της χριστιανοδημοκρατίας και άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών επισκέφθηκαν στη φυλακή τον αρχιμαφιόζο της Καμόρα, Ραφαέλο Κούτολο, και του ζήτησαν μεσολαβήσει με τους αντάρτες για να απελευθερωθεί ο Τσιρίλο. Και απελευθερώθηκε ύστερα από 89 μέρες έναντι λίτρων 1,5 δισεκατομμύριο λιρέτες, και ο Κούτολο πήρε, λέγεται, τη χαλάρωση της αστυνομικής πίεσης και πήρε και τον έλεγχο των εργολαβικών της ανοικοδόμησης της Νάπολης. Δείτε την αντίθεση, κρατήστε την, γιατί το Μόρο που απειλούσε να φέρει την αριστερά στην εξουσία, το κράτος δεν λύγησε. Για τον Τσιρίλο που κρατούσε τα συμβόλαια, το κράτος τον έστωσε θραπέζι μαζί με τη μαφία. Και το «δεν διαπραγματευόμαστε» δεν ήταν ποτέ αρχή. Ήταν μια επιλογή. Και όποιος μπήκε στο δωμάτιο εκείνο, υπηρεσίες, κόμμα, καμόρα, μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Και κρατήστε αυτή την εικόνα, θα τη ξανασυναντήσουμε ξανά στα ελληνικά. Όταν το κράτος θα κρύβει τους στόχους του σε δικογραφίες του οργανωμένου εγκλήματος. Και έρχεται το φινάλε που πουλήθηκε ως θρίαμβος. Το 1991 καταραίει η Σοβιετική Ένωση. Το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα διαλύθηκε. Και ξαφνικά όλο το μεταπολεμικό Ιταλικό σύστημα, η χριστιανοδημοκρατία, οι σοσιαλιστές του Κράξη, όλο το πλέγμα που κυβερνούσε αδιάκοπα από το 45 και ύστερα, πάβει να εξυπηρετεί. Η διαφθορά που ήταν ανοιχτή όσο κρατούσε μακριά τους κομμουνιστές γίνεται τώρα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του Μάστριχ, θυμηθείτε, 1991. Ασήκω το βάρος. Και τότε ξεσπά η επιχείρηση καθαρά χέρια. Μάνι πουλίτα. Οι δίκες της διαφθοράς μέσα σε δύο χρόνια ισοπεδώνουν όλη την παλιά πολιτική πράξη. Διαλύθηκαν οι χριστιανοδημοκράτες, διαλύθηκαν οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλδημοκράτες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας. Διαλύθηκε κυριολεκτικά όλο το πολιτικό σύστημα. Και αυτό αποκλήθηκε, αποκαλέστηκε κάθαρση. Αλλά δεν ήταν κάθαρση, ήταν αναδιάταξη. Η Μάνε Πουλίτη τιμώρησε τα πρόσωπα, όχι τις δομές. Δεν άγγισε ποτέ την Κλάτιο, την Πεντούε, το Βατικανό, τη Μαφία. Άλλαξε το προσωπικό και άφησε το κτίριο όρθιο. Το πραγματικό αποτέλεσμα, κάτω από την ρητορική της ηθικής, ήταν η πειθάρχηση της Ιταλίας στον νεοφιλελευθερισμό, το ξεπούλημα της μεγάλης κρατικής βιομηχανίας με εκατομμύρια εργαζόμενους απολυμένους, τη συμπίεση των μισθών, την ένταξη στο ευρώ. Πειθάρχησε τελικά ο λαός και η βιομηχανία και μέσα από τις τάχτες αναδύθηκε ο άνθρωπος με τον αριθμό 1816 στο Ασπεντούε, ο κύριος Μπερλουσκόνη, για 20 χρόνια εξουσίας. Όσο για το σύμβολο της κάθαρσης, τον αδιάφθορο εισαγγελέα Αντώνιο Ντι Πιέτρο, που έστειλε δεκάδες και χιλιάδες στα δικαστήρια, ο ίδιος έφτασε να καταγγέλλεται για 56 ακίνητα. Ο καθαριστής δεν ήταν καθαρός. Ο καθαρισμός ήταν επιλεκτικός. Και κρατήστε αυτό το σχήμα, γιατί πολλές συμπτώσεις συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, αν το σκεφτείτε λιγάκι. Και εδώ ξανασυναντήσουμε στην κρίση, στα σκάνδαλα που στηβάζονται, όταν ένας λαός που ζητάει κάθαρση, ζητάει ένα σύμβολο που εμφανίζεται με μια ρητορική, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, μόνο ηθική, και από πίσω το πραγματικό πρόγραμμα να είναι η συμμόρφωση. Το Ιταλικό εργαστήριο δεν εξήγαγε μόνο τις βόμβες. Εξήγαγε και τον τρόπο που μπορείς να ξυλώσεις ένα παλιό κόσμο στο όνομα της αρετής. Ας γυρίσουμε τώρα πίσω στην Ελλάδα για να δούμε και το εργαστήριο σε μια πρώτη ανάγνωση. Αλλά αυτό θα το κάνουμε μετά το δελτίο ειδήσεων του Focus με τον Κώστα Τουτσίδη και τις λίγες μας διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
7: Focus στον κόσμο.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα αποκατάστασης, οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου για την επιτάχυνση των διαδικασιών δηλώσεων και αποζημιώσεων, ενώ προβλέπονται αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Χάθηκε ένας πνεύμονας πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν Νέρονα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. SOS εκπέμπει Δυτική Αττική, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. 6 μέρες μετά το ξέσπασμά της, η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική συνέχισε και σήμερα να δοκιμάζει πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις τελευταίες ενεργές εστίες να παραμένουν στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. 3 συλλήψεις έγιναν από την πυροσβεστική σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις πυροπροστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την παρέτησή της από το ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Μαρία Ρεπούση σήμερα με επιστολή στην Κουμουνδούρ, με την οποία υπογραμμίζει τη διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας του κόμματος. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνο σήμερα 3 διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν, σε 3 διαφορετικά περιστατικά 157 παράνομοι μετανάστες. Μειώθηκαν κατά 34% οι μεταναστευτικές ροές στα θαλάσσια σύνορα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλιαν. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, στη φυλακή οδηγείται ένας από τους 3 της Πύρας που αφαιρούσαν μετασχηματιστές και συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη. Ο 45χρονος απολογήθηκε σε ανακρίτρια και εισαγγελέα από το νοσοκομείο Παπανικολάου και σύμφωνα με πληροφορίες απέδωσε την ευθύνη στον 4ο κατηγορούμενο, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Νωρίτερα σήμερα, προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ζήτησαν και πήραν οι άλλοι δύο που συνελήφθησαν μαζί με τον 45χρονο. Ξεκίνησαν να υποβάλλονται από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, 4 άντρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου, και η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα 47 ετών ως βασική ύποπτη. Το Ιράν δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης πλοίων στο στρατηγικό στενό του Ορμούζ, από το οποίο βρέχονται και οι δύο χώρες και αποτελεί το επίκεντρο της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την φιλοϊρανική Χεσμπολάχ, την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβανέζικης κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε σήμερα στο Κοινοβούλιο σχέδιο νόμου για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του ΠΚΚ. Το νομοσχέδιο, που αναμένεται να εγκριθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση αργότερα αυτή την εβδομάδα, έχει στόχο τον τερματισμό της πολύχρονης σύγκρουσης.
7: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
8: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρετικά, με πιθανότητα τοπικών καταρρακτοδών βροχών στα βόρεια ορεινά, μέτριοι και τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, θερμοκρασία από 25 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Θέλω να κάνω μια ένωση των δύο από την προηγούμενη, δηλαδή το προηγούμενο μισάωρο. Μιλήσαμε για το τι σημαίνει η στρατηγική της έντασης, πώς διοργανώθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες, πώς εκδηλώθηκε μέσα από τη δεξιά, την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά στην Ιταλία, πώς έφερε το τελικό χτύπημα στον παλιό κόσμο της μεταπολεμικής Ιταλίας και διέλυσε χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, το Κομμουνιστικό Κόμμα, που ήταν το μεγαλύτερο της Δυτικής Ευρώπης, ο εμπνευστής του ευρωκομμουνισμού, Ενρίκο Μπερλίνγκουε, και βεβαίως για τον εισαγγελέα, τον Αντώνιο Ντι Πιέτρο, όπου έστειλε χιλιάδες στα δικαστήρια από τους πολιτικούς που ήταν αναμειγμένοι με τη μαφία και τα διάφορα σκάνδαλα της εποχής. Αλλά τελικά προσπάθησε να κάνει ένα πολιτικό κόμμα το οποίο πήγε άπατο και τελικά κατέληξε ο ίδιος να καταγγέλλεται για 56 ακίνητα που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία του και που ήταν άδειλοι οι πόροι ακριβώς πώς βρέθηκαν αυτά τα ακίνητα. Ο καθαριστής λοιπόν δεν ήταν καθαρός και ο καθαρισμός ήταν επιλεκτικός και τα βάζουμε αυτά σε σύγκριση με αυτή την πολιτική ρευστότητα σήμερα στην Ελλάδα, με ένα κόμμα το οποίο βοά από τα συνεχή σκάνδαλα, από τον νεποτισμό, από την αδιαφορία του, από τα σύστολα ψεύδη. Πίστευα ότι ο Τσίπρας ήταν ο μεγαλύτερος ψεύτης που έχει περάσει στην ελληνική πολιτική ιστορία μετά από τον, δεν ήταν ψεύτης αλλά μεγάλος λαοπλάνος, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Αλλά αυτό με τον Μητσοτάκη δεν έχει, δηλαδή δεν έχει όρια και τους συγκυβερνώντες μαζί του. Λοιπόν, σαν να βρίσκονται στο απειρόβλητο των πραγμάτων για οτιδήποτε κάνουν. Εξήγησα επίσης ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι δομικό. Τα πολιτικά κόμματα, οι όσοι αντιπολιτεύονται, δεν εξετάζουν δομικά το ζήτημα. Θεωρούν ότι αν τελειώσει ο Μητσοτάκης, τελείωσε και θα επιστρέψουν σε μια Ελλάδα τραλαρά τραλαλό. Να, μάλιστα. Ο Μητσοτάκης είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι η αιτία. Και πάμε εδώ να έρθουμε τώρα στην Ελλάδα, αφού περάσαμε από την Ιταλική Γκλάντιο, δηλαδή το στρατό που έμεινε πίσω, τις μυστικές υπηρεσίες και τους οργανωμένους λοκατζίδες. Αν νομίζουμε λοιπόν ότι αυτές είναι ιταλικές ιστορίες, η Ελλάδα δεν ήταν θεατής, ήταν το πρώτο εργαστήριο. Από τα 1954 και για δεκαετίες λειτουργούσε στη χώρα μας ένα παρακλάδι του ίδιου δικτύου με την κωδική ονομασία Κόκκινη Προβιά. Ήταν ένας μυστικός, αντικομμουνιστικός στρατός, χωμένος μέσα στις ειδικές δυνάμεις, με τον οπλισμό του θαμμένος σε κρυσφύγετα στα βουνά, στημένος από τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις δεξιάς σε συνεργασία με τη CIA. Και αυτό δεν είναι μια υπόθεση εργασίας, είναι κάτι τεκμηριωμένο. Υπάρχει το έγγραφο της 25 Μαρτίου του 1955 με τις υπογραφές του Αμερικανού στρατηγού, του τότε αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Κωνσταντίνου Δόβα, του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου, που επιβεβαιώνει τη συμφωνία για το μυστικό στρατό. Και υπάρχει και μια διαρκής ομολογία, κάποια εποχή, από τα χείλη της εξουσίας. 30 Οκτωβρίου του 1990, ο Ανδρέας Παπανδρέου δήλωσε πως όσο ήταν πρωθυπουργός, ανακάλυψε ότι στην Ελλάδα δρούσε ένας μυστικός στρατός του ΝΑΤΟ, όμοιος με την Ιταλική Γκλάντιο, και ότι υποτίθεται έχει δώσει την εντολή να διαλυθεί. Ο τότε υπουργός άμυνας, ο Ιωάννης Βαρετσιώτης, επιβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής πως οι πληροφορίες ήταν αληθινές, ότι η CIA πράγματι είχε στήσει ένα απόρριτο δίκτυο, το οποίο υποτίθεται διαλύθηκε το 1988, και το είπε έτσι αόριστα. Λεγόταν ότι έχει διαλυθεί. Όμως ο Αμερικανός πρώην πράκτορας, ο Φίλιπ Έιτζι, είχε γράψει ήδη από το 1987 πως καμιά άλλη δραστηριότητα της υπηρεσίας του δεν συνδεόταν σαφέστερα με την δυνατότητα της εσωτερικής αποσταθεροποίησης διαφόρων χωρών ή πολλών χωρών. Ξέρουμε για την εκτεταμένη εκλογική νοθεία του 1961, που την πιστοποίησε αργότερα ανεξάρτητη επιτροπή. Ξέρουμε πως η παρακρατική καρφίτσα διοργάνωσε την δολοφονία του Λαμπράκη, και η σύνδεση με την Ιταλία δεν είναι μεταφορική. Η Ελλάδα των συνταγματαρχών
και πρότυπο και σχολείο ήταν για την Ιταλική ακραδεξιά. Τον Απρίλιο του 1968 οι πραξικοπηματίες κάλεσαν στην Αθήνα καμιά πενταριά Ιταλούς ακροδεξιούς για να δούνε από κοντά και σε άμεση συνεργασία με τη ΣΥΑ πώς είχε γονατιστεί η ελληνική αριστερά. Και λίγο αργότερα ένα πρωτόγωνο κύμα τυφλής βίας και βουβιστικών χτυπημάτων έπληξε την Ιταλία. Το εργαστήριο εξήγαγε τη μέθοδο, το ερώτημα του Ανδρεώτη στέκεται και εδώ στα ελληνικά. Το δίκτυο παρέμεινε. Και τώρα πριν προχωρήσουμε οφείλω να σταθώ σε μια διάκριση που χωρίζει αυτό που λέμε σοβαρή έρευνα από το παραλήρημα. Η μεγαλοφυΐα της στρατηγικής της έντασης δεν ήταν ποτέ κυρίως ότι πήγαινε το κράτος το ίδιο και φύτευε κάθε βόμβα. Ήταν το κράτος γνώριζε, άφηνε, θέριζε, στο παρασκήνιο οργάνωνε. Άλλο πράγμα να ανάβεις τη φωτιά και άλλο πράγμα να τη φερίζεις. Το πρώτο πράγμα απαιτεί μια σελίδα και μια αλυσίδα από εντολές, ονόματα, χρήματα, δικογραφίες και είναι ισχυρός ισχυρισμός και χρειάζεται και ισχυρή απόδειξη. Το δεύτερο συμβαίνει στο φως, μπροστά στις κάμερες και δεν χρειάζεται να είναι καμία συνωμοσία που να τη διακρίνεις για να τη δεις. Το λέω καθαρά, για να μην παρεξηγηθώ και για να μην παρεξηγήσετε. Δεν ισχυρίζομαι, ούτε πρόκειται να ισχυριστώ, ότι τα καζάκια της Θεσσαλονίκης τα οργάνωσε κάποιος τέτοιος μηχανισμός. Το πώς εργαλοποιείται ή εργαλειοποιείται από την εξουσία είναι ένα διαφορετικό θέμα. Το όνομα του δράστη είναι ο πειρασμός. Όποιος πηδάει από την επιφάνεια και δείχνει αντικυβερνητική επίθεση, στο άρα την οργάνωσε κρυφά η κυβέρνηση, κάνει ακριβώς το ίδιο λάθος που κάνει και ο φοβισμένος Δήμος, κλειδώνει το συμπέρασμα πριν προλάβει να ρωτήσει. Εμείς δεν θα το κλειδώσουμε, θα την κρατήσουμε ως μορφή, στο φως, ανοιχτό. Ας πάμε λοιπόν στο σήμερα, γιατί το ερώτημα του Ανδρεώτη παραμένει. Υπάρχει το δίκτυο στην Ελλάδα του 2026. Μια απάντηση με δικαστική σφραγίδα. Δεν μιλάμε για θαμμένα σπριχτικά σφύγγετα όπλων στα βουνά, μιλάμε για το κατασκοπευτικό λογισμικό του Predator, για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αμέσως μετά τις εκλογές του 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την άμεση εποπτεία του, υπό την ευθύνη του ανιψιού του, του Γενικού Γραμματέα, του τότε Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τοποθετώντας τον νεοδιοικητή, αφού τον κοντολέον, αφού πρώτα άλλαξε τον νόμο για τα κριτήρια επιλογής. Την ίδια περίοδο, 2020, άρχισαν να δραστηριοποιούνται οι εταιρείες των δύο ομίλων που τη συντελέξα, που υπορεύονταν το Predator. Ξέρουμε για τη δίκη, ξέρουμε για τα μολυσμένα νομίσματα και πώς επιχειρήθηκε η παγίδευση εκατοντάδων τηλεφώνων. Ξέρουμε για το ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων πιστοποίησε τους στόχους που ήταν δημοσιογράφοι, υπουργοί της ίδιας κυβέρνησης, στελέχη της αντιπολίτευσης, δικαστές, εισαγγελίες, ανώτατοι αξιωματικοί, επιχειρηματίες, υψηλόβαθμοι αστυνομικοί. Και βεβαίως αυτή η ιστορία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Ταλ Ντίλιαν ότι έχει υπογράψει συμφωνία με το ελληνικό κράτος για την αγορά του Predator, δεν την έχει εμφανίσει. Θυμολογείται ότι επέρχεται κάποια τροπολογία που θα τον απαλλάξει από αυτό. Αλλά είμαι υποχρεωμένος από την άλλη πλευρά να πω το εξής, γιατί η κυβέρνηση αρνείται ότι πήρε ποτέ και αγόρασε το Predator. Αλλά εδώ η ιστορία αγγίζει το κόκαλο, γιατί ανάμεσα στους παρακολουθούμενους ήταν και η υποστράτηγος Πινελόπου Μινιάτη, πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας, η γυναίκα που είχε αναλάβει να εξετάσει το κινητό του δολοφονουμένου δημοσιογράφου του Γιώργου Καραϊβάς. Την παρακολουθούσαν ταυτόχρονα και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Predator, 18 μέρες αφού του ξεκίνησε η νόμιμη παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ξεκίνησε και η παρακολούθηση της υποστρατήγου. Και δέχτηκε το ένα μετά το άλλο απειλητικό μήνυμα. Πώς θα έχει την τύχη του Καραϊβάς, του Γκόλια και των άλλων, πώς θα τη σκοτώσουν με 19 σφαίρες. Το τρίκο όπως κατέθεσαν στη δίκη ήταν να εντάσσουν τους αριθμούς των στόχων με άσχετες δικογραφίες για το οργανωμένο έγκλημα. Τι σημαίνει αυτό, γιατί είναι η καρδιά της υπόθεσης. Η Υπηρεσία Πληροφοριών σε αυτή την ιστορία δεν παρακολουθούσε εγκληματίες,
παρακολουθούσε αυτούς που κυνηγούσαν εγκληματίες. Τη δικαστική εξετάστρια ενός κινητού ενός δολοφονημένου δημοσιογράφου. Και το έκανε κρύβοντας μέσα στους φακέλους του οργανωμένου εγκλήματος. Να είμαι Βράνη. Και να το σημείο όπου κάποιο μέρος του κράτους και ο υπόκοσμος και εκείνοι που τους ερευνούν γίνονται συγκοινωνούντα δοχεία. Τώρα. Κάνουμε ένα άλμα. Κάνουμε ένα άλμα για να ξεκινήσουμε την ίδια ιστορία μέσα από ένα άλλο φίλτρο. Υπάρχουν χώρες όπου το οργανωμένο έγκλημα εμφανίζεται ως αποτυχία του κράτους. Υπάρχουν όμως και χώρες που το οργανωμένο έγκλημα μοιάζει με παλιό κρατικό εργαλείο που κάποια στιγμή ιδιωτικοποιήθηκε. Στην Ελλάδα το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος σκότωσε, ποιος εκβίασε, ποιος προστάτευε τα νυχτερινά κέντρα, ποιος έβαζε βόμβες, ποιος πλήρωσε συμβόλαια θανάτου. Το βαθύτερο ερώτημα είναι αν η ελληνική νύχτα γεννηθήκε πραγματικά έξω από το κράτος ή αν σε στιγμές ιστορικές κρίσιμες μεγάλωσε στη σκιά του. Και η απάντηση δεν βρίσκεται βέβαια μόνο στους φακέλους της Ελλάς της δεκαετίας του 90. Ούτε μόνο στα ρεπορτάζ για μπράβου, προστασίες, μπαρμπουτιέρες, νονούς και καθαρίσματα λογαριασμών. Η αρχή βρίσκεται πολύ πιο πίσω. Στο κράτος που οικοδομήθηκε μετά την κατοχή, μέσα στη βία του εμφυλίου, υπό ξένη επιτήρηση, με θεμέλιο βέβαια όχι τη συμφιλίωση, αλλά την αντικομμουνιστική εκαθάριση. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Όχι από τον ονό της νύχτας, αλλά τον εθνικόφρονα χρήσιμο παράνομο. Όχι από τα Καλασνικόφ, αλλά από το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Όχι από τον μπράβο της παραλιακής, αλλά από το χαφιέ της ασφάλειας. Και όχι από την Greek Mafia, αλλά από το μετεφιλιακό κράτος. Παρακράτος. Μετά το 1945, ο αντικομμουνισμός στην Ελλάδα δεν είναι απλώς πολιτική θέση. Ήταν βιογραφικό προσόν, ήταν κοινωνικό διαβατήριο, ήταν μέσο πρόσληψης, επιβίωσης, ανέλυξης, προστασίας, ήταν μηχανισμός παραγωγής νομοφροσύνης. Και θα με καταλάβετε πάρα πολύ καλά τι λέω, μόλις ολοκληρώσουμε αυτό που συζητάμε. Σε ένα κράτος που έβγαινε από την κατοχή, τα Δεκεμβριανά, τη Βάρκιζα και τον εμφύλιο πόλεμο, και επιμένω γιατί αυτό φτάνει μέχρι σήμερα, η γραμμή ανάμεσα στον αστυνόμο, τον πληροφοριοδότη, τον παρακρατικό, τον τραμπούκο και τον πολιτικό πελάτη δεν ήταν ποτέ καθαρή. Ο αντικομμουνισμός λειτουργήσε σαν ηθικό πλυντήριο. Όποιος είχε λερωμένο παρελθόν μπορούσε να ξαναβαπτιστεί ως εθνικόφρονο. Όποιος είχε βία στα χέρια του μπορούσε να γίνει ξαναχρήσιμος. Και όποιος ήξερε πρόσωπα, γειτονιές, οικογένειες, καφενεία, εργοστάσια, σωματεία, μπορούσε να γίνει το αυτή της ασφάλειας. Η χώρα δεν ξαναχτίστηκε απλώς. Ξαναχτίστηκε ως κράτος φρονημάτων. Και το κράτος φρονημάτων δεν χρειάζεται μόνο νόμους, χρειάζεται και ανθρώπους. Χρειάζεται εκείνον που θα καταδώσει, εκείνον που θα παρακολουθήσει, εκείνον που θα σπάσει την απεργία, εκείνον που θα φοβερήσει τον αριστερό δάσκαλο, τον εργάτη, τον φοιτητή, τον συνδικαλιστή, τον συγγενή του εξόριστο. Χρειάζεται τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει αυτό που το κράτος επίσημα θέλει, αλλά δεν θέλει να υπογράψει. Το ανεπίσημο χέρι. Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι αυτό το κράτος ασφάλειας δεν ήταν αποκλειστική ελληνική κατασκευή. Προηγουμένως είδαμε ότι η επιχείρηση Γκλάντιο υπογράφηκε την περίοδο της πρωθυπουργίας του Παπάγου, μεταξύ του Αμερικανού στρατηγού και του Έλληνα αρχιστράτηγου. Το 1945 στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Υπουργός Εξωτερικών Έρνεστ Μπέβιν δήλωσε ότι με συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης η British Police Mission, δηλαδή η αποστολή της Βρετανικής Αστυνομίας, είχε πλήρες εξουσίες οργάνωσης και διοίκησης στην ελληνική αστυνομία και τη χωροφυλακή. Σε διορισμούς, προαγωγές, μεταθέσεις, με την τελική ευθύνη να παραμένει μόνο τυπικά στην ελληνική κυβέρνηση.
Αυτό δεν ήταν απλώς βρετανική επιρροή, ήταν θεσμική καθοδήγηση ενός μηχανισμού ασφάλειας στην οποία εκείνη τη στιγμή διαμορφωνόταν το μεταπολεμικό ελληνικό κράτος. Έτσι, η χωροφυλακή δεν ήταν απλώς ένα σώμα μιας τάξης. Ήταν ένας μηχανισμός σε μια χώρα που αποτελούσε κρίσιμο αντικομμουνιστικό προγεφύρωμα της Δύσης. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορική καταστολή δεν είναι μόνο ιστορική υπόθεση. Ήταν ενταγμένη, όπως πάντα είναι ενταγμένη, στην ευρύτερη γεωπολιτική αρχιτεκτονική. Και θέλω να σκεφτείτε εδώ τα σύγχρονα διακυβεύματα. Ο αντικομμουνισμός έγινε επάγγελμα γιατί είχε αγορά. Είχε αγορά γιατί το ίδιο το κράτος, με διεθνή ενθάρρυνση, το μετέτρεψε σε προϋπόθεση νομιμότητας. Σήμερα το κράτος της παρανομίας, της ανομίας, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, το ξεπούλημα, τις παράνομες απορροφήσεις τραπεζών και. Έχουμε την επίφαση της μονιμότητας. Αν το δοσύλλογο λοιπόν στον Εθνικόφρονα, ο παλιός συνεργάτης μπορούσε να είναι ο νέος αντικομμουνιστής και ο παλιός καταδότης μπορούσε να γίνει πληροφοριοδιώτης της νέας τάξης και ο παλιός άνθρωπος της βίας μπορούσε να γίνει ο υπερασπιστής του εθνικού κορμού, όπως λέει και ο Παπακοσταντίνου. Και έτσι η νομιμοφροσύνη έγινε ασυλία και η ασυλία έγινε επάγγελμα. Και το δίκτυο, όταν αλλάζουν εποχές, δεν εξαφανίζεται. Αναζητά νέα χρήση. Και έτσι πάμε 20 χρόνια μετά, όταν το παρακράτος βγαίνει στο φως με τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963, που αποτελεί το κλασικό ελληνικό υπόδειγμα. Όχι επειδή ήταν η πρώτη πολιτική βία, αλλά ήταν η πρώτη πολιτική βία που αποκάλυψε τη δομή. Ακροδεξιοί δράχτες, ένα τρίκυκλο, μια δημόσια επίθεση, αστυνομική παρουσία και στη συνέχεια μια ανάκριση που αρχίζει να ξετυλίγει δεσμούς αστυνομίας, χωροφυλακής, στρατού, ακροδεξιών, παρακρατικών κύκλων. Και η δολοφονία Λαμπράκη προκάλεσε την πολιτική κρίση, τη μαζική λαϊκή αντίδραση και αποκάλυψε αυτό που πολλοί γνώριζαν, αλλά το κράτος αρνιόταν. Ότι υπήρχε ένα παρακράτος που λειτουργούσε όχι αναγκαστικά έξω από το κράτος, αλλά μέσα στις ανοχές του. Είναι αιτία που φεύγει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στο εξωτερικό ως Τριανταφυλλίδης. Αυτό είναι το καθοριστικό σημείο για το κράτος. Το παρακράτος δεν είναι μια απλή συμμορία. Είναι συμμορία με την αίσθηση της κάλυψης. Είναι βία με πολιτική αυτοπεποίθηση και είναι ο δράστης που πιστεύει ότι δεν δρά μόνος του, ακόμα και αν δεν έχει γραπτεί εντολή. Είναι ο μπράβος της ιδεολογίας και είναι ο άνθρωπος που ξέρει ότι από πάνω δεν θα κλάψουν όταν θα κάνει μια βρώμικη δουλειά. Η υπόθεση Λαμπράκη μας δείχνει κάτι που επιστρέφει ξανά και ξανά στην ελληνική ιστορία. Ο μηχανισμός δεν χρειάζεται πάντα να δίνει εντολή. Αρκεί να δημιουργεί το κλίμα. Να ανοίγει χώρο, να αφήνει σήματα, να αποσύρει την προστασία από ένα στόχο και να προσφέρει προστασία στο δράστη. Και εκεί βρίσκεται και η ουσία του παροκράτους. Δεν είναι πάντα στην άμεση διαταγή, αλλά στην προεγκεκριμένη ατιμωρησία. Είπαμε για την μεταπολεμική Ελλάδα μέσα από τις δημόσιους μηχανισμούς ασφάλειας, παράλληλα είσαι τους μυστικούς, όπως ήταν η επιχείρηση Gladio, που έγινε πρώτα στην Ιταλία από τον Αντρεώτη το 1990 και στην Ελλάδα από τον υπουργό άμυνας τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ακόμα και αν αφήσει στην άκρη κάποιος τις φορτισμένες ερμηνείες γύρω από την Gladio, το θεμελιώδες συμπέρασμα παραμένει. Υπήρξε μια λογική μυστικής εσωτερικής άμυνας, όπου ο εχθρός δεν ήταν μόνο εξωτερικός, ήταν κύρια εσωτερικός. Αριστερός ήταν, κομμουνιστής ήταν, ύποπτος ήταν, κοινωνικά μη ελεγχόμενος. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι ένα κράτος για δεκαετίες σκέφτεται τον εσωτερικό του αντίπαλο ως υπαρξιακή απειλή. Τότε η παρανομία μπορεί να εμφανιστεί ως προληπτική άμυνα και παρακολούθησε να γίνει ασφάλεια, όπως το Predator, η προβοκάτσια να γίνεται σταθερότητα και η πολιτική βία να μετασχηματίζεται σε εθνικό καθήκον, επειδή υπάρχουν πολλοί ηλίθιοι και από τις δύο πλευρές. Και ο φάκελος τότε γίνεται όπλο. Και ο παράνομος, τον υπηρετεί με τον σωστό τρόπο, γίνεται πραγματικά χρήσιμος. Η δημοκρατία μπορεί να έχει σύνταγμα, φίλες και φίλοι, αλλά το παρακράτος έχει μνήμη.
Όταν το 1974 πέφτει η Χούντα και υποτίθεται επανερχεί η δημοκρατία και τα κόμματα νομιμοποιούνται, ο δημόσιος αντικομμουνισμός χάνει τη θεσμική του ισχύ. Όμως οι μηχανισμοί δεν εξαφανίζονται επειδή αλλάζει το πολίτευμα, οι άνθρωποι δεν εξαϊλώνονται, τα αρχεία δεν καίγονται όλα, οι σχέσεις δεν λύνονται με ένα δημοψήφισμα. Η μεταπολίτευση υποτίθεται ότι αποκαθιστά τη δημοκρατική νομιμότητα, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αποξηλώνει το βαθύ κράτος. Πολλοί μηχανισμοί αλλάζουν απλώς γλώσσα. Το εθνικό φρόνο αποσύρεται, το ασφάλεια παραμένει. Ο κομμουνιστικός κίνδυνος αποχωρεί, η τρομοκρατία, η δημόσια τάξη, οι εθνικές απειλές και η ασύμμετρη απειλή αργότερα παραμένουν στη θέση τους. Και έτσι ο παλιός χρήσιμος άνθρωπος μετακινείται από το κράτος στην ιδιωτική ασφάλεια. Ποιος ήταν που εργαζόταν ο πρόεδρος, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που παραιτήθηκε. Στο πολιτικό φακέλωμα στην πληροφορία, το πολιτικό φακέλωμα στην πληροφορία, από την αντικομμουνιστική βία στην προστασία, από την κρατική ανοχή στην επιχειρηματική βία, από το χαφιέ στο μεσάζοντα διαμεσολαβητή, από τον τραμπούκο στον μπράβο, από τον παρακρατικό στον νονό, δεν είναι μια ευθεία γραμμή, είναι μια υπόγεια συνέχεια. Και η Ελλάδα της μεταπολίτευσης ήθελε να πιστέψει ότι άφησε πίσω της το παρακράτος. Όμως η ιστορία σπάνια εξαφανίζεται, απλώς μεταλλάσσεται. Και έτσι το 1990 η νύχτα αποκτά γεωπολιτική. Η δεκαετία του 90, που παρατηρήσαμε τη διάλυση της ιταλικής πολιτικής ζωής όπως την γνωρίζαμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι μια μεγάλη τομή. 91, Μάστριχ. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου, η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, η ανάδυση νέων βαλκανικών συνόρων, η πόλεμη, το εμπάρκο, τα όπλα, τα καύσιμα. Να που βρίσκεται η αφετηρία για τα ζητήματα που στέλνουμε τον άνθρακά μας, τον Λιγνίτη. Η μετακινήση πληθυσμών, τα εθνικά θέματα, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα αγορά για τους ανθρώπους που κινούνται στον γκρίζο. Το οργανωμένο έγκλημα παρουσιάζει εδώ στην Ελλάδα μια ραδαία εξέλιξη από το τέλος της δεκαετίας του 90 και μετά. Σε συνάρτηση με τις αρρωτικές γεωπολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη, την πτώση του τείχους, σύμφωνα με όλες τις εγκληματολογικές ανάλυσεις. Αλλά η παλιότερη έκρηξη της Greek Mafia δεν σημαίνει ότι τότε γεννήθηκαν όλα. Σημαίνει ότι ένα πολύ παλιότερο υπόστρωμα βρήκε μια νέα οικονομία. Και η ελληνική νύχτα δεν ήταν μόνο πόρτες μαγαζιών, ήταν και δίκτυα. Δεν ήταν μια προστασία μόνο, ήταν και πληροφορία. Δεν ήταν μόνο εκβιασμός, ήταν η διασύνδεση. Δεν ήταν μόνο Αθήνα, ήταν Βαλκάνια. Και εδώ εμφανίζεται το σκοτεινό μνήμα των πρώην δικών δυνάμεων, των ανθρώπων της νύχτας, των Βαλκανικών πολέμων και των μυστικών αποστολών. Το Βήμα έχει γράψει για το Θεμιστοκλή Θέμη Παπαμαλή, προϊοϊκά, μετέπειτα πρόσωπο της νύχτας, και σύμφωνα με άλλους εθελοντές στον πόλεμο της Βοσνίας, ότι είχε σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις των Τίγρεων του Αρκάν, τραυματίστηκε στο μάτι και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, συνεργάστηκε με το Θέμη των Καλαποθαράκων και άλλες ομάδες της Αττικής ως ιδανικός εχέμηθος και κατασκευαστής βομβών. Αυτό από μόνο το στοιχείο είναι ένα συγκλονιστικό. Έχει επειδή αποδεικνύει από μόνο του κάποιο κρατικό σχέδιο. Δεν το αποδεικνύει. Είναι συγκλονιστικό γιατί δείχνει ότι η νέα ύλη της νύχτας, ΟΙΚ, η ΕΚΑΜ, βλέπετε τις δολοφονίες που έγιναν την περίοδο

ανάμεσα στις ελληνικές και σερβικές εγκληματικές ομάδες και τον κύκλο του Αρκάν. Αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Αρκάν, ανοίξτε έναν ιστορικό οδηγό. Το Δήμα έγραφε ήδη από το 2008 ότι μια διαβαλκανική μαφία και για τη σχέση του Καλαποθαράκου με τον Ζέλικο Ρασνάντοβιτς, τον διαβόη του Αρκάν, ως μικρό μόνο τμήμα ενός ευρύτερου πεδίου συνεργασίας ελληνικών και σερβικών συμμοριών. Και εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε σε κάθε επαφή σε απόδειξη κρατικής καθοδήγησης, αλλά δεν μπορούμε και να προσποιηθούμε ότι οι βαλκανικές διαδρομές της νύχτας είναι άσχετες με το περιβάλλον των υπηρεσιών εθνικών θεμάτων και παρασκηνιακής πολιτικής εποχής. Στη δεκαετία 90, το 90, το κράτος, οι υπηρεσίες, οι εθνικές οργανώσεις, οι παραστρατιωτικοί, οι εθελοντές, οι άνθρωποι στις νύχτες, οι επιχειρηματίες δεν ζούσανε σε στεγανούς κόσμους, αποκομμένοι. Και τα Βαλκάνια, όπως είναι σήμερα η Ελλάδα, ένα ρευστό πεδίο, ήταν ρευστό πεδίο και στα ρευστά ποδία οι χρήσιμοι άνθρωποι αποκτούν αξία ακριβώς επειδή μπορούν να περάσουν από το ένα περιβάλλον στο άλλο. Και το κρίσιμο ερώτημα, μήπως η Greek Mafia δεν ήταν απλώς ένα εισαγόμενο αυθόρμητο εγκληματικό φαινόμενο, αλλά σε ένα τμήμα της υπήρξε προϊόν μιας εποχής που το εθνικό, το παρακρατικό, το ποινικό και το υπηρεσιακό συναντήθηκαν. Όχι ως ενιαία οργάνωση, όχι ως κινηματογραφική συνωμοσία, αλλά οικοσύστημα. Και τα οικοσυστήματα δεν χρειάζονται πάντα κεντρική διοίκηση, χρειάζονται κοινά συμφέροντα, αμοιβές εξυπηρετήσεις, σιωπές, ενοχές και φόβο. Ο Νίκος Γριλάκης είναι η μορφή κλειδί ακριβώς επειδή στέκεται σε αυτό το μετέχνιο. Υπηρεσία Στρατός, Πολιτικό Παρασκήνιο, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Σκόπια Βαλκάνια, δημόσιο βιογραφικά ρεπορτάζ τον παρουσιάζουν τον άνθρωπο που υπηρέτησε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, εκπαιδεύτηκε σε θέματα κρατασκοπίας και αντικρατασκοπίας, ήταν ο στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και αυτό που μόνο του φυσικά δεν είναι επιλείψιμο. Κάθε κράτος έχει ανθρώπους υπηρεσιών. Και κάθε κυβέρνηση έχει τους δικούς της ανθρώπους στο τμήμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Κάθε κυβέρνηση έχει συμβούλους. Κάθε εποχή κρίσης έχει παρασκηνιακές επαφές. Το ζήτημα είναι άλλο. Ότι ο ίδιος ιστορικός χώρος όπου κινούνται οι υπηρεσιακοί και οι πολιτικοί παράγοντες τέμνονται με πρόσωπα της νύχτας βαλκανικές επιχειρήσεις. Και τότε η δημοσιογραφική υποχρέωση δεν να βγάλει καταδίκη ή να ανοίξει αυτό το χάρτη. Και ο χάρτης δείχνει μια Ελλάδα όπου οι εθνικές υποθέσεις δεν διεξάγονται πάντα μόνο σε υπουργεία και πρεσβείες. Διεξάγονται σε ξενοδοχεία, σε γραφεία, σε παρασκηνιακές συναντήσεις, σε άτυπα δίκτυα, σε πρόσωπα χωρίς θεσμικό ρόλο, αλλά που έχουν πρόσβαση. Και το κρίσιμο δεν είναι αν υπάρχει ένα χαρτί που να γράφει «Το κράτος ανέθεσε στη νύχτα». Το κράτος είναι επί δεκαετίες αυτό που καλλιεργεί σε μια κουλτούρα, όπου τέτοιες αναθέσεις, τέτοιες αποφές και τέτοιες ανοχές ήταν νοητές. Αν ήταν νοητές, τώρα το πρόβλημα είναι ακόμα βαθύτερο από το έγκλημα. Και πάμε στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Στα επίσημα δικαστικά αναγνωρισμένη στην ιστορία δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη είναι 17 Νοέμβρη. Για τη δολοφονία κρίθηκαν ένοχοι τα πρόσωπα της οργάνωσης με το δικαστικό αφήγημα να τοποθετεί την ευθύνη στον κύκλο της 17 Νοέμβρη. Αυτό είναι το δικαστικό έδαφος. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρακαμφθεί. Όμως υπάρχει κάτι παράλληλο. Μαρτυρίες, υπαινιγμοί, ισχυρισμοί για παρουσία και εμπλοκή ανθρώπων της νύχτας, οι οποίοι δεν έχουν αποδειχθεί ούτε δημόσια ούτε δικαστικά. Και εκεί πρέπει να είμαστε απολύτως καθαροί. Δεν μπορούμε να γράψουμε αν ο Μαναβιός, ο Καλλιμόρος ή ο Κοσμόπουλος συμμετείχαν στη δολοφονία του Μπακογιάννη. Μπορούμε όμως να γράψουμε και να πούμε ότι σε ορισμένες παράλληλες αφηγήσεις οι ισχυρισμούς εμφανίζονται ονόματα της νύχτας και ότι τα πρόσωπα αυτά ιστορικά κατέληξαν νεκρά σε εκτελέσεις και βία ξεκαθαρίσματα αμέσως μετά. Αυτό βέβαια δεν αποδεικνύει συμμετοχή, αλλά δημιουργεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Γιατί κάθε φορά που η ιστορία πλησιάζει τη ζώνη όπου η τρομοκρατία, η νύχτα, οι υπηρεσίες και η πολιτική μπορεί να τέμνονται, οι κρίκοι είτε να είναι νεκροί, είτε σιωπηλοί, είτε δικαστικά απομονωμένοι, μπορεί να είναι σύμπτωση. Μπορεί να είναι φυσική μοίρα των ανθρώπων της νύχτας, μπορεί να είναι η ανεξάρτητη πόλεμη του υποκόσμου, αλλά μπορεί και να είναι και κάτι άλλο. Η βία και η βία, η οικονομία της σιωπής. Και η δουλειά του ερευνητικού αφηγήματος δεν είναι να αποφανθεί χωρίς αποδείξεις. Είναι να δείξει γιατί το ερώτημα αξίζει θεσμική έρευνα. Και σε αυτό το υπόβαθρο έρχεται

συνέντευξη του Σπύρου Νίνου στο Στέφανο Χίο, που αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Όχι επειδή είτε πρέπει να γίνουν δεκτά όσα υπόθηκαν και ως αλήθεια. Αντιθέτως, επειδή ήταν τόσο βαριά, τόσο ακραία, τόσο ποινικά, τόσο πολιτικά εκρηκτικά, που η δημοσιογραφική και θεσμική λογική θα απαιτούσε το απλό, τη διερεύνηση. Στην απομαγνητοφώνηση, ο κύριος Νίνος εμφανίζει να διατυπώνει ισχυρισμούς για προτάσεις συμβολών θανάτων, σχέση με πρόσωπα εικόνων του υποκόσμου, πολιτικές διασυνδέσεις, παλιές δολοφονίες, υπηρεσίες και πρόσωπα της οικογένειας. Αυτά παραμένουν ισχυρισμοί του ομιλητή και δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως αποδεδειγμένα γεγονότα χωρίς ανεξάρτητη τεκμηρίωση. Αλλά ακριβώς επειδή παραμένουν οι ισχυρισμοί, το ερώτημα είναι: τι έκανε η πολιτεία με αυτούς τους δύο ανθρώπους? Αν ήταν ψέματα, γιατί δεν υπήρξε μια σαρωτική δημόσια διάψευση συνοδευόμενη από νομική αντίδραση? Αν ήταν συγκοφητείες, γιατί δεν είδαμε τη θεσμική θωράκιση των θυγόμενων προσώπων? Αν ήταν ενδείξεις εγκλημάτων, γιατί δεν έγινε μια εμφανής, μια δημόσια προκαταρκτική διερεύνηση? Αν ήταν παραλήρημα, γιατί δεν αντιμετωπίστηκαν με τέτοιο και ως τέτοιο και με πιστικό τρόπο? Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τύπο ο κύριος Νίνος. Το πρόβλημα είναι η σιωπή μετά. Η ελληνική δημόσια ζωή είναι εθισμένη και συνηθισμένη στην υπερβολή. Όταν υπάρχουν στιγμές όπου η υπερβολή είναι τόσο βαριά που πρέπει να καταρρεύσει θεσμικά, είτε να ανοίξει φάκελο, σιωπάμε. Δεν γίνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και η σιωπή γίνεται μέρος της υπόθεσης. Λιγότερο από ένα μήνα μετά, ο γιος του Σπύρου Νίνου, ο Δημήτρης Νίνος, βρέθηκε νεκρός στη Βιωτία. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο θάνατος αποδίδεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες και την ιατροδικαστική εκτίμηση, σε αυτοχειρία. Αλλά τα τοπικά δημοσιεύματα κατέγραφαν ότι βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο σε τραύμα από πυροβόλο όπλο, άλλο, και ότι οι αρχές εξέταζαν τα σενάρια και ο πατέρας αμφισβητούσε δημόσια την εκδοχή της αυτοχειρίας. Και εδώ χρειάζεται απόλυτη ακρίβεια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αποδείχθηκε δολοφονία. Η δημόσια διαθέσιμη γραμμή των αρχών έδειχνε αυτοχειρία. Μπορούμε να γράψουμε ότι ο θάνατος συνέβη σε ένα εξαιρετικά φορτισμένο πλαίσιο μετά από τις δημόσιες καταγγελίες του πατέρα. Και ο ίδιος ο πατέρας αμφισβήτησε την επίσημη εκδοχή, και το ερευνητικό βάρος εδώ δεν είναι να αποφανθούμε. Αναρωτήσουμε σε μια χώρα με τέτοια ιστορία σιωπών, τι χρειάζεται για να πιστεί η κοινωνία ότι ένας τέτοιος θάνατος ερευνήθηκε μέχρι τέλους? Γιατί δεν ερευνήθηκε? Γιατί η εμπιστοσύνη δεν είναι αυτονόητη. Χτίζεται με διαφάνεια, αλλά μόνο που στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά πέπλα. Και όπου η ιστορία έχει πολλά σκοτεινά δωμάτια, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση της κοινωνικής ειρήνης. Και η ελληνική υπόθεση δεν σταματά λοιπόν εδώ. Επιστρέφει με πολλές μορφές στον 21ο αιώνα. Ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε το 2021 από το σπίτι του. Ήταν δημοσιογράφος με βαθιά γνώση του αστυνομικού ρεπορτάζ και της νύχτας. Δημόσια πρόσωπα και δημόσια ρεπορτάζ μίλησαν για πόρισμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στον οποίο περιγράφονταν οι επαφές του Καραϊβάς με πρόσωπα που συνδέονταν με το χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ καταγράφηκε και η εκδοχή ότι τέτοιες επαφές μπορούσαν να εντάσσονται στην επαγγελματική πραγματικότητα ενός αστυνομικού συντάκτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σχέση ενός δημοσιογράφου με μια πηγή είναι ύποπτη. Στον αστυνομικό ρεπορτάζ, οι πηγές σιγά είναι βρώμικες, συχνά είναι βρώμικες, γιατί το αντικείμενο είναι βρώμικο. Αλλά η σύμπτωση από την άλλη μεριά, δημοσιογράφων, νύχτας, υπηρεσιών, ανθρώπων που υπηρετούσαν στην ΕΚΑΜ, πολλοί παρακολουθήσεων και δολοφονιών, δημιουργεί ένα πεδίο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μια απλή αστυνομική υπόθεση. Στην περίπτωση του Στέφανου Χίου, δημοσιεύματα έχουν αναφέρει ότι ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που είχαν βρεθεί στο πεδίο των επισυνδέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας για Predator. Και πάλι δεν μπορούμε να συνδέσουμε μηχανικά την απόπειρα δολοφονίας του με παρακολουθήσεις χωρίς αποδείξεις. Αλλά πρέπει να ρωτήσουμε, γιατί πρόσωπα που κινούνται γύρω από τα σκοτεινά πεδία εξουσίας, εγκλήματος και πληροφορίας εμφανίζονται ξανά και ξανά μέσα σε φακέλους, επιθέσεις, παρακολουθήσεις, σιωπές και δολοφονίες? Η δημοκρατία δεν κινδυνεύει μόνο όταν σκοτώνεται ένας δημοσιογράφος. Κινδυνεύει όταν η κοινωνία συνηθίζει να μην μαθαίνει ποτέ γιατί σκοτώθηκε. Είτε αφορά τον Καραϊβάς, είτε αφορά τον Γκόλια. Στην κεντρική υπόθεση αυτού του αφηγήματος δεν είναι ότι όλα συνδέονται σε μια ενιαία συνωμοσία.
Και αυτό θα ήταν εύκολο, εξαιρετικά θεαματικό και πολύ πιθανά θα ήταν για λάθος. Η κεντρική υπόθεση είναι πιο ψυχρή, πιο ανησυχητική και σε ορισμένες ιστορικές περιόδους το ελληνικό κράτος έχει αναπτύξει κουλτούρα χρήσης άτυπων ανθρώπων βίας. Στον Εφήλιο είπαμε αντικομουνιστές, χαφιέδες, παρακρατικοί. Στη Χούντα καταστροφή, φάκελοι, βασανιστές και δίχτυα. Στη μεταπολίτευση, επιβίωση μηχανισμών, βυρισιακά κατάλοιπα, πολιτικά παρασκήνια. Στη δεκαετία του 90, Βαλκάνια, μυστικές αποστολές, άνθρωποι της νύχτας, πρώην ειδικές δυνάμεις, όπλα, βόμβες, διαθύνσια συνδέσεις. Στον 21ο αιώνα, η Greek Mafia, συμβόλαια θανάτου, θάνατοι δημοσιογράφων, εθνική υπηρεσία πληροφοριών, παρακολουθήσεις και θεσμική δυσπιστία. Αυτό δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας υπόγειος, υδροφόρος ορίζοντας. Και αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, το νερό ανεβαίνει πάντα από την ίδια κατεύθυνση. Από τη ζώνη όπου η επίσημη εξουσία χρειάζεται κάτι που δεν μπορεί να κάνει φανερά. Να είναι λοιπόν αυτό που ονομάζουμε το ανεπίσημο χέρι. Και το ανεπίσημο χέρι έχει ένα τρομερό πλεονέκτημα. Όταν κάνει τη δουλειά, το κράτος μπορεί να λέει ότι δεν γνωρίζω. Όταν αποτυχάνει, μπορεί να το θυσιάσει. Όταν ξέρει πολλά, μπορεί να το σοπάσει ή να σιωπήσει μόνο του. Μέσα από τη μακρά ιστορία πρέπει να τοποθετηθεί και η προφορική μαρτυρία της ομάδας Μπαχαλάκηδων. Αυτοί που πληρώνονται για να μπαίνουν σε διαδηλώσεις και να προκαλούν το χάρος. Εγώ προσωπικά έχω καταθέσει τη δική μου μαρτυρία εδώ από το ραδιόφωνο τη βραδιά της δολοφονίας του παιδιού στα Εξάρια. Εδώ δεν υπάρχει εδώ, προς το παρόν, δημόσιο τεκμήριο που να αποδεικνύει το συγκεκριμένο περιστατικό, πέρα από τους αυτόπτες μάρτυρες. Πέρα από αυτά που βλέπουμε στα βίντεο, όταν μια ειρηνική διαδήλωση διαλύεται από αυτούς τους μπαχαλάκηδες. Η προβοκάτσια είναι τόσο παλιά όσο και η καταστολή. Δεν χρειάζεται πάντα να ελέγχεις το κίνημα. Αρκεί να ελέγχεις την εικόνα του. Δεν χρειάζεται, εννοούσα του Γρηγορόπουλου, του 16χρονου στα Εξάρια. Δεν χρειάζεται να διαλύσεις πολιτικά μια διαδήλωση. Αρκεί να την ταυτίσεις με σπασμένες βιτρίνες, φωτιές, φόβο, επεισόδια. Δεν χρειάζεται να πείσεις την κοινωνία ότι οι διαδηλωτές είχαν άδικο. Αρκεί να την πείσεις ότι είναι επικίνδυνη. Έτσι, ο προβοκάτορας που είναι ο πολιτικός εξάδελφος του παρακρατικού, ο ένας χτυπάει για να φοβήσει, ο άλλος χτυπάει για να δυσφημίσει. Και οι δύο υπηρετούν τον ίδιο στόχο, να μετατρέψουν το πολιτικό ζήτημα σε ζήτημα τάξης. Και θα σας θυμίσω την αφήγηση που σας έχω κάνει εδώ για το τι συνέβη όταν ήθελε η CIA να ανατρέψει το Μοσαντέκ στην Περσία. Όταν απέτυχε τον πρωθυπουργό του, τον πρωθυπουργό της Περσίας. Όταν απέτυχε, ο οικονός του Ρούσβελτ, του Προέδρου του 1904, πήρε χρήματα. Πλήρωσε όλους τους εργάτες, λιμενεργάτες κτλ. Για να διαδηλώνουν υπέρ του Μοσαντέκ. Φτάνει μετά τη διαδήλωση να σπάνε και να καίνε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσες φορές αυτό το έχουμε δει στην ελληνική πολιτική ιστορία. Σκεφτείτε τα Ιουλιανά, σκεφτείτε τη Μαρφίν. Αν η μαρτυρία είναι αληθινή, τότε δεν είναι απλώς μια ιστορία για λίγα χρήματα και κουκούλες. Είναι η συνέχεια μιας παλιά λογικής. Το κράτος, οι παρακρατικοί κύκλοι, να χρησιμοποιούν κοινωνικά προσωπία, εθνικόφωνες, αγανακτισμένους, αναρχικούς, χούλιγαν μπράβους, για να πετύχουν αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να τα φέρουν με τη θεσμική υπογραφή. Αν είναι ψευδής, παραμένει αποκαλυπτικό ότι μοιάζει πιστική σε μια κοινωνία που έχει μάθει να υποψιάζει. Ένα κράτος που δεν φτιάχτηκε από την ίδια, αλλά που φτιάχτηκε από άλλους. Την ετερονομία για να την εξουσιάζει και να την υποτάσσει όπως συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια στην Ελλάδα. Και από μόνο το αυτό είναι μια πολιτική παθολογία. Η Greek Mafia δεν πρέπει να ειδωθεί μόνο ως εγκληματολογικό φαινόμενο. Είναι πολιτικό απολύθωμα. Κουβάλα τρόπους, σχέσεις, ανοχές και τεχνογνωσίες από παλαιότερες εποχές. Ο μπράβος δεν είναι απλώς ένας μυς. Είναι μια πρόσβαση. Και ο πληροφοριοδότης δεν είναι απλώς μια πηγή. Είναι μια συναλλαγή και ανταλλαγή. Ο νονός δεν είναι απλώς ένας εγκληματίας. Είναι ένας κόμβος. Ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ δεν είναι απλώς ένας παρατήρητης. Είναι πιθανώς κάτοχος μιας γνώσης που ενδιαφέρει πολλούς
και ενοχλεί πάλος. Ο αστυνομικός δεν είναι πάντα μανδοσιώκτης. Μπορεί να είναι πηγή, προστάτης, αντίπαλος, συνέτερος ή στόχος. Ο πολιτικός δεν είναι πάντα μόνο δέκτης ενημέρωσης. Μπορεί να είναι ωφελούμενος από τη σιωπή ή από μια βίαιη πράξη. Και η υπηρεσία πληροφοριών δεν είναι πάντα μόνο ένας μηχανισμός εθνικής ασφάλειας. Σε αδύναμα θεσμικά περιβάλλοντα, όπως είναι η πρόσφατη σύγχρονη ελληνική ιστορία, μπορεί να γίνει εργαλείο πολιτικής, εργαλείο ισχύως, φακελώματος ελέγχου, εκβιασμού και διαχείρισης των σκιών. Και το ερώτημα δεν είναι αν όλα αυτά συμβαίνουν πάντα. Το ερώτημα είναι ότι υπήρξαν αρκετές στιγμές στην ελληνική ιστορία όπου συνέβησαν ώστε να συγκροτούν παράδοση. Και αν έχει συγκροτηθεί παράδοση, τότε η διαφθορά δεν είναι μια παρέκκληση. Είναι μια κληρονομιά. Σε μεγάλες ερευνητικές υποθέσεις, η σιωπή δεν είναι απόδειξη ενοχής, αλλά είναι περιβάλλον που πρέπει να εξηγηθεί. Όταν ένας μάρτυρας λέει ακραία πράγματα και δεν συμβαίνει τίποτα, η σιωπή του μετά είναι ένα ερώτημα. Η σιωπή των άλλων. Όταν άνθρωποι της νύχτας εκτελούν ο ένας μετά τον άλλον και οι υποθέσεις μένουν θολές, η σιωπή πάλι είναι ένα ερώτημα. Όταν δημοσιογράφοι δολοφονούνται και οι διαδρομές του αγροοργανωμένου εγκλήματος αγγίζουν υπηρεσίες, αστυνομία, δικαιοσύνη, πολιτική, επιχειρηματικά συμφέροντα, η σιωπή είναι ένα ερώτημα. Όταν η ιστορία της χωροφυλακής, του παρακράτους, της κόκκινης προβιάς, των βαλκανικών αποστολών, της Greek Mafia αντιμετωπίζεται ως ασύνδετη σειρά επεισοδίων, η σιωπή είναι ένα ερώτημα. Και το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι ότι δεν έχει ιστορίες, είναι ότι δεν έχει θεσμική μνήμη. Καθώς κάθε υπόθεση παρουσιάζεται ως μεμονωμένο περιστατικό. Κάθε δολοφονία σαν ιδιωτικός λογαριασμός και κάθε προβοκάτσια σαν υπερβολή. Κάθε παρακολούθηση σαν ένα τεχνικό ζήτημα ή πρόβλημα. Και φάκελος, κάθε φάκελος σαν διοικητική πράξη. Και ποτέ δεν σχηματίζεται μια μεγάλη εικόνα. Και χωρίς τη μεγάλη εικόνα, η κοινωνία μένει εχμάλωτο και των σιών και του φόβου. Το Watergate στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε σύμβολο όχι επειδή μια ομάδα διέριξε ένα γραφείο. Έγινε σύμβολο επειδή διάρρηξε, αποκάλυψε ένα σύστημα πολιτικής κατάχρησης, παρακολούθησης, ψεύδους και συγκάλυψης. Το ελληνικό αντίστοιχο ίσως δεν είναι ένα περιστατικό. Ίσως είναι η αδυναμία να ερευνηθεί η συνέχεια. Το ελληνικό Watergate μπορεί να μην είναι ένα σκοριό σε ένα γραφείο. Μπορεί να είναι το νήμα που ενώνει τη βρετανικά επιτηρούμενη ανασυγκρότηση χωροφυλακής, το κράτος των φρονημάτων, το παρακράτος του Λαμπράκη, τα μυστικά stay behind δίκτυα, τη μεταπολίτευση που δεν αποξήλωσε το βαθύ κράτος, τα Βαλγάνια της δεκαετίας του 90, τη στρατιωτικοποιημένη νύχτα, τους βομβιστές, τους νονούς, τους δημοσιογράφους, τις παρακολουθήσεις, τη σιωπή και το coup d'état που έγινε με πρόσχημα την αποχουντοποίηση στο δικαστικό σώμα. Όχι ως μια ενιαία συνωμοσία. Η μέθοδος είναι απλή. Όταν το κράτος δεν θέλει να φθάνεται, δανείζει τα χέρια. Και όταν ο υπόκοσμος θέλει ασυλία, δανείζει υπηρεσίες. Και όταν η πολιτική θέλει πληροφορίες, κοιτάζει προς τους φακέλους. Και όταν οι φάκελοι γίνονται επικίνδυνοι, εξαφανίζονται ή θάβονται. Και όταν οι άνθρωποι ξέρουν πολλά, ή πεθαίνουν, ή σιωπαίνουν, ή γελιοποιούνται. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Όχι αν υπάρχει ένας μεγάλος εγκέφαλος, αλλά αν υπάρχει μια μεγάλη συνήθεια. Και οι συνήθειες των λαών και των κρατών είναι συχνά πιο επικίνδυνες από τις συνωμοσίες. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όλα αυτά έχουν αποδεχτεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Γρυλάκης διεύθυνε τη νύχτα, ότι οι άνθρωποι της νύχτας συμμετείχαν σε πολιτικές δολοφονίες ή ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έλεγε δημοσιογράφος και ότι κάθε θάνατος ήταν εκαθάριση και ότι κάθε μπαχαλάκιας είναι προβοκάτορας και ότι σιωπή είναι συνοχή. Αυτό βέβαια θα ήταν ανεύθυνο. Μπορούμε όμως να θέσουμε τα ερωτήματα που μια σοβαρή δημοκρατία θα έπρεπε να τα έχει θέσει μόνη της. Γιατί η μεταπολεμική ασφάλεια στην Ελλάδα οικοδομήθηκε για παράδειγμα μια τόσο ισχυρή βρετανική καθοδήγηση. Πόσοι άνθρωποι της κατοχής και της μετεφυλιακής βίας επανεντάχθηκαν ως αντικομμουνιστές να είναι χρήσιμοι. Πόσα βαθιά αποξηλώθηκαν οι παρακρατικοί μηχανισμοί το 1974. Τι έγιναν οι άτυποι άνθρωποι της ασφάλειας όταν ο αντικομμουνισμός έπεψε να είναι η επίσημη κρατική θρησκεία.
Πώς συνδέθηκαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι με την Ελληνική νύχτα? Τι ρόλο έπαιξαν οι ειδικές δυνάμεις, οι ΤΑΙΚΑΜ και πρώην αστυνομικοί και πληροφοριοδότες και άνθρωποι των υπηρεσιών στη διαμόρφωση της Greek Mafia? Και πώς οι υποθέσεις δολοφονιών της νύχτας έμειναν θολές και αδιερεύνητες? Γιατί οι ισχυρισμοί του Νίνου δεν φαίνεται να προκάλεσαν δημόσια θεσμική έκρηξη ανάλογη του περιεχομένου τους? Πόσο διαφανώς ερευνήθηκε ο θάνατος του γιού του? Γιατί οι δημοσιογράφοι που κινούνται στα σύνορα εγκλήματος και κρατικής πληροφορίας βρίσκονται νεκροί, πυροβολημένοι, παρακολουθούμενοι ή εκτεθειμένοι σε φακέλους? Και τελικά, μήπως η ελληνική νύχτα δεν είναι το αντίθετο του κράτους, αλλά είναι ένα από τα παλιά του εργαλεία που ξέφυγε, αυτονομήθηκε και επέστρεψε ως τέρας? Η εύκολη ιστορία λέει ότι η Greek Mafia γεννήθηκε όταν ανοίξαν τα σύνορα, ήρθαν τα Βαλκάνια, μπήκαν όπλο, φούντωσαν τα μαγαζιά από το χρήμα που έρευε στις τσέπες των Ελλήνων, πλούτησαν οι μπράβοι και άρχισαν τα συμβόλαια θανάτου. Η δύσκολη ιστορία είναι κάτι πιο σκοτεινό. Ότι πριν από όλα αυτά υπήρχε ήδη μια τεχνογνωσία, υπήρχε ήδη η ιδέα ότι ένας παράνομος μηχανισμός είναι χρήσιμος, υπήρχε ήδη η πρακτική του φακέλου, της παρακολούθησης, της προβοκάτσιας, της πολιτικής βίας, χωρίς υπογραφή, με το ανεπίσημο χέρι. Και η δεκαετία του 90 δεν γέννησε το τέρας από το μηδέν, του έδωσε απλώς νέα αγορά. Αν η δημοκρατία φοβάται τέτοια ερωτήματα, τότε το πρόβλημα δεν είναι το ερώτημα. Είναι η ίδια μας η δημοκρατία. Στην Ελλάδα λοιπόν, του 2026, τρία γκαζάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πάρα πολλούς τρόπους και από πάρα πολλά χέρια. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ όλους και όλους που ήταν εδώ συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ, παιδιά, εδώ στο YouTube, στο Alex Tsingos, για τα σχόλιά τους. Μ' αρέσει που δεν πάμε να μεταφέρω τα σχόλια. Greek Patria λέει: δολοφονία του Τσουβί ήταν η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της δημοκρατίας και δολοφονία κλειδί. Έπαιζε, λέει, ο Νίκος ο Σίμος με τις τηλεφωνικές γράμμες. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Τον Αλέξανδρο, ο οποίος αποτελεί κυριολεκτικά τον τοίχο που έχω εγώ πλάτη. Λοιπόν, αύριο πάλι, εδώ, η μέρα των ακροατριών και των ακροατών, μια εβδομάδα πέρασε και δεν κατάλαβα πώς. Λοιπόν, από μένα, καλή μου φίλη, καλό βράδυ, καλή τύχη και τι χρειαζόμαστε, πραγματικά τι χρειαζόμαστε.

0: Empty spaces that I've been living for, abandoned places. I guess we know the score.
1: Με ξεχάστηκα, ξεχάστηκα. Είμαι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ορμέζος, γλουμένετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6 με τις μουσικές ανιχνεύσεις. Γέροντας άνθρωποι μου, τι θέλετε να κάνετε, ένα μυαλό είναι αυτό.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: Λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην δική μας μουσική γωνιά. Σήμερα έχουμε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, γεμάτο με ζωντανές ηχογραφήσεις. Μαζί μέχρι τις 11 ξεκινήσαμε δυναμικά με την Μαρινέλα. Και τι σας έχω? Σας έχω Κωνσταντίνο Αργυρό, Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών Γιώργος Ηλεμέζογλου. Και τελικά τι έχουμε? Έχουμε ένα υπέροχο βράδυ, αυτό κρατάμε και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στη μουσική.

Τελικά πόσες φορές δεν έχουμε πει αυτή τη λέξη στη μέση ή στο τέλος του καλοκαιριού? Δεν βιάζομαι, δεν βιάζομαι εγώ να τελειώσω το καλοκαίρι. Τελικά αυτό το ταξίδι αξίζει? Τελικά εκείνη η καλοκαιρινή νύχτα που γνωριστήκατε αξίζει? Ποιος ξέρει. Δημήτρης Μητροπάνος, Κάπου νυχτώνει, μοναδικός.

Πού να κόψεις τώρα τη μαρινέλα, γίνεται, δεν γίνεται, κάπου νυχτώνει. Το έχουμε όμως τώρα. Τι πιο γλυκό και καλοκαιρινό από εκείνη την ώρα που πέφτει το ηλιοβασίλεμα. Εκείνη τη στιγμή που η μέρα παραδίδει τη σκυτάλη στη νύχτα. Το αεράκι δροσίζει τα σοκάκια και η παρέα μαζεύεται γύρω από ένα τραπέζι με μουσική. Το νύχτωμα, το καλοκαίρι, δεν σημαίνει τέλος, αλλά την αρχή για τις πιο όμορφες συζητήσεις με τους καλύτερους φίλους. Πράγματα που μένουν για μια ολόκληρη ζωή. Να το ακούσουμε.

Ο τρελός και πες πως με αγάπησες. Τίτλοι γεμάτοι από εκείνη την όμορφη τρέλα που φέρνουν οι καλοκαιρινοί έρωτες. Ποιος δεν έχει ζήσει ένα καλοκαίρι που ένιωσε λίγο τρελός από έρωτα και κάτω από αυτόν τον αυγουστιάτικο ουρανό που έχουμε? Ή ποιος δεν έχει ζητήσει μια παραπάνω υπόσχεση ψιθυρίζοντας πες πως με αγάπησες, έστω για να μείνει η στιγμή ανεξίτηλη στο χρόνο. Δεν θα κάνουμε λάθος τώρα. Τώρα έχουμε Γιάννη Κότσιρα. Έτσι λέει τουλάχιστον ο τίτλος. Τυφλές ελπίδες και ανάθεμά σε.

Ένα υπέροχο πέρασμα από τις τυφλές ελπίδες. Τραγούδι που έχει γράψει ο Πέτρος Ντουρδουμπάκης. Πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί καμιά φορά μένουμε στους ερμηνευτές. Ένα πέρασμα από τις τυφλές ελπίδες στο καθηλωτικό ανάθεμα σε, που είναι σε μουσική και στίχους του Παντελή Θαλασσινού. Τυφλές ελπίδες, ανάθεμα σε τίτλοι που κρύβουν μέσα τους όλο το πάθος και την ένταση της αγάπης. Γιατί τι είναι το καλοκαίρι αν όχι μια εποχή γεμάτη ελπίδες για νέες συναντήσεις, ταξίδια και συναισθήματα. Θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος, εννοείται πάλι με ζωντανές ηχογραφήσεις, με ηχογραφήσεις και ερμηνευτές, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Χαρούλα Αλεξίου, το Λαβρέντι Μαχηρίτσα, Δυτικές Συνοικίες, Χατζηγιάννη. Μείνετε εδώ στον Focus FM 103,6 και στις μουσικές ανιχνεύσεις.

Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μου και σε ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6 με Γιάννη Χαρούλη. Με αφετηρία ο Γιάννης Χαρούλης στην έξω Λακώνια της Κρήτης και συντροφιά το λαό του έχει καταφέρει να γεμίζει στάδια και θέατρα σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας μια μοναδική σχέση λατρείας με το κοινό. Και τι έχουμε τώρα, τι έχουμε, την υπέροχη Χαρούλα Αλεξίου σε ένα medley. Σύ μου χάραξες πορεία, παραμυθάκι μου.

0: μία από τις αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής, η Χαρούλα Αλεξίου, εδώ μαζί με το συγκρότημα Τρίφωνο. Και το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 2007 στο οδείο Ηρώδου Αττικού, σε ένα αφιέρωμα που είχε γίνει στον Μάνο Λοΐζο. Η στίχη του Μάνου Λοΐζου, όχι, η μουσική του Μάνου Λοΐζου, διορθώνω, και η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Βέβαια, το «Σύμου χάραξες πορεία», πρώτη εκτέλεση από την Γιώτα Λίδια. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Για τη συνέχεια έχουμε Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, το «Πεθαίνω για σένα» και η πρώτη μας φορά. Μουσικές ανιχνεύσεις, τέταρτη σήμερα, ελληνικά τραγούδια για όλους εμάς που τα αγαπάμε.
1: Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα.

πως έχω αγκαλιά. Κι έχεις ακουμπήσει στα σεντόνια. Θεέ μου, λέω, η πρώτη μας βραδιά.

Focus FM 103,6. Μουσικές ανιχνεύσεις. Και το καλοκαίρι είναι γεμάτο. Πάντα γεμάτο από πρώτες φορές, αν μπορούμε να πούμε αυτή την έκφραση. Η πρώτη μας βουτιά, το πρώτο ξενύχτη, το καλοκαιρινό ξενύχτη στην παραλία, ο πρώτος παράφορος έρωτας που σε κάνει να λες πεθαίνω για σένα κάτω από τα αστέρια. Στιγμές ανεξίτηλες που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά μας. Το πεθαίνω για σένα μαζί μαχαιρίτσας με κότσιρα. Και ακούσαμε τον Λαβρέντη σε ένα δυναμικό και ταυτόχρονα συγκινητικό live medley. Και πάμε τώρα να ακούσουμε δυτικές συνοικίες και μ' αρέσει να μιλέω πολλά.

Μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Είναι μια στάση ζωής, μια φιλοσοφία. Λοιπόν, το καλοκαίρι δεν χρειάζεται βέβαια και πολλές φορές να μιλάμε πολύ, να κάνουμε αναλύσεις βαθιές, να λέμε περιττές κουβέντες. Χρειάζεται μόνο καλή παρέα, θάλασσα, κιθάρα, μουδιά και βλέμματα να παίζουν δεξιά και αριστερά. Κλείνουμε με Γιώργο Νταλάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρέα σας. Ήσασταν και σήμερα πάρα πολύ. Ενδεικτικά στέλνω χαιρετίσματα στον Δήμο Στένη μου, στον Γιώργο, στην Θεοδώρα, στον Βασίλη, στον Άκη, στον Αντώνη, στον Σωτήρη, στον Αλέξανδρο, στη Χριστίνα, στον Γιώργο και στον Ανδρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 10. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν».

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπαλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πού στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρίμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στους Πόκουερς και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν στη συχνότητα 103,6 των FM, Focus FM που λέμε, και στο διαδίκτυο μας ακούτε από τη σελίδα του Focus. Και όπως πάντα, σταθερά είναι όλα, έτσι. Viber για επικοινωνία 6907 483 484. Ωραία μέρα και σήμερα, ας κάνει ζεστή, δεν πειράζει, καιρός του είναι. Εξάλλου όλα υποφέρονται. Τι δεν υποφέρεται σε μανέ? Η αφραγκία, ρε φίλε. Άμα τα έχεις τα φράγκα, όλα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, έτσι. Και το κρύο και τη ζέστη και τα πάντα. Πάμε γρήγορα γρήγορα ένα διαλυματάκι, επιστρέφουμε, θα πούμε πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι μόνον.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Μεγάλη μέρα ξημερώνει και αύριο, όπου αύριο ένα ακόμη ευρωπαϊκό παιχνίδι, προκριματικά, αλλά είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να περάσει ή αν θέλετε να ξεπεράσει και το εμπόδιο της Άντερλεχτ και να συνεχίσει την πορεία του για την League Phase του Europa Link. Ήρθε και ο Γιαννούλης σήμερα. Η ομάδα ενισχύεται φανταστικά. Ίσως άλλη μία επίδειξη δύναμης του Ιβάν Σαββίδη. Αυτά τα λέω ως προς τις, να τις ακούνε οι γλίτσες, οι οποίες μέχρι τώρα λέγανε απίστευτα πράγματα. Και δεν μιλάω για κάτι γελάδια και γελαδάριδες, μιλάω για κάτι οι οποίοι δυστυχώς θέλαν να περάσουν την προπαγάνδα για αλλωνών συμφέροντα για τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν κοιτάνε την καμπούρα τους που χρωστάνε όλο τον κόσμο. Δεν κοιτάνε που τους φτύνει όλη η κοινωνία. Έχουν χαρακτηριστεί οι ρουφιάνοι της πόλης. Και προσπάθησαν να σπηλώσουν το όνομα του Σαββίδη και του ΠΑΟΚ γενικότερα. Ότι τάχα μου δήθεν δεν έχει λεφτά. Μόλις τους έσφυγγες λίγο λέγανε δεν μπορεί να φέρει λεφτά, δεν είπαμε δεν έχει. Μάλιστα κάνανε και ρεπορτάζ κανονικό να πούμε και κάθε μέρα βομβαρδίζανε, τα θυμάστε? Μιλάμε για τις γλίτσες της πόλης. Στο τέλος ξέρετε τι μένει, η ρετσινιά. Η ρετσινιά το ότι η τάδε συγκεκριμένη είναι η ρουφιάνη, είναι οι γλίτσες, είναι αυτοί που τα παίρνουν και αβαντάρουνε. Και να ξέρετε ένα πράγμα, μπορεί τη ρουφιανιά να την αγάπησαν όλοι, το ρουφιάνο το συχαίνονται όλοι όμως.

Δεν έχει λεφτά ο Σαββίδης. Που άμα αποφασίσει να κατουρίσει ο Σαββίδης, θα πρέπει να βάλουν μπρατσάκια αυτοί για να μην πνιγούνε. (69) 07 483 484. Υπενθυμίζω το τηλέφωνο του Viper για τα μηνύματά σας. Μεγάλο παιχνίδι αύριο στην Τούμπα, 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Πρέπει να γεμίσει η Τούμπα και θα γεμίσει. Είναι το μεράκι του κόσμου η επιθυμία, αυτό που μόνο ο ΠΑΟΚ το φέρνει. Πρέπει να γεμίσει η Τούμπα ασφυκτικά αύριο, να δώσει αυτή τον ρυθμό για να κάνει το πρώτο βήμα ο ΠΑΟΚ για την επόμενη φάση. Ενθουσιασμένος είναι ο κόσμος, γύρισε και ο Γιαννούλης, γύρισε στο σπίτι του μετά από μεγάλη υπομονή και επιμονή. Άλλη μια φορά να του δώσουμε συγχαρητήρια για αυτό που έπραξε, όχι για την επιστροφή του, για τον αγώνα που έκανε να επιστρέψει. Έτσι αγαπάς το σύλλογο.

Νομίζω ενισχύθηκε καλά η ομάδα, θα ενισχυθεί βέβαια κι άλλο από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Κάλιο αργά παρά ποτέ, δεν θέλω να ακούω αργήσανε. Το αργήσανε στην περίπτωση Γιαννούλη δεν ισχύει. Πανάκριβη μεταγραφή. Εδώ μιλάμε για αγώνα για να επιστρέψει. Τι θα πει αργήσαμε.

Άρα λοιπόν περιμένουμε, τι περιμένουμε, αυτά τα τυπικά να πούμε έτσι, τις, πώς λένε, τις ιατρικές εξετάσεις. Μετά υπογράφουμε το συμβόλαιο και μετά ανακοινώνουμε και τη μεταγραφή. Στο ρυθμό δηλαδή και της μεταγραφής Γιαννούλη, αύριο η Τούμπα θα χορεύει να πούμε και θα βοηθάει την ομάδα να πάρει την νίκη, την μεγάλη νίκη,

η οποία θα την φέρει να πούμε αντίπαλο, τώρα δεν ξέρω, πιθανόν δεν ξέρω το άλλο παιχνίδι, νομίζω Απόλλων έβγαλε διπλό μέσα στην Νορβηγία έτσι με την Μπραν, έκανε και αυτός ένα βήμα για την επόμενη φάση. Θα πρέπει βέβαια να το κρατήσει, έτσι δύσκολη ομάδα είναι και η Μπραν, παιχνίδια έχουν στα πόδια τους, αλλά είναι μεγάλο πράγμα να έχεις ένα προβάδισμα.

Σήμερα είχαμε την τελευταία προπόνηση στην Τούμπα το απόγευμα. Νομίζω δουλέψανε πάνω και σε τακτική, πάνω και σε φάσεις στατικές.

Τύχη να έχει η ομάδα και να είναι σε καλή μέρα και μη φοβάστε τίποτα. Όσον αφορά για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αν και προηγήθηκε, μάλιστα και νωρίς προηγήθηκε, δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη, ήταν ακίνδυνο στην πορεία και κατάφερε να πούμε, όχι μόνο ευτυχώς δεν κατάφερε να χάσει και το παιχνίδι, γιατί η βουλγάρικη ομάδα, η ΤΣΕΚΑ, ήταν καλύτερη στο μετέπειτα, έτσι, και νομίζω ότι μπορούσε να πάρει και το διπλό και νομίζω τώρα τα έκανε πολύ δύσκολα ο Παναθηναϊκός, το έκανε ντέρμπι τώρα εκεί, θα πάει να παίξει τελικό τώρα με στη Σόφια για να μπορέσει να πούμε, για να μην αποκλειστεί από το Conference League. Μιλάμε τώρα απίστευτα πράγματα. Παναθηναϊκός, ο οποίος θα έπρεπε να χτυπάει πρωταθλήματα και να παίζει Champions League, προσπαθεί με ανάσες και με οξυγόνα και με σμπρόξιμο να μπει στο Conference Link. Κατά τα άλλα, ο Άντερτοκ μας έλεγε θα πάει αυτά, θα κάνει τόνα, ομαδάρα χτίζουνε. Δώσε σανό το λαό, το τρώει εύκολα. Μπορεί να έχει μια ποιότητα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι ομάδα που λέμε, έτσι. Δεν είναι ομάδα, δεν έχει σκέψη πάνω στο παιχνίδι του, δεν ξέρω να πούμε τι γίνεται, έχει πολλή δουλειά πάντως, τα ίδια έκανε και ο Ολυμπιακός εχθές. Άμα πάει κερδίσεις αυτές τις ομάδες και να φέρνεις και βαθμούς στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό, εντάξει τότε. Έτσι και αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Τον βλέπω, όπως το λένε, Νίστρουπ. Τον βλέπω από, με το καλημέρα πολύ δύσκολα και γι' αυτό να. Με το καλημέρα μπορεί να του πούν και καληνύχτα στο καπάκι.

Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στη γυναικεία ομάδα. Τι να πεις, κουβέντες δεν υπάρχουν. Μιλάμε για επική πρόκριση μέσα στη χώρα της Φερεντσβάρος, έτσι, μέσα στην Ουγγαρία. Πολύ καλή εμφάνιση και φυσικά με έναν γκολ της Τζούρτσεβιτς πήρε στην παράταση του Πυρικόλα, στο 92-93 νομίζω το βάλε, πήρε την νίκη 3-2 να πούμε και πάει τελικό, παρακαλώ. Τώρα βέβαια έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι, έχει να παίξει με την Ιταλική, με την Ιταλική, την πεντεγκόλε βάλε αυτή.

0: Όπως πάντα, πρώτος ο Δημοσθένης. Έτσι μπορεί να μυρωδιάσει, παιδιά, αλλά κάποια πράγματα να πούμε. Είναι πρωταθλητής, τι να κάνουμε. Τα πρωτεία τα έχει πάντα. Την αγάπη μας λοιπόν εκεί στο Πειραιά, εκεί στο λιμάνι του ΠΑΟΚ, στο φίλο μας εκεί τον Δημοσθένη. Και φυσικά το σλόγγαν πάντα είναι απίκο, έτσι. Καλησπέρα Τζόρνταν Παλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών. Και φυσικά καλησπέρα σε καπετάνιο, ηχολήπτες και σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο λιμπαρό, Δον Τζόρνταν. Βρήκατε, λέει, και εσείς μέρες να κόψετε, λέει, τους βοριάδες. Θα σπάγαμε πολύ πλάκα, λέει, με τον Άτριδο. Δεν έχεις άδικο. Την παγά σας, είναι τυχερός, είναι πολύ τυχερός. Σκεφτόμουν τώρα το απόγευμα αυτό το πράγμα. Λέω, τι τύχη για αυτό το παιδί, ρε φίλε. Πολύ τύχη. Πολύ τύχη. Τα σπάγαμε λοιπόν πολύ πλάκα με τον Underdog, τον μεγαλύτερο υποστηρικτή του Αλαφούζου. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής παίζει, λέει, μπαλάρα, ενώ οι άλλοι, λέει, σέρνονται. Χαιρετίσματα στη Νεάπολη, σε Γιώργο Τασούλα, στα Λευκάδια, στον Τζιοβάνι, τον Γιάννη τον Τζιοβάνι, ναι. Τον Κομπόστα, τον Κομπόστα και τον Τάκη, λέει, τον Ρεξ. Και φυσικά, λέει, στην Πετριά και στην Βάγκαινα, τον Γιώτη και τον Χρήστο τον Κουκούλη. Τον Χρήστο τον Κουκούλη. Και προφανώς, λέει, τον σεβασμιότατο Χαράλαμπο Κωνσταντινίδη, μάλιστα. Χρήστος Κουκούλης ποιος είναι? Ο Γιώργος ο Κουκούλης. Καλή εκπομπή Τζόρνταν και χαιρετισμούς σε όλους. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, την αγάπη μου. Χαιρετισμούς, παιδιά, σε όλο τον λαό του Focus από τον Μιχάλη. Ο Ολυμπιακός χάλια, ο Παναθηναϊκός για τα πανηγύρια. Την ΑΕΚ δεν την είδαμε ακόμη, λέει. Περίπατο θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Καλά, χαλαρώστε. Χαλαρώστε. Καλαρώστε. Και το φιλαράκι μου Τασούλας, Κώστας Τασούλας, ο μεγαλύτερος ιεραπόστολος στην Νότια Ελλάδα. Καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Λακωνία, από την Σπάρτη που είδα το μάτς του Κακομύρη. Του Κακομύρη, λέει. Ωχ, Παναγία μου. Και οι Θαμώνες λένε τον Underdog Βουτυράτο, λέει, και τον Ιορδάνη Παντελονάτο. Γεια σου Ιορδάνη Παλίκαρε. Τασούλας τον Καρτέσου. Την αγάπη μου, ρε κοτσαρί. Βουτυράτο τον Underdog. Ένας παοξής βγήκε που λέτε στους βοριάδες και τον είπε τον Underdog λαγογέννη. Λαγογέννης. Λαγός με γένια δηλαδή. Χαίρε Δον Τζόρνταν. Λοιπόν, ναι, από εδώ. Τραγικός Ολυμπιακός. Underdog. Γλου γλου γλου. Πάω το τσίρκο Μετράνο, λέει. Έχει φάει, λέει, μέχρι τώρα 4 γκολ. 3 από Πάξη και ένα μόνο, λέει, σήμερα. Και τώρα, λέει, για ΑΕΚ, τι έγινε, λέει, βρε, σας άρπαξε ο άμπαλος ο Αλαφούζος τον δικό σας Λιβάη Γκαρσία, τον Μπεχταρά. Ένα μήνα βούιζε εδώ η πιάτσα, λέει, ότι ψάχνετε ο Λιβάη, λέει. Ακούστηκε και για Πειραιά και για Παναθηναϊκό. Και εσείς γυρνάγατε την κούπα σαν τον επιτάφιο. Ο ΕΦ αγωνίζεσαι, είναι έξω φρενών, λέει, με αυτό το φιάσκο. Καφενείο. Όσο για αύριο, λέει, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Αυτά για σήμερα, την αγάπη μου Άκης από Αθήνα. Γεια σου Άκη. Πολύ ωραία τα μούνταρες και πολύ ωραία τα ράδια σας. Σε παραδέχομαι. Καλά, ο ΕΦ αγωνίζεσαι, θα μάθει πολύ ακόμα. Μην κοιτάτε φέτος που κοιμήθηκαν οι θεοί και οι διαβόλοι και πήρε το πρωτάθλημα. Θα μάθει πολλά, μη στεναχωριέστε. Τζόρνταν, πες τα όλα. Φόρτσα πάω, Κλάζος, έδεσαι. Λάζο, Λαζαράκι, φιλαράκι μου καλό. Ο Λάζος, παιδιά, ο φίλος μου είναι από την Έδεσα και τα τελευταία χρόνια έχει πάει στη Γαλλία πάνω στην Άντε, εκεί σε ένα μέρος κοντά, και δουλεύει το παιδί και μας ακούει κάθε βράδυ, παρακαλώ. Την αγάπη μου, ήρθαν προχθές, με είδαν τα παιδιά. Τα λέμε όλα, μη στεναχωριέσαι. Απίκο, κρατάμε θερμοπύλες. Καλησπέρα, Ιορδάνη, στην εκπομπή των πρωταθλητών. Ο Σαββίδης θέλει, πιστεύω, να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλο με ευρωπαϊκό κύρος. Βαγγέλης Ελβετία, αυτό το έχει πει. Θα το κάνει, θα την κάνει μια ομάδα η οποία θα είναι μέσα στις 20 μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Το είχε πει. Βέβαια, αυτό θέλει και το χρόνο του, έτσι. Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω ο φίλος μου Τζόρνταν, ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα Ζήτω ο πρόεδρος μου Ιβάν Σαββίδης, όπως λες, οι γλίτσες. Φίλες μου Τζόρνταν, όλοι κυνηγάν τον πρόεδρο μου, αλλά δεν ξέρουν με ποιον τα έχουν βάλει. Ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης, ζήτω ο Δημοσθένης, ζήτω ο Γιώτης και όλοι όσοι ακούνε Focus, Κώστας από Ασμόνα-Βερνάουσα. Και συγχαρητήρια στα κορίτσια μας, Παοκάρα μια ζωή, Κώστας από την Ασμόνα-Βερνάουσα, κορίτσια. Βέβαια, κοριτσάρες, βγάλανε το διπλό εκεί στην Φερετσβάρος, στην Παράτα και την πετάξαν έξω, πήγαν τελικό. Μπράβο στα κορίτσια μας, λέει, σήμερα πάμε για το τελικό του δευτέρου προκριματικού του Τσουλού. Αύριο οι άντρες, πάμε πάω, πάντα πάω, Κωνσταντίνος από Βαντούς. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου φιλαράκι. Σήμερα έπρεπε να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός, έπρεπε να κερδίσει και χθες και ο Ολυμπιακός. Έχουμε τρομακτική, όχι επειδή τη συμπαθώ ιδιαίτερα, έχουμε ανάγκη τρομακτική τους βαθμούς στην Ελλάδα, παιδιά. Είναι μια πραγματικότητα αυτή και θα πρέπει αυτά τα καφενεία εδώ που παίξανε να πούμε, θα έπρεπε, γιατί σαν ονόματα, εντάξει, θα, δεν θα συγκρίνουμε τώρα Ολυμπιακό με Νάι Μέγκεν, έτσι, μην τρελαθούμε τελείως. Είναι βαθμοί οι οποίοι τους πετάς. Βαθμοί για τη χώρα, τους πετάς, έτσι. Λοιπόν, και θα μπορούσαμε να πούμε να πάρουμε βαθμούς για να κοντέψουμε να πούμε τη δέκατη θέση για να μπορούμε να βγάλουμε και δεύτερη ομάδα, ρε φίλε. Και γιατί όχι και τρίτη στην πορεία. Πώς θα πάρεις βαθμούς. Άμα δεν κάνεις αυτά τις ομάδες, άμα δεν τις καθαρίσεις, πώς θα πάρεις βαθμούς. Να δώσουμε πάρα πολλά χαιρετίσματα στον καρτάση μου, τον Γιάννη από την Νεάπολη, τον μαχητή της ζωής και τον ΠΑΟΚ μας, ναι, τον Γιαννάκη, τον φιλαράκι μας. Τον αγωνιστή, τον μαχητή και όχι μόνο. Έτσι, το όχι μόνο, και όταν λέω όχι μόνο, με κάτω το κεφάλι το παιδί, χαμηλών τόνων και να πολεμάει να μου, έτσι πρέπει. Κώστας Ασούλας από την όμορφη Σπάρτη να πω. Δεν μασάει τίποτα, παιδιά. Φανέλα του ΠΑΟΚ και πάει μέσα στα μαγαζιά, φέρε μου έναν καφέ. Φέρε, κάνε μια χωριάτικη, κάνε μια, πώς λένε, Σίζαρ, με τη φανέλα, με το δικέφαλο στο στήθος. Και όλοι τον παγάσα τον αγαπάνε. Θέλουν εκεί να πάνε εκεί μαζί του να τα λένε. Είναι αγαπητός. Γεια σου Τζόρνταν, Αντώνης από Σκλήθρο. Μάλλον κατεβαίνω, λέει, Παρασκευή. Ποια Παρασκευή? Αυτή να. Κατέβα Παρασκευή, γιατί μετά θα πρέπει να περάσουν δύο Παρασκευές να μην μας δεις. Την τρίτη Παρασκευή μετά θα πρέπει να έρθεις. Κατέβα την Παρασκευή όσο του νωρίς. Σήμερα κι άλλο αίτημα του ποδοσφαιριστή, του πρώην ποδοσφαιριστή Μπούρμπου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Λέει λοιπόν, ανακαλέστε το πιστοποιητικό συμμετοχής του Όφη στο πρωτάθλημα. Είναι αυτά που κατά καιρούς αναφέρθηκα και πέρσι και προπέρσι και φέτος, ειδικά πριν το τελικό κυπέλου και το να και τ' άλλο, έτσι. Δεν μπορεί μια ομάδα να χρωστάει πρώην ποδοσφαιριστή, να έχει δικαιωθεί σε όλα ο πρώην ποδοσφαιριστής, σε κάσε αυτά, σε παντού, στα πάντα όλα, να έχουν βγει αποφάσεις και λοιπά, από τα δικαστήρια να έχουν βγει αποφάσεις, τελεσίδικα πράγματα, έτσι, με στάσεις, με εφέσεις, με τέτοια, δικαιωμένο σε όλα και να μην πληρώνεται. Και λέει ο κανονισμός, ανακαλείται το πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδος στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, και αυτοί αγρόν αγοράζουν στην ΕΠΟ. Γκαγκάτσι, δημοσιοσχετής σας γίνεσαι, δυστυχώς. Πας να κάνεις κάποια πράγματα, να πούμε, για πάρτι σου. Θες να τα έχεις καλά με όλους εκεί πέρα. Δεν πειράει τον Όφη, γιατί είναι ο Τζόρτζογλου δίπλα σου, το δεξί σου χέρι μέσα στην ΕΠΟ. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Σε αυτόν που δώσατε το κύπελο απευθείας, γιατί αυτά που γίνανε στο Πανθεσσαλικό ήταν όργια, έτσι. Μιλάμε για όργια. Όσοι ήταν μέσα στο γήπεδο, είδανε τι έγινε. Λέει λοιπόν το αίτημα του Μπούρμπου, μετά την υπαριθμόν 39-42 κάθετος του 26, απόφαση του εφετείου Αθηνών, με την οποία απέρριψε την αγωγή ακύρωσης της ΠΑΕ ΟΦΗ κατά της απόφασης 46 κάθετος του 2024 του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, που είχε αναγνωρίσει την αθλητική διαδοχή και την υποχρέωση πληρωμής του 50% κεφαλαίου και τόκων στον Μπούρμπο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής κατέθεσε την αίτηση λοιπόν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ζητώντας την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Η αίτηση λοιπόν έχει ως εξής: προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κάθετος Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επαναληπτική αίτηση για ανάκληση πιστοποιητικού του Χρήστο Μπούρμπου, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, προέδρου της ΚΕΠ, λέγεται αυτών των ποδοσφαιριστών, κατά της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα, υποβάλλω την παρούσα αίτηση σε συνέχεια της προηγούμενης μου που δεν λάβατε υπόψη σας, καθώς λίγες ώρες μετά την υποβολή της χορηγής αντιπιστοποιητικής συμμετοχής στην ΠΑΕ ΟΦΗ για το επόμενο πρωτάθλημα, στερώντας μου το δικαίωμα ακρόασης και κατά παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης. Επειδή μόλις χθες δημοσιεύθηκε από το εφετείο Αθηνών η υπαριθμόν 32-94 κάθετος του 26, απόφαση του εφετείου Αθηνών που απέρριψε την αγωγή ακύρωσης της ΠΑΕ ΟΦΗ και την επικαίρωσε τελεσίδικα, την υπαριθμόν 46 κάθετος του 2024, απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, με την οποία αφενός μεν είχε αναγνωριστεί η αθλητική διαδοχή της ΠΑΕ, αφετέρου δε είχε υποχρεωθεί η ΠΑΕ ΟΦΗ να μου καταβάλει το 50% της οφειλής. Επειδή προηγουμένως με την αμετάκλητη απόφαση του ΚΑΣ είχε απορριφθεί και η έτερη έφεση της ΠΑΕ ΟΦΗ κατά της δεύτερης απόφασης τρίτος του 25 του Διοικητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, που είχε απορρίψει την αίτηση αναψηλάφισης κατά της απόφασης 46 κάτω του 24. Επειδή επομένως η διαιτητική απόφαση 46 κάτω του 2024 επικυρώθηκε τόσο από την αμετάκλητη απόφαση του ΚΑΣ όσο και από την τελεσίδικη απόφαση του εφετείου Αθηνών, με άμεση συνέπεια η απόφαση να διαθέτει εκτελεστότητα και δεδικασμένο ως προς την αθλητική διαδοχή της ΠΑΕ, που αναγνωρίστηκε ότι υπησήλθε στο 50% του χρέους και υποχρεώθηκε να μου το καταβάλει. Επειδή ως εκ τούτου εσφαλμένα και κατά παράβαση του νόμου η Επιτροπή σας χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχή στην ΠΑΕ ΟΦΗ, για αυτούς τους λόγους και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, σας ζητώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου, να εκτελέσετε την απόφαση 46 κάτω του 24 του Διοικητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ και τρίτον να ανακαλέσετε το πιστοποιητικό της ΠΑΕ ΟΦΗ μέχρι να μου καταβάλει τα επιδικασμένα δεδουλευμένα μου. Αθήνα 5/8 του 26, σήμερα δηλαδή, ο πληροξίσιος δικηγόρος Γιώργος Παναγόπουλος κλπ. Κλπ. Αυτά που λέγαμε τόσο καιρό λοιπόν ξανά στο Μεϊντάνι. Διάλειμμα Focus FM 103 και 6. Πάμε και στον κόσμο. 2310-500-676 και 500-677 οι γραμμές μετά το διάλειμμα ανοιχτές για όλο τον κόσμο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. (23) 10 506 76 και 506 77. Έλα, Βιλός.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι έγινε?
0: Τίποτα, τι να γίνει. Ό,τι γίνεται, ακούγεται.
1: Τίποτα, τι τίποτα.
0: Τι έγινε, για πες.
1: Α, πω. Καλά, σήμερα καταρχήν καλημέρα στον κόσμο καλόγερο.
0: Καλά.
1: Θα πω και συμβουλή.
0: Όταν λες μια καλημέρα, τι λες για όλο τον κόσμο, ρε. Τους πάρεις έναν πάλι.
1: Περίμενε.
0: Τι να περίμενε.
1: Και λένε ονομαστικά.
0: Ναι, θα φάμε την εκπομπή τώρα, λέμε να δώσουμε χαιρετίσματα.
1: Έχει και 2 ώρες. Λοιπόν,
0: και επειδή έχω τι να κάνουμε χαιρετίσματα, τι να το κάνουμε εδώ, Νικολούλη, τέτοιο όπως όλο είναι πάνια.
1: Νικολούλη, μην υποβαθμίσουμε την εκπομπή.
0: Α, λοιπόν, μπράβο.
1: Ναι. Θα είχα τελειώσει τώρα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιώτη, στο υπόλοιπο ακροατήριο και στα μηνύματα που μου λένε Ζήτο και τέτοια. Λοιπόν,
0: χαίρεσαι με αυτά, χαίρεσαι.
1: Ρε φίλε, ανθρώπινα είναι αυτά.
0: Εντάξει.
1: Ανθρώπινα είναι. Κάτσε εσύ.
0: Ανταποδίδεις δηλαδή.
1: Λοιπόν, άκουσε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, με έπιασε από τα μούτρα, καταρχήν να πούμε.
0: Όχι ρε, κουβέντα κάνουμε.
1: Ωραία. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟ.
0: Α, μπράβο. Την ουσία να λες.
1: Ωραία. Και θα πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Όποια και ομάδα να είναι ο καθένας Έλληνας δηλαδή,
0: ναι.
1: Έλληνες,
0: ναι.
1: Που αγαπάνε. Πάνε την Ελλάδα, αν πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Πώς δεν αγαπάνε την Ελλάδα, ρε.
1: Έτσι.
0: Την Ελλάδα την αγαπάνε. Το κράτος δεν αγαπάνε.
1: Άστο, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Πώς είναι άλλο θέμα. Είναι δυνατόν να μην αγαπάει ο Έλληνας την Ελλάδα.
1: Έχει και Έλληνες που δεν την αγαπάνε.
0: Κοίταξε. Πρόσεξε λίγο. Άκουσε με λίγο. Επειδή τον ταλαιπώρησε η χώρα, το κράτος, οι κυβερνήσεις, ξέρω εγώ, η κατάσταση, αυτά όλα. Μπορεί να έφυγε να μπαίλτισε να πούμε, αλλά την Ελλάδα την αγαπάει, ρε φίλε. Τι σχέση έχει η Ελλάδα σαν πατρίδα. Ναι.
1: Θα πάω στην ουσία. Λοιπόν.
0: Μα αυτή είναι η ουσία τώρα.
1: Ωραία. Άκουσε με λίγο.
0: Ακούω.
1: Λοιπόν, οποιοσδήποτε είναι από άλλη ομάδα, όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στο εξωτερικό,
0: καλούμε
1: να την υποστηρίζουμε.
0: Εκεί την πας τη δουλειά, ναι.
1: Εκεί την πάω τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Επίσης, αν παίξει η ΑΕΛ για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός.
0: Δηλαδή, εχθές που έπαιζε ο Ολυμπιακός στο Καρεσκάκης. Άμα έρχονταν ένα φιλαράκι και σε έλεγε Δημοσθένη, έχω 2 προσκλήσεις. Πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό, θα πήγαινες. Θα πήγαινες.
1: Τι θα ξαναδείς.
0: Άσε με, θα πήγαινες, τι να κοιτάξω να δω. Θα πήγαινες.
1: Θα σου πω. Έτσι λοιπόν.
0: Μην τα μασάς τα λόγια, μην τα μασάς. Θα με πει στα ίσα.
1: Δεν μ' αφήσει να μιλήσω. Όχι, θα σου πω. Δεν το έχω κρύψει. Ήμουν Ολυμπιακός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι το παρήξιο.
1: Αν ήταν φιλαράκι,
0: ναι.
1: Θα πήγαινα να δω τον Ολυμπιακό.
0: Α,
1: αλλά δεν θα πήγαινα με πάνηση, πρόσεξε.
0: Πρόσεχε, ρε παιδί μου. Θα πήγαινε στο γήπεδο, δεν είναι κακό πράγμα.
1: Δεν είναι κακό. Και σε οποιαδήποτε ομάδα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ανέβαζε γκολ Ολυμπιακός και αυτός ήταν Ολυμπιακάκιας και πανηγύριζε, εσύ τι θα έπιανες, θα ήσουν να μούγκα εκεί.
1: Μάλλον εκεί, ναι.
0: Θα πανηγύριζες κι εσύ.
1: Όχι, δεν νομίζω, όχι. Δεν μου έχει τύχει, αλλά εγώ έχω αλλάξει ομάδα, δεν το ξέρεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, εγώ το ξέρω. Λέω εγώ πώς θα αισθανώσω να γει.
1: Άκου να δεις. Λοιπόν, δεν είμαι από αυτούς τους φιλάθλους, δηλαδή χάνει η ομάδα μου και τα κάνει νομίσμα ή κάνω αυτά τις ηλικιότητες που τα ακούμε.
0: Δεν σε ρώτησα αυτό εγώ κάτι άλλο σε ρώτησα.
1: Λοιπόν, άκουσε με, ναι. Για να το κάνουμε για να. Είσαι εσύ...
0: Άμα δυσκολεύεσαι να απαντήσεις, σκέψου το, αν με πεις αύριο, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Κοίταξε, άκουσα, εγώ με τις ελληνικές ομάδες έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν έχω πρόβλημα. Αν ο Γιάννης για παράδειγμα, να έχεις καλά κάνει. Αυτή είναι η ουσία, ρε. Άμα ήμασταν όλοι...
0: Ρε παιδί μου, αυτό που λες έχει λογική. Αυτό που λες έχει λογική. Εγώ άλλο σε ρωτήσα, αν είσαι στο Καρασκάκι μέσα. Μια πρόσκληση σε ένα φιλαράκι σου, σε λέει, έλα Δημοσένη, πάμε, έχω 2 προσκλήσεις.
1: Θα πήγαινα, θα πήγαινα.
0: Ανέβαζε γκολ Ολυμπιακός και πανηγύριζε αυτός, πηδούσε πάνω σου κλπ. Εσύ τι έβγαινες.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Τι δεν νομίζεις.
1: Όχι, αλλά θα έχω ενημερώσει το φίλο μου ότι έχω αλλάξει ομάδα. Και με ποια ομάδα να παίζει Ολυμπιακός για παράδειγμα. Αυτό δεν μου το δεν με ρώτησες.
0: Εχθές λέω ρε παιδί, με την ΑΕΜΕΝΚΕΝ.
1: Με την ξένη.
0: Ναι. Τα πανηγύρισες.
1: Α, με την ξένη, ναι, εννοείται, θα πανηγύρισα.
0: Μου θα πάω ξύση και εσύ, ναι.
1: Ναι, άμα με την ξένη εννοείται. Και όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, με όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Τι γύρισμα κάνει, το βλέπεις.
1: Είναι πάνω απ' όλα είναι ελληνική ομάδα. Οποιαδήποτε ομάδα. Και να σου πω κάτι. Και θα ήθελα όλες οι ομάδες σε όλη τη χώρα να έχει αξιοπρεπέστατο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Γήπεδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Με σωστό καζό, με σωστά με τα πρότυπα που προβλέπεται η UEFA. Να μην υπάρχουν γήπεδα που τα βλέπουμε σε κάποια νησιά, σε κάποια χωριά.
0: Αυτά λεφτά κάνουν, το ξέρεις, ποιος θα τα κάνει.
1: Ναι, μπρε, το ξέρω, να σου πω κάτι, άμα ναι. θέλουν τα φτιάχνουν.
0: Ποιος, το κράτος αν κάνει γήπεδα σε ομάδα.
1: Και άκουσα με λίγο, τουλάχιστον μια διόρθωση, παιδί μου. Βλέπεις τώρα σίδερα να ξέχουν εξέδρες που σάπιες. Τα ξέρεις. Και τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Τα ξέρω, αλλά τι σημαίνει, πρέπει να κάνει το κράτος γήπεδο σε ομάδα. Άμα είναι, πρέπει να κάνεις όλες τις ομάδες σε γήπεδα.
1: Εντάξει, η ίδια η ομάδα. Κάτι, μια διόρθωση, κάτι. Να είναι ασφαλές το
0: γήπεδο. Η πραγματικότητα δημοσδένη είναι σκληρή. Όποιος έχει λεφτά επιβιώνει. Όποιος δεν έχει, φεύγει. Πάει άλλες κατηγορίες. Ανεβαίνει
1: λοιπόν,
0: άλλη ομάδα.
1: Εντάξει, άκουγα από την αρχή που λες ναι. για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσα με, γιατί λες ότι άμα θέλετε να περάσει. Είπες τώρα για το χειμώνα.
0: Ναι. Άμα έχεις λεπτά, περνάς καλά. Ψέματα είναι.
1: Θα σου πω.
0: Να μου λοιπόν,
1: πει. Δυστυχώς, θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το κράτος ταξινό την άνη κουκουρούκου.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει λεφτά ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο. Ναι. Το καταλαβαίνω. Και είναι ναι. σκληρό αυτό. Το καταλαβαίνω. Πολλοί κόσμος κλειώνει. Και το καλοκαίρι ζεσταίνεται.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε τώρα κάτι επιδόματα θέρμανση. Τώρα ότι να είναι δηλαδή... Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ επίδομα θέρμανση. Δεν έχω ασχοληθεί καν. Δεν έχω κάνει.
0: Γιατί να μην πάρεις, ντροπή είναι. Άμα το δικαιούσε, γιατί να μην το πάρεις.
1: Θα σου πω, καταρχήν δεν έχω λέβητα. Έχω κλιματιστικό.
0: Γι' αυτό δεν παίρνεις.
1: Ποιο.
0: Και για κλιματιστικά δεν δίνουνε.
1: Δεν τα ψάχνω, δεν ξέρω.
0: Ψάχνω, ρε δημοσιονή. Τι κάνεις, τζάμπα λεφτά να μην. Τα παίρνουν οι αλλοδαποί και τα παίρνεις εσύ.
1: Εγώ έτσι κι αλλιώς τον χειμώνα τα έχω ανοιχτά τα παράθυρα. Μ' αρέσει το κρύο και ο καθαρός αέρας. Αυτό που με ενοχλεί είναι η ζέστη. Δεν γουστάρω τη ζέστη. Υδρώνει, βρωμάς, ξέρω εγώ.
0: Ένα, θα βάλεις air conditioner.
1: Εγώ τώρα εδώ μέσα από την άδεια του θερμομέτρου 15,1.
0: Α, εσύ το έχεις κάνει ψυγείο εκεί μέσα τώρα.
1: Το έχω κάνει ψυγείο. Και είμαι και κοντομάτι. Πρόσεξε. Αλλά εγώ τι έχω κάνει στο κλιματιστικό. Το βοηθάω. Το έχω πειράξει. Δηλαδή έχω βάλει μπεκάκια και κάνω υδροφόρηση.
0: Α, ρίχνει νερό, ψεκάζει νερό.
1: Δεν είναι ακριβώς το νερό να
0: το
1: κάνει.
0: Το φυσάει, ναι, κατάλαβα.
1: Κάνει νέφος. Είναι χιλιοστά η πίτσα του. Τώρα δεν θυμάμαι πως είναι χιλιοστά, 1,2 κάπως έτσι.
0: Κάνει δουλειά, αυτό σε δροσίζει δηλαδή, τι κάνει.
1: Δεν το έχω με στο σπίτι, στη μονάδα έξω εξωτερικά, το βοηθάει.
0: Α, το βοηθάει, μην ανεβάει τη θερμοκρασία.
1: Είναι το έχω ρυθμίσει τόσο ώστε να ψήσεται σωστά η μονάδα. Να μην τα κάνει μέσα, να μην βρέχεται γιατί δεν θα τα δουλεύει σωστά. Ίσα ίσα να κρατάει σταθερή μια θερμοκρασία στη μονάδα, το βοηθάει. Δηλαδή τώρα ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή έχω εδώ, εντάξει είναι και τα τσιμέντα έτσι. Έχω εδώ μέσα, έχω έξω συγγνώμη 34,3. Αυτά τα αποδίδουν τα τσιμέντα του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πρόσεξε, εγώ το κλιματιστικό είμαι 18άρι
0: ναι,
1: από εδώ μέσα.
0: Καλό.
1: Αλλά το έχω πειράξει εγώ. Έχω κάνει διάφορα. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό θέλω να πω.
0: Μες.
1: Για μένα το καλοκαίρι είναι το χειρότερο. Και να σου πω και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έχεις λεφτά, σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαραίτητο για να περάσει καλά να...
0: Να έχεις λεφτά.
1: Να έχεις λεφτά. Παίρνεις, ξέρω εγώ,
0: τι παίρνεις.
1: Πασαντέμπο, κάτι από το σπίτι.
0: Ρε ο άλλος αν τρώει συναγρίδες και εσύ πασαντέμπο θα τρως.
1: Πώς.
0: Άμα δεν έχεις λεφτά παίρνεις πασαντέμπο. Και ο άλλος αν κάθεται εκεί πέρα τρώει γαρίδες και συναγρίδες και τέτοια.
1: Να σου πω κάτι εσύ.
0: Έλα.
1: Δεν έχω τέτοια κόλληματα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Σε παρακαλώ. Το χρήμα... Δεν θα αφήσω εγώ το χρήμα να περάσω άσχημα. Και να σου πω κάτι. Μου σέρω σήμερα να πάω μια βόλτα, πάω. Άλλη μέρα θα πάω για σουβλάκι, άλλη μέρα για καφέ, άλλη μέρα θα πάω για την πότα, θα πάω καθαρά για βόλτα. Έχω δεν έχω λεφτά.
0: Μα κοίταξε, άμα δεν έχεις λεφτά υποχρεωτικά το κάνεις αυτό. Άμα έχεις λεφτά όμως και είσαι καλά, οικονομικά, μπόλικα λεφτά, θα κάνεις κάτι άλλο μετά, ρε. Δεν θα τρως σουβλάκια. Απλά τρως να πούμε μετά τσιμπούρες και πώς θα λένε και τα κόκκινα, τα μπαρμπούνια.
1: Εσύ λες για μπαρμπούνια, εγώ παλιά τρώω κάτι μπαρμπούνια πιο μεγάλα, τώρα είναι πιο μικρά. Έχουν κάνει μικρά.
0: Κλείσε.
1: Λοιπόν, άμα θες για τον Πειραιά τώρα, αν έχεις ποτέ Πειραιά, θα πας στα ψαράδικα της Πειραϊκής για τη μαγαζάκια έτσι ωραία. Και είναι λογικές τιμές, δεν είναι υπερβολικά, αλλά εντάξει, είσαι και στη θάλασσα.
0: Βέβαια, τι. Ψάρια που θα πάνε στο βουνό, στη θάλασσα θα πας, βέβαια.
1: Αλλά καλό σουβλάκι. Το φάγα στη Θεσσαλονίκη.
0: Πού, εννοείται.
1: Εννοείται. Mm. Εκεί το λέτε σουβλάκι ή καλαμάκι.
0: Καλαμάκια ρε δημοσιαίνει, τα λέτε εσείς τώρα.
1: Σουβλάκι
0: δεν είναι. Ναι, σουβλάκι δεν είναι.
1: Έχω ακούσει κάτι περίεργο.
0: Καλαμάκι, τι νόημα έχει το καλαμάκι δηλαδή, για πες μας τι.
1: Το καλαμάκι το σουβλί που λέμε, το ξυλάκι.
0: Εκείνο καλαμάκι είναι, έχει τρέπα στη μέση. Ξύλο είναι, ξυλάκι είναι.
1: Ξυλάκι
0: είναι. Εσείς καλαμάκι δεν το λέτε.
1: Αθηναίοι τώρα τι ψάχνουν.
0: Σουβλάκι λέγεται γιατί είναι το μικρό της σούβλας και το γυρίζεις. Γι' αυτό λέγεται σουβλάκι.
1: Έτσι, λοιπόν, κάτσε να δώσει και μια συμβουλή στον Κοσμοκαλόγιο γιατί τώρα θα με κράζει και δεν θα έχει άδικο. Λοιπόν,
0: και κλείνε κιόλας, ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε με. Επειδή την έχω πατήσει κι εγώ, τώρα τελευταία.
0: Θα βγει ο γιο της και θα σε κράζει μετά.
1: Ναι, ας βγει και ο γιο της, δεν πειράζει. Είπα και για μπάλα, είπα και για θερμοκρασία, τα πάντα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο.
0: Ναι.
1: Ο γιο της να ακούσει. Ο Κοσμοκαλόγερος.
0: Ναι.
1: Δεν να βγει πρώτος.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, πρώτον, δεν έχει νόημα να βγεις πρώτος. Δεύτερος, αρκεί να βγεις.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, δεν χρειάζεται να παίρνεις από τις 11 η ώρα. Λοιπόν, μόλις ξεκινάει, δηλαδή εγώ τώρα σε πήρα στα χασουμέρια. Μόλις σε έδωσε εντολή να βάλεις διαφήμιση, διάλειμμα, πάτσε το κουμπί και έβγαλα γραμμή. Δεν χρειάζεται να θα σε κόψει.
0: Ναι.
1: Και είναι και τυχαία αυτά, αλλά και κάτι άλλο. Για ρώτησε τώρα.
0: Ναι.
1: Τι κινητό έχει.
0: Τώρα το ρωτάς εσύ τώρα, θα σε απαντήσει.
1: Ωραία. Τι κινητό έχει. Άμα έχει ένα κινητό που κολλάει τα πλήκτα, δεν θα βγάλει γραμμή.
0: Παίζει και αυτό, λέει.
1: Εγώ έχω ένα κινητό 30 ετίας και έβγαλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν
0: έγινε.
1: Έγινε, χαιρετώ. Καλημέρα.
0: Για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Γιώργαν, καλημέρα.
0: Εγώ
2: θα πω σε δύο λεπτά κάποια πράγματα για να μην με βρίζει ο κόσμος. Ναι, σε δύο λεπτά θα τελειώνω.
0: Περίμενε λίγο. Κάνα πινελίκι, θα ρίξει το δημοσίνη τώρα που άρχισε.
2: Στα ποντιακά, όλοι αναθεμάτε που ήταν. Που ήταν δημοσίνη. Έφτελε δημοσίνη.
0: Σεύτελος.
2: Τι, δεν τα καταλαβαίνει, άλλη φορά να ρωτήσει.
0: Σιγά μην καταλάβει, θα πει εύτελος ή εύκαιρος.
2: Ή που ήταν, το ήξερες.
0: Όχι.
2: Ούτε εσύ δεν το ήξερες το που ήταν.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, Τζορδάν. Ορίστε. Θέλω να τελειώνω γρήγορα.
0: Ναι.
2: Άρε, ό,τι θέλεις παλιατζή με το πρώτο διάλειμμα να χαρίσω σε 10 άτομα που θα πω.
0: Ναι.
2: Το άλλο είναι, το ξέρεις ότι βγήκε μια καινούργια παρέλαση.
0: Για πες.
2: Το 15 Αύγουστο βγήκε μια καινούργια παρέλαση.
0: Σοβαρά.
2: Κάποιο άτομα είναι υποψήφιοι.
0: Ναι.
2: Τι, ο Παναθηναϊκός και με την Πετριά να παίξει δεν μπορεί να την κερδίσει.
0: Λες, ε.
2: Μέχρι να κάνουν ομάδα το πουλάκι θα έχει πετάξει. Λοιπόν, Τζορδάν, πάρε ό,τι θέλεις παλιατζή, Θάνατος Διονυσίου, αφαιρώνω στον Κώστα από τον Μπίλεφεν, το Δημοσθένη, το Φιλαράκι από τον Πειραιά, το Κουκούλι, το Γιώργο από το Μαυροβούνι, το Κώστα από την Άουσα, ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω, τώρα τον άκουσα.
0: Δεν χρειάζεται
2: μόνο
0: να
2: για ξέρεις. Μένα μιλάει. Είναι καλός ο κύριος.
0: Μάλιστα.
2: Το Γκρέμτικ, τον Μπάκη, τον Κωστίκο τον Σταύρο, λέει, έκανε παράπονο ένα φιλαράκι από την Πετριά ότι δεν το λέω καθόλου.
0: Ναι.
2: Δεν τον αναφέρω καθόλου. Τώρα μας ακούει.
0: Ναι.
2: Τον Τάσο τον Αδαμίδη. Τον Γιάννη από τα Λευκάδια που έφαγαν όλα τα σουβλάκια της Τολεμαΐδας. Μαζί με τον Κώστα. Μαζί με τον Κώστα. Πουλήσαν τα ροδάκινα.
0: Και πήγαμε τον Τολεμαΐδα.
2: Χωρίς λεφτά πρέπει να γυρίσανε. Θα μας το πει άμα γύρισε, να μας πει άμα έφερε κανένα φράγκο πίσω.
0: Κάτσε λίγο, πήγε στο Καϊλάρ πάνω.
2: Είπανε ότι πήγε με τον Κώστα τον Πλουμόγλου στην Τολεμαΐδα να πουλήσει τον ροδάκι.
0: Όχι, στην Άρτα είπε θα πάει.
2: Δεν ξέρω, στην Άρτα πήρανε.
0: Έτσι έλεγε θα πάει, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω, τότε μαζί με, άμα πήγαν με τον Κώστα, τα φάγανε όλα τα ροδάκινα, τα φάγανε.
0: Τι θα τα κάνουνε.
2: Εκεί, ναι, λοιπόν,
0: εκεί που είναι να τρώγαν τα ροδάκινα, τα πουλήσαν τα ροδάκινα και τα κάνανε σουβλάκια. Τα
2: ναι,
0: σε σουβλάκια.
2: Μπράβο. Ναι. Τον Τζόρνταν τον Γεωργιάδη τον Μεγάλο.
0: Μα,
2: και τον Στέφανο τον Νικολίπτη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και να, να ξέρουν μερικοί να μην κάνουν τρίπλε.
0: Ναι.
2: Κάποιοι, εγώ ήμουν center for, αλλά τέτοιε τρίπλε δεν έτρωγα. Που ανοίγει τη γραμμή, που ανοίγει τη γραμμή, χτυπάει το τηλέφωνο και μετά από λίγο τουτ-τουτ πέφτει η γραμμή.
0: Αχα.
2: Α, να το έχεις υπόψη. Λοιπόν, για το Χρήστο το Βολίδα από τα Αρσένη και σε όλο το ασπρό μαυρό λιπαρό.
0: Μάλιστα.
2: Κλείνει ο Γιώτης τώρα. Αύριο πάω να κερδίσει 2-0.
0: Με το καλό, με το καλό Γιώτη, με το καλό.
2: Ναι, και ο Γιαννούλης του επόμενο παιχνίδι έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί. Από ό,τι άκουσα θα τον βάλουν.
0: Τον δηλώνουν αυτόν και τον άλλον, τον Γάλλο, βέβαια.
2: Βέβαια, ο Λούτσε, πώς το λένε,
0: Λούτσε, Λούτσε, Λούτσε, Λούτσε.
2: Όπως το λένε, όπως το λένε, άντε.
0: Από Λούτσε,
2: ναι, ναι.
0: Από Λούτσε δεν θα γλιτώσουν πάντως. Μπορεί να πει ο Λουτσέσκου, ναι. Έχουμε τον άλλον τώρα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Κλείνει ο Γιώτης το τηλέφωνο και σε ακούει από το ραδιόφωνο. Την άλλη φορά στραβά τα είπα και με κορόιδευαν. Άντε, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα,
2: καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, Γιώτη, καληνύχτα, καληνύχτα. Έλα, φίλος.
3: Καλημέρα, Τζόρνταν.
0: Καλημέρα.
3: Δυο μέρες παλεύω να πιάσω γραμμή. Χθες όλη μέρα μέχρι τις 2 αγανάκτησε.
0: Δεν
3: μπορούσα να πιάσω γραμμή και σήμερα πάλι να πιάσω γραμμή.
0: Ναι.
3: Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Ναι.
3: Σε όσους γιορτάζουν, σήμερα είναι 6 Αυγούστου. Είναι
0: α, Σωτήρος, τη Σωτήρος. Ναι. Σωτήρη, Σωτηρία, ξημερώνει, ναι.
3: Ναι, σε όλους τους σωτήριδες της Σωτηρίας.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, γιορτάζει η Καλαμαριά. Εγώ πήγαινα κάθε Αύγουστο εκεί, κάθε ναι. 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρου, η εκκλησία.
0: Ναι.
3: Εκεί μεράζουν σταφύλια αγιασμένο.
0: Είναι η μέρα των σταφυλιών, ευλογούνται τα σταφύλια, ναι.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ πήγαινα κάθε χρόνο, αλλά τώρα δυστυχώς είναι 7 χρόνια από τότε που έπαθα το καταράκτη. Να δούμε πότε θα βρω τρόπο για να πάω. Η νύφη μου δουλεύει από νύχτα σε νύχτα, η μόνη που μπορεί να με πάει και αυτή δεν μπορεί, να δούμε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και να ευχηθώ καλή επιτυχία μέσα από την ψυχή μου στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Είναι η μόνη ομάδα που μετά τον Ολυμπιακό αγαπάω, γιατί ευχές δεν θα δώσω ποτέ για πρόκριση ούτε στην ΑΕΚ ούτε στο Παναθηναϊκό, γιατί αυτές οι ομάδες, έχω πει και πέρυσι και προπέρυσι, συνεργάστηκαν με τα στρατεύματα του Χίτλερ. Αυτές οι ομάδες, οι αθελληνικές, δεν θα τις δώσω ποτέ χαιρετισμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, ποτέ δεν θα τις δώσω ευχές.
0: Ναι.
3: Εύχομαι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, είναι για γέλια και για κλάματα. Αυτοί δεν βάζουν μια ρόλο.
0: Τι έχασε η Τσέσεκα,
3: τι Τζόρνταν. Δεν βάζουνε μυαλό. Πόσα χρόνια εγώ παίρνω τηλέφωνο, τα ξέρεις, τους λέω, δεν έχετε δεκάρι. Πάρτε βρε δεκάρι οργανωτή, όπως έχει ο ΠΑΟΚ, λέω, έλα Κωνσταντέλια, πάρτε κι εσείς έλα Κωνσταντέλια, λέω, όπως ήταν ο Δελικάρης, όπως ήταν ο Κούδας, θέλει δεκάρι ο Ολυμπιακός.
0: Ένα Κωνσταντέλια άμα πάει να πάρει θέλει 30 εκατομμύρια, το ξέρεις.
3: Μα τώρα τι κάνουν εκείνοι οι καρεμπέδες και κουβάσιβες, ντεμέκ παγκοσμίου κλάσους.
0: Εκείνοι λένε τον πρόεδρο τι λεφτά έχουμε να πάρουμε και άμα πει ο πρόεδρος 5 δεν πάμε να πάρουν ένα που κάνει 30.
3: Κορυδεύουν τον Ολυμπιακό. Ήτανε φημισμένοι ποδοσφαιριστές, αλλά όπως λες και εσύ δεν μπορεί να είσαι καλός ποδοσφαιριστής και να είσαι και παράλληλα και καλός προπονητής. Οι καλοί ποδοσφαιριστές δεν είναι καλοί
0: τεχνικοί. Συνήθως δεν γίνονται καλοί τεχνικοί. Συνήθως.
3: Α, μπράβο. Τους έχει τεχνικούς συμβούλους εκεί, τρώνε, πίνουν και κορυδεύουν τον Μαρινάκη εκεί πέρα. Βρε δώσ' τους δρόμο, κύριε Μαρινάκη, δεν κάνουν αυτοί για τεχνική σύμβουλη. Γιατί, θα πεις γιατί. Αυτοί δεν έχουν εισηγηθεί μια φορά μια καλή μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει τα τελευταία χρόνια 100-200 ποδοσφαιριστές με εισήγηση του Κουβάσιμη και του Καρεμπέ και όλοι είναι παλτά.
0: Είναι και τα λεφτά παίζουν ρόλο, ρε. Άμα δεν έχουν
3: ρόλο, Τζόρδα, και τα λεφτά, αλλά γιατί εγώ βλέπω στο ΠΑΟΚ όλο γίνονται μεταγραφές ουσίας. Ενώ στον Ολυμπιακό είναι δυνατόν τώρα να μην μπορεί ο Ολυμπιακός να βρει δεκάρι και να χρυσοπληρώνει Κοβάσεμις, τον Καρεμπέ, αυτόν τον ηλίθιο, τον Μεντιλίμπαρ, αυτός που, που βγαίνουν ορισμένοι και λένε, α, λέει, όταν πήρε, λέει, το κόφερας, πώς λέγεται, και το ευρωπαϊκό, ήταν καλός. Μα τότε είχε ποιοτικούς παίχτες. Είχε τον Φορτούνη στη φόρμα, είχε τον Όρτα, εκείνον που το διώξανε, είχε ποιοτικούς. Τώρα τι έχει, όλο παντάει.
0: Είχε και παρασκήνιο τότε.
3: Μα και τέλος πάντων, και παίζει με λάθος τρόπο παιχνιδιού. Με γιόμες και με σέντες. Δεν γίνεται παιχνίδι, ρε, με τη Λίπαρ. Άλλαξε τρόπο παιχνιδιού, παίξε κάθε το στρωτό ποδόσφαιρο. Και τι κάνει αυτός τώρα, άκου να δεις. Βάζει τον Γκαρθία, ο Γκαρθία πέρσι έβγαλε όλη τη σεζόν αμυντικό χαφ. Είναι σκληρό χαφ, καλό χαφ. Λοιπόν, και βάζει, επί ένα χρόνο πέρσι παραγκόνιζε τον Μπουζαχίτη, δεν τον έβαζε, και μου το βάζει τώρα. Δηλαδή βάζει ένα παίχτη, τον Μπουζαχίτη που δεν έπαιξε ένα χρόνο, και βάζει έναν άλλον που έπαιξε όλη τη χρονιά. Mm. Δηλαδή τι συνεργασία να έχουν ο ένας που έπαιξε όλη τη χρονιά και ο άλλος που δεν έπαιξε όλη τη χρονιά.
0: Μέσα από τις προπονήσεις δουλεύουν μέσα.
3: Αποτέλεσμα δουλεύουν, να παραπέει.
0: Δουλεύουν στις προπονήσεις, Νίκο. Πρέπει να είναι και στο παιχνίδι.
3: Τζόρνταν, για μένα αυτός δεν είναι τεχνικός. Είναι λάθος. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις έναν ποδοσφαιριστή όλη τη χρονιά δεν το χρησιμοποιήσεις και να βάλεις μαζί με έναν ποδοσφαιριστή που το χρησιμοποιείς όλη τη χρονιά, τον Γκαρθία. Αποτέλεσμα, να κάνει νερά ο ανασταλτικός τομέας του Ολυμπιακού, να μην μπορούν να κόψουν το παιχνίδι της Ναϊμέγκη.

0: τους δρόμους, ρε Μαρινάκη, αυτούς εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν άλλοι τεχνικοί σύμβουλοι. Εγώ παραδέχομαι εδώ το ΠΑΟΚ που πήρε τα δικά του παιδιά, το Μάτος, το Βιερίνια. Εγώ βλέπω κάνει καλή δουλειά ο ΠΑΟΚ. Και εύχομαι με την ψυχή μου να προκριθεί. Να πάμε και στα άλλα τώρα. Είδες τι έγινε, Τζόρνταν κάτω. Μας πουλάει παραμύθι αυτός ο Μητσοτάκης. Εύχομαι να γίνει αυτός ο βλάκας ο ελληνικός λαός να ψηφίσει την ελληνική λύση, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, και όπως λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος, να τους κλείσει φυλακή. Να τους κλείσει φυλακή, να μην δουν τον ήλιο, ο Μητσοτάκηδες και εσύ και όλοι. Ήρθε να τώρα Μητσοτάκη να μας πουλάς παραμύθι ότι φταίει οι καιρικές συνθήκες, φταίει η κλιματική κρίση, και εδώ πέρα πήρε φωτιά όλη η Βοιωτία και όλη η Αθήνα από ανεμογεννήτρια. Που έπεφτε καταγής σπιθύρες, που πέφτανε σπιθύρες. Άρα τι σημαίνει, οι ανεμογεννήτριες αυτές που παίρνουμε είναι μεταχειρισμένες, είναι άχρηστες και μας τις πλασάρουν εδώ πέρα. Κατάλαβες. Ναι. Και αυτοί που πρέπει, μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Και αυτοί που πρέπει, εγώ αν ήμουν τώρα δικτάτορας και έκανα πραξικόπημα, αυτούς που θα έστεινα στα 6 μέτρα θα ήταν η πρόεδρος, η τέος, η Σακελαροπούλου. Αυτή όταν ήταν δικαστικός, ντεμέκα αριστερή, κολοκύτια τούμπαρα, αριστερή του, άντε να μην πω τι είναι. Αυτή που έδωσε το ok να μπαίνουν ανεμογεννήτρες. Βρε κυρία μου, δεν ήξερες ότι αυτή όταν δίνεις τέτοια εντολή να μπαίνουν σε καμένα δάση ανεμογεννήτρες, δεν ήξερες ότι αυτό θα το εκμεταλλευτούν και θα καίνε τα δάση με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο τρόπο ή με φανερά τρόπο. Είμαι κρυφό τρόπο. Εδώ φανερά δεν καίνε τα δάση, τα καίνε ύπουλα για να βάζουν τις ανεμογεννήτρες. Αυτή θα την έβαζα στα 6 μέτρα. Όπως και το Μητσοτάκη που κολλάει παραμύθια. Βόλεψε το γιο του σε, δεν ξέρω που τον βόλεψε, σε ποια εταιρεία, παίρνει 25.000 το μήνα. Βόλεψε την κόρη του στην πολυεθνική, πώς τη λένε αυτή, συμπισή, που έχει μαζέψει όλες τις εταιρείες εδώ πέρα, ΔΕΗ, σούπερ μάρκετ, τα πάντα, ξενοδοχεία, Αστέρα, Μπουλιαγμένη, τα πάντα, και εκεί την έχει με 25.000 μισθό και μας πουλάει παραμύθι. Είναι σε πόλεμο με την ακρίβεια και φταίει η κλιματική αλλαγή. Και με γέμιση 65 υπουργούς, οι 35 πρέπει να πάρουν δρόμο και να επιστρέψουν πίσω τα λεφτά. Τι θα πει υπουργός κλιματικής κρίσης? Πού τη βλέπει την κλιματική κρίση και παίρνει 20.000 το μήνα αυτός ο υπουργός τη στιγμή που έχουμε 34-35 βαθμούς θερμοκρασία? Είναι φυσιολογικό το καλοκαίρι. Κλιματική κρίση λέγεται όταν έχουμε 48-50 βαθμούς, πάνω από 50 βαθμούς. Πότε είχαμε εμείς 48-50 βαθμούς κάψωνα? Είναι κάψωνας αυτός 34-35 βαθμούς. Άρα πρέπει να παραδώσουν πίσω τα λεφτά στο κράτος και να εντόπως και να απομακρυνθούν από την κυβέρνηση.
1: Κλείσε να πάμε διάλειμμα. Κλείσε. Να πάμε διάλειμμα. Κλείσε.
0: Άντε, καλό ξημέρωμα.
1: Για χαρά. Άμα τον αφήσει καμιά εβδομάδα μιλάει. Πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε πάλι με κόσμο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
10: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι

0: υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές ανοιχτές 2310 506 76 και 506 77. Γεια σου Τζόρνταν, λέει ο Βάζελος, τραγωδία. Τρία έπρεπε να φάει. Ποιος ακούει, λέει τώρα, τον Αναστάση, λέει, ο οποίος διέφυγε ντυμένος καλόγερο στο νησί του, λέει, για να μην τον ξυλοφορτώσουν, λέει. Σταύρος, γεια σου Σταυράκη, γεια σου Λαράκη, Γλυφάδα. Τον Αναστάση, ρε, το φαντάζομαι τώρα, τι πουσλούκια ρίχνει τον Αλαφούζο, να πω. Και όχι μόνο τον Αλαφούζο, και τους συνοπαδούς του, βέβαια. Να ξέρεις ότι μαζεύω υπογραφές αλλά και χρήματα για το άγαλμα του αγνώστου Παοξή έξω από την Τούμπα, λέει. Από την Τούμπα μας. Θα το χρηματοδοτήσει η Νότια Ελλάδα και σε λίγο καιρό θα θέλουμε μόνο έναν χώρο να το τοποθετήσουμε εμείς, λέει, οι άγνωστοι, για την τιμή όλων των αγνώστων Παοξίδων, λέει. Τασούλας Κώστας, ευχαριστώ. Ο Κώστας ο Τασούλας, επειδή είναι πολύ φίλος μου και επειδή μιλάμε τακτικά για τον Παοκ και όχι μόνο, μου έχει πει πάρα πολλές φορές εδώ και καιρό να κάνουμε ένα άγαλμα έξω από την Τούμπα του αγνώστου Παοξή. Αυτά τα παιδιά που φύγανε, και όχι μόνο τα γνωστά που γίνανε γνωστά, αλλά και πολλά άλλα παιδιά, έτσι, σε τροχιά δυστυχήματα και σε άλλες ιστορίες, να πούμε. Και όταν υπάρχει παιχνίδι, να πούμε, όλος ο κόσμος να πηγαίνει εκεί πέρα, να πούμε, να ανάβει ένα κερί, παράδειγμα, ξέρω εγώ, να κάνει ένα αυτό. Λοιπόν... Και το έχει, ρε παιδί μου, σαν τάμα, σαν αυτό, να πούμε, έτσι. Σαν επιθυμία, μάλλον, να το πω. Τώρα αυτό δεν ξέρω άμα μπορεί να γίνει στην Τούμπα έξω ή στη Νέα Τούμπα, όταν θα γίνει η Νέα Τούμπα, ή αν πρέπει να γίνει εκεί ή κάπου λίγο παραδίπλα, παραπέρα, ξέρω εγώ. Αυτό θα πρέπει η ΠΑΕ να το δει. Να κάνουμε ένα αίτημα στην ΠΑΕ να το δει. Τζόρνταν, καλησπέρα. Εάν είναι δυνατόν, λέει, σε παρακαλώ, να βάλεις ένα τραγούδι του Χατζή και λεγόμαστε άνθρωποι. Ναι, στο διάλειμμα. Την καλημέρα μου από την όμορφη και ασπρόμαυρη Ρόδο. Παοκάρα παντού, λέμε, λέει. Ό,τι είδαμε μέχρι τώρα από τις ομάδες, πολλά κλικ επάνω είναι ο ΠΑΟΚ, λέει. Ρε Τζόρνταν, βάλουν, λέει, στη θέση του τον Γιάννη, λέει, μην αρχίσει πάλι, λέει, τα χθεσινά. Μάλιστα.

0: Η Ιορδάνη θα μας λείψει, λέει. Θα διαμαρτυρηθώ στον ΟΗΕ, στον ΝΑΤΟ, στην ΕΠΟ και στην Αγγλική, λέει, αρχή. Δεν μπορούμε χωρίς εσένα, σε αγαπάμε και θα σε περιμένουμε. Δεν μπορούμε δίχως Άκη, δίχως Δημοσθένη, δίχως Γιάννη, με το κλεμμένο, Μπάμπη, Γιώτη. Α, μπράβο, τον φίλο μας, λέει, τον Νίκο. Από την άλλη μεριά, λέει, και δεν συμμαζεύεται. Κοίταξε να μας έρθεις, λέει, σώος, υγιής και δυναμικός όπως σε ξέρουμε. Την αγάπη μου από το Λονδίνο. Γεια σου, Βασιλάκη. Ναι, ρε παιδιά, θέλει και λίγο έτσι να καθαρίσει το μυαλό, Θέλει να καθαρίσει, όχι ότι θα καθίσουμε. Απλώς κόβεις από κάτι και καθαρίζει το μυαλό, ρε φίλε. Φεύγουν οι τοξίνες, οι ραδιοφωνικές αυτές, να πούμε, πώς το λένε. Το φόρτωμα που τρως τόσο καιρό. Εμείς εδώ πάμε σε ρίε. Δεν έχει ρεπό και τέτοια. Α, κάθε χρόνο δύο εβδομάδες άδεια. Σε ρίε όμως. Και σερί, όχι μόνο εδώ, σερί. Το σερί ξέρετε τι είναι. Το ξέρετε τι είναι. Λέω με τη βαθιά την έννοια το σερί. Τέτοιο πράγμα. Ψάρια και στο βουνό, λέει. Ναι, το ψαρονεύρι. Ωραίο. Τώρα θα μου πεις, στη θάλασσα το ψάρι τρώγεται πιο... Γιατί είναι, ρε παιδί μου, το, η εικόνα αυτή, ας πούμε, έτσι, είναι το κλίμα. Λες, στη θάλασσα, τι θα πάω, σουβλάκια θα πάω στη θάλασσα. Τα σουβλάκια τα τρως στο βουνό. Λες, ρε φίλε, τι να φας στη θάλασσα. Τι πρέπει να φας στη θάλασσα, άντε πες. Δηλαδή, να είσαι τώρα σε ένα ταβερνάκι που σας η θάλασσα και να τρως, να πούμε, μπριζόλα ή λουκάνικα. Δεν ακούσεις, σε κοροϊδεύουν τώρα αυτοί. Οι άλλοι που περνάνε εκεί, που κάθονται παραδίπλα. Αυτό στήγε. Είχα έναν φίλο, κάποτε τέλος πάντων είχαμε κάνει και δουλειά μαζί. Και πήγαμε, ρε παιδί μου, κάπου να πούμε, έτσι, να πάρουμε κάτι, να αγοράσουμε. Και εκεί που πήγαμε ήταν ορεινό το μέρος. Γυρνάγαμε όλη μέρα, δεν μπορέσαμε να βγάλουμε άκρη, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Κουραστήκαμε, κάποια στιγμή το απογευματάκι, πεινάσαμε όλη μέρα το πρωί. Είχε κάτι ωραία κοντοσούβλια εκεί, κοκορέτσια αυτά, να πούμε, μέρος που από τα καλύτερα της Ελλάδος πάνω σε αυτά. Και κάποια στιγμή μου λέει, θα φάμε, ρε, τι θα κάνουμε. Λέω, πάμε να φάμε, ρε, ψοφίσαμε. Καθόμαστε να φάμε. Έρχεται ο σερβιτόρος να πάρει παραγγελία. Τότε ήταν αυτά τα παραδοσιακά, κάθεσε και ερχόταν ο σερβιτόρος. Τώρα πας στο εκεί, τον λες, βάλε με μια μερίδα από εκείνο, μια από το άλλο, κάθεσε και στα φέρνουνε. Ή take away, πώς λέγεται το άλλο. Καλά το υπαστεύανε. Πώς? Take away. Μάλιστα. Γίναμε αγγλόφωνοι. Την κάναμε τη χώρα μας αγγλόφωνη. Όλα τα μαγαζιά με αγγλικές πινακίδες έξω. Είναι δυνατόν, ρε εσύ. Αντί η Αγγλία να έχει ελληνικές πινακίδες, τα μαγαζιά τους. Η πιο ωραία γλώσσα του πλανήτη, να πούμε. Είμαστε ξενόφερτοι, ξενομανείς και του να κοιτάλλουν. Τέλος πάντων. Και καθόμαστε εκεί πέρα, έρχεται ο σερβιτόρος. Γεια σας, παιδιά, τι θα πάρετε, τι να πάρουμε. Του λέω, Θόδωρα, τι θα πάρουμε. Και ξέρεις τι μου λέει. Να πάμε κανένα ψαράκι, με λέει. Πω, ρε φίλε. Εμείς από τη Θεσσαλονίκη πήγαμε πάνω στα βουνά να πάμε να φάμε ψάρια. Δηλαδή, άμα το μάθει το παιδί από πού είστε και πού είμαι από τη Θεσσαλονίκη, θα λένε, ήρθαν κάτι μπουταλάδες εδώ και ήθελαν να φάνε ψάρια εδώ στο βουνό τώρα. Εδώ έχουμε τα καλύτερα κοντοσούλια και κοκορέτσια και αυτοί ήθελαν να φάνε ψάρια στο βουνό. Τι λες, ρε, του λέω, είσαι καλά. Λοιπόν, από πλακία είπα, ξέρω εγώ, του λέω. Το κάθε μέρος, ρε παιδί μου, έχει και τα... Πώς θα λένε. Έχει και τα καλά του, να πούμε, έτσι. Έχει και τα... Έχει, δηλαδή, ακούς, ρε φίλε, μια περιοχή, ταυτίζεται, να πούμε, με κάτι που βγάζει η περιοχή, ας πούμε, έτσι. Τώρα... Κοντοσούβλια, κουκορέτσια, ξέρω, είναι 4-5 μέρη στην Ελλάδα που ξέρω εγώ τουλάχιστον, μπορεί να είναι και παραπάνω, έτσι. Τα οποία είναι κορυφή. Κορυφή στο αντικείμενο. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα. Σουβλάκια τώρα, χοιρινά και τέτοια. Είναι κάποια μέρη εδώ στην Βόρεια Ελλάδα που τα. Που δείχνει εικόνες τώρα, παιδιά, από τη Δυτική Αττική και τα καμένα. Είναι κρίμα. Δηλαδή. Κάψανε, δεν έμεινε τίποτα ορθιογή. Αυτό τώρα για να ξαναζήσει, να ξαναπεί, ζωντανέψει αυτό το δάσος. Εδώ μιλάμε, τα ξύλα γίνανε, μόνο οι κορμοί μείνανε ένα. Και αυτά επειδή ήταν φρέσκα δεν καίκανε. Άμα ήταν λίγο ξεραμένα θα παίρναν όλα. Απίστευτα πράγματα. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, ρε φίλε. Καίγεται η χώρα κάθε και το καλοκαίρι μας καίνε και το χειμώνα μας πνίγουν. Αυτό δεν γίνεται. Για ποια κατάσταση μιλάμε, για ποια κυβέρνηση μιλάμε. Κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, από το χειμώνα ξέρουμε ότι το καλοκαίρι θα καούμε. Το ξέρουμε. Δεν μιλάει κανείς το χειμώνα για τις φωτιές που θα... που τις καταστροφές, τις πυρκαγιές και όλες τις αιστείες φωτιές που θα γίνουν το καλοκαίρι ή τα μέτρα που πρέπει να λάβουν κανείς, τίποτα, ρε, σαν να μην τρέχει τίποτα. Του χρόνου πάλι τα ίδια, το δείτε. Του χρόνου. Και πέρσι τα λέγαμε εδώ και πρόπερσι τα λέγαμε, τα θυμάστε? Μόλις γίνεται μια... βρέχει κάνα μια νύχτα ολόκληρη να πούμε, την άλλη μέρα πλημμύρισαν τα μέρη αυτά, γέμισαν τα ποτάμια, τα κανάλια, τα αυτά να πούμε, ξέρω εγώ, τα φρεάτια βουλωμένα, ιστορίες, πνίγηκαν, ξέρω εγώ, κανένα δυο ανθρώποι. Συνέχεια αυτά δεν βλέπουμε. Μέτρα μηδέν, μηδέν, τίποτα. Τα έλεγα και τα λέω εγώ συνέχεια. Μόλις βρέξει κάποιες ώρες, σε πολλά σημεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, θέλει βάρκα να περπατήσει στο δρόμο. Σε δρόμο πάνω με βάρκα να περπατάς με κουπιά. Ή να κολυμπήσεις, να φοράς και βατραχοπέδιλα, γιατί σε κάποια σημεία ο δρόμος γίνεται και ένα μέτρο, να πούμε, το νερό. Σε τέτοια πράγματα μιλάμε. Ρε, τα μέτρα που είναι αυτά, τα αντιπλημμυρικά, ας πούμε. Δηλαδή να προνοήσετε ότι μόλις βρέχει δύο μέρες, τρεις μέρες, γιατί μπορεί να τύχει καμιά τέτοια θεομηνία, έτσι, να βρέχει δύο-τρεις μέρες σερί. Τι θα γίνει, θα πνιγούν οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Δεν πρέπει να βγει καμιά έξω. Το χειμώνα άμα χιονίζει και κάνει πάγους να πούμε και τον Ατάλο, τα παππούδια θα πέφτουνε, θα σπάνε τα πόδια, τα χέρια. Καλοκαίρι θα καούμε. Αυτά ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Και η χώρα, το κράτος ανύπαρκτο. Δηλαδή αυτοί δεν ξέρουν ότι θα έχουμε τα ίδια φαινόμενα συνέχεια σε κάθε εποχή. Αυτό είναι το παράπονο μου εμένα. Ή είναι τελείως άχρηστοι αυτοί που διαφημιζόντουσαν για άριστοι, έτσι δεν μας λέγανε, η κυβέρνηση των αρίστων. Τελικά ήταν των αχρήστων. Όλοι άχρηστοι. Διέλυσαν τη χώρα, ρε φίλε. Τέτοιο πράγμα να πούμε αυτό, δηλαδή στο πέρασμά της αυτή η κυβέρνηση, δύο τετραετίες, θα διέλυσε όλα, ρε φίλε. Δεν μείνει τίποτα. Μιλάμε για σκάνδαλα επί σκανδάλων. Και συνυπεύθυνοι είναι κι άλλοι. Δεν είναι μόνο αυτοί που ψηφίσαν και βγήκε. Είναι κι άλλοι που τους στηρίξανε για να βγούνε. Μιλάμε μεγαλοεπιχειρηματίες. Με προπαγάνδα από τα κανάλια τους, από τις εφημερίδες τους, από αυτά. Πώς ταΐσαν τον κόσμο, τον ταΐσαν σανό. Και φυσικά ο κόσμος, του οποίου κόσμου τόσο τον κόφτη. Τι να κάνουμε, τόσο τον κόφτη. Τελευταία χρονιά τον δίνουν κανένα πίδωμα, κανένα αυτό, ξέρω εγώ, κανένα έτσι ψίχουλο. Χαίρεται. Και μετά μόλις ξαναβγούνε αρχίζει το πελέκημα πάλι. Και μετά πάλι τους βρίζουνε. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται αυτό. Άρα δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί βρήκαν και τα κάνουνε. Φταίμε εμείς. Έλα φίλος.
1: Καλησπέρα Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι γίνεται?
0: Ό,τι γίνεται ακούγεται.
1: Αφού το ξέρουμε κάθε χρόνο τα ίδια δεν έχουμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Φταίνε οι άλλοι που τους ψηφίζουν.
0: Φταίνε οι άλλοι που τους ψηφίζουν, φταίνε αυτοί που τους κάνανε βάντα, φταίνε κάτι επιχειρηματίες και κάτι, ξέρω εγώ, εφοπλιστές. Φταίνε, όλοι φταίνε.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας έχει το δικό του μερίδιο, ναι. Έτσι
1: είναι. Έτσι είναι. Τι γίνεται?
0: Τι να γίνει, αύριο έχει μάτς μεγάλο να πούμε στην Τούμπα.
1: Δεν θα το δω, ρε φίλε, γιατί θέμε στη δουλειά.
0: Γιατί να μην το δεις, ρε φίλε? Στο κινητό σου δεν μπορεί να το βλέπεις.
1: Στο σημείο που δουλεύω, μπα, δύσκολα. Σε εργοστάσιο δουλεύω, εκεί
0: θα τα ακούσω,
1: κοντά στη Σκύδρα.
0: Θα τα ακούσω ραδιόφωνο?
1: Ούτε ραδιόφωνο δεν μπορώ να ακούσω, με το θόρυβο που έχει, πού ραδιόφωνο.
0: Ακουστικά σε αυτή, ρε.
1: Δεν έχει πολύ θόρυβο.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή που θα βγω για κανένα τσιγάρο, το δω. Δουλεύω εκεί στη Σκύδρα.
0: Α, Σκύδρα είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εργοστάσιο μεγάλο?
1: Για τον Κρόνο.
0: Α, στον Κρόνο είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό όλα Ρησέι το έχουνε.
1: Ρησέι το έχουνε, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλό, μεγάλο, καλό εργοστάσιο. Χρόνια. Πολλά χρόνια.
1: Καλό, μεγάλο εργοστάσιο, αλλά εντάξει.
0: Τι εντάξει, καλά, αλλά δεν έχει. Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι. Αυτό δουλεύει το καλοκαίρι τρεις βαρδίες, ε.
1: Ναι, τρεις βαρδίες δουλεύει, ναι. Μα όλο το χρόνο σχεδόν δουλεύει, κάνει και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι. Ξέρω, γνωρίζω. Ναι. Γνωρίζω.
1: Έτσι ακριβώς. Τι έγινε αυτή, πού είναι που λέγανε ότι ο Σαββίδης δεν έχει λεφτά.
0: Αυτοί πού να είναι, τι να είναι.
1: Πού κρυφτήκανε.
0: Τι να είναι αυτοί, ρε. Αυτοί θέλαν να περάσουν με το νου τους κάτι πια πράγματα να πούμε, να βάλουν διχόνοια στην ομάδα, να πολεμήσει ο κόσμος να πούμε το... Γιατί για δικά τους συμφέροντα, γιατί θέλαν να πατρονάρουν κάτι άλλο, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, βέβαια. Μιλάμε για...
1: Έτσι είναι. Για γλίτσες.
0: Εγώ πως τα είπαμε, ναι.
1: Ακριβώς. Πάρε μας ένα τραγούδι.
0: Για ένα τραγούδι, για πες.
1: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
0: Εσύ δουλεύεις και νύχτα εκεί.
1: Ναι, και νύχτα δουλεύω, ναι.
0: Τρεις βάρδιες δουλεύεις, δηλαδή...
1: Ναι, και... τώρα αυτή η εβδομάδα δουλεύω απόγευμα και τρώω τη ζέστη της αρκούδας.
0: Όχι, άλλο λέω, αυτό το εργοστάσιο φημιζόταν για το καλό του... Δηλαδή, την άλλη εβδομάδα μπορεί να πας νύχτα, έτσι δεν είναι. Ρολόι είναι.
1: Πρωί θα πάω.
0: Α, πρωί. Ρολόι, μετά πας βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν ανοίξει το βράδυ, τώρα δεν ξέρω αν έχει βράδυ. Έχει βράδυ.
1: Τώρα έχει βράδυ.
0: Α, έχει. Συμπύρινα δουλεύετε εκεί.
1: Συμπύρινο δουλεύεις, το φουλ, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα ποιο είναι το Everton τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να δουλεύουν αυτοί το Κατερίνα.
0: Α, η Κατερίνα, μάλιστα. Ωραία.
1: Έγινε φίλος.
0: Τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε για χαρά.
1: Έγινε,
0: για χαρά.
1: Πάει, πάει.
0: Συμπύρινα, Κατερίνα. Καλά συμπύρινα. Και τα Everton καλά. Ρουδάκινα τα οποία είναι για κομπόστα, έτσι, κομπόστες. Με πολλά ζάχαρα. Άμα δείτε πώς τις κάνουν, πώς τα καθαρίζουν και πώς τα κάνουν, είναι ολόκληρη γραμμή. Ποιος ταΐζει, πώς πλένονται, πώς πάνε, πώς βγαίνει το κουκούτσι. Παλιά ήταν, πέρασα κι εγώ έτσι από κάτι τέτοια εργοστάσια, μεγάλη μαγκιά. Κρακ, κρακ το κουκούτσι που σέβαινε, ανέβαινε, κατέβαινε από πάνω το μαχαίρι, το πιάνε το ροδάκινο να πούμε η θήκη, το χέρι, τρακ, το άνοιγε έτσι. Κατέβαινε το από πάνω του μαχαίρι, μιλάμε τώρα 40 χρόνια πίσω τα μηχανήματα. Το έδινε μία στη μέση, άνοιγε, έβγαινε το κουκούτσι. Αν κάποιο δεν έβγαινε το κουκούτσι, πέρναγε από την καλύμπρα, η γυναίκα του καθάριζε από εκεί. Τάκ, το πέταγε. Τα νερά με στην ποτάσα, έφευγαν τα χνούδια και τα υπλούδες από πάνω. Μετά στο κρύο το νερό, ολόκληρη καλύμπρα. Και μετά το σιρόπι, γλυκόζι, τρακ, τρακ τα κουτιά, κατρακυλάγανε και από το αυτό. Πήγαιναν, γέμιζε, τάκ, τους φράγιζε κιόλας. Και ο άλλος εκεί, τικέζα, βέβαια. Γέρναγε να πούμε, τα πακετάριζε να πούμε, τρακ, τρακ, άλλος σε τικέτες, άλλος... Ωραία γραμμή. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Ζόρνταν.
0: Έλα.
2: Μια χαρά τα λες.
0: Έλα, ρε. Για πες.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Α, καινούριος είσαι.
2: Όχι, δεν είμαι καινούριος. Σ' ακούω πολύ καιρό,
0: πρώτη φορά με μιλάει, ναι.
2: Σήμερα είπα να μιλήσουμε.
0: Ωραία, καλώς όρισες.
2: Ωραία, καλώς θα λες για την κομπόστα. Για το χυμό δεν μας είπες.
0: Το χυμό.
2: Ναι.
0: Τι κάνει ο χυμός, πώς γίνεται.
2: Για το χυμό, για το ροδάκινο δεν μας είπες.
0: Τι να σε πω, πρέπει να το ξέρω. Έχει άλλο εργοστάσιο εκεί πριν από τη σκέδρα που κάνει χυμός.
2: Ό,τι πεσέδες έχει.
0: Ναι, τι θα σε κάνει ρε φίλε, επιτραπέζιο.
2: Όχι επιτραπέζιο, ό,τι πεσέδες από επιτραπέζιο, από συμπύρινο, από σάπιο, από σάπιο, από τέτοιο, είναι ο χυμός που πίνουμε.
0: Το σάπιο πριν σαπίσει είναι ωραίο, να ξέρεις, έχει όλα τα ζάχαρα μέσα. Μην το παρεξηγείς.
2: Εδώ μιλάμε σάπιο.
0: Σάπιο δεν βάζουν μέσα, εντάξει, τα περνάνε αυτά, τα καθαρίζουν.
2: Τζορντάν, εγώ δούλευα κάποια στρέμματα, έχω χρόνια που έχω σταματήσει, αλλά ο χυμός με τον ίδιο τρόπο βγαίνει.
0: Ναι, αλλά τα σάπια δεν τα πετάνε μέσα. Τα κάνουν διαλογή, βέβαια. Το άμα φύγει από κάνουν, εντάξει, δεν είναι...
2: Δεν γίνεται διαλογή, Τζόρνταν.
0: Πώς γίνεται, εντάξει.
2: Δεν γίνεται.
0: Δεν τα ρίχνουν πάνω στην καλύμπρα, δεν περνάνε από εκεί.
2: Όχι, δεν περνάνε ούτε από καλύμπρα ούτε από πουθενά. Που... Για το χυμό μιλάμε.
0: Πώς πάνε αυτά?
2: Για την κομπόστα ισχύουν ακριβώς όπως τα είπες.
0: Ναι, αφού τα δούλεψα, τα ξέρω, ναι, έτσι ακριβώς είναι.
2: Ναι, αλλά για το χυμό δεν ισχύει αυτό. Εγώ ήμουνα παραγωγός, ήμουνα, δεν είμαι.
0: Ναι.
2: Και πάνε στα...
0: Είσαι από τα μέρη εκεί της Πέλλας?
2: Της Ιμαθίας, ναι.
0: Ιμαθίας, το ίδιο, δεν πειράζει.
2: Ιμαθία.
0: Ναι.
2: Μέχρι το 16 δούλευα και τα χωράφια, έκανα και τη δουλειά μου.
0: Ναι. Λοιπόν, είχες επιτραπέζια?
2: Είχα επιτραπέζια, είχα τα Μαρία Μπιάνκα τα Λευκόσαρκα.
0: Α, τα καλύτερα.
2: Το καλύτερο ροδάκινο που ήταν σαν...
0: Αυτό και τα χώνια, γίναμε τη χρυσή τη ρίγα, τα
2: και
0: καλύτερα.
2: Τα χώνια όπως το λες, ναι. Αλλά τα Μαρία Μπιάνκα ήταν πάρα πολύ ευαίσθητα.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω.
2: Και ήταν δύσκολα στη διαχείριση. Τα Μαρία Μπιάνκα εγώ τα έστελνα για χυμό.
0: Τι λέει ρε φίλε.
2: Μέχρι που...
0: Αδικημένα πράγματα.
2: Μέχρι που είχε βρεθεί ένα εργοστάσιο, ένας έμπορος ο οποίος θα δούλευε, ο Καρανικόλας, ναι, και ξεκίνησα να κάνω δουλειά με τον Καρανικόλα. Όσα χρόνια τα πήγαινα στο συνεταιρισμό,
0: ναι,
2: στο χωριό μου, πηγαίνανε για χυμό.
0: Mm.
2: Όπως πηγαίνανε και τα σάπια, οι πεσέδες, ό,τι έπεφτε κάτω από αυτό, μονίλια, από οτιδήποτε.
0: Από μονίλια, ναι. Καλά, η μονίλια τελείωσε. Άμα το ακουμπήσει, τελείωσε η μονίλια σου.
2: Όλη η χυμή που πίνουμε είναι μονίλια.
0: Μονίλια δεν αντέβεται, θα σαπεί επιτόπου, ρε. Τι είναι, μονίλια δεν μπορεί, δεν προλάβει να γίνει.
2: Εκείνη την ώρα τα διαχειρίζονται.
0: Ναι.
2: Ό,τι ζει και ό,τι είναι σάπια το διαχειρίζεται όλο μαζί. Μπαίνει στο μπλέντερ.
0: Τη μονήλια τώρα μπορείς να μην πεις εσύ πώς μπορείς να την καταλάβεις?
2: Ναι, έχει στίγμα πάνω. Το
0: όχι, το ξέρω, το ξέρω αυτό. Πώς μπορείς να καταλάβεις πριν δεις το στίγμα ότι έχει μονήλια? Μπορείς?
2: Όχι, δεν μπορεί να το καταλάβεις.
0: Μπορείς.
2: Απλώς όταν είναι περίοδο που θα βρέξει.
0: Τα ξέρω αυτά, άλλο σε ρωτάω εγώ. Άμα δεν πιάσει το φάρμακο, επιλακώνει η μονήλια. Το ξέρω αυτό.
2: Ναι.
0: Λέω πώς μπορείς. Έρχεται. Πάει ο έμπορας και αγοράζει τώρα. Πώς ξέρει, έχει βρέξει εχθές ή προχθές και οι άνθρωποι, να πούμε, την άλλη μέρα μαζεύουν.
2: Σε μία μέρα βγαίνει.
0: Πρόσεχε.
2: Σε μία μέρα βγαίνει, βγάζει το σίγμα. Μερικά
0: δεν
2: χρειάζεται.
0: Άκουσε.
2: Ράντισες. Έβρεξε. Αν είναι να ξεκινήσει η μονήλια, σε μία μέρα ξεκινάει.
0: Πρόσεχε λίγο. Εκείνη την ώρα που συσκευάζεις, άμα είναι τελάρα, τα μονήλια τα πετάς έξω. Παράδειγμα. Κάποια,
2: ναι,
0: κάποια περνάνε χωρίς να τα δεις γιατί δεν έχει στίγμα.
2: Ναι.
0: Πώς θα το δει ο έμπορας αυτό? Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Πώς
2: δεν το βλέπει. Φεύγει, πηγαίνει. Πηγαίνει και αν έχει να πάει μακριά, σου χαλάει και όλο το κασάκι.
0: Δεν πάει έτσι. Μπαίνει σε ψυγείο θάλαμο και μόλις βγει φαίνεται όλη η μονήλια. Βγαίνουν, βγάζουν όλη η μονήλια, βγαίνει.
2: Ναι, αλλά ναι, αυτό σου λέω. Ότι μπαίνει στο ψυγείο, στο θάλαμο, αλλά ένα να έχει μέσα στο κασάκι αυτά τα επιτραπέζια, ένα να έχει θα κολλήσει όλο το κασάκι.
0: Αν δεν μπει θάλαμο, δεν μπορείς να καταλάβεις ποια έχουν μονήλια και ποια δεν έχουν. Αργεί μέρες για να φανεί. Ενώ αν μπει στο θάλαμο, μόλις θα βάλεις μια μέρα, την άλλη μέρα έχουν βγει αυτά. Σαν λαβράκια βγαίνουν έξω.
2: Συμφωνώ σε ναι, αυτό.
0: Μάλιστα. Γλίτωσες με λίγα λόγια.
2: Άμα θέλεις να...
0: Ησύχασε το κεφάλι σου.
2: Ακόμα έτσι λίγο... Σου λέω, σε παρακολουθώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Απλώς οι ώρες είναι λίγο δύσκολες.
0: Είναι μεγάλες, είναι δύσκολες οι ώρες.
2: Εντάξει, εγώ 4 θα σηκωθώ.
0: Τώρα τι κάνει, αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι?
2: Χωματουργικά μηχανήματα. Bulldozers, τάπες, φορτωτές. Ναι.
0: Και 4 ώρα τι πιάνεις δουλειά? Τι ώρα πιάνεις δουλειά, 6?
2: 6 πιάνω, 4 θα σηκωθώ.
0: Μάλιστα. Βάρβαρα ωράρια.
2: Εντάξει. Και τα δικά σας είναι βάρβαρα, δεν είναι μόνο τα δικά μας.
0: Ναι, είναι βάρβαρα.
2: Και ο Ερμές είναι σε βάρβαρα ωράρια.
0: Ο Ερμές και μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά αυτός το ξέρει.
0: Και εγώ το ξέρω. Εγώ το ξέρω πιο καλά.
2: Μακάρι, εγώ χαίρομαι να είσαι μια χαρά.
0: Στο φόκους εγώ τον έφερα. Τον είχα, εγώ τον είχα τον Ερμές. Τον ξέρω πιο καλά.
2: Εγώ είμαι και λίγο μεγάλος. Αυτό που μου αρέσει είναι που ασχολούμαι με τα εγγόνια μου τελευταία.
0: Μια χαρά, τα καλύτερα είναι.
2: Τον ελεύθερο χρόνο.
0: Αυτά είναι τα καλύτερα, βέβαια.
2: Πάω και ασχολούμαι και με τον παξέ μου.
0: Τα καλύτερα είναι αυτά. Άρα εγώ... είσαι σε χωριό, είσαι.
2: Όχι, στην πόλη είμαι. Εδώ τώρα είμαι στον τέταρτο όροφο. Αλλά κοιτάω πότε θα έρθει η Παρασκευή να φύγω.
0: Κάτσε ρε μεγάλη, με μπέρδεψε. Στη Βέρεια μένεις?
2: Όχι.
0: Αλεξάνδρεια.
2: Θεσσαλονίκη μένω.
0: Και πώς πας στο χωριό? Θεσσαλονίκη μένω.
2: Το χωριό είναι 60 χιλιόμετρα.
0: Λίγο είναι.
2: Το χωριό του Σωτηράκη, του, με τις μπαταρίες.
0: Κάτσε λίγο, πας και έρχεσαι δηλαδή?
2: Όχι, εδώ είμαι. Από το 90 είμαι εδώ. Μόνιμος κάτοικος.
0: Μάλιστα. Έτσι, μπράβο.
2: Αλλά το χωριό μου είναι 60 χιλιόμετρα, δεν είναι μακριά.
0: Ναι, εντάξει. Πας και για καφέ που λέω λόγους.
2: Λοιπόν, εγώ σε πήρα για άλλο λόγο, αλλά ναι, τελικά την πήγαμε μακριά την κουβέντα.
0: Για πες τον λόγο.
2: Με τα ροδάκινα.
0: Για πες τον λόγο.
2: Έκανε μία ερώτηση ο πρωθυπουργός μας στον πατέρα του.
0: Στον πατέρα του.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο πρωθυπουργός μας στον πατέρα του. Έκανε μία ερώτηση, δεν ξέρω αν ξέρεις την απάντηση.
0: Ποια είναι η ερώτηση, πες μας.
2: Ποια είναι η ερώτηση, ποια είναι η διαφορά το δωρεάν με το τζάμπα?
0: Το δωρεάν με το τζάμπα?
2: Ναι.
0: Ωραίο.
2: Δεν ξέρεις την απάντηση?
0: Όχι, για πες ένα.
2: Θες να την πω για να κλείσουμε ή θέλεις να σε αφήσω λίγο να το σκεφτείς?
0: Όχι, πες να ακούσει ο κόσμος. Θα πάμε πριν να πάμε στην διάλειμμα, ναι.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Παιδί μου λέει, θυμάσαι όταν σε έστειλα ένα σχολείο? Ναι, λέει, θυμάμαι. Τα σχολεία ήταν δωρεάν. Θυμάσαι όταν πήγαινε σχολείο? Ναι, λέει, θυμάμαι. Τζάμπα πήγαινε σχολείο.
0: Ωραίο. Μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, ποια αυτή είναι η διαφορά?
0: Τζάμπα πήγαινε σχολείο. Ναι. Και ξέρω και την άλλη ατάκα να πούμε της Μαρίκας που έλεγε για τον Κόνη. Για τον...
2: Για πες.
0: Δεν το έχεις ακούσει αυτό?
2: Κοίταξε, επειδή...
0: Τον Μπαγκογιάννη, αυτόν τον Μπαγκογιαννάκο.
2: Επειδή είμαι από το πρωί, από τις 4 όρθιο.
0: Ναι.
2: Προσπαθώ να σε ακούσω λίγο και είμαι και λίγο στο να κοιμηθώ καμιά ώρα.
0: Είχε πρόβλημα το παιδί να πούμε, δεν ήξερε τίποτα. Ούτε συντακτικό ούτε τίποτα να πούμε. Και βγάλανε και επαναλήψεις και τέτοια δεν τα έπαιρνε. Τον κάναν δήμαρχο αυτό να. Λοιπόν, και του φωνάζει λέει να πούμε, το έχει ατάκα, το έχει στο YouTube μέσα. Άμα το δεις, θα το βρεις δηλαδή, άμα το ψάξεις.
2: Δεν μπαίνω εγώ σε τέτοια.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Και του λέει.
2: Διαβατήριο έβγαλα. Πάω να το πάρω και δεν το έχω.
0: Ναι, και του λέει να πούμε, ρε εσύ τώρα τι λέει να πούμε, το παιδί έχουμε πρόβλημα εδώ λέει με το παιδί να πούμε. Δεν ξέρει συντακτικό, δεν ξέρει αυτά και το να και τ' άλλο. Για δες λέει τι θα κάνεις λέει. Πώς περνάει αυτό το παιδί της τάξης λέει, άμα δεν ήταν λέει το Μητσοτάκη αυτός δεν θα περνάγε λέει, τι το περνάει το παιδί σου. Καταλαβαίνεις τώρα.
2: Ναι, είναι το τζάμπα πηγαίνει σχολείο.
0: Τζάμπα. Έγινε φίλος, χάρηκα.
2: Λοιπόν,
0: να σε καλά.
2: Να σε καλά και εγώ, να σε καλά, να σε γεροί όλοι. Χαίρομαι, σας ακούω ολημερής, ολινυχτής.
0: Να σε καλά, καλό ξημέρωμα, γεια.
2: Επίσης, καλό ξημέρωμα.
0: Λοιπόν, διάλειμμα, Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο, γραμμές ανοιχτές, 2310 506 76 και 506 77.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Μία ωρίτσα ακόμη μαζί εδώ πέρα, 2310-500-676 και 500-677. Η Ελλάδα, η κυβέρνηση του Κούλη είναι σαν την... Είναι σαν την αιμορραίδα, λέει. Όσο μείνει τόσο πιο πολύ σε τσούζι. Ωραίος. Η Ελλάδα δεν είναι, λέει, έχει, λέει, αχριστοκρατία. Ναι. Ωραίο. Θυμάμαι όταν πρωτοβγήκανε, λέγανε η κυβέρνηση των Αρίστων. Φανταστείτε τι μας έκανε αυτή η κυβέρνηση των Αρίστων, ε.

0: Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Μαζί κλείσαμε, μαζί ξεκινάμε πάλι. Μετά το διάλειμμα.
0: Α, είσαι ο Ηρακλής.
1: Όχι, είμαι ο Δημήτρης που πήρα πριν.
0: Α, Δημήτρη.
1: Ο τελευταίος που έκλεισες.
0: Ξαναπήρες.
1: Ξαναπήρα.
0: Ναι, για πες.
1: Πολύ γουστάρω Στράτο. Πολύ τον πάω.
0: Τον πήγαινες. Πάει ο Στράτος.
1: Τον πάω.
0: Σαν καλλιτέχνη, σαν τραγούδι.
1: Πηγαίνω μέχρι να πεθάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τον πάω.
0: Ναι.
1: Αγάπη μου επικίνδυνη είναι ένα από τα
0: τραγούδια
1: τα οποία αφιερώνω και στη γυναίκα μου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω, όποτε θέλεις, όποια στιγμή θέλεις, θέλω λίγο να το ακούσεις ένα τραγούδι, όχι του Στράτου.
0: Ποιο?
1: Από τον Άκη Πάνου.
0: Ναι.
1: Το Άνοιξε Πέτρο.
0: Άνοιξε Πέτρο.
1: Πέτρο. Όχι Πέτρα, Άνοιξε Πέτρο.
0: Για ρίχτω λίγο.
1: Το έχει γράψει ο Άκης Πάνου.
0: Ναι, κάτσε λίγο να το ακούσουμε.
1: Και δεν έχει ρεφρέν. Δεν υπάρχει ρεφρέν στο τραγούδι.
0: Ο Άκης Πάνου.
1: Θέλεις να το ακούσουμε τώρα?
0: Τώρα θα το ακούσουμε, ναι, για να το βγάλουμε ένα συμπέρασμα.
1: Πολύ, πολύ θα ήθελα να το ακούσω. Έχω και...
0: Άκου.

0: Εγώ για να είμαι ειλικρινής πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Τζόρνταν, σε έχω αλλάξει λίγο το κλίμα. Δεν ξέρω, επειδή...
0: Για τον Άγιο Πέτρο μιλάει τώρα, ε?
1: Έλα Τζόρνταν.
0: Για τον Άγιο Πέτρο λέω μιλάει.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά τα ακούσα αυτό.
1: Θυρωρός είναι, δεν είναι...
0: Ναι.
1: Θυρωρός είναι, το λέει στο τραγούδι. Πρώτη φορά τα άκουσες.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να το ξαναβάλεις όταν είσαι μόνος, να ακούσεις τα λόγια όλα συγκεντρωμένος και να δεις αν σε εκφράζει.
0: Μέσα.
1: Τώρα κάνεις εκπομπή. Είμαι από το χωριό του Σωτηράκη, του X-Power. Στη διαφήμιση που παίζεται, τις μπαταρίες.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ναι.
1: Ναι, από εκεί Σωτηράκης είναι φίλος μου.
0: Αχα, πολύ ωραία.
1: Ναι. Όλη η ομάδα σας, όποτε θέλετε, μπορεί να είναι καλεσμένη. Άμα θέλεις, γράφεις το τηλέφωνο μου αν το βλέπεις.
0: Μπα, δεν το βλέπω, όχι.
1: Δεν το βλέπεις. Άμα θέλεις να σου το πω στο...
0: στον αέρα πώς θα το πεις, στον αέρα γίνεται.
1: Ναι, όχι στον αέρα.
0: Στον ηχολήπτη, θα σε, μην κλείνεις εσύ, θα σε πάρει πίσω ο ηχολήπτης.
1: Όποτε θέλει. Εγώ
0: ναι, τώρα.
1: Σηκώνομαι να φύγω στη δουλειά.
0: Τώρα πριν κλείσεις, μην το κλείνεις, θα μιλήσεις με τον ηχολήπτη, θα σε πάρει πίσω ο ηχολήπτης. Μην κλείνεις εσύ.
1: Και όποτε θέλετε,
0: ναι.
1: Φτωχικό είναι, χωριό είναι.
0: Δεν πειράζει ρε φίλε, μη στεναχωρήσεις.
1: Αλλά γούστα βγάζουμε.
0: Ναι.
1: Σίπουρα πίνουμε.
0: Μια χαρά.
1: Μπύρες πίνουμε, ρετσίνες πίνουμε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Θα δουλεύει.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, όλα τα καλά.
0: Έγινε, μην κλείνεις το τηλέφωνο εσύ.
1: Δεν το κλείνω,
0: ναι.
1: Θέλω όμως αυτό το τραγούδι, θέλω να το ακούσεις καλά και αν τυχόν και το βάζεις πότε στην εκπομπή σου, να λες για τον Δημήτρη το βάζω. Γιατί
0: μάλιστα.
1: Σ' ακούω, παρόλο που σηκώνομαι πρωί, σ' ακούω πάρα ναι. πολλά βράδια.
0: Ναι. Και Σάββατο δουλεύεις εσύ?
1: Αυτό όχι. Στο ναι. δημόσιο είμαι.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Ναι, μια χαρά είναι, εντάξει.
0: Μια χαρά είσαι, τι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άσε το κεφάλι, να πονάει το κεφάλι των άλλων, όχι το δικό σου.
1: Ναι, αυτό κάνω γιατί έχω εγγόνια. Μέχρι τώρα πονούσε το δικό μου.
0: Άντε,
1: από
0: μπράβο.
1: Από το δικό απέκτησα εγγόνια.
0: Ναι.
1: Δεν πονάει το κεφάλι μου, δεν πονάει το στομάχι μου, δεν πονάει τίποτα.
0: Ωραίος, έτσι μ' αρέσει.
1: Θέλω να ζήσω για να απολαύσω
0: για τα εγγόνια. Για να χαρέσει τα παιδιά, βέβαια.
1: Δεν πρόφτασα να τα χαρώ.
0: Μάλιστα. Σωστό.
1: Μικρά. Τα εγγόνια μου όμως θέλω να τα χαρώ.
0: Σωστό. Θα χαρούν και τα παιδιά με αυτό, κατάλαβες.
1: Δεν με απασχολεί. Αυτό είναι του... Εμένα τι θέλω, τι με εκφράζει.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να ζήσω, να βλέπω τα εγγόνια μου να μεγαλώνουν, να τα μαθαίνω τι είναι η ντομάτα, πώς μπαίνει η ντομάτα και το κάνω. Πώς μπαίνει το αγγούρι, πώς μπαίνει το ένα, πώς μπαίνει το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, στον Θεό, είμαι πανευτυχής.
0: Να τα μάθεις, να έχουν αρχές στη ζωή.
1: Τρεις παππούς.
0: Τρεις
1: παππούς.
0: Μέσα, τρεις φορές. Μάλιστα.
1: 58, τρεις παππούς.
0: Πάπα. Νωρίς.
1: Τώρα,
0: τι έγινε, φιλαράκι.
1: Να μιλήσει με κανέναν άλλον.
0: Μην κλείνεις το τηλέφωνο εσύ. Έγινε.
1: Δεν το κλείνω, θέλω να δεις το τραγούδι λίγο, να το μελετήσεις.
0: Έγινε.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Ναι,
1: όλη παρέα.
0: Να είσαι καλά, γεια. Τον Δημήτρη, μάλιστα. Είναι τα εγγόνια μεγάλη αυτή. Παιδιού μου τα παιδιά λέει. Είναι δυο φορές παιδιά. Και άμα με τα παιδιά δεν μπόρεσες να τα χαρείς για διάφορους λόγους, μετά όλη αυτή πάει στα εγγόνια. Πάει στα εγγόνια γιατί μόνο του αυτό μεταδίδεται εκεί πέρα, γιατί είναι και του παιδιού σου τα παιδιά, είναι και η στέρηση στα παιδιά. Δύο φορές. Το έχεις αποθυμένο ρε παιδί μου. Και εγώ αυτό είπα, λέω, μπορεί να χαρούν και τα παιδιά, γιατί είσαι αφοσιωμένος στα παιδιά τους, κατάλαβες. Μπορεί να πούνε ρε παιδί μου, σε εμάς δεν έδειξε αυτό που έπρεπε να δείξει τόσα χρόνια, σαν μπαμπάς λέμε. Αλλά στα εγγόνια, σαν παππούς, το δείχνει. Είναι αξίες αυτές. Και να τα μάθεις, Δημήτρη, τα παιδιά, να πούμε, να έχουν αξίες στη ζωή. Όχι πως φυτεύεται η ντομάτα για το αγκούρι. να έχουν αξίες στη ζωή. Στη ζωή. Οι αξίες της ζωής. Μεγάλο πράγμα. Καλησπέρα φίλε Τζόρταν. Κώστας από Μπίλεφελντ. Την καλησπέρα μου στον Γιώτη. Καλησπέρα σε όλο το ελληνικό στρατό. Και φυσικά στο φίλο μου τον Τζόρταν. Ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης, ο ηγέτης. Ο άνθρωπος με ειλικρίνεια. Με προσωπικότητα, με ήθος και φιλότιμο. Πάμε δυνατά, ζήτω η Σάλκε, ζήτω η Καστοριά. Τώρα, αυτά όλα πώς θα τα μοντάρω, ρε φίλε. Ζήτω η Σάλκε, ζήτω η Καστοριά, πάμε Παοκάρα. Με ήθος και με ειλικρίνεια και ξέρω εγώ φιλότιμο, ε. Ωραίος όμως. Όλα είναι με αγνότητα. Γεια σου Κώστα από τον Μπίλεφελντ.

Εάν έρθεις Τζόρνταν Καρδίτσα και σε πάω, λέει, σε ταβέρνα στο βουνό, να φας πέστροφα ψητή και να ακούς, λέει, του ποτάμι, από κάτω γαργάρα νερά, λέει, θα πάθεις πλάκα, φιλαράκι μου, λέει. Δεν υπάρχει, σε λέω. Γεια σου, φιλαράκι μου, Τζόρτζ. Τζόρτζ, φίλος μου, καλός από την Καρδίτσα. Η πέστροφα, επειδή είναι, ρε φίλε, το καταλαβαίνω τι λες, έχω κάτι φίλες επάνω στη Δράμα Σιδηρόνερο, με πέστροφες και με τέτοια. Μιλάμε για πέστροφα από τον μπαμπά, επιχείρηση και τέτοια, έτσι, χρόνια πίσω τώρα. Άλλη κατάσταση πέστροφα. Η πέστροφα είναι κολυμβητήριο, πώς το λένε, ιχθυο τέτοιο. Είναι άλλη κατάσταση, είσαι στη φύση μέσα, έχεις δίκιο εδώ. Εδώ είναι το απόλυτο δίκιο εδώ. Αλλά είναι η πέστροφα. Δεν μπορείς τώρα να φας θαλασσινά ψάρια στο βουνό, σε μαγαζιά που έχουν, να πούμε, πώς το λένε, αγοραστά πράγματα, να αγοράζει το βουνό, δηλαδή ψάρια από τον ψαρά που πάει στο χωριό με το αυτοκίνητο και κάνει γύρα, ή να κατεβαίνει στην πόλη αυτός και να παίρνει ψάρια και να πας εσύ στο χωριό πάνω από το καφενείο ή την ψησταριά ή το ουζερί να σε κάνει ψάρια θαλασσινά, φας εκεί, ενώ αυτοί έχουν κρέατα ντόπια δικά τους φοβερά, θα γελάει ο κόσμος το τιμητά. Δηλαδή άλλη παρέα δίπλα, ή ο καφετζής, αν θέλετε, ο ταβερνιάρης, άμα βλέπει μια παρέα να ζητάει ψάρια, θα λένε πόσα κιλά ντολμέδες είναι αυτοί να που ήρθαν εδώ να φάνε ψάρια στο βουνό πάνω, που εγώ κατέβηκα από την πόλη να τα πάρω, ας πούμε, έτσι. Αλλά η πέστροφα είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι ψάρι ιχθυοτροφείου που λέμε, πισίνας, κολυμπητηρίου, έτσι τα λέω εγώ αυτά, τέλος πάντων. Μεταφορικά είναι αυτά όλα. Λοιπόν, και όταν του τρως η φύση μέσα, επειδή είναι της φύσης αυτό, δεν είναι της θάλασσας, έτσι, είναι άλλη κατάσταση, βέβαια. Ο άλλος στέλνει μήνυμα και λέει, τι λέει εδώ, όλο το Θεσσαλικό κάμπο, λέει, τον γέμιζανε με φωτοβολταϊκά, λέει, τώρα που θα έρθει, λέει, η πείνα, αυτά θα πάμε, λέει. Αχ, ρε Έλληνα, για το χρήμα πουλάς, λέει, και την πατρίδα σου. Κύριε Δαμιανίδη, ψάξω, λέει, τι ισχύει, στο Θεσσαλικό κάμπο φύτεψαν χιλιάδες φωτοβολταϊκά. Μήπως μπερδεύτηκες, κυρία μου, εσύ, κύριε, τι, ποιος είσαι, σε λάθος εκπομπή τα σήλες αυτά. Εδώ είναι ο Τζόρνταν, δεν είναι ο Δαμιανίδης, ο Δαμιανίδης το πρωί. Εκτός και αν βιάστηκες και τα στέλνεις από τώρα και νομίζω ότι για τα δύο, πώς το λένε, ο Δαμιανίδης. Γιατί αυτά τώρα μηνύματα έρχονται αβέρτα, θα χαθεί το δικό σου. Θα έρθουν πόσα άλλα, θα τα καπακώσουν αυτά, πού να τα φανταστεί να πούμε ο Στέφανος τώρα τα δύο αυτά. Ιορδάν, καλημέρα. Άγγελος Γιώργος από τον Ασπρόμαυρο Άλυμο. Τα φιλαράκια μου τα καλά, την αγάπη μου. Καλό ξημέρωμα και αύριο με το καλό να έρθει η νίκη, να πούμε, έτσι. Αύριο θα είναι η Τούμπα, να πούμε, λίγο διαφορετική από τις άλλες φορές. Είναι πανηγυρικό θα είναι το κλίμα, πιστεύω, λόγω των τελευταίων μεταγραφών που γίνανε στην ομάδα, των ευχάριστων καταστάσεων. Τα διαρκείας πότε ανοίγουνε, αύριο ανοίγουν τα διαρκείας ή μεθαύριο την Παρασκευή. Νομίζω από αύριο μήπως. Μεγάλο πράγμα πρέπει να γίνει αύριο, άμα ανοίγουν από αύριο, πανηγύρι πρέπει να γίνει αύριο, έτσι. Αύριο πρέπει να, δηλαδή, να, μια 4-5 χιλιάδες πρέπει για πλάκα να τα πάρουν αύριο, εάν ανοίξει αύριο. Και κανονικά θα έπρεπε να τα ανοίξουν αύριο όλη μέρα από το πρωί. Δεν ξέρω, δεν είμαι ανενημέρωτος, είμαι σε αυτό το κομμάτι του διαρκείας τώρα. Δεν ξέρω ποια μέρα, δηλαδή αύριο ή μεθαύριο ανοίγουν, αλλά θα έπρεπε ή θα πρέπει να το ανοίξουν από το πρωί. Η μέρα είναι αλλιώτικη αύριο.

Εν τω μεταξύ, το είπαμε και από νωρίς, ο Απόλλων Λεμεσού έβγαλε το διπλό μέσα στην Νορβηγία, κέρδισε την Μπραν 0-1, έχει το προβάδισμα. Μακάρι να περάσει, τι να πω. Και να περάσει και ο ΠΑΟΚ, να πούμε έτσι, αύριο είναι, παίζει με μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον έχει μεγάλο όνομα και στην Ευρώπη, στη χώρα της είναι η πρώτη ομάδα. Τα έχουμε πει και χθες. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Τζόρνα, λέει. Ο μυρωδιάς από τα Σέρας είμαι. Έχουμε κι άλλο μυρωδιά, δημοσένη. Τι νομίζεις, μόνος είσαι?

0: Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Δεν το πιάσαμε καθόλου σήμερα αυτό, δύο κουβέντες θα πούμε. Αυτό με τις εκλογές της FIFA, έτσι, για τον Ιφαντίνο κλπ. Ποιες ομοσπονδίες απέσυραν τη στήριξή τους με αυτά τα τελευταία γεγονότα. Θα τα πούμε σε λίγο όμως, πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές μας ανοιχτές, 2310-500-676 και 500-677. Πάμε λοιπόν σε ένα τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε και για αυτό το θέμα λίγα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Έλα φίλος.
2: Καλημέρα αγαπητέ μου αδερφέ Ιορδανάκο.
1: Πού είσαι ρε Σταύρε?
2: Και προχθές δεν μιλήσαμε πάλι,
1: ναι,
2: δηλαδή
1: μιλήσαμε.
2: Εκεί που είχα αρκετό χρονικό διάστημα,
1: ναι,
2: να βγω τώρα.
1: Σαν τους κομίτες εμφανίζεσαι.
2: Αυτή την εβδομάδα, ναι, ναι, διά τον Αστέρα, κομίτη.
1: Ναι.
2: Χάρλε, πώς το λέγαν τον κομίτη.
1: Ναι, για πες.
2: Και ένα τώρα, κοίτα, γύρω στη μία ήρθα και από τότε ακούω.
1: Α, βγήκες έξω, μία.
2: Σου απόψε. Ενώ εχθές την άκουσα ολοκληρωμένη,
1: ναι,
2: παρόλα αυτά δεν παρενέβη.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν τέριαξε.
1: Δεν πειράζει. Δεν
2: ναι, δεν πειρά, εννοείται.
1: Ναι.
2: Και δεν ξέρω τι ώρα είναι ο αγώνας.
1: 9:15.
2: Α, εντάξει. Σχετικά νωρίς. Καλή ώρα όμως.
1: Πολύ καλή ώρα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και το κλίμα θα είναι πολύ ωραίο.
2: Βέβαια, βέβαια. Μπορεί να βγει και sold out σχεδόν.
1: Μακάρι.
2: Ναι, δε, ίσως. Ντά, δεν ξέρουμε. Εντάξει, εντάξει, μακάρι όπως λες και εσύ όμως. Και τώρα δεν ξέρω αν ήθελες να πεις αυτό, έστω πήρα έτσι για καλημέρα.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες.
2: Δεν ξέρω αν ήθελες να πεις αυτό για τη FIFA που είπες πριν το διάλειμμα.
1: Α, ναι, θα το πω, θα το πω.
2: Θα το πεις σε λιγουλάκι.
1: Ναι, θα το πω τώρα. Και στο καπάκι, τι λιγουλάκι, στο καπάκι.
2: Ναι, ναι, τώρα πριν το κλείσιμο. Και
1: ναι.
2: Με εντυπωσίασε εκείνο που είπες εχθές στην είδηση, αν θυμάσαι, τη Μακάβρια.
1: Ποια, α, το
2: καταψύκτη.
1: Είχε τον πατέρα του μέσα που καμιά πενταετία,
2: έμαθα,
1: ναι.
2: Έμαθα ότι είχε ξανασυμβεί αυτό.
1: Ρε φίλε, αυτό πώς γίνεται, μπορεί να μου πεις.
2: Αυτό...
1: Για να παίρνει τη σύνταξη, δηλαδή.
2: Κοίτα, άμα θέλουμε το πιστεύουμε πρώτα απ' όλα, Ιορδανάκο μου.
1: Πώς δεν μπορεί να είναι τώρα...
2: τώρα για 5 έτη. Γίνεται, ναι, όπως λες και εσύ. Πώς γίνεται.
1: Άμα τον έχεις καταψύχτη, βαλσαμώνεται ο άλλος μέσα.
2: Κάτω στο υπό... ναι, εντάξει. Ναι, και έχει ξανασυμβεί, έμαθα αυτό. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Και όπως έλεγες
1: εμένα,
2: και εσύ...
1: Εμένα, ξέρεις τι, με κάνει εντύπωση. Όχι που τον έχεις τον καταψύχτη 5 χρόνια. Για μία σύνταξη, ρε φίλε, βαλσάμωσε τον πατέρα του μέσα, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, αυτό είναι ακραίο, τραγικό. Ναι. Όπως έλεγες και χθες, συμφωνώ απόλυτα, φίλε μου. Είναι, πώς το έλεγες, συμφωνώ, αυτό που έλεγες, τι κατάντια είναι αυτή η απόγνωση.
1: Είναι απόγνωση, βέβαια.
2: Απόγνωση και παράλληλα κατάντια.
1: Τον πατέρα σου, ρε φίλε.
2: Το γονιό σου, ναι, ό,τι και αν.
1: Όχι τον πατέρα σου, οτιδήποτε δηλαδή, αλλά ειδικά.
2: Ναι, πόσο μάλλον και τον πατέρα σου όμως. Ή τη μητέρα σου.
1: Μακάμβριο, φρικτό.
2: Ναι, ναι.
1: Κατάντια, απόγνωση.
2: Και πώς
1: δεν υπάρχουν κουβέντες να το τοποθετήσει εκεί.
2: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια όμως. Πιθανό να είναι αληθινό, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το πολύ πιστέψω.
1: Κοίταξε, δεν βγήκαν αυτά που. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας για να το περπατήσουν έξω για κάποιο λόγο. Για ποιο λόγο.
2: Πιθανόν όμως αυτή μπορεί ό,τι θέλει να φαντάζονται και τα πετάνε έτσι, ρε παιδί μου.
1: Τα πετάνε, κάτσε λίγο. Εδώ μίλησε για κάτω, για την Πελοπόννησο, Σπάρτη, κάπου κατά εκεί ήταν.
2: Αυτά συμβαίνουν κατά εκεί όλο.
1: Καλά, κατά εκεί δεν υπάρχουν.
2: Συγγνώμη κιόλα τώρα για το ακροατήριο που μπορεί να ακούει από εκεί.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό κακώς το είπα τώρα, έτσι. Συγγνώμη.
1: Κάτσε λίγο. Το είπες με την έννοια ότι δεν είναι.
2: Το είπα αυθόρμητα τώρα αυτό, αφελώς, κατάλαβες.
1: Αυτά γίνονται παντού, μπορεί να συμβεί παντού, δεν είναι.
2: Ναι, όμως εκεί ακούς κυρίως. Δεν ξέρω αν έμαθες τώρα τελευταία, δεν λέγαν κάτι πτώματα σε βαλίτσες. Δεν ξέρω αν ήταν εκεί, γενικά.
1: Εκείνο...
2: Εδώ, στην πατρίδα μας.
1: Κάτσε λίγο. Τον Πακιστανό λες που κουβαλούσε την Αγγλίδα.
2: Όχι, δεν. Α, δεν το... όχι, έμαθα.
1: Την μπακετάρισε γιατί... στη βαλίτσα μέσα και
2: ναι,
1: την κουβαλούσε.
2: Στην βαλίτσα πτώμα, έτσι έμαθα. Δεν ξέρω τώρα για Πακιστάνο.
1: Και την κουβαλούσε στην Αθήνα εκεί, δεν ξέρω, μισή ώρα με στη βαλίτσα
2: αυτό
1: την είχε.
2: Αυτό πιθανό, ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
2: Τώρα, ναι. Και αυτό πάλι.
1: Ποιος μπορεί να διανοηθεί ή να φανταστεί. Να σταματήσει έναν Πακιστανό να κουβαλάει τη βαλίτσα, λες η βαλίτσα μέσα είναι τα ρούχα του. Να πούμε τα. Έτσι είναι.
2: Βέβαια.
1: Και του κάνει μπλόκο να δει μέσα ότι κουβαλά έναν πεθαμένο.
2: Κοίτα να δεις τώρα. Δεν είναι ακραίο και τραγικό και μακάβριο όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, εντάξει, ναι, ακραία πράγματα. Δεν ξέρω, έχουμε φτάσει σε σημεία που λες τώρα. Είπες και το ρητό πολύ σωστά εχθές. Αυτό που λέει από όσα ακούς, μην πιστεύεις τίποτα και από όσα βλέπεις. Πίστευε τα μισά.
1: Τα είπα αυτά χθες.
2: Δε... Ναι ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα ρητό, έτσι, παροιμία, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Και το ασπάζομαι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, κοίτα, προσωπικά είμαι πολύ δύσπιστο άτομο.
1: Ναι, καλά κάνεις.
2: Καλύτερα να είμαστε δύσπιστα άτομα παρά εύκολο, πιστεύεις, δεν είναι.
1: Εννοείται.
2: Ναι, γιατί ό,τι ακούμε μην τα χάφτουμε, σαν χάπατα.
1: Αυτό το είπα χθες εγώ.
2: Ναι, το ανέφερες ρε παιδί μου, ήταν σε μήνυμα, δεν θυμάμαι, από αυτά που διάβαζες. Θαρώ ήταν σε μήνυμα που σου στείλανε.
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι.
2: Το είπες και...
1: Εγώ θυμάμαι το άλλο που είπα, ότι η επανάληψη είναι μητήρ πάση μαθήσεων.
2: Ναι, αυτό δεν θυμάμαι όταν το είπες χθες. Είπες όμως και αυτό που σου είπα στάνταρ. 1000%.
1: Μπορεί.
2: Και πιστεύω το ξέρεις κιόλας ως παροιμία αυτό.
1: Ποιο?
2: Στο στείλανε πιθανότατα σε μήνυμα, έτσι θυμάμαι.
1: Για ξανά πες όλη μια.
2: Από όσα ακούς ρε παιδί μου, ναι, μην πιστεύεις τίποτα, έτσι.
1: Ναι.
2: Και από όσα βλέπεις, πίστευε τα μισά. Δηλαδή αυτό σημαίνει να είσαι δύσπιστος άνθρωπος καλύτερα, παρά ευκολόπιστος.
1: Κοίταξε,
2: αυτό που λέμε τώρα, που σε είπα...
1: Πρόσεχε λίγο. Από όσα ακούς, να μην πιστεύεις τίποτα, ας πούμε υπάρχει μια λογική πάνω σε αυτό. Από όσα βλέπεις όμως, γιατί να πιστεύεις μόνο τα μισά, πού τα βλέπεις?
2: Γιατί και αυτό εμπεριέχεται μέσα στη δυσπιστία.
1: Ναι, κάθε αλλά μέρα. Τα βλέπεις. Εσύ,
2: ναι,
1: τα βλέπεις.
2: Τα βλέπεις, ναι, τα βιώνεις, πώς να σου το πω. Παρ' όλα αυτά όμως, πάλι άμα είσαι δύσπιστος άνθρωπος...
1: Ναι, αφού τα βλέπεις, εσύ τα βλέπεις, δεν τα είδα να...
2: Τα βλέπεις, σε αυτό δεν συμφωνώ απόλυτα, εντάξει.
1: Ναι, τα βλέπεις.
2: Το πρώτο όμως κομμάτι από όσα ακούς,
1: ναι,
2: γιατί σου λέω έτσι είμαι, δεν πιστεύω.
1: Ναι.
2: Ας πούμε, ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό δεν πιστεύω πολλές φορές, γιατί σφάλει. Κατάλαβες, κάνει λάθη. Πιστεύω, ας πούμε, ακράδαντα μόνο στο Θεό. Στον ένα μοναδικό και τριαδικό Θεό, ο οποίος δεν πρόκειται να μας προδώσει ποτέ. Εντάξει, για μένα. Και παρεπιπτόντως, ξημερώνει και μεταμόρφωση Σωτήρος. Έχουμε εδώ πανηγύρι στο χωριό μας,
1: ναι,
2: να το πω έτσι. Και όπου έχει, υπάρχει και στη Χαλκιδική το χωριό, μεταμόρφωση, που και εκεί έχει πιο μεγάλο πανηγύρι. Ξέρεις τώρα, στα χωριά είναι πιο... Είναι αυτό που λένε για τα πανηγύρια είμαστε.
1: Έχεις πάει εκεί πέρα καθόλου?
2: Δεν έχω πάει, απλά πριν λίγο άκουσα, να και πάλι αυτό άκουσα, σου λέω.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, να σου πω και ένα άλλο, Ιορδάνη μου. Που...
1: Και να απαντήσω εγώ που λένε ότι ακούς να μην δίνεις καθόλου.
2: Ναι, ναι, άκουσα και ξέρεις τι, ξέρω και ένα άλλο.
1: Για πες.
2: Που και σε αυτό πιστεύω πρόκειται να συμφωνήσεις τώρα. Άλλο να ακούς κάτι και άλλο να το βιώνεις. Έχει διαφορά,
1: ναι,
2: αυτό που είπαμε πριν λίγο πάλι, το να το βλέπεις, να το ζεις και άλλο να τα ακούς. Δηλαδή δεν με έρχεται τώρα παράδειγμα.
1: Όχι, ας φέρω εγώ ένα παράδειγμα. Αυτό που λες δηλαδή τώρα, ένα παράδειγμα εγώ καραπαγαλέω. Αυτό που λέω πολλές φορές, δεν πρέπει ο Έλληνας του εξωτερικού που είναι 20-30 χρόνια στο εξωτερικό να ψηφίζει. Και βγαίνει άλλος και μου λέει, γιατί αφού εμείς ξέρουμε, λέει, τι γίνεται, με ένα τηλέφωνο, λέει, μαθαίνουμε ή τα βλέπουμε από την τηλεόραση. Πώς βλέπεις, άλλο να τα βλέπεις, άλλο να τα βιώνεις, αυτό που λες.
2: Ναι, αυτό. Έχει διαφορά.
1: Ναι, αυτό.
2: Καταλαβες.
1: Εδώ είναι το καλύτερο παράδειγμα.
2: Με είχαν πει κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω, που μου περιγράψαν ένα περιστατικό, έτσι, το οποίο εμένα μου ακουγόταν ακραίο. Δηλαδή σε κάποια παραλία συνέβαινε κάτι. Και λέω από μέσα μου, άμα θέλουμε το πιστεύουμε αυτό. Δεν το βίωσα, δεν ήμουν εκεί να το βιώσω για να το πιστέψω, να το ζήσω. Το άκουσα. Τώρα μπορεί το άτομο που μου το έλεγε να μου έλεγε ό,τι να είναι. Και ή να ήταν φαντασίωση, πώς να σε πω.
1: Ναι.
2: Ναι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Και επίσης, ας το κλείσουμε σε παρακαλώ και αυτό το θέμα και πάμε και σε ένα τελευταίο.
1: Ναι.
2: Εχθές, όπως είπες και εσύ και στην εκπομπή, είχε πάρα πολύ ζέστη και σήμερα είχε αρκετή.
1: Και σήμερα είχε, ναι.
2: Ναι, και κοίταξε, πάρα πολύ ζέστη, έχει διαφορά και από τον καύσωνα. Άλλο πάρα πολύ ζέστη και φέτος μέχρι στιγμής καύσωνες δεν είχαμε. Καύσωνα ίσως είναι πάνω από 38,
1: ναι,
2: βαθμούς, έτσι, 40.
1: Ναι.
2: Και αυτό πιστεύω ήταν το μόνο θετικό που είχε και χθες πάρα πολύ ζέστη. Για τις πυρκαγιές, ρε παιδί μου, να μπορέσουν να σβήσουν πιο εύκολα. Και πιστεύω και σε αυτή τη ζέστη, τη μεγάλη που είχε προχθές, οφείλονταν και στις φωτιές που αυξήθηκε η θερμοκρασία. Έτσι, αυτό πιστεύω.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, την αγάπη μου, καλή επιτυχία στον ΠΑΟ Κάβρο. Χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριο, την καλημέρα μου.
1: Ναι.
2: Και στο Γιάννη. Και όλα καλά, Ιορδάνη. Καλό ξεκίνημα.
1: Έγινε, έγινε. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Γεια.

0: Έλα, φίλος.
1: Τασούλα, Τζόταν, χαιρετώ.
0: Γεια σου, Τασούλα, γεια σου.
1: Από τι ακούμε τέτοια ώρα.
0: Ναι, άστα.
1: Λοιπόν.
0: Πες συγχαρητήρια πρώτα τα κορίτσια.
1: Αυτό πήρα, γι' αυτό πήρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τις πρωταθλήτριες, τα πλούχια, συγχαρητήρια. Το είδες ο μάτς.
0: Όχι, μόνο τα γκόλ είδα, τον γκόλ.
1: Λοιπόν, σε Βουδαπέστη.
0: Ναι.
1: Παίζανε με 40 βαθμούς θερμοκρασία, παρακαλώ, απίστευτο, ε. Πολύ θερμοκρασία και τα κορίτσια βάλουν φωτιά τη Βουδαπέστη, λοιπόν. Στην παράταση μπήκε το τρίτο γκολ από την Ηλέκτρα Τζούριτσεβιτς.
0: Ναι.
1: Όμως...
0: Αυτή είναι του Μίλαν η κόρη, δεν είναι?
1: Ναι, η κόρη του Μίλαν είναι. Δεν έπεσε, δεν φορπέζει. Δεν την ξεκίνησε, την έβαλε αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Έβγαλε την Καλτσάνητσα την Βόσνια και μετά έβαλε την Ηλέκτρα και έκανε το 3-2 στην παράταση.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε να φτάσουμε εκεί. Η ομάδα ήταν καταπληκτική και στα 120 λεπτά του αγώνα. Ακούραστες, καταπληκτικές. Είχαμε δύο δοκάρια στη διάρκεια του κανονικού αγώνα και τουλάχιστον 5 ευκαιρίες που δεν χάνονται. Δηλαδή έπρεπε άνετα να περάσουμε το παιχνίδι αυτό στη διάρκεια των 90 λεπτών. Δεν έπρεπε να πάμε παράταση. Αλλά αυτά συμβαίνουν, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως... μετά από 3 συνεχόμενες νίκες, 2 στη Βέρεια και 1 σήμερα στην Βουδαπέστη, το επόμενο παιχνίδι, τώρα ξέρω, Σάββατο είναι η Κυριακή, παίζουμε με μια ομάδα πολύ μεγάλο εμπόδιο για μας. Είναι η πρωταθλήτρια της Νορβηγίας, η οποία...
0: Η Μπραν.
1: Η Μπραν, η ομάδα της, η εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Από αυτή την ομάδα την Μπραν έχει 9 ποδοσφαιρίστριες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τώρα παίζουμε μια από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες εθνικές. Άρα συντάμα η Μπραν είναι και μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Μακάρι τα κορίτσια έδειξαν στοιχεία ότι μπορούν να κερδίσουν οποιαδήποτε ομάδα. Λίγη σοβαρότητα παραπάνω, γιατί αυτές τις ευκαιρίες σήμερα δεν μπορείς να τις χάσεις με την ομάδα που έρχεται μπροστά μας τώρα. Θα πρέπει ο Θανάσης Πατρικίδης λίγο να εφηστεί την προσοχή των κοριτσιών.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε και για αύριο ομάδα, πιστεύω ότι θα πάει καλά, να περάσουμε το εμπόδιο μιας πολύ δυνατής ομάδας και μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα κάποτε ήταν ο φόβος και ο τρόμος από τις ομάδες, φόβος και τρόμος της Ευρώπης. Δεν πάει να έχει το καλάι που λέμε. Να έχει μείνει κάτι δηλαδή από αυτή την έγκλη που είχε σαν ομάδα και πρέπει να δείξει η ομάδα μας και ο κόσμος πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι να περάσουμε και οι δύο ομάδες, να περάσουν και η ανδρική και η γυναικεία. Και βλέπω ότι γίνονται καλές κινήσεις στις μεταγραφές. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Τελευταία τώρα γενική ομάδα προσθέσαμε και μια διεθνή πολύ καλή Ουαλή, από την Ουαλία ποδοσφαιρίστρια, στόπερ παίζει, Μόρις λέγεται, όπως είναι και η φίρμα που έχουμε στη φανέλα πίσω και το όνομα της ομάδας γενικίας είναι Μόρις. Αυτή μόλις είναι σχεδόν ένα 80 ύψος. Στόπερ, πολύ καλή. Δεν ξέρω αν έχει γιώμα να παίξει και μήπως τη βάλει στο παιχνίδι τώρα που έρχεται. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το Σάββατο
1: κάτι...
0: είναι.
1: Ορίστε.
0: Το Σάββατο είναι το παιχνίδι.
1: Το είδα όλο το παιχνίδι.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Αυτό που έρχεται το παιχνίδι με την Μπραν το Σάββατο δεν είναι.
1: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Θα το ακούσω στις ειδήσεις. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στο Focus. Που λέει ο Νίκος από τη Βλάκης, πιστεύω να το πει αύριο.
0: Ναι.
1: Πότε είναι. Θα το μάθει, εντάξει, εύκολο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: έγινε.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε τα σούλα, έγινε. Να είσαι
1: όλα καλά να πάνε.
0: Να είσαι
1: με
0: καλά.
1: Υγεία και εσύ, καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση.
1: Γεια.
0: Μάλιστα.
2: Αν έπαιρνα τα βάσανα του κόσμου τα μεγάλα, χίλιες μπαλάντες θα έγραφα πικρές. και τα τραγούδια θα σβήν από χωγραμμένα τάλα που είναι γεμάτα από έρωτες, ελπίδες και χαρές. Είπα λοιπόν, το γράψιμο θα πάψω, ένα τραγούδι αλλιώτικο αν δεν γράψω. Κι έτσι ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο κι είδα γραμμένο, τι να πεις, βρεφοκομείο η ελπής, εκεί που οι ανώνυμοι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους και όταν θα βγουν στη ζωή κάποια φορά παιδιά με δίχως όνειρα, γεμάτα μαριτίδες και μάτια θλιβερά.

καρδιά. Εμείς φτιάξαμε στραβή αυτή την κοινωνία. Εμείς με την καρδιά και με το νου, γεμάτοι από το σκοτάδι μας, γεμάτοι από αγωνία, του κάκου ψάκι να βρει την πόρτα του ουρανού. Και αφού είμαι άνθρωπος κι εγώ, τον κόσμο πώς να αλλάξω, αφού κι εγώ γκρεμίζω ότι και να φτιάξω. Κι όμως ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο, τι να πεις, γυροκομείο η Ελπής. Εκεί που τα στοργικά παιδιά πηγαίνουν τους γονείς τους. Το μόνο τους φάλμα είναι ότι έζησαν πολλά χρόνια και τους ξεχνούν παιδιά και γκόνια. Γέροι με δίχως όνειρα, γεμάτοι με ρηθίδες και μάτια θλιβερά.

Ωραία, πάμε και με αυτό. Τελειώσαμε, μην παίρνεις γραμμές άλλες. Δύο κουβέντες για τις εκλογές της FIFA. Με αυτά τα έχουμε εκλογές της FIFA. Είναι το Μάρτιο του 27, νομίζω, 18 του Μάρτιου του 27, κάπου εκεί. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία εκεί που η Φαντίνο ήταν αγαπητός και λοιπά, να πούμε, στο κοινό και δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς μαζί του για κάποιο αρνητικό, ξαφνικά με όλα τα τελευταία έχει κάνει κάποιες ομοσπονδίες να αποσύρουν τη στήριξή τους από αυτόν. Έτσι. Και από ό,τι φαίνεται κι άλλες θα τις τραβήξουν, γιατί με λίγα λόγια δεν γουστάρουν αυτά που είδαν τελευταία. Έτσι. Με όλα αυτά που είδαν τελευταία, αν θέλετε, ειδικά με αυτό που θέλαν να πουλήσουν το Μουντιάλ, γιατί άμα το στηρίξουν, η επόμενη φάση είναι μπορεί να το ξαναφέρει πίσω. Είναι αυτό που λέγαμε, το πετάνε μια φορά για να δουν πώς θα πάει ο κόσμος, πώς θα πάει ο αθλητικός κόσμος κλπ. Έτσι, η κοινωνία όλη. Και μετά το άποψη, γιατί θα πάει τη γενική κατακραυγή, το παίρνουν πίσω. Και μετά από λίγο καιρό διάστημα, στην κατάλληλη ώρα έχουν και τους συμβούλους τους. Έτσι, ξέρουν πότε είναι το timing που λέμε, για να το ξαναπετάξουν, να πούμε. Παπ, να το ξαναδουλέψει το μυαλό του κόσμου, να το αρχίζει να το συνηθίζει σιγά σιγά. Και έφερα και παραδείγματα τις πολλές που το αναλύσαμε. Και όταν θα έρθει η ώρα, το ξαναποσύρουν και μετά στο κατάλληλο timing πάλι, τάκ, το ξαναπετάνε και το περνάνε κιόλας στο κατάλληλο timing που λέμε. Λοιπόν, το κατάλληλο timing βέβαια θα αργήσει να έρθει από ό,τι φαίνεται, γιατί οι ομοσπονδίες, κάποιες από αυτές παίρνουν, πώς το λένε, απέσυραν την στήριξή τους και νομίζω αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για αυτόν, έτσι. Οι ομοσπονδίες αυτές είναι της Αγγλίας, μεγάλο πράγμα, μια πολύ μεγάλη ομοσπονδία, της Ουαλίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας, πιθανόν της Ελλάδος, γιατί ακούστηκε και οι δικοί μας δεν θα τον στηρίξουν, και άλλες, βλέποντας η μία ομοσπονδία ποιες ακολουθούν και δεν θέλουν, θα ακολουθήσουν και αυτές. Έτσι, αυτό δηλαδή γύρισε μπούμεραγκ τώρα σε αυτόν. Ανέβγαινε και ο δρόμος άνοιγε να τα περάσουν αυτά που θέλουν. Τώρα λοιπόν, για χαραντάν που λέμε. Και από ό,τι φαίνεται, πολύ πιθανόν και από αραβικές χώρες να μην το στηρίξουν. Όπως για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία, που ήταν σύμμαχος του Ιφαντίνου τα τελευταία χρόνια, δεν τοποθετήθηκε βέβαια ακόμα, αλλά πολύ πιθανόν, ξέρετε, έρχεται δύσκολη θέση κάποιου όταν θέλει να τοποθετηθεί, έτσι, και όταν είχε πολύ καλές σχέσεις. Εκεί είναι το δύσκολο. Λοιπόν, καλά, αυτά είναι θέματα μακροχρόνια, τα οποία θα τα πούμε και τα ξαναπούμε και φυσικά. Και ένα άλλο που κάνανε μούγκα εκεί στην ΕΠΟ, για να πριν κλείσουμε δηλαδή την εκπομπή, έτσι ένα λεπτό να πούμε, είναι ότι αυτό με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτών που είχαν πει τις προάλλες ότι θα τους φέρουν στα ντέρμπι, και στα ντέρμπι μάλλον τους Έλληνες διαιτές, και θα έχουν στο ΒΑΡ ξένους, επειδή είδανε τι γίνεται, να πούμε, και ο κόσμος αντιδρά, να ξέρετε, μπορεί να φάγανε και πίεση, να πούμε, εδώ κάναμε αγώνα να φέρουμε ξένους διαιτές αντί για Έλληνες, και αυτοί πάλι κάνουν αγώνα να φέρουν τους Έλληνες και να διώξουν τους ξένους. Αυτό πάλι, πώς το λένε, έχει σταματήσει, να πούμε, έτσι, αυτό το κομμάτι, η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών λοιπόν στα ντέρμπι, από ό,τι δείχνει, το τραβάνε λίγο παραπίσω, γιατί και εδώ θα φάνε μεγάλο κράξιμο. Εδώ μιλάμε τώρα να κάνουμε ξένους διαιτητές μέχρι να περάσουν χρόνια, μέχρι να δούμε τα πρώτα σωστά δείγματα, έτσι, για τους Έλληνες.
Και μην ξεχνάμε τους ξένους διαιτητές, τους φέρανε τα καμώματα των Ελλήνων διαιτητών. Άμα οι Έλληνες διαιτητές ήταν καλοί, τι τους θέλαμε τους ξένους. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές αυτά. Λοιπόν, να χαιρετήσω, να δώσω την αγάπη μου, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, και εμείς αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 εδώ τα ξαναλέμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε ο

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: History for the planet.
2: Why has it taken so long, Senator?
3: It's a special interest.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr